Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Θα προσευχηθούμε. Υψώνουμε τις καρδιές μας, Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, επάνω στον θρόνο της δόξας, όπου εκεί κάθεσαι και βασιλεύεις και κυριαρχείς. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ο Θεός της αγάπης και του ελέους. Σε ευχαριστούμε γιατί από την αγκαλιά σου έστειλε στον κόσμο τον Υιό σου τον μονογενή, ο οποίος ήταν ίσα με σένα και έγινε άνθρωπος για χατήρι μας και πήρε πάνω του το χρέος, την ποινή, την κατάρα των αμαρτιών μας. Και εκείνος εξόφλησε για πάντα το χρέος μας, αποκατέστησε τη σχέση μας μαζί σου και τώρα μπορούμε, όσοι δεχθήκαμε τη χάρη αυτή στην καρδιά μας, όσοι δεχθήκαμε τον Χριστό Σωτήρα και Κύριο, να αναφωνούμε ότι είσαι ο Πατέρας μας με ευγνωμοσύνη και καταθέτουμε στα πόδια σου αυτό το πρωινό τη λατρεία μας, τη δόξα, την τιμή, τον ένο, στους αιώνες των αιώνων. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνεις αυτό το πρωινό να μαζευτούμε, να ακούσουμε τη φωνή σου μέσα από το Λόγο σου τον Άγιο, τον οποίο εσύ ο Θεός, δια του Αγίου Πνεύματος, να ερμηνεύσεις κατάλληλα στις καρδιές μας. Εσύ ξέρεις πώς μπορείς να μας μιλήσεις, ώστε όλοι μας, όταν τελειώσει η ώρα αυτή, να φύγουμε μιλημένοι, ευλογημένοι από σένα, χαριτωμένοι, και το μήνυμα της αγάπης σου με δύναμη να κατοικήσει μέσα στις καρδιές μας. Μαζί με εμάς σε παρακαλούμε, Πατέρα, αυτό το πρωί να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συνάθρηση στο έθνος μας και σε όλο τον κόσμο, όπου κηρύτεται αγνό και άδωλο το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εσύ να σώσεις πολλές ψυχές. Εσύ να οικοδομήσεις τους Αγίους σου. Εσύ να ετοιμάσεις την Εκκλησία σου. Να περιμένουμε με θέρμη και με ζήλο τον ερχόμενο Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Και τώρα περιμένουμε να μας μιλήσεις, να μας ευλογήσεις, να μας αγγίξεις. Στο όνομα και για χάρη του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα ψάλλει έναν ύμνο.

Θα διαβάσω από το Λόγο του Θεού διάφορα κομμάτια, γι' αυτό δεν θα σας πω πού, για να μην ψάχνετε και υπάρχει οπωσδήποτε μια καθυστέρηση. Το θέμα μας σήμερα το πρωί είναι το σύντομο της ζωής, η βραχύτητα του βίου μας. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να εξετάσουμε με τη χάρη του Θεού ο καθένας τον εαυτό του, και εκείνοι μεν οι οποίοι ακόμα δεν έχουν σοβαρευτεί με τα πράγματα του Θεού, ας τα λάβουν σοβαρά υπόψη τους όλα αυτά που θα μας πει το Άγιο Πνεύμα μέσα από τις Γραφές, αλλά και όλοι εμείς οι οποίοι ομολογούμε τον Ιησού Χριστό σωτήρα μας, ας βάλουμε τα πράγματα σε σωστή σειρά και σε σωστή θέση, ώστε να μην βρεθούμε μια μέρα ντροπιασμένοι, αλλά αντίθετα γεμάτοι από καρπό, και να λάβουμε τον έπαινο και τη δόξα που ο Χριστός ετοιμάζει για όλους εκείνους που τον αγαπούν. Διαβάζω πρώτα ένα χωρίο από το Πρώτο Χρονικών, κεφάλαιο 29-15. Λέει: «Ξένοι είμαστε μπροστά σου, Θεέ, και πάρικοι, όπως και όλοι οι πατέρες μας. Οι μέρες μας είναι σαν σκιά και μονιμότητα δεν υπάρχει. Η ζωή μας είναι σαν τη σκιά που βλέπουμε όταν ο ήλιος είναι πάνω στον ουρανό, για λίγο την παρατηρούμε και ύστερα εξαφανίζεται, δεν υπάρχει». Στον Ιώβ, στο 7ο κεφάλαιο, δάφιο 6, διαβάζουμε: «Οι ημέρες μου είναι ταχύτερες από τις κερκίδες του υφαντή και χάνονται χωρίς ελπίδα». Αφενός μεν εδώ ο Λόγος του Θεού παρομοιάζει εκείνο το αντικείμενο, όσοι θυμόσαστε παλιότεροι, τον αργαλιό και τον υφαντή που υφαίνει και που μπορεί να ρίχνει δεξιά και αριστερά την κερκίδα για να οδηγεί το νήμα όπως εκείνος θέλει, αλλά προσθέτει ότι η ζωή μας, ενώ είναι έτσι ταχεία, γρήγορη, είναι χωρίς ελπίδα. Μέσα του δηλαδή αναφωνεί και διατυπώνει την κενότητα της ζωής του και την έλλειψη ενός στηρίγματος για να βρει το πραγματικό νόημα της ζωής. Στο ίδιο βιβλίο του Ιώβ διαβάζουμε στο κεφάλαιο 9-25: «Ο άνθρωπος που γεννήθηκε από γυναίκα». Και καμιά φορά διερωτάται κανείς πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να μην γεννιέται από γυναίκα. Αλλά για δείτε στις μέρες μας τι θόρυβος γίνεται να υπάρξει και άνθρωπος από την κλωνοποίηση. Φαίνεται ότι ο Λόγος του Θεού προβλέπει κάποιες λεπτομέρειες, χωρίς να είναι ένα επιστημονικό εγχειρίδιο, δίνοντας πράγματα τα οποία στην αρχή μας είναι ακατανόητα, αργότερα όμως παίρνουν τη σωστή θέση στο να τα ερμηνεύσουμε. Και εδώ ακριβώς, χωρίς να θέλω να μπω σε αυτό, είναι θέμα ιατρικό, αλλά θα μας δείξει μια πτυχή την οποία ίσως θα τη διατυπώσουμε και θα την διαπιστώσουμε αργότερα, όταν τυχόν τα πράγματα γίνουν έτσι. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος που γεννήθηκε από γυναίκα, αυτός είναι ολιγόβιος, έχει πολύ βραχία, σύντομη ζωή, είναι γεμάτος ταραχή. Ποιος από τους ανθρώπους, από τον καθένα μας, δεν μπορεί να βεβαιώσει αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ότι η ζωή μας είναι γεμάτη από ταραχή. Διαρκώς από εδώ και από εκεί, χωρίς να μπορείς να κατακαθίσεις και να ησυχάσεις όπως θα το ήθελες και θα το επιθυμούσες. Κάτι που θα λάβει χώρα μόνον όταν βρεθείς στη Βασιλεία την ένδοξη του Θεού. Αναβλασταίνει ο άνθρωπος σαν το άνθος και κόβεται. Φεύγει σαν σκιά και δεν διαμένει. Τόσο ταχεία, τόσο σύντομη είναι η ζωή. Άραγε, και εδώ είναι η σκέψη που διατυπώνει κανείς με κάθε επιφύλαξη, άραγε ο άνθρωπος, εάν παραχθεί από την κλωνοποίηση, να μην είναι ολιγόβιος. Λένε ότι είναι, αλλά θα δούμε στα πράγματα τι συμβαίνει. Να μην έχει ταραχή, να μην έχει συναισθήματα. Πάντως, εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς σήμερα το πρωί είναι ότι εμείς έχουμε μια σύντομη ζωή. Η ζωή μας είναι γεμάτη από ταραχή. Να προσθέσουμε και άγχος και αβεβαιότητα, εάν δεν στηριζόμαστε στον Χριστό, και ταυτόχρονα ότι δεν μένουμε για πάντα, φεύγουμε. Γιατί αυτό πολλές φορές μας ξεγελά και δεν το λαβαίνουμε υπόψη μας. Και θα προσθέσει λίγο παρακάτω ο ίδιος ο Ιώβ, ότι οι μέρες μου είναι ταχύτερες από τον ταχυδρόμο, φεύγουν και καλό δεν βλέπουν. Πρέπει βέβαια να έχει κανείς υπόψη την εικόνα του ταχυδρόμου της εποχής εκείνης, ο οποίος πάνω σε ένα άλογο γρήγορο κάλπαζε μπροστά, άφηνε ό,τι ήταν αφήσει το μήνυμά του και έφευγε. Τον έβλεπες για λίγο και χανόταν. Έτσι οι μέρες μου μοιάζουν σαν τον ταχυδρόμο της εποχής του φυσικά,
και καλό δεν βλέπουν. Δεν είχε ικανοποίηση, δεν είχε χορτασμό μέσα στη ζωή του. Επίσης στον Ψαλμό 39 στο εδάφιο 5 θα πει: «Να, ένα μέτρο σπιθαμής έκανε στις ημέρες μου και ο καιρός της ζωής μου είναι μπροστά σου σαν ένα τίποτε». Στα αλήθεια, κάθε άνθρωπος, παρόλο που είναι στερεός, είναι καθ' ολοκληρίαν ματαιότητα. Και ενώ διατυπώνονται εδώ αυτές οι πολύ μεγάλες αλήθειες για την βραχύτητα της ζωής και για την ματαιότητα της ζωής ταυτόχρονα, ο Λόγος του Θεού προσθέτει εκεί, με κεφαλαία γράμματα μάλιστα, σε παρένθεση, τη λέξη διάψαλμα. Ήταν μια συνήθεια, πολύ σωστή και ευλογημένη, όταν οι ψαλμοί αυτοί διαβάζονταν κατά κομμάτια, κατά τμήματα, και τα όργανα ενδιάμεσα έπαιζαν. Όταν όμως ο αναγνώστης έλεγε διάψαλμα, τότε όλοι εκείνοι που άκουγαν το κομμάτι αυτό του Λόγου του Θεού έπρεπε να καθίσουν, να σκεφτούν, να θεωρήσουν μέσα σε βάθος όλες αυτές τις αλήθειες. Δηλαδή, να δουν ότι η ζωή είναι φτιαγμένη μικρή και μάλιστα από τα χέρια του Θεού, ότι μπροστά στον Θεό δεν είμαστε παρά ένα τίποτε, και μέσα στην Αποκάλυψη των Αγίων Γραφών σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτό το τίποτε ο Θεός το προορίζει να ανέβει στη δόξα και να γίνει κάτι πολύ σπουδαίο και σημαντικό, να μοιάσει με το πρόσωπο του Υιού του Θεού του Δοξασμένου. Και τέλος, εκείνοι οι οποίοι έχουν όλη τη δύναμη και όλη την κάφηση απάνω τους, η υγεία φυσικά δεν τους έχει ποτέ προβληματίσει. Και μάλιστα χθες, βλέποντας στις ειδήσεις ένα πρόσωπο γνωστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου έχουν, όπως ξέρετε, ένα συμβούλιο, είναι ο πρόεδρός της, ο οποίος αγέροχος προχωρούσε και γελαστός, και εκείνη την ώρα, έχοντας υπόψη μου τούτο το θέμα για σήμερα το πρωί, σκέφτηκα. Ο άνθρωπος αυτός, με το δίκιο του φυσικά, κατάφερε να βρεθεί σε αυτή την προεδρική θέση και να θεωρείται σήμερα ένας από τους πολύ μεγάλους ανθρώπους. Όμως, έρχεται η στιγμή που θα φύγει από τη ζωή. Ή θα μεσολαβήσει μια αρρώστια, ένας πόνος, και τότε θα απομονωθεί σε μια γωνιά, σε ένα κρεβάτι του σπιτιού ή του νοσοκομείου, και εν πάση περιπτώσει σε λίγο καιρό θα αναχωρήσει. Όλος αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, και τι είναι στερεός, και τι είναι φημισμένος, και τι είναι σπουδαίος, είναι ματαιότητα. Γιατί η ζωή είναι σύντομη, η ζωή μας ξαφνιάζει πολλές φορές με αναπάντεχα γεγονότα και φεύγουμε. Και τέλος, στον

μέρος, εάν είσαι παιδί του Θεού, το τέρμα σου είναι ένδοξο και ευλογημένο. Και το τελευταίο μέρος που θα ήθελα να φέρω μπροστά σας σε αυτό το σημείο είναι η προσευχή του Μωυσή, ο οποίος αναφέρεται ακριβώς στο σύντομα της ζωής και μας δίνει και κάποιες άλλες μεγάλες αλήθειες. Μας λέει, «Κύριε, ξαναφέρνεις τον άνθρωπο στο χώμα και λες, επιστρέψτε γη των ανθρώπων. Επειδή, Κύριε, μπροστά σου 1000 χρόνια είναι σαν τη χθεσινή ημέρα που πέρασε και σαν ένα τρίωρο της νύχτας, σαν φυλακή της νύχτας. Είναι σαν όνειρο της αυγής, σαν χορτάρι που παρέρχεται. Το πρωί ανθίζει και παρακμάζει, την εσπέρα κόβεται και ξεραίνεται. Όλες οι ημέρες μας, Κύριε, παραέρχονται, διατρέχουμε τα χρόνια μας σαν ένα διανόημα. Οι ημέρες της ζωής μας είναι ουσιαστικά 70 χρόνια και αν είμαστε σε ευρωστία 80 χρόνια, όμως και το καλύτερο μέρος τους είναι κόπος και πόνος, επειδή γρήγορα παρέρχεται και εμείς πετάμε. Δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις ημέρες μας, ώστε να προσκολούμε τις καρδιές μας στη σοφία». Ένας άνθρωπος σαν τον Μωυσή, ο οποίος κατά τα μέτρα τα σημερινά δεν ήταν βραχίβιος, δεν έζησε για λίγο, έζησε 120 χρόνια. Έζησε μέσα στα μεγαλεία της Αιγύπτου και κατόπισε μια ιδιαιτερότητα σχέση με τον Θεό. Και ήξερε μάλιστα και περίμενε και είχε την ελπίδα να ζήσει αιώνια. Μας μιλάει η επιστολή προς Εβραίους για αυτόν τον Μωυσή, ο οποίος είχε αποκάλυψει με φως προς την Καινή Διαθήκη, στο πρόσωπο του Χριστού. Και όμως ο άνθρωπος αυτός έβλεπε το πολύ σύντομο της ζωής και ταυτόχρονα έβλεπε ότι η ζωή αυτή, όσο και αν είναι όμορφη και που ο άνθρωπος θέλει να τη ζήσει, μέσα της, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, περιέχει πόνο και θλίψη. Και ότι ταυτόχρονα γρήγορα τρέχει ο χρόνος και εμείς φεύγουμε. Η ζωή μας είναι σαν μια σκέψη. Έρχεται, τη συλλογιζόμαστε, τη μελετούμε, την ευρύνουμε ίσως και μετά από λίγο μπαίνει άλλη σκέψη στο νου μας και αυτή ξεχάστηκε. Έτσι είναι η ζωή μας. Μπροστά λοιπόν σε αυτές τις μεγάλες αλήθειες που ο Λόγος του Θεού έχει βεβαίως πάρα πολλές εκτός από αυτές που αναφέραμε, πρέπει οπωσδήποτε ο καθένας από εμάς να σοβαρευτεί με τα πράγματα αυτά που είναι ουσιαστικά και βασικά. Δεν είναι βασικά πράγματα να απλώσεις τις ικανότητές σου και τις δραστηριότητές σου. Δεν είναι βασικό. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει, μπορεί να το πετύχεις. Αλλά δεν είναι πρωτεύον. Αλλά έχει άλλη θέση στην κλίμακα. Δευτερεύον, τριτεύον κτλ. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν θα έχουμε μια άλλη ευκαιρία για να ακούσουμε το μήνυμα της αγάπης του Θεού και να σωθούμε. Και επομένως πρέπει σήμερα, καθώς ακούμε τη φωνή του Θεού, να βάλουμε τα πράγματα κάτω, να τα λογαριάσουμε και να πούμε τι είναι η ζωή αυτή. Πολύ σύντομη. Πώς μπορώ λοιπόν να τακτοποιήσω τις σχέσεις με τον Θεό για να μην χάσω ούτε την παρούσα ζωή, ούτε την αιωνιότητα. Ο μεγάλος αυτοκράτορας στη Γερμανία, ο οποίος έζησε και κυριάρχησε στη χώρα του για πολλά χρόνια, ο Φραγκίσκος, ο μεγάλος, είπε στους δούλους του, «Κοιτάξτε, αύριο το πρωί ξυπνήστε με στις 5 γιατί έχω πάρα πολλή δουλειά την οποία πρέπει να τελειώσω». Και στις 5 την επόμενη μέρα το πρωί πήγαν οι δούλοι να τον ξυπνήσουν, αλλά δυστυχώς δεν ξύπνησε. Ήταν η τελευταία μέρα, ή μάλλον η τελευταία νύχτα που βρέθηκε στη ζωή αυτή. Ήθελε πολλά να προετοιμάσει και πολλά να κάνει. Φυσικά για το κράσος του, γιατί είχε κάνει αρκετά πολλά και μεγάλα πράγματα. Αλλά μη αφήνουμε τούτη τη μεγάλη παγίδα της αναβολής για ύστερα, ενώ το σήμερα είναι στα χέρια μας. Και αν σε ξυπνήσουν αύριο στις 5, και αν την άλλη την επόμενη στις 5, και αν κατορθώσεις να κάνεις και να κατακτήσεις ενδεχομένως τη ζωή, πρόσεξε, οι ευκαιρίες είναι σήμερα στα χέρια σου και το μήνυμα του Θεού σήμερα έρχεται να μας πει, είσαι μέσα σε μια ζωή που είναι σύντομη, έχει ξαφνικές επισκέψεις, έχει αναπάνταχα γεγονότα, πρέπει τώρα να πάρεις το εισιτήριο στο χέρι για να είσαι σίγουρος ότι φεύγοντας από εδώ θα είσαι μέσα στην αιωνιότητα. Μακάρι το Πνεύμα του Θεού να προετοιμάσει το πνεύμα μας και τις καρδιές μας σήμερα το πρωί, έτσι ώστε και στη συνέχεια να μας αξιώσει να δούμε τούτες τις αλήθειες που περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Θα ψάλλουμε με αυτό το πνεύμα τον ύμνο 100. Θα το ψάλλουμε με την καρδιά μας. Ύμνος υπαριθμών 100.

Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε που μας έδωσες αυτό το πολύτιμο βιβλίο, τον Άγιο Λόγο Σου, την Αγία Γραφή, για να μας υπενθυμίζεις ότι πρέπει να αντιληφθούμε ποιος είναι ο σκοπός της ζωής και το νόημά της εδώ πάνω στη γη που βρισκόμαστε. Να μην ξεγελαστούμε. Να αντιληφθούμε τις αλήθειες που Εσύ καταγράφεις. Να τις εξετάσουμε με σοβαρότητα. Και να μπούμε όλοι μας μέσα στο σχέδιο της αγάπης Σου και της σωτηρίας Σου εν Χριστώ. Φύλαξέ μας από το να ξεγελαστούμε από πράγματα που γυαλίζουν και υπόσχονται χωρίς να έχουν το περιεχόμενο και την ελπίδα του ουρανού. Σε ευχαριστούμε πολύ και επίσης ευχαριστούμε διότι έχουμε λίγη ώρα ακόμα να εξετάσουμε τις αλήθειες Σου αυτές. Και Εσύ ο Θεός, περιμένουμε από πάνω να μας μιλήσεις και να μας ευλογήσεις. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Στην Αγία Γραφή σχετικά διαβάζουμε, γνωστό εξάλλου είναι αυτό, το χωρίο από το Λουκά το έχουν όλοι οι συνοπτικοί ευαγγελιστές, οι τρεις πρώτοι. Τι ωφελείται ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, χάσει όμως την ψυχή του ή ζημιωθεί? Και ο Ιάκωβος θα προσθέσει, εσείς που δεν ξέρετε το μέλλον της αυριανής ημέρας, ποια είναι η ζωή σας? Είναι πραγματικά ατμός που για λίγο φαίνεται και έπειτα εξαφανίζεται. Μπροστά σε αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο Θεός μας βάζει, αφενός μεν για το πολύ βραχή και σύντομο της ζωής και το άγνωστο του αύριο, του μπροστά, του μέλλοντος, που δεν μπορούμε ούτε να το ανιχνεύσουμε ούτε να το γνωρίσουμε. Και είναι ακριβώς αυτό το μέλλον που ανησυχεί την πλειονότητα των ανθρώπων. Και αν σήμερα ευδοκιμούν οι χαρτομάντες, οι ποικίλοι μάντες, οι οποιοδήποτε άλλοι αποκρυφιστές, είτε είναι τσαρλατάνοι είτε είναι πραγματικοί, δηλαδή συνδέονται με τον αόρατο πονηρό πνευματικό κόσμο, εάν σήμερα ευδοκιμούν και δίνονται δισεκατομμύρια από την τσέπη φτωχών ανθρώπων, είναι μόνο και μόνο μήπως μπορέσουν να μάθουν κάτι για το αύριο. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει ότι από μόνοι σας ή κάποιος άλλος παράγοντας, άνθρωπος ή όχι, δηλαδή ουράνια, πονηρά πνεύματα, δεν μπορούν να σας καταγράψουν ούτε να σας μιλήσουν για το μέλλον. Το μέλλον για σας παραμένει άγνωστο, αλλά πρέπει να γνωρίζετε εκείνον όπως κρατάει το μέλλον στα χέρια του και είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο Θεός. Σε Αυτόν πρέπει να εμπιστευτείτε. Αλλά αν για μια στιγμή κάνει την υπόθεση ο Λόγος του Θεού, μπορέσεις, κατορθώσεις, τα καταφέρεις να ανέβεις πολύ ψηλά και να πλώσεις τα φτερά σου πολύ πλατιά και να κερδίσεις ολόκληρο τον κόσμο. Είναι μια υπόθεση φυσικά ακατόρθωτη. Αλλά κι αν αυτό ακόμα γίνει, έχει δύο συμπεράσματα στα οποία καταλήγει. Τι θα σε ωφελήσει? Δηλαδή, ποιο είναι το πραγματικό σου όφελος? Βέβαια δεν μιλάει για την προσωρινότητα αυτή και την προσκαιρότητα που θα απολαύσει ενδεχομένως κάποιες χαρές, κάποιες φιλίες, κάποια αγαθά, κάποια κτήματα. Θα έχεις καταθέσει μεγάλες τράπεζες και θα λύνεις και θα δένεις, όπως λέμε, μέσα στη ζωή. Δεν μιλάει γι' αυτό. Αλλά τι θα κερδίσεις σε σχέση με την αιωνιότητα? Διότι η ζωή σου είναι πολύ σύντομη. Ίσως δεν έχει προχωρήσει αρκετά και να βρίσκεσαι στην εσπέρα, στο ηλιοβασίλεμα. Και τότε? Τότε ποια σχέση έχουν όλα αυτά που κατόρθωσες, αν τα κατόρθωσες, ή αυτά που σκέπτεσαι να πραγματοποιήσεις, αν τα πραγματοποιήσεις, τι σχέση έχουν αυτά με το όφελος της αιωνιότητας μπροστά σου? Τι θα σε ωφελήσει? Και επαναλαμβάνω, καταλήγει σε δύο συμπεράσματα. Εάν χάσεις την ψυχή σου, και εδώ είναι το μεγάλο και θλιβερό, ότι πολλοί είναι εκείνοι που από επιδιώξεις και ζήλο να αποκτήσουν τον κόσμο αυτό, να τον κατακτήσουν. Άλλοι δε ξεγελασμένοι ότι θα τον κατακτήσουν, βρίσκονται στο σημείο εκείνο που πουλάνε ουσιαστικά την ψυχή τους και την χάνουν. Αλλά και αν δεν χάσεις την ψυχή σου, λέει ο Λόγος του Θεού, αν βρεθείς στο σημείο εκείνο που ασχοληθείς με τα πράγματα του Θεού, αλλά έχεις μια μοιρασμένη καρδιά, τότε, πρόσεξε, μήπως ζημιωθείς. Μήπως δηλαδή καταντήσεις να είσαι απλός ένας ο οποίος δεν κατέχει τίποτα και είσαι ανοιχτός και διάτρητος μέσα στην αιωνιότητα του Θεού.
Όταν το Ευαγγέλιο του Χριστού, το μήνυμα της αγάπης του και της σωτηρίας του, όπως προσπαθούμε σήμερα το πρωί να το μεταφέρουμε στις καρδιές μας, ακούγεται, τότε υπάρχουν τρεις διαφορετικές αντιδράσεις. Είναι μια εικόνα που μας τη δίνει ο Λόγος του Θεού στις πράξεις των Αποστόλων, στο κεφάλαιο 17, όταν ο Παύλος επισκέφθηκε την Αθήνα. Και μας λέει εκεί ότι μια κατηγορία από εκείνους που άκουσαν για το πρόσωπο του Χριστού, για την αιωνιότητα, για την βραχύτητα της ζωής, για την αληθινή ζωή του Θεού, οι μεν εχλέβαζαν. Χα, καημένε, τι μας λες τώρα, τι παραμύθια είναι αυτά που μας λες. Εμείς είχαμε και έχουμε φιλοσόφους που τη ζωή την έχουν έτσι ξετινάξει, την έχουν αναλύσει και δεν υπάρχει τίποτε, δεν γνωρίζει κανείς τίποτε. Τι μας λες τώρα ότι θα υπάρξει ανάσταση νεκρών, θα υπάρξει συνέχεια από την εδώ ζωή στη μετέπειτα. Και άρχισαν να κοροϊδεύουν. Αυτά είναι μόνο για γριούλες και γέρους. Για ανθρώπους χωρίς ένα αποκούμπι στη ζωή. Δεν είναι για μας. Τους έξυπνους, τους ικανούς, τους δυνατούς, τους μορφωμένους. Και χλέβαζαν το Ευαγγέλιο. Μία κατηγορία. Οι άλλοι ήσαν οι ξεγελασμένοι, οι οποίοι θέλησαν να αναβάλουν τα πράγματα για αργότερα, λέγοντας τον Παύλο περί τούτου, ακουσόμεθά σου και πάλιν. Δηλαδή, για αυτό που μας είπες, θα σε ξανακούσουμε άλλη μια φορά. Δεν πήραν θέση, δεν αρνήθηκαν, ούτε και δέχθηκαν. Αλλά περίμεναν μια άλλη ευκαιρία. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η ευκαιρία αυτή δεν υπήρξε, δεδομένου ότι η εκκλησία αυτή στην Αθήνα ήταν πάντοτε ολιγάριθμη και δεν προσθέθηκαν καινούργιες ψυχές. Αυτές είναι οι ιστορικές μαρτυρίες. Εάν και εσύ, μέσα στην ώρα που ο Θεός σε καλεί για να τον γνωρίσεις και να σωθείς, το αφήνεις για αργότερα. Να το εξετάσεις, να το ξαναδείς, να το κοιτάξεις και από εδώ και από εκεί. Και επιτέλους, γιατί να βιαστείς με τα πράγματα αυτά, έχεις καιρό μπροστά σου. Πρόσεξε, μήπως αυτό στηθεί για σένα ως παγίδα στη ζωή σου και χαθείς αιώνια και για πάντα. Και υπάρχει βέβαια και η τρίτη κατηγορία. Είναι εκείνοι που άκουσαν και δέχτηκαν, λίγοι αυτοί, αλλά δέχτηκαν το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, πώς μπορώ να σωθώ? Ποιος είναι ο τρόπος της σωτηρίας μου? Εγώ σήμερα το πρωί θα πει κάποιος ή κάποια ανάμεσά μας, θέλω. Δεν θέλω να τα παραγνωρίσω αυτά. Ούτε τα χλεβάζω, τα σέβομαι. Ούτε θέλω να τα αναβάλω. Θέλω με σοφία και με σύνεση να προχωρήσω μπροστά. Θέλω να διαλέξω την καλή μερίδα. Θέλω να σωθώ. Να βρεθώ μέσα στη δόξα του Θεού. Τι πρέπει να κάνω? Βέβαια, όσον αφορά το θέμα της σωτηρίας, δεν μπορείς να κάνεις εσύ τίποτα. Γιατί τα έχει κάνει όλα και τα έχει προετοιμάσει όλα ο Ιησούς Χριστός. Ήρθε στον κόσμο ακριβώς για αυτό το σκοπό. Εάν μπορούσε από τη δική μας πλευρά να γίνει κάτι, οτιδήποτε, θα έλεγε κάντε τούτο, κάντε το άλλο και σωθείτε. Αυτό βέβαια δοκιμαστικά και ιστορικά το έθεσε μέσα στην ιστορία ο Θεός, δίνοντας τον νόμο του και είπε: όποιοι από εσάς νομίζετε ότι μπορείτε να τηρήσετε τον νόμο μου, θα σωθείτε. Αλλά δεν βρέθηκε ούτε ένας ο οποίος να μπορέσει να το πραγματοποιήσει. Και μάλιστα, όπως λέει ο Ιάκωβος, και αν ολόκληρο τον νόμο τηρήσεις και φταίξεις μόνο σε ένα, είσαι σε όλα χαμένος. Έφταξες σε όλες τις εντολές του Θεού. Είσαι ένοχος και παραβάτης. Όταν ο Λούθυρος μιλούσε πάνω σε αυτό το σημείο, χρησιμοποίησε την εξής εικόνα. Έλεγε, αναφερόμενος βέβαια στις 10 εντολές του νόμου, ότι ο νόμος είναι σαν μια χοντρή, δυνατή ατσαλένια αλυσίδα, στην οποία ο άνθρωπος κρεμιέται για να περάσει απέναντι, να μην πέσει μέσα στη χαράδρα. Αλλά εάν 9 κρίκοι της αλυσίδας είναι σπασμένοι, είναι διαλυμένοι, θα πέσει στη χαράδρα. Εάν όμως 5 μόνον κρίκοι της αλυσίδας είναι σπασμένοι ή διαλυμένοι, πάλι θα πέσει στη χαράδρα. Και αν ένας μόνο κρίκος της αλυσίδας είναι σπασμένος ή διαλυμένος, πάλι θα πέσει στη χαράδρα. Ήθελε έτσι περιγραφικά να δώσει την εικόνα ότι ό,τι και να κάνεις, με όποιο τρόπο και να προσπαθήσεις, έστω και σε ένα μόνον, ο ένας κρίκος που θα σπάσει, γιατί δεν μπορείς μόνος να το κατορθώσεις, είσαι χαμένος. Ο Θεός λοιπόν μέσα στην ιστορία έδωσε αυτή τη δυνατότητα, αλλά δεν βρέθηκε κανένας ο οποίος να είναι, όπως λέει ο εκκλησιαστής, αναμάρτητος. Αλλά κάθε ένας είναι ένοχος και παραβάτης απέναντι του Θεού. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να σωθούμε? Ο Θεός, επαναλαμβάνω, ετοίμασε από τη δική του πλευρά το έργο, γι' αυτό και ήρθε ο Χριστός, γι' αυτό πέθανε στο Γολγοθά, γι' αυτό χύθηκε το πολύτιμο αίμα του εκεί πάνω, και αυτός την ώρα που είπε το τετέλεστα του Σταυρού, με τη διακήρυξη ότι όλα πλέον τελείωσαν, ετοιμάστηκαν,
και είναι έτοιμα και σας περιμένουν, σημαίνει ότι εσύ δεν χρειάζεται ούτε εγώ να κάνουμε τίποτε. Τα έχει ετοιμάσει ο Χριστός. Τότε θα πει κάποιος, αφού τα έχει ετοιμάσει ο Χριστός, άρα εντάξει, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Όχι, έχεις να κάνεις. Δεν έχεις να κάνεις προσπάθειες για να το πετύχεις, αλλά πρέπει να το αποδεχθείς. Πρέπει να πάρεις θέση. Το έργο της σωτηρίας είναι πέρα για πέρα έτοιμο, αλλά οφείλεις να κάνεις ορισμένα βήματα. Και τα βήματα αυτά θα σε παρακαλέσω σήμερα το πρωί, πρόσεξέ τα. Είναι απλά, αλλά ο Λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να τα κάνεις. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνεις εσύ από την πλευρά σου είναι να αναγνωρίσεις ότι είσαι μπροστά στον Θεό παραβάτης, ένοχος, και ότι δεν μπόρεσες, έστω και αν προσπάθησες, να κάνεις το θέλημα του Θεού, και δεν ήταν δυνατόν. Ομολόγησε λοιπόν μέσα σου, αναγνωρίζοντας αυτή την κατάστασή σου. Και αναγνωρίζοντας το πράγμα έτσι όπως έχει, σημαίνει ότι μετανοείς. Δείχνεις ότι θέλεις αυτά τα πράγματα να διορθωθούν και περιμένεις ο τρόπος του Θεού να σε επανορθώσει. Το δεύτερο που έχεις να κάνεις είναι με τα μάτια της ψυχής σου να στραφείς και να κοιτάξεις τον Γολγοθά. Εκεί τον κρεμασμένο, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος για σένα και για μένα κρεμάστηκε και πέθανε στο Σταυρό. Κοίταξέ τον. Και κοιτάζοντάς τον, δες τον ότι ο θάνατός του είναι για σένα καθώς και για μένα. Και μέσα στην καρδιά σου πες τον ευχαριστώ. Κύριε, σε ευχαριστώ που ανέβηκες επάνω στο Σταυρό για μένα. Πες το. Και καθώς το λες, πίστεψέ το. Αποδέξου αυτή την αλήθεια. Και αν αυτά τα δύο βήματα γίνουν σε σένα πραγματικότητα, τότε να ξέρεις ότι εκεί που κάθεσαι, στο στασίδι σου ή στην καρέκλα σου, στο κάθισμά σου, το έργο του Θεού μέσα σου θα γίνει δυναμικά μια πραγματικότητα. Δηλαδή το παρελθόν σου θα συγχωρεθεί και θα σβήσει. Αυτό το κάνει ο Θεός. Και επίσης θα δώσει μέσα στην καρδιά σου το Άγιο Πνεύμα για να χτίσει μια καινούργια ζωή, ώστε να θέλεις αλλά και να μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού. Διάβαζα προημερών μια πολύ συγκινητική, θα έλεγα, ιστορία. Ήταν ένας πολύ φτωχός άνθρωπος, ο οποίος είχε χτίσει μια σκηνή πάνω σε κάτι υπολείμματα ενός κτηρίου κατεδαφισμένου, αλλά το είχε περιποιηθεί όμως όσο μπορούσε και έμενε εκεί. Μια μέρα ήρθε ένας γείτονας και του έκανε μια προσφορά. Του λέει, μπορώ να σου προσφέρω αυτό το ποσό μου, και ήταν πολύ μεγάλο ποσό, εάν θέλεις να μου πουλήσεις τη σκηνή σου, το οικόπεδό σου, αυτή την περιοχή την οποία κατέχεις. Στην αρχή ο άνθρωπος δεν το ήθελε, γιατί ήταν όλο το βιός του εκεί. Αλλά η τιμή που του πρόσφερε ήταν τόσο διαλυαστική που το σκέφτηκε και γρήγορα είπε εντάξει. Και μάλιστα πριν πάνε να υπογράψουν τα συμβόλαια, φρόντισε να καθαρίσει τις σκάλες τις παλιές πάνω στις οποίες ήταν η σκηνή, να περιποιηθεί. Κάποια τζάμια που είχαν απομείνει εκεί και δημιουργούσαν ένα υπόγειο να καθαρίσει. Κάποιο άλλο να το αντικαταστήσει, ώστε ο νέος νοικοκύρης να το πάρει και να το έχει στη διάθεσή του, τουλάχιστον χωρίς κάποια απρέπεια ή κάποιο ελάττωμα επάνω του. Όταν υπογράφηκε όμως το συμβόλαιο, προς μεγάλη του έκπληξη είδε ότι εκεί μπήκαν οι μπουλντόζες, γκρέμισαν τη σκηνή, γκρέμισαν και αφαίρεσαν όλα τα παλιά εκείνα κτίσματα, έσκαψαν βαθιά και έγινε γνώριστο το έδαφος εκείνο και το κτήμα του. Και σε λίγες μέρες άρχισε να χτίζεται ένα μεγαθύριο, ένα τεράστιο οικοδόμημα. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός να κάνει μέσα στη ζωή σου, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητοί μου φίλοι. Θέλει μέσα στη ζωή σου δηλαδή αυτό που εσύ έχεις να το αλλάξει. Και θα το αλλάξει αυτός επειδή η δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορεί να μετατρέψει ολόκληρη την ύπαρξή σου. Θα μείνεις εσύ ο ίδιος, η προσωπικότητά σου, το θέλος σου, η αναμνήση σου, η υπόθεση σου, αλλά όλα θα γίνουν διαφορετικά. Θα βλέπεις τη ζωή με άλλο μάτι και θα έχεις την ελπίδα του ουρανού και θα ξέρεις χωρίς να κάνεις τίποτα εσύ να σου κοστίσει. Εκείνο το έκανε και το ετοίμασε ο Χριστός και εσύ απλώς μόνον έκανες τα βήματα της επιστροφής. Είπες, λυπάμαι Κύριε για ό,τι είμαι, για ό,τι έκανα, και δέχομαι το αίμα της σωτηρίας του Σταυρού. Είναι τόσο δύσκολο? Είναι τόσο απλό, ώστε μπορείς να φύγεις σήμερα το πρωί από εδώ ένας καινούριος άνθρωπος. Και εύχομαι το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο, το οποίο σήμερα είναι μεταξύ μας, όπως κάθε φορά που στο όνομα του Χριστού μαζευόμαστε, να ενεργήσει την καρδιά σου, να σε βοηθήσει να δεις ότι ο Γολγοθάς για σένα είναι το κλειδί της ζωής. Μην μένεις σε μια παλιά σκηνή, μην την περιποιείσαι. Δεν έχει να ωφελήσει τίποτα.
Δώσε το οικόπεδό σου, δώσε τον εαυτό σου, την καρδιά σου ολόκληρη στον Ιησού Χριστό τον μεγάλο εκείνον. Μεταμορφωτή τη ζωή σου και θα σε μεταμορφώσει και σένα και το περιβάλλον σου. Μακάρι ο Θεός να μιλήσει στην καρδιά κάποιον που έχουν ανάγκη από τούτη την ειδική πρόσκληση της αγάπης του Θεού. Να ακούσουμε τώρα τη χοροδία, η οποία θα μας ψάλει τον ύμνο 102 από τα Ημνολόγια τα Μαύρα.

Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκλησή Σου που στέλνεις για άλλη μια φορά στα αυτιά μας και στις καρδιές μας. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί από εμάς ακόμα τρέχουμε στα σκοτάδια της ζωής και δεν είναι δυνατόν να εμπιστευτούμε σε κάποιον ή σε κάτι, γιατί δεν υπάρχουν στηρίγματα άλλα εκτός από Σένα. Σε παρακαλούμε λοιπόν σήμερα το πρωί, κάλεσε τις όποιες ψυχές εσύ βλέπεις ότι μέσα τους έχουν τις αφιβολίες, τις δυσκολίες, αμφιταλαντεύονται, αλλά θέλουν να ελευθερωθούν, θέλουν τη σωτηρία Σου. Βοήθησέ τες δια του Αγίου Πνεύματος να απλώσουν το χέρι, να ανοίξουν τα μάτια και την ψυχή τους στο Γολγοθά και να αποδεχθούν με ευχαριστία το έργο που έκανες για κάθε ψυχή. Παρακαλούμε, ευλόγησε μας όλους και στην υπόλοιπη ώρα δώσε μας ένα κομμάτι ακόμα τροφής από το Λόγο Σου, εν το ονόματι του Χριστού Πατέρα. Αμήν. Στα λίγα λεφτά που μας μένουν, ήθελα να δούμε το σύντομο, το βραχίβιο της ζωής μας. Το σύντομο λοιπόν του ταξιδιού μας απάνω σε αυτόν τον πλανήτη, όσον αφορά πλέον όλους εμάς οι οποίοι ομολογούμε την πίστη στον Ιησού Χριστό. Δυστυχώς, ο Λόγος του Θεού περιγράφει μια πραγματικότητα που μακάρι να μην ήταν ανάγκη να λάβει χώρα. Δηλαδή περιγράφει την πραγματικότητα ότι θα υπάρξουν μεταξύ των πιστών άνθρωποι ξεγελασμένοι. Άνθρωποι με μοιρασμένη καρδιά. Άνθρωποι που δεν θα κοιτάζουν με τα δυο τους μάτια προς τη δόξα, την πορεία του ουρανού. Δεν θα πατάνε με τα δυο τους πόδια επάνω στις υποσχέσεις του Θεού. Αλλά το ένα τους πόδι θα είναι στον κόσμο, το άλλο πόδι θα είναι στα πράγματα του Θεού. Θα αμφιταλαντεύονται και το τέλος τους είναι τρομερό, επικίνδυνο και ίσως ικτρό. Ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει διάφορες σκηνές. Έχουμε για παράδειγμα εκείνον τον άνθρωπο που μοιάζει πάρα πολύ στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού στην Παλιά Διαθήκη, ο προφήτης αυτός ο Ηλισέ, ο οποίος είχε διπλή μερίδα πνεύματος από ό,τι είχε ο Ηλίας ο προφήτης. Και κοντά του είχε πολλούς που τον υπηρετούσαν, αλλά είχε και τον Γιεζή, το δούλο του, ο οποίος ζούσε όλες τις πραγματικότητες. Είδε και έζησε ο Γιεζή πραγματικότητες ασύλληπτες γι' αυτόν. Όταν δηλαδή είδε να είναι περικυκλωμένη η πόλη από τους Ασσυρίους για να καταστρέψουν την πόλη και να συλλάβουν το λόγο και αυτούς μαζί, τότε με όλη την ανησυχία πλησίασε τον άνθρωπο του Θεού, τον Ελισέ, και του λέει: τι θα κάνουμε? Και ο Ελισέ, ο άνθρωπος μιας άλλης πραγματικότητας, αυτό πρέπει να το βλέπουμε μέσα στις Άγιες Γραφές, ο οποίος έβλεπε πολύ μακρύτερα, γιατί η επικοινωνία του με τον Θεό ήταν πολύ ζωντανή. Κάνει μια σύντομη προσευχή: Κύριε, άνοιξε τα μάτια του να δει την άλλη πραγματικότητα. Και όταν ο Θεός άκουσε την προσευχή αυτή και άνοιξε τα μάτια του Γιεζή, του δούλου, είδε ότι γύρω από τον στρατό των Ασσυρίων, οι οποίοι ήσαν και ήθελαν να επιτεθούν στην πόλη, να συλλάβουν το λαό, υπήρχαν πύρινες άμαξες του Θεού, πολύ περισσότερες και δυνατότερες ασφαλώς, για να τους προστατεύσουν. Και τότε αναφώνησε ο Γιεζή. Έζησε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ο Γιεζή πάρα πολλά μαζί με τον Ελισέ. Ακόμα έζησε και την πραγματικότητα εκείνη που ήρθε ένας άνθρωπος γεμάτος πληγές από λέπρα, παρόλο που τις είχε σκεπασμένες με μια στολή στρατηγού, αλλά από μέσα του ήταν πληγιασμένος άνθρωπος, λεπρός. Και είδε να μπαίνει μέσα στο ποτάμι ακολουθώντας την οδηγία του Λισέ, μία, δύο, τρεις και την έβδομη φορά να φεύγουν οι πληγές, να φεύγει η λέπρα, και όχι μόνο, αλλά η επιδερμίδα του να γίνεται σαν επιδερμίδα μικρού παιδιού, κάτι που βιολογικά είναι απίθανο, απίστευτο, απραγματοποιητό, αλλά ο Θεός μπορεί και αυτό να το κάνει. Και αυτό είναι ένα μήνυμα για εκείνους οι οποίοι περνούν από δυσκολίες και αρρώστιες. Αδελφοί, αγαπητοί και φίλοι, δεν πιστεύουμε σε ένα Θεό αδύνατο. Πιστεύουμε σε ένα Θεό πολύ δυνατό. Μπορεί, όπως ο Αβραάμ πίστεψε, και από τους νεκρούς να σηκώσει τους ανθρώπους του. Πίστεψε, αγαπητέ μου αδελφέ και αγαπητοί μου αδελφοί, σε αυτόν τον Κύριο, ο οποίος μεταμορφώνει τα πράγματα, τα αλλάζει. Σε στενοχωρούν μερικές φορές που έρχονται επάνω σου βία πράγματα, απροσδόκητα. Δεν θα τα ήθελες. Δέξου τα με ευχαριστία απέναντι του Κυρίου, ο οποίος ξέρει τι κάνει, ξέρει και γιατί το κάνει, και θα δεις τις ευλογίες του Θεού. Μείνε εκεί, επάνω στις επάλξεις αυτές της πίστης, για να ζήσεις. Τα έζησε ο Γιεζή, αλλά η καρδιά του ήταν μοιρασμένη, δυστυχώς. Όταν ο Ελισέ δεν δέχθηκε τίποτα από τα δώρα που είχε φέρει μαζί του ο Νεεμάν, του στήχησε του Γιεζή.
Να η ευκαιρία μας, είπε ο Γεζή. Θα μπορούσαμε να πλουτίσουμε. Γιατί να στερούμαστε? Γιατί να μην φοράμε και εμείς ωραία ρούχα? Γιατί να μην έχουμε λίγο ασήμι στην άκρη, όπως σήμερα έχουμε τις καταθέσεις στις τράπεζες? Γιατί να ζούμε έτσι φτωχικά? Αλλά αυτό δεν θα περάσει, είπε μες στην καρδιά του. Και έτρεξε πίσω από τον Εμάν, χωρίς να πει τίποτα, στον Ελισέ, που ήταν ένα είδος πατέρας για τον Γεζή. Και πήγε κατά τον ίδιο Νεεμάν, καταχάρηκε. Τι συμβαίνει? Και λέει, ξέρεις, είπε ένα ψέμα χοντρό, ότι ήρθαν κάποιοι από τον δρόμο και έχουν ανάγκες και τα λοιπά. Θα θέλαμε μια βαβυλωνιακή στολή και λίγο ασήμι και τα λοιπά. Πάρε περισσότερο, πάρε ό,τι θέλεις. Και όχι μόνο, του έδωσε και οι υπηρέτες να τα κουβαλήσουν, να μην εκείνος θα φορτωθεί, γιατί ήταν βάρη αυτά. Μα μια στολή βαβυλωνιακή ζύγισε πολλά κιλά εκείνη την εποχή, με όλα τα παράσημα και τα στολίδια και τα διάσημα που είχε πάνω. Και όταν έφτασε στο μέρος για να μην τον δει κανένας, στην οφείλη που έμεναν, λέει, εντάξει, αφήστε τα εδώ, θα τα χτωπήσω. Τα πήρε λοιπόν, τα καταχώνιασε, τα έκρυψε, ούτε γάτος, ούτε ζημιά. Νομίζεις? Και έρχεται ο Ελισέ σε λίγο και του λέει, δεν μου λες, Γεζή, πού ήσουνα και τι έκανες? Αυτή η σκηνή βρίσκεται στο πέμπτο κεφάλαιο του Δευτέρου Βασιλέων, αν κάποιος θέλει να το διαβάσει. Λέω, δεν πήγα από στην άλλη, εδώ ήμουνα. Άρχισε πάλι να ψεύδεται. Και του λέει ο Ελισέ, νομίζεις ότι ο Κύριος δεν μου έδειξε που πήγες και τι έκανες? Καημένε Γεζή. Και λέει τούτα τα λόγια τα οποία σας παρακαλώ να τα διαβάσω. Είναι τώρα καιρός, Γεζή, να πάρεις ασήμι και να πάρεις σημάτια και να πάρεις ελαιώνες και αμπελώνες και βόδια και δούλους και δούλες? Είναι καιρός τώρα? Αυτό είναι το ερώτημα στο βραχίβιο της ζωής των πιστών. Ο καιρός μας γιατί είναι? Πώς μπορώ να τον εκμεταλλευτώ? Πώς θα το ζήσω αυτό το λίγο διάστημα όσο μου χαρίσει ο Κύριος? Πώς? Ο Γεζή πάτησε δυστυχώς την πεπονόφλουδα και γλίστησε και έπεσε. Κρίση Θεού θα είναι πάνω στο, λέει Γεζή. Η λέπρα του Νεαμάν και σε σένα και στους απογόνους σου και σε όλη την οικογένειά σου. Που σημαίνει, ερμηνευόμενο πνευματικά, ότι και εσύ Γεζή μπήκες κάτω από μια κρίση Θεού, αλλά και όλο το περιβάλλον σου. Και ό,τι νόμιζες που θα ευδοκιμήσεις και θα το χαρείς και θα το απολαύσεις, τώρα είναι στιγματισμένο με την επικόλυση της λέπρας επάνω, με το δείγμα ότι φεύγεις από την κοινωνία εκείνων με τους οποίους θα συναστρέφεσαι. Δεν ανήκεις πλέον μέσα στο λαό. Αλλά δεν είναι δυστυχώς μόνον ο Γεζή. Έχουμε αρκετά παραδείγματα μέσα στο λόγο του Θεού. Θυμηθείτε την εικόνα του Αβραάμ και του Λότ. Και οι δύο χαριτωμένοι άνθρωποι, και ο Λότ είχε να μάθει και έμαθε πάρα πολλά από τον Αβραάμ. Αλλά όταν βρέθηκε στο δίστατο εκείνο να αποφασίσει, του λέει ο Αβραάμ, είναι κρίμα εμείς μεταξύ μας να έχουμε και συμπλοκές, οι ποιμένες μας, οι τσοπάνιδες, και να έχουμε προβλήματα, ή γίνει όλοι μπροστά μας. Πλούσια. Πάρε όποιο κομμάτι σου αρέσει. Αν πας εσύ από εδώ, από εγώ από εκεί. Και ούτω καθεξής. Και το μάτι του Λότ, εδώ είναι το μυστήριο της ανθρώπινης καρδιάς, δεν είπε, εντάξει, να προχωρήσουμε και ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Αλλά κοίταξε να δει, όχι που είναι ο Κύριος, αλλά ποια περιοχή ήταν δεντροφυτεμένη, υπήρχαν νερά πολλά για τα κοπάδια του και να απολαύσει. Είναι ένα ωραίο κομμάτι διδακτικό, εννοώ, μέσα στις γραφές η περίπτωση του Λότ. Και προσέξτε, όσοι θέλετε να το διαβάσετε, στη γέννηση που αναφέρεται, θα δείτε πώς παγιδεύτηκε. Πέραν από αυτό, ο Λότ δεν τόλμησε να μπει μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Δεν μπήκε. Κάθισε απ' έξω. Αλλά για κοιτάξτε την πορεία. Σε λίγα χρόνια τον βλέπουμε όταν πήγαν οι άγγελοι να καταστρέψουν τα Σόδωμα και τα Γόμορα, να είναι μέσα και να είναι ένας από τους πρεσβύτερους της πόλης. Μπροστά μπροστά. Που σημαίνει διαδοχικά μεταφέρθηκε και μπήκε μέσα και έγινε ένας από αυτούς. Πολύ επικίνδυνο να συμβιβαστείς με τα πράγματα του κόσμου. Πολύ επικίνδυνη η μισή καρδιά. Ο λόγος του Θεού για την εποχή μας μιλάει για την Έφεσο και τη Λαοδίκαια. Ο λόγος του Θεού μιλάει για την Έφεσο η οποία ήταν ζεστή, θερμή, αγαπητή, που είχε μέσα της όλη την θέρμη να ζήσει με τον Θεό. Όχι ότι δεν είχε ίδια προβλήματα και δεν είχε πτώσεις. Είχε. Και ο Κύριος την καλεί σε μετάνοια. Αλλά ήταν ζεστή στη σχέση με τον Κύριο. Ενώ για τη Λαοδίκαια δεν λέγεται ένας καλός λόγος. Ούτε ζεστός είσαι, ούτε ψυχρός είσαι, αλλά είσαι χλιαρός. Θα σε βγάλω από την ανάμνησή μου. Θα σε εξεμέσω από το στόμα μου. Και το ερώτημα είναι, γιατί έτσι ερμηνεύω σωστά και φέρνω σε πράξη το λόγο του Θεού, να πω στον εαυτό μου, σε ποιους ανήκω? Στην εκκλησία της Εφέσου ή στην εκκλησία της Λαοδίκαιας?
Μακάρι όλοι, αδελφοί αγαπητοί, να ανήκουμε στην Έφεσο. Μακάρι όλοι μας να είμαστε ζεστοί και να μην ξεγελαστούμε σε αυτόν τον κόσμο. Θυμηθείτε ένα τελευταίο παράδειγμα, και υπάρχουν πάρα πολλά. Τον Παύλο, ο οποίος διάλεγε τους συνεργάτες του. Και ο Παύλος ήταν άνθρωπος εκείνος, όχι μόνο ο δάσκαλος με την έμπνευση του Πνεύματος, που μέχρι σήμερα ο Θεός γι' αυτού μας άφησε πολύτιμα κείμενα και τα μελετούμε και οικοδομούμαστε και ψυχεσώζονται, αλλά ταυτόχρονα και οι δυνάμεις, τα θαύματα τα οποία γίνονταν από τα χέρια του. Και τα βλέπαν οι συνεργάτες του όλοι. Μέσα σε αυτούς είχε μάλιστα έναν πολύπειρο άνθρωπο, έναν άλλοτε έμπορο, τον Δημά, ο οποίος εγκατέλειψε τα πάντα και ακολούθησε τον Παύλο για χάρη του Ευαγγελίου. Και σε μια στιγμή βλέπουμε στις επιστολές του Παύλου ο Δημάς να μην είναι πλέον κοντά με τον Παύλο. Και με πολύ παράπονο ο Παύλος να λέει: «Ο Δημάς με εγκατέλειψε, αγαπήσας τον παρόντα κόσμο». Και γύρισε στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί ήταν η καταγωγή του. Ξαναγύρισε στη Θεσσαλονίκη, μπήκε στο εμπόριο, δεν του άρεσαν οι περιπέτειες αυτές και, εν πάση περιπτώσει, το Ευαγγέλιο καλά. Αλλά να έχουμε και λίγο τα μάτια μας ανοιχτά, να είμαστε έξυπνοι άνθρωποι. Ο κόσμος δεν είναι για μας ξένος, πρέπει να τον ζήσουμε, να τον χαρούμε και ο Χριστός και ο κόσμος. Αυτός ο συμβιβασμός είναι πολύ επικίνδυνος. Είναι σαν να περπατάς πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί και να θέλεις να επιβιώσεις. Δεν γίνεται. Θα πέσεις. Αδελφοί μου αγαπητοί, το σύντομο της ζωής και ο πιστός. Πρέπει, ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία σήμερα το πρωί, για άλλη μια φορά πιστεύω, να εξετάσουμε την καρδιά μας. Και να σταθώ με ειλικρίνεια μπροστά στον Κύριο. Όχι μόνο τώρα, πάω στο σπίτι μου. Σε μια ήσυχη ώρα να σταθώ, να κλειδώσω το δωμάτιό μου και να είμαι μόνος με τον Κύριο. Και να πω: «Χαρτί και μολύβι, κάτσε κάτω. Ποια είναι η ζωή σου, ποιες είναι οι προτιμήσεις σου, ποιες είναι οι επιδιώξεις σου, τι έχεις βάλει ως σκοπούς, ως προτεραιότητες, ποιο σε απασχολεί πάνω απ' όλα, τι σε κάνει και κλαις, τι σε κάνει και ενδιαφέρεσαι περισσότερο απ' όλα». Ζήγησέ τα. Αν είσαι ειλικρινής, και όποιος είναι ειλικρινής με τον Θεό θα το κάνει αυτό. Είναι κάποιοι που μπορεί να μην το κάνουν. Δικαιωμάτως. Αλλά ήδη θα ζημιωθούν. Ο Λόγος του Θεού θέλει να προσέξουμε τη φωνή της πρόσκλησής του και να εκλέξουμε την καλή μερίδα, όπως η Μαρία την εποχή εκείνη. Ο Θεός, αδελφοί, ας μας δώσει χάρη και ας μας ευλογήσει όλους μας. Θα ήθελα να ψάλλουμε τώρα όλοι μαζί τον ύμνο 150, μόνο τις τρεις πρώτες στροφές. Τρεις πρώτες στροφές από τα 150, θα κλείσουμε με προσευχή και μετά η χοροδία θα ψάλλει έναν ύμνο.

Πατέρα μας ένδοξε, στο όνομα του Ιησού Χριστού θέλουμε να καταθέσουμε την ευχαριστία μας για άλλη μια φορά μπροστά σου εν το ονόματι του Χριστού και να σε παρακαλέσουμε εσύ ο Θεός να μας μιλήσεις μέσα από τον Άγιο Λόγο σου, εσύ να μας ευλογήσεις όλους τον καθένα ξεχωριστά, να φύγουμε όλοι με το μήνυμα που εσύ γνωρίζεις ότι έχουμε ανάγκη μέσα στις καρδιές μας εν το ονόματι του Χριστού, ευλογών, ευλόγησέ μας. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αν από τη ρουτίνα και την καθημερινότητα και την τύρβη δεν ήρθαμε προετοιμασμένοι, συγχώρεσέ μας και προετοίμασέ μας τώρα, ενώ προσευχόμεθα να είναι η ώρα τούτη μια ώρα συνάντησης του καθενός μας ξεχωριστά, προσωπικά, υπεύθυνα με σένα τον Κύριο. Φοβούμαστε ότι ίσως φτηνίναμε την πίστη μας, ότι ίσως ρουτινοποιήσαμε την εκκλησιαστική μας ζωή, ότι ίσως τα εάν του δούλου σου του Ιάκωβου καυτά χτυπάνε τη δικιά μας καρδιά, προβληματίζουν το δικό μας το πνεύμα. Θέλουμε η ώρα τούτη να περάσει κάτω από τη σκιά και την παρουσία τη δικιά σου, να την προστατεύσει, σε παρακαλούμε, από κάθε τι που θα έρθει να φέρει περισπασμό, γιατί όχι κάματο, σωματικό, νησταγμό, προκατάληψη, επιφύλαξη. Βοήθησέ μας, όπως την εποχή εκείνη ήρθαν σε κατάνοιξη καρδιές και φώναξαν οι άνθρωποι που άκουσαν το μήνυμά σου, τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί. Βοήθησέ μας να έρθουμε σε μια τέτοια κατάνοιξη. Βοήθησέ μας, σε παρακαλούμε, ο χριστιανισμός μας να είναι εφαρμοσμένος, να είναι εμπράγματος, να είναι καθημερινός, να είναι βιωματικός. Να βλέπουν οι άνθρωποι και να πείθονται με αυτό το κήρυγμα, το οποίο πείθει και καταπείθει όπου υπάρχει και όπου προσφέρεται. Σε παρακαλούμε, φύλαξέ μας από κάποιον εκκλησιαστικό ευδαιμονισμό, από κάποια πνευματική αυταρέσκεια, από κάποια παγίδα που μετράμε τους εαυτούς μας με τους εαυτούς μας και πνευματικά νοητεύουμε. Και βοήθησέ μας, σε παρακαλούμε, με τη χάρη τη δική σου, με την επενέργεια του Αγίου σου Πνεύματος, καθένας μας απόψε να πάρει κάτι που να πάψει να είναι ο ίδιος, που να γίνει μια αφετηρία, που να γίνει μια ευλογία. Στα ζητάμε όλα αυτά όχι για να φανεί άνθρωπος και να καυχηθεί σάρκα, αλλά για να δοξαστεί το όνομά σου το Άγιο μέσα μας και ανάμεσά μας, και οι άνθρωποι να δουν και να δοξάσουν το όνομά σου την ημέρα της επίσκεψής τους. Ευλογών ευλογησέ μας, το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Άμην. Θέλω να μην κουράσω όταν ξαναδιαβάσω το ίδιο μέρος του Λόγου του Θεού που διαβάσαμε περίπου την περασμένη Παρασκευή, ενώ από το δεύτερο κεφάλαιο του Ιάκωβου, τα εδάφια 14 έως 26. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγει τις ότι έχει πίστην και έργα δεν έχει? Μήπως η πίστης δύναται να σώσει αυτόν? Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση και στερώνται της καθημερινής τροφής και ύπη της εξημών προς αυτούς, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε και δεν δώσετε εις αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος? Ούτω και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν. Αλλά θέλει τη σιπή, σι έχεις πίστην και εγώ έχω έργα. Δείξον μη την πίστη σου εκ των έργων σου, και εγώ θέλω σου δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Συ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι εις. Καλώς ποιείς, και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάται, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Αβραάμ ο πατήρ ημών δεν εδικαιώθη εξ έργων, ότε προσέφερεν Ισαάκ τον ιών αυτού επί το θυσιαστήριο. Βλέπεις ότι η πίστης συνήργει εις τα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη. Ήταν το βασικό εδάφιο. Είναι η αρμονία, η εναρμόνιση Παύλου και Ιάκωβου, που παίρνουν το ίδιο παράδειγμα, τον ίδιο ήρωα της πίστεως, μέσα από την Παλιά Διαθήκη. Η πίστης συνήργη εις τα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη. Και πληρώθη γραφή λέγουσα, επίστευσε δε Αβραάμ εις τον Θεόν και λογίστη σε αυτόν εις δικαιοσύνην και φίλος Θεού ονομάστη. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνον. Ομοίως δε κεράβει πόρνη, δεν εδικαιώθη εξ έργων ότι επεδέχθη τους απεσταλμένους και εξέβαλεν αυτούς διάλυση οδού, διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων είναι νεκρά. Μια τέτοια πίστη κανείς να μην τη ζηλέψει. Βρισκόμαστε, εάν υπολογίζω σωστά, στην έκτη Παρασκευή με τη χάρη του Θεού και κάθε φορά ανοίγουμε το Λόγο του Θεού στο Θεόπνευστο ανάμεσα σε όλα τα άλλα βιβλίο της Καινής Διαθήκης, την Επιστολή του Ιάκωβου. Και είναι μια λέξη και μια έννοια, η θρησκεία, ο θρήσκος, που κατά αποκλειστικότητα είναι στη γραμματική, θα λέγαμε, από τα άπαξ αναφερόμενα, που αποκλειστικά ο Ιάκωβος μας την προσφέρει, μας την προβάλλει για προβληματισμό και μελέτη. Και στην πρώτη ομιλία μας μιλήσαμε για τη θρησκεία των αυτιών, τη θρησκεία που περιορίζεται στα αυτιά, εάν της είναι ακροατής του λόγου, τελεία και παύλα και τίποτα άλλο. Και μιλήσαμε διεξοδικά στο θέμα αυτό φρονό. Την άλλη Παρασκευή μιλήσαμε για την αυταπάτη της θρησκείας, για εκείνον ο οποίος δοκεί θρήσκος είναι, νομίζει, έχει την ψευδαίσθηση, την αυταπάτη ότι είναι θρήσκος και όμως εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι τούτου η θρησκεία, αν εν πάση περιπτώσει πρέπει να έχει θρησκεία, η θρησκεία του είναι ματαία. Η τρίτη μελέτη μας ήταν η θρησκεία των διακρίσεων. Αν μπεις στο φτωχό, κάτσε εκεί. Αν μπεις στον πλούσιο, παρακαλώ, περάστε, τι λέτε, η θέση σας και τα λοιπά. Η θρησκεία των διακρίσεων. Θυμούμε αυτή τη στιγμή τα στάδια, τα αρχαία. Είτε στην Ολυμπία, είτε στους Δελφούς, είτε στο ιερό του Ίσθμιου Ποσειδώνα, είτε στην Εμαία, πουθενά δεν υπήρχαν διακεκριμένες θέσεις, παρά μόνο για τους ελανοδίκες. Όλοι οι άτλοι ήταν ίσοι, ήταν μια πραγματική ισονομία και στην παρακολούθηση και στη συμμετοχή, αφού Έλληνες, όλοι οι Έλληνες, μόνο οι Έλληνες μπορούσαν να πάρουν μέρος σε αυτά. Η θρησκεία των διακρίσεων. Τέταρτη μελέτη μας ήταν η θρησκεία της προσωποληψίας. Εάν λαμβάνεται πρόσωπον, όχι αξία, όχι δικών βάρος, όχι πνευματικότητα, αλλά πρόσωπον ανθρώπου. Ο Ελιάβ, τούτος βεβαίως, ουχή, διότι ο Θεός δεν εκλέγει όπως ο άνθρωπος. Και μιλήσαμε την τελευταία Παρασκευή για τη θρησκεία των λόγων. Όχι εάν έχει κανείς πίστη και όχι έργα. Αυτή είναι μια πολύ πρόχειρη και επιπόλαιη τοποθέτηση που πολλές φορές φοβούμαι ότι κάνουμε. Δεν αντιπαραστάσει την σωστή πίστη με τα έργα ο Ιάκωβος για να πει ότι μπορεί να υπάρχει πιστή, σωστή πίστη χωρίς έργα και μπορεί να υπάρχουν σωστά έργα χωρίς πίστη. και είδαμε τις πέντε νόθες περιπτώσεις πίστης, νεκρή πίστης, πίστης λόγων κλπ. Κτλ. Δεν θα επανέλθουμε απόψε. Η πίστη η οποία, επειδή δεν είναι γνήσια, δεν συνεργεί σε έργα και επ' των έργων, μια τέτοια πίστη δεν ανοιχνεύεται, δεν επαληθεύεται, δεν εκφράζεται. Απόψε το θέμα μας είναι ακόμη πιο καυτό. Φοβούμαι ότι θα αγγίξει τη σάρκα μας, γιατί όχι το πνεύμα μας. Πρόκειται για τη θρησκεία που δεν στοιχίζει τίποτα. Πόσο αξίζει μια θρησκεία που δεν στοιχίζει τίποτα, με τη χάρη του Θεού θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε, αφού ψάλουμε ακόμη έναν ύμνο πριν, τον ύμνο 217. Έψαξα για ύμνους που να πηγαίνουν στον Ιάκωβο, αλλά δεν βρήκα. Αν υπάρχουν μουσική και στη φουργή ανάμεσά μας, ας το ακούσουν αυτό. Το 217, «Ο βεβαιώτης ευλογητή, δικός μου είναι ο λυτρωτής». 217, παρακαλώ.

0: σε ό,τι με τη χάρη του Θεού εξετάσαμε μέχρι σήμερα, η επίμονη εποδός του Ιάκωβου είναι ακριβώς τούτη. Τι είναι για σένα η υπόθεση του Χριστού? Είναι κάτι θεωρητικό, κάτι διανοητικό, κάτι εγκεφαλικό ή είναι κάτι πρακτικό που έχει κινήσει τα χέρια σου, τα πόδια σου, σε έχει ολόκληρον τοποθετήσει κάπου, κάτι που σου στοιχίζει υδρότα, γιατί όχι δάκρυα, γιατί αργότερα κάποιες σταγόνες ή κάποια ολοκληρωμένη θυσία? Και το ερώτημα νομίζω ότι δεν είναι καθόλου δευτερεύον, δεν είναι καθόλου επουσιώδες, γιατί θα πρέπει να παραδεχθούμε σήμερα ότι το μεγάλο κακό που γίνεται σε εκείνο που λέμε χριστιανισμό, χριστιανική πίστη, χριστιανική μαρτυρία, δεν προέρχεται από τα βέλη των απίστων όσο από τον κύβδηλο χριστιανισμό τον οποίον ζουν πολλοί, οι οποίοι μάλιστα έχουν και το θάρρος, το θράσος έπρεπε να λέμε, να καυχόνται σε κάθε περίσταση ότι αυτή είναι του Χριστού. Είναι παλιά ιστορία, είναι η γνωμάτευση από πολλούς αιώνες, πηγαίνει πίσω μέχρι τον Ιάκωβο, ότι οι εχθροί βλάπτουν περισσότερο την υπόθεση του Χριστού από ό,τι τη βλάπτουν οι κακοί οπαδοί. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Κύριος, ακούστε μια μικρή δειγματοληψία των «Ουα» και «Ουε» του Κυρίου μας, «Ουε εις εσάς», Ματθαίος 23:13, «Δεν εισερχόσαστε», δεν μπαίνετε, αλλά και εκείνους που θέλουν να μπουν, θέλουν να μπουν, ζητούν να μπουν, εμποδίζεται. «Ουε εις εσάς, μοιάζετε με μνήματα σβεστομένα απ' έξω και όμορφα και κάτασπρα, αλλά μη σηκώσεις την πλάκα, γιατί η δυσοδεία και η αποφορά θα σε απομακρύνουν. Ουε εις εσάς, που στην πνευματική σας ζωή διηλίζετε τον κόνοπα, το κουνουπάκι, αποδεκατίζετε το διώσμο και το άνηθο και παραβλέπετε και ξεπερνάτε αδιάφοροι τα βασικά στοιχεία». Προσέξτε, θα σας πω μια παροιμία που ίσως δεν σας είναι πολύ γνωστή, είναι παροιμία όμως από την Αγία Γραφή, 25-26. «Ο δίκαιος σφάλοντας ενώπιον του ασεβούς είναι πηγή θολερά και βρύσης διαφθαρίσα». Το συνέλαβες? Ο δίκαιος που σφάλει μπροστά στον ασεβή είναι σαν μια βρύση φθαρμένη που ρέει, που δεν γιομίζει, σαν πηγή θολερά. Και να ξανάρθουμε στο Ματθαίο 5:13. «Εάν το αλάτι μορανθεί», όχι ποιος θα αλατήσει, αλλά με τι θα αλατιστεί εκείνο. «Ποδοπατείτε από τους ανθρώπους». Και Ιωάννης 13:13. «Γιατί με φωνάζετε Κύριε, Κύριε, και δεν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω». Είναι παράπονο του Κυρίου. Είναι απορία. Είναι προβληματισμός. Μη λέμε λοιπόν, κακώς είπα τις περασμένες Παρασκευές, ο Ιάκωβος ο πρακτικός της Χριστιανής Διαθήκης, πριν από αυτόν υπήρξε ο Κύριος. Όμοια πρακτικός είναι και ο δογματικός και θεωρητικός της Χριστιανής Διαθήκης ο Απόστολος Παύλος. Και αληθεύει εκείνο το λόγιο, ότι εάν κηρύττεις το Χριστό, χτίζεις με το ένα χέρι. Εάν ζεις τον Χριστό, χτίζεις με το άλλο χέρι. Εάν κηρύττεις τον Χριστό και ζεις τον Χριστό, χτίζεις με τα δύο χέρια. Και αν ζεις αντίθετα από ό,τι κηρύττεις, με το ένα χέρι χτίζεις και με το άλλο γκρεμίζεις. Πόσα γκρεμίσματα στην πνευματική μας ζωή. Πόσα παιδιά που εμποδίστηκαν από τη ζωή των γονιών να μπούνε μέσα στην πόρτα της Εκκλησίας και να έρθουν στον Χριστό. Και ψάχνοντας, πρέπει να το ομολογήσουμε, τα γκρεμίσματα των ανθρώπινων καρδιών που ερήπωσε ο ηλισμός, η αθεία, η αδιαφορία, θα βρεις ότι τις πιο μεγάλες ανατινάξεις προκάλεσε ο δυναμίτης της ασυνεπούς ζωής των λεγόμενων χριστιανών. Διαφωνείς? Αν ναι, πάρε το βήμα, απόδειξέ το. Και ας έρθουμε λίγο πιο κοντά στο θέμα μας. Διότι το εάν το σημερινό είναι εάν δεν δώσεις. Και ερχόμαστε σε ένα ρήμα που είναι από τα πιο αγαπημένα ρήματα της Καινής Διαθήκης. Μη με κοροϊδέψεις αν σου πω ότι μέτρησα στο ταμείο της Καινής Διαθήκης 390 φορές να μνημονεύεται το ρήμα δίδω. Περιττό να πω ότι τις πιο πολλές, ίσως όλες τις φορές, αναφέρεται στον Θεό, ο οποίος δίδει, ο οποίος είναι ο δοτήρ, και οι προτροπές εμείς που λάβαμε και πήραμε από τον Θεό να δώσουμε. Θα τα δούμε αυτά με τη σειρά. Ο Θεός λοιπόν μέσα στις Άγιες Γραφές ονομάζεται δοτήρ, δοτήρας. Ενθυμίστε τον Παύλο. Εκεί στα Λύστρα και στο Εικόνιο, Πράξεις 14-17, βεβαιώνει ότι ο Θεός δεν άφηκε αμαρτύρητον τον εαυτόν του. Με ποιο τρόπο δεν τον άφησε? Αγαθοποιών και δίδων εις ημάς ουρανόθεν. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι του εδαφείου. Κι αν στη Λοΐδα, στην τραπεζαρία μπροστά, δεν είχα παρακαλέσει τον καλλιτέχνη τότε να μου γράψει το εδάφιο «Έρθετε, γευματίσατε», που είναι και αυτό τόσο πλούσιο και ευλογημένο, θα του έλεγα απόψε να γράψει αυτό «Δίδων εις ημάς ουρανόθε». Αυτά που έχουμε, αυτά που απολαμβάνουμε. Από πού είναι η προέλευσή τους? Είναι από τον ουρανό. Είναι ο δίδων εις ημάς ουρανόθεν, βροχάς και καιρούς καρποφόρους, γεμίζων τροφής και φροσύνης τας καρδίας ημών. Ποιες τύχοι, ποιες άριες θα μπορούσαν να γραφτούν πάνω σε τούτον τον πλούσιο, τις πλουσιοπάροχες προσφορές του Θεού, ο οποίος τόσον ή ούτως ηγάπησε τον κόσμο, που εκτός από τα υλικά τα ουρανόθενα αγαθά που δίνει, έδωκε ιστορικά πια, βεβαιωμένα πια, τον Υιόν του τον μονογενή, για να μην απολεστεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Α Ιωάννου 3:1. Ιδέτε οποίαν αγάπην έγραψε, ζωγράφισε, ύμνησε, καλλιτέχνησε? Όχι. Οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ. Και αυτή η αγάπη που ο Θεός έδωκε, αν θέλεις να τη δεις, στάσου κατάντικρη στο σταυρό του Γολγοθά. Αυτή η αγάπη ματώβρεχτη, αυτή η αγάπη εσταυρωμένη, αυτή η αγάπη του Πάτερ άφες αυτής που γαλίδασε τη ποιούση, αυτή η αγάπη είναι από τον δοτήρα Θεό. Λάβετε, φάγετε. Λάβετε, πίετε. Αυτό είναι το σώμα μου. Αυτό είναι το αίμα μου. Το διδόμενον. Ή στον Ιωάννη 14:27. Ειρήνη τη δικιά μου σας δίνω. Όχι όπως ο κόσμος ψευτοδίνει, αλλά τη δικιά μου ειρήνη δίνω σε εσάς. Θα διακινδύνευα να πω ότι όπου βρεις το ρήμα δίδω στην Καινή Διαθήκη, ψάξε δίπλα εδώ, εκεί δεξιά-αριστερά, είναι ο Θεός, είναι ο Χριστός, είναι οι προσφορές στον άνθρωπο. Και προσθέτει ο Ιάκωβος, κι αν κάποιος είναι λυπής, από σοφία, από οτιδήποτε στα πνευματικά πράγματα, ας ζητάει. Μα ο Θεός να ζητάει παρά του διδόντος εις πάντας πλουσίως. Με πόσο απόλυτο ύφος μιλάει ο Λόγος του Θεού. και προκαλούνται οι αιώνες ολόκληροι που πέρασαν. Να σταθεί και να υψώσει κάποιος φωνή διαμαρτυρίας και να πει ο Θεός δίδει, αλλά προσωπολήπτει. Δίδει, αλλά τσιγκουνεύεται. Δίνει, του διδόντος εις ημάς εις πάντας πλουσίος και μη ονειδίζοντος, και θέλει δοθεί εις αυτόν. Και αν το όνομα Θεός, το όνομα Χριστός, το όνομα αγάπη δεν είναι, δεν δίνονται διασευγμένα στις Άγιες Γραφές, στη Γενή Διαθήκη ιδιαίτερα, από το ρήμα δίδω, πώς καταφέραμε εμείς οι χριστιανοί, καταφέραμε σε εισαγωγικά, να απομακρυνθούμε? Και να ξεχάσουμε το παράδειγμα του Χριστού, ο οποίος έδωσε, ο οποίος δόθηκε, ο οποίος πρόσφερε, ο οποίος προσφέρθηκε. Σήμερα το απόγευμα διάβαζα την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου μας από τον Ιωάννη, το 17ο κεφάλαιο, και μέσα σε λίγα εδάφια διέκρινα άλλη μια φορά 20 φορές το ρήμα έδωκες, πατέρα μου έδωκες και έδωκα, όσα μου έδωσες τους έδωσα, πατέρα και τα λοιπά. Και μου θύμισε αυτή η πνευματική αλήθεια εκείνο που μπορούμε να συναντήσουμε σε ένα μικρό μας περίπατο κάπου στην εξοχή, που πας κάπου και βλέπεις μια μικρή λιμνούλα με το νερό εκεί όσο έχει, όσο η βροχή της έδωσε, όσο μπόρεσε να κρατήσει, και κάποια κουνούπια επάνω και κάποιες αράχνες που έφτιαξαν τον ιστό τους από ένα κλαδίκι ως κάτω στο νερό, και βλέπεις λίγο πιο πέρα ένα ποταμάκι, γάργαρο το νερό του να κυλάει, να δίνει και να του δίνεται, να βιάζει και να γεμίζεται, να προσφέρει και να του προσφέρεται. Γιατί είναι και αυτό αξίωμα πνευματικό μέσα από την Παλιά Διαθήκη ακόμα. Ο ποτίζων θέλει ποτιστεί και αυτός. Ενώ το άλλο είναι γούρνα. Ενώ το άλλο είναι από την ίσο που λέμε πάρο. Και όχι από την ίσο, δεν υπάρχει τέτοιο ελληνικό νησί που να είναι δώσε ή δεν ξέρω τι άλλο, παράγωγό του. Και λέει στο Ματθαίο 13:12 ότι σε εκείνον ο οποίος έχει και έχει για να είναι δοτήρ, για να δίδει, για να μεταδίδει, για να κοινωνεί, εις αυτόν θα δοθεί και περισσότερο και θα του περισσευθεί. Ώστε εδώ έχουμε ένα χρέος. Ένα χρέος πνευματικό. Για να βεβαιώσουμε μέσα στη συνείδησή μας τη γνησιότητα του χριστιανισμού μας, αλλά όπως θα πούμε παρακάτω, και να δώσουμε ένα αποστομωτικό, ένα καταπιστικό κήρυγμα στο περιβάλλον μας. Να δούμε εάν ο χριστιανισμός μας είναι κάτι που δίδει, που δίνεται, που προσφέρει, που προσφέρεται, κάτι που στοιχίζει. Και προλαβαίνω κάποιον που θα μου πει, μα η σωτηρία δεν στοιχίζει τίποτα. Σωστό, στοίχισε πάρα πολύ, αλλά τα προσέφερε όλα ο Ιησούς Χριστός. Η σωτηρία δεν σου στοιχίζει τίποτα. Αλλά αλίμονο αν ψευτείνεις η χριστιανική σου ζωή, ώστε ούτε και αυτή να μη σου στοιχίζει τίποτα. Η χριστιανική ζωή στοιχίζει και στοιχίζει πολύ. Εγώ γαρίδης, τα λέει ο Παύλος, με πολλή ευχαρίστηση όσο είναι από μένα, θα δαπανίσω και θα δαπανηθώ για σας. Και ένας φίλος μου είτε ο Χρήστος ο Φραγκόπουλος είτε ο Σπύρος ο Πολτινός, ποτέ δεν ξεχώρισε ποιανού είναι αυτό το ποιηματάκι, σε ένα ποίημα του έγραψε κάτι πολύ όμορφο για το λιχνάρι. Δεν απαγγέλω, θα σας το διαβάσω μάλλον. Λέει, λιχναράκι, ζηλεύω στην κορφή σου να ανέβω. Το μυστήριο που κρύβεις να ζήσω. Λίγο φως στο σκοτάδι, λίγο το λάδι, να ξοδιάσω, να γιώσω, να σβήσω. και ήταν σε μια λοφοπλαγιά της Ιουδαίας. Όταν κάποτε οι μαθητές επήγαν στον Κύριο και λένε «Κύριε, πες τι θα γίνει, τρεις μέρες οι όχλοι σε παρακολουθούν, νηστικοί και τα λοιπά, διώξε τους». Άκουσε συμβουλή που του δώσαν. Ποιον έδιωξε ο Χριστός για να διώξει και τους όχλους? Δεν έχουν τι να φάνε. Και ο Κύριος τους είπε «Δότε ημείς αυτής φαγήν». Δώστε τους εσείς να φάνε. Δώστε τους. Είσαι στο παδί του δοτήρα. Και όλοι ξέρουμε το ανθρώπινο μέτρο τους, τη μιζέρια, την έλλειψη πνευματικής φαντασίας. Να πούνε, αφού το λέει ο Κύριος, θα γίνει. Κι όμως τους μίλησε ο Κύριος, εμπλόγησε τα λίγα ψωμάκια, τα λίγα ψαράκια. Και έχετε προσέξει ποτέ το ακριβές κείμενο? Ότι ο Ιησούς έδιδεν, όχι έδωσε, έδιδεν συνεχώς εις αυτούς δια να δίδωση εις τους όχλους. Και καθό μέτρο εισέρχομαι στο εσώτερο της προσωπικής μου επικοινωνίας με τον Κύριο και εφοδιάζομαι από τον Κύριο, στο ίδιο μέτρο μπορεί να προσφέρω. Ήταν δε από αυτό τον άμβονα, όχι αυτό το ξύλο, τον πλαισιασμό αυτό τον άρτο. Και είπε και έλεγε χαρακτηριστικά και περιέγραφε με κινήσεις ότι ο Πέτρος και έδινε από εδώ, από εκεί, και κάποια στιγμή λέει έπιασε το μανίκι του. Είχε εξαντληθεί. Έπρεπε να πάει πάλι στον Κύριο, να πάρει από τον Κύριο για να δώσει. Και ομολόγησε, πού είναι αυτά τα πνευματικά αναστήματα ο Κύριος να μας τα χαρίζει? Ότι για χρόνια, λέει, έδιδα empty hands, άδεια χέρια, στο εκκλησίασμά μου, στο ακροατήριό μου. Ώσπου να μάθω αυτό τον μπαλάντζο, αυτή την εξισορρόπηση, αυτή τη χρυσή τομή. Έδιδε για να δίδωσει, έπαιρνε για να δίνει, έπαιρνε για να δίνει. Στον Παύλο δε τον πονεμένο, τον χείλιο χτυπημένο, τον αγωνιστή αυτών της χριστιανικής πίστης, μέσα του υπήρχε μια παρηγοριά και υπήρχε μια βεβαιότητα, ενώ γυρνούσε από το τρίτο εναποστολικό του ταξίδι κόστα-κόστα στο Ανατολικό Αιγαίο και σταματάει στη Μίλητο και προσκαλεί, 20ο κεφάλαιο των Πράξεων είναι, προσκαλεί τους πρεσβυτέρους από την εκκλησία της Εφέσου για να τους πει πως νύχτα μέρα καθέναν με δάκρυα, με πόνο, σαν πατέρας, φιλοτιμούμενοι όχι μόνο το μήνυμα, αλλά και τις ψυχές μας. Παύλο, γιατί? Μνήμονες του λόγου του Κυρίου, ότι μακάριον είναι διδώνε μάλλον ή λαμβάνει. Καλύτερα είναι να είσαι ποταμάκι, παρά να είσαι βούρνα με σαπισμένο βρώμικο νερό. Και έχουμε και ένα ακόμη εντυπωσιακό παράδειγμα. Ένα παράδειγμα που έρχεται όλους μας να μας πιάσει μέσα σε ένα δίχτυ, να μην πει κάποιος από εμάς, ναι, αυτός μιλάει τώρα για εκείνους που μπορούν να δώσουν, που παίρνουν σύνταξη πάνω από 70.000, που έχουν ομόλογα κτλ. Την ονομάζω «Μακαρία φτώχεια του Πέτρου». Όταν κάποτε, Πράξεις 3ο κεφάλαιο εδάφιο 6, πήγαινε στο ναό και απ' έξω ένας φτωχός τον κοίταξε και του είπε, και είδατε οι αυτοματισμοί που υπάρχουν στη ζωή μας από τις συχνές επαναλήψεις, έκανε έτσι ο Πέτρος στη τσέπη του για να πιάσει. Τι να πιάσει? Μια διαπίστωση ότι αργύριον ουχ υπάρχει μη. Κάποιος πολύ αγαπητός αδερφός μου είπε, τι τα θέλω αυτά τα αρχαία? Αφήστε, είναι το αυτό μου, το χούι μου. Έχουν όμως και βάθος, τα λέω όμως και στα νέα και στα δημοτικά όσο μπορώ. Λέει,
1: δεν υπάρχει τίποτα. Πανί με πανί θα λέγαμε. Αυτή είναι η έκφραση. Όχι υπάρχει.
0: Αλλά υπήρχε κάτι άλλο. Και δεν υπάρχει χριστιανός που να μην είναι πλούσιος κατά πάντα και ειδικότερα πλούσιος σε κάτι για το οποίο ο Κύριος τον καθιστά υπεύθυνο να το προσφέρει, να το δώσει. Χρυσάφι και ασήμι δεν έχω. Εκείνο που έχω, αυτό στο δίνω, στο προσφέρω. Διότι είμαι ο παδός του δωτήρα. Στο όνομα του Χριστού, σήκω και περπάτησε. Το πρώτο χρέος να δώσεις Χριστόν. Το πρώτο χρέος να αγωνιστείς μέσα στο έργο του Κυρίου. Να δαπανίσεις και να δαπανηθείς. Δεν έχεις χρήματα, έχεις όμως υγεία. Δεν έχεις νιάτα, έχεις όμως πείρα. Δεν έχεις χρόνο, έχεις όμως χρήμα. Δεν έχεις χαρίσματα, έχεις όμως πιστότητα. Κάτι έχεις. Δεν είσαι ο φτωχούλης του Θεού που λένε. Γιατί αυτή είναι μια έννοια παρεξηγημένη. Αυτός που είναι του Θεού, με κανένα τρόπο δεν μπορεί να είναι φτωχούλης. Είναι ο πλουσιότερος. Και αν θέλετε οπωσδήποτε να σας πω ποιος είναι ο φτωχός ο άνθρωπος, θα σας πω χωρίς ενδιασμό ότι ο πιο φτωχός άνθρωπος στον κόσμο είναι εκείνος που δεν έχει να δώσει παρά μόνο χρήματα. Αυτός είναι ο φτωχότερος, να τον λυπηθείτε. Έτσι ερχόμαστε σε μια ασυνέπεια πνευματική που το Πνεύμα του Θεού ας μας βοηθήσει απόψε να την ομολογήσουμε και να την ξεπεράσουμε. Προσευχόμαστε και λέμε «Πάτερ ημών, τον άρτον ημών, τον επιούσιο δώσ». Το ξέρουμε το «δώσ» όταν είναι για τον άλλον. «Δώσ τον άρτον τον επιούσιο». Και ο Θεός μας δίνει άρτον και φρούτα και βούτυρο και ψυγείο γεμάτο. Και χτυπάει ο φτωχός την πόρτα σου. Λέω ο φτωχός, μετά θα πω κάτι πιο δυνατό. Όχι εγώ, λόγος του Θεού. Και λες, δεν έχω τώρα. Μην ανοίξεις. Κάμε πως δεν ακούσαμε. Και νιώθεις έτσι και προσπαθείς να πείσεις τον εαυτό σου και έκαμε φιλοσοφία σου ότι ο Θεός είναι υποχρεωμένος σε σένα, ενώ εσύ δεν έχεις καμιά υποχρέωση σε κανέναν. Και ξεχνάς εκείνο που διηγήθηκε ο Κύριος για κάποιον στον οποίο το αφεντικό του του έδωσε πολλά. Του χάρισε όλο το χρέος. Και μετά τον ξανά πιάσε και του λέει, έλα εδώ. Εγώ σε ελέησα, είναι στο Ματθαίο 18 κεφάλαιο, εδάφιο 33. Εγώ σου πρόσφερα, εγώ σου έδωσα, μα γούρνα, μόνο γούρνα σαπισμένη. Δεν σε θέλει. Ο αείμνηστος Χάρης Καρτερούλης, που μπορούμε να το πούμε γιατί είναι στον ουρανό, είχε το χάρισμα να δίνει και να δίνεται. Έλεγε, χαίρομαι γιατί το χρήμα είναι στρογγυλό, για να κυλάει και να φεύγει από τα χέρια μας, να μην μπορούν. Αλλά μερικοί τα καταφέρουν. Έχουν φέτο μαγνήτη και το κρατούν. Κάποιος είπε, εάν έχεις περισσότερα από όσα χρειάζεσαι. Και είναι αξιοπαρατήρητο, αξιοπρόσεκτο, σημαντικό. Αν θέλεις να κάνεις μια μελέτη και να δεις με πόσο λιγότερα από αυτά που έχεις και έχεις σωριάσει γύρω σου και έχεις σταθεί μέσα τους, θα μπορούσε να ζήσεις και να είσαι και να έχεις και λίγο περισσότερο χώρο εδώ που λέμε στο διαμέρισμά σου ή στον κήπο σου ή δεν ξέρω τι. Αυτό που περισσεύει, μ' είχε μάθει η δασκάλα μου στο δημοτικό σχολείο, πάνε χρόνια τώρα στην Κέρκυρα, είναι της χείρας του ορφανού και μη το σπαταλάτε. Μα γιατί να μου περισσεύει? Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Θα σου πω έναν περίεργο. Αυτό που σου περισσεύει είναι αυτό που ο Θεός θα δίνει στον διπλανό σου. αλλά είπε να μην του το δώσει απευθείας και να σου αναθέσει να κάνεις το θέλημα της αγάπης. Και εσύ δεν το έκαμες. Και εσύ δεν το κατάλαβες. Και εσύ το πήρες δικό σου. Και εσύ το στέλησες. Και ερχόμαστε σε κάτι πολύ πιο σημαντικό. Εάν αδελφός ή αδελφοί έχουν χρία, εάν το σύμπτωμα συμβεί, εάν το δίλημα τεθεί, όχι με τον περαστικό ζητιάνο, αξιόλογος και αυτός, αλλά μέσα στην κοινότητα, την εκκλησιαστική, μέσα στην αδελφότητα, μέσα στο σώμα του Χριστού και υψώσει στους ώμους, εάν τότε κάτι συμβαίνει, τότε κάτι έχει χαλάσει μέσα στο μηχανισμό. Άνθρωπος που δεν χαίρει να δίνει και να δίνεται, να προσφέρει και να προσφέρεται σε κάτι, έχει χάσει. Να έλεγα μία από τις καλύτερες, θα έλεγα την καλύτερη χαρά της ζωής. Ματθαίος 18. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δώτε. Δώστε με αφιλοκέρδια. Δώστε με ανοιχτή καρδιά. Πόσο θαυμάζω τον Παύλο, το δούλο του Κυρίου, τον Κύριο μέσα στον Παύλο. Αυτό το καμάρι, άσαν κόρη οφθαλμού, το κρατούσε μέσα του. Η εργασία του τον συντηρούσε και συντηρούσε και τους συνεργάτες του, τους συνοδοιπόρους του. Εχείρες αυτοί υπηρέτησαν στις ανάγκες μου. Μνήμων του λόγου του Κυρίου μακάριον είναι να δίνει κανείς, να... Και κάνει η ανθρώπινη γλώσσα, ναι, να δίνει κανείς παρά να λαμβάνει. Ουδενός επεθύμησα αργύριον ή χρυσίον. Έχεις πάει στο αδερφό, στο σπίτι ενός αδερφού σου μια φορά, κάποια φορά, και να δεις την ομορφιά, όλα καλοβαλμένα κλπ. Και να φύγεις με ένα χαμόγελο και να πεις, Κύριε, σε ευχαριστώ για τον αδερφό μου και όλα αυτά που έχει. Η καρδιά μου δεν επιθύμησε τίποτα. Γιατί πολλές φορές, ας το πούμε, είμαστε δυστυχείς, όχι για κάτι που δεν έχουμε, αλλά γιατί για κάτι που έχει ο αδερφός μας. Και ερχόμαστε στον τίτλο μας. Η θρησκεία που δεν στοιχίζει. Δεν μου λέτε κάτι που δεν στοιχίζει. Που δεν στοιχίζει τίποτα. Δεν είναι συνήθως κάτι που δεν αξίζει τίποτα. Κάτι που δεν έχει τιμή, που δεν έχει βάρος, που δεν στοίχησε. Και ερχόμαστε εδώ που μπορεί να είναι η καρδιά του μηνύματός μας. Οι άνθρωποι έξω, γύρω μας, έχουν τις ιδέες, τις αντιλήψεις τους, τις τοποθετήσεις τους, πολιτικές, κοινωνικές, φιλοσοφικές, θρησκευτικές, δεν συμφωνούν τέλος πάντων μαζί μας. Συμφωνούν όμως σε ένα πράγμα. Ουδέποτε άνθρωπος, άνθρωπος του κόσμου, δεν υπάρχει που να μην συγκινήθηκε και να μην εκτίμησε, άσχετα με το δογματικό πιστεύω, όταν δει άνθρωπο ο οποίος έδινε και δινόταν, πρόσφερε και προσφερόταν και μπορεί, όπως είπα, να μην συμφωνούν οι έξω με τούτο το δογματικό ή το άλλο εκκλησιαστικό πιστεύω, αλλά συμφωνούν όλοι και συγχαίρουν και χειροκροτούν εκείνους που έχουν μάθει να δίνουν και να δίνονται, να προσφέρουν και να προσφέρονται, και ανάμεσά τους να υπάρχει μια κοινότητα θα τολμούσα να πω ισότητα, αν δεν ήταν πολύ ακραία θέση. Όχι μόνο πνευματική, αλλά ακόμη και στα πράγματα τα υλικά. Θυμηθείτε εκείνο το κοντόσωμο του Ζακχαίου, ο οποίος η πρώτη εκδήλωσή του, η χριστιανική θα λέγαμε, της καινούργιας ζωής του, ήταν «Κύριε», και κοίταξε όλα εκείνα τα οποία είχε. «Τα ίμιση των υπαρχόντων μου». Κάποτε είχα την αφέλεια αυτό και το έγραψα σε ένα κουτάκι, έτσι, σαν κι αυτά που έχουν στην εκκλησία. «Τα ίμιση των υπαρχόντων μου αποδίδομαι». Τώρα πώς εμάζεψε το κουτάκι, δεν ξέρω, εκείνο που ξέρω είναι ότι ξεθόριασε το μελάνι και πρέπει ίσως να αφαιρέσω και να βάλω ένα λίγο πιο συμβιβαστικό τίτλο εκεί και πρόκληση. «Και σε αν κάποιον αδίκησα, αποδίδω και με το παραπάνω και με το παραπάνω». Αδελφέ και φίλε, εάν δεις τον αδελφό σου που έχει χρία και δεν δώσεις, ποιο είναι το όφελος? Τι σε ωφέλησε ο χριστιανισμός σου? Τι διαφέρεις από τον κόσμο? Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία μας υποβάλλει ο Ιάκωβος. Και έρχομαι στο Πράξεις 4.34. Όταν υπήρξε εκείνη η πρώτη και πρότυπη εκκλησία, ευθύς μετά την Πεντηκοστή. Να ξαναδιαβάσω λίγο τον Ιάκωβο. «Εάν αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση». Διαβάζω Πράξεις 4.34. «Ουδέ ενδεείς εν αυτής». Ανάμεσά τους δεν υπήρχε εκείνος που ήταν ένδεης, που είχε ένδεια, που είχε έλλειψη, που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Γιατί? Γιατί, όπως λέει ο Παύλος, έμαθαν πρώτα τον εαυτό τους να δώσουν στον Κύριο και μετά όσα ο Κύριος τους εμπιστεύτηκε. Φίλοι μου αγαπητοί και αδελφοί, αν και δεν είναι καθιερωμένο, απόψε θα μπορούσα να κάνω μια εξομολόγηση μπροστά σας. Κάθε άνθρωπος του Θεού και ιδιαίτερα κάθε εργάτης του Ευαγγελίου έρχεται σε σταυροδρόμια και κρίσιμες επιλογές. Και καμιά φορά έχει φωνές δίπλα του που του λένε ή που προσπαθούν να το επιβληθούν. «Δεν έκαμες, δεν φρόντισες, δεν έχεις». Και έρχεται τότε ο Κύριος να βεβαιώσει ότι αν δεν έφτιαξες και αν δεν έχεις και αν δεν επισόρευσες και αν, διότι έδωσες και δόθηκες στην υπόθεση του Ευαγγελίου, είσαι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Κάμε τη θρησκεία σου δαπανηρή, σε παρακαλώ. Δώσε και δώσου στην υπηρεσία της αγάπης. Μη κλείσεις τα σπλάχνα σου στις ανάγκες των άλλων, ιδιαίτερα τον αδελφό σου. Δώσε και δίδε για να σου δοθεί και μη ξεχνάς, για να μην καταλήξω με δικά μου λόγια, τον Λόγο του Θεού στο Β' Κορινθίους, εδάφιο θήτα και εδάφιο 7, που λέει σε σένα, που λέει σε μένα, Β' Κορινθίους θήτα 7, «Έκαστος κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού, ουχή με λύπη ή εξ ανάγκης, διότι τον ηλαρών δότην αγαπά ο Θεός, δυνατός δε είναι ο Θεός να περισσεύσει πάσαν χάριν σε εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντί πάσαν αυτάρτια να περισσεύετε εις πανέργων αγαθών. Καθώς είναι γεγραμμένο, δόξα στο όνομα του Θεού, εσκόρπισε, έδωκε, η δικαιοσύνη του μένει στον αιώνα». Ο δε χορηγών σπόρων εις τον σπύροντα και άρτων προστροφήν. Ήθε να χορηγήσει και να πληθύνει το σπόρο σας και να αυξήσει τα γεννήματα της δικαιοσύνης σας, πλουτιζόμενοι κατά πάντα εις πάσαν ελευθεριότητα. Ή της εργάζεται διημών ευχαριστία εις τον Θεόν. Διότι η διακονία της υπηρεσίας ταύτης ουχή μόνο προς αναπληρεί τα στερήσεις των Αγίων, αλλά και περισσεύει δια πολλών ευχαριστειών προς τον Θεόν. Επειδή δοκιμάζονται στην διακονία ταύτη δοξάζωση των Θεών, δια την υποταγήν της εις το Ευαγγέλιο του Χριστού ομολογία σας και δια την ελευθεριότητα της προς αυτούς και προς πάντας μεταδόσεως και δια της υπερημών δε ίσως αυτών, είτε να σας επιποθούσει δια την προς εσάς υπερβάλλουσαν χάριν του Θεού. Χάρις δε εις τον Θεό δια την ανεκδιήγητον αυτού δωρεάν. Μπορείς να έχεις γίνει λήπτης αυτής της ανεκδιήγητης δωρεάς και να μην θέλεις να γίνεις πομπός, να μην θέλεις να γίνεις δότης. Αν το αίμα ζητάει αίμα, γιατί δεν έχει υποκατάστατα. Η αγάπη ζητάει αγάπη που εκφράζεται με προσφορά, που εκφράζεται με θυσία. Πρόσεχε και ας προσέξω. Η θρησκεία που δεν στοιχίζει τίποτα, δεν αξίζει τίποτα.

Να ψάλουμε και από τον ύμνο 130, «Καλός ποιμήν με οδηγεί, πώς τούτο με παρηγορεί». 130 παρακαλώ. Να ψάλουμε την πρώτη στροφή και την τρίτη. Δύο μόνο στροφές, την πρώτη και τρίτη, το 130.

Θεού θέλοντος, την ερχόμενη Παρασκευή θα έχουμε τη θρησκεία της τελειότητας. Εκείνος που δεν φταίει σε λόγο είναι τέλειος. Και ποιος μπορεί να πει από μας, στη ζωή μου μίλησα όσο έπρεπε, όταν έπρεπε, όπως έπρεπε. Ας έρθουμε προετοιμασμένοι με προσευχή, ο Κύριος έχει την απάντηση. Όρθιοι παρακαλώ. Επουράνιε Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, πόσο σε ευχαριστούμε. Ο Επουράνιος Πατέρας έδωσε και εσύ με χαρά δέχθηκες να βγήνεις στο δώρο Του. Και ευχαριστούμε γιατί υπεριστοιχιζόμεθα από δώρα πνευματικά και υλικά, τα οποία άφθονα επιδαψιλεύεις στη ζωή μας. Αλλά πόσο ίσως λίγο ζήσαμε, λίγο τολμήσαμε, λίγη πνευματική φαντασία είχαμε να δώσουμε για να μας δοθεί, να διάσουμε για να μας γεμίσεις, να γίνουμε ποταμάκι που να δίνουμε, να προσφέρουμε και εσύ να μας αναπληρείς. Βοήθησέ μας να ζήσουμε μια τέτοια ζωή. Το δώσμι να μην είναι ένα ρήμα απευθυνόμενο, πολλές φορές επιτακτικά στον απέναντί μας, αλλά μόνο σε σένα. Από σένα να παίρνουμε, από σένα να γιομίζουμε και στους συνανθρώπους μας να δίνουμε, να δινόμαστε. Κύριε, μάθε μας ότι η χριστιανική ζωή είναι μια ζωή που δαπανά και εκδαπανάται, που δίνει και δίνεται, που προσφέρει και προσφέρεται. Και δώσε να βρούμε την ατμόσφαιρά μας, το περιβάλλον μας, το πνευματικό, σε μια τέτοια ζωή. Είναι μεγάλη ευλογία. Σου μοιάζουμε. Είναι ο μακαρισμός.

Ως, μακάριον διδόνε μάλλον η λαμβάνει. Βάθινε τα λόγια τούτα στις καρδιές και στα πνεύματά μας. Μην επιτρέψεις τα πετεινά του ουρανού να αρπάξουν το σπόρο σου, το σπαρμένο στο χωράφι της καρδιάς μας. Και καρποφόρησέ τον. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, με τον επουράνιο Πατέρα μας που σε έστειλε και το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο διακόνησε το λόγο το δικό σου ανάμεσά μας απόψε. Άμην.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσευχηθούμε. Υψώνομαι τις καρδιές μας και τα πνεύματά μας, ουράνιε Πατέρα, αυτή τη στιγμή, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί Αυτός πλήρωσε για μας όλη την ενοχή και την αμαρτία. Άνοιξε διάπλατα το δρόμο για να μπορούμε να σε πλησιάζουμε, να σε αποκαλούμε Πατέρα. Σε ευχαριστούμε γιατί πράγματι ξετύλιξες ένα βαθύ και μυστηριώδες έργο επάνω στο Γολγοθά. Μακάρι να μπορούσαν οι άνθρωποι να εμβαθύνουν σε αυτό και να σκύψουν το ενδιαφέρον τους και την επιθυμία της καρδιάς τους να σε γνωρίσουν μέσα από το έργο του Γολγοθά. Πατέρα, σε ευχαριστούμε αυτό το πρωινό, είμαστε μαζεμένοι στο όνομα του Χριστού και σε παρακαλούμε να μας επισκεφθείς, να ανοίξεις τους ουρανούς και να βρέξεις πνευματικές βροχές, αόρατες, αληθινές, δυνατές, να φέρεις ανάνυψη σε καρδιές, να διανοίξεις τα πνεύματά μας έτσι ώστε να περάσει το μήνυμα του Ευαγγελίου Σου, για να σπαρταρίσουν οι καρδιές από χαρά και να δώσουμε σε Σένα δοξολογία και ευλογία. Παρακαλούμε για το έθνος μας, να το επισκεφθείς με έλεος. Καλές είναι οι προσπάθειες που γίνονται δεξιά και αριστερά, αλλά δεν είναι τα οικονομικά, δεν είναι τα κοινωνικά, δεν είναι οποιαδήποτε άλλα προβλήματα. Η μόνη ανάγκη είναι να γνωρίσουν Εσένα τον Κύριο μέσα από τον Άγιο Λόγο Σου. Άπλωσε το Ευαγγέλιο στην πατρίδα μας. Ελέησε και εμάς τους κυβερνωμένους και τους κυβερνήτες μας και κάνε έλεος. Παρακαλούμε, επίσκεψε και τα όρια μας, φύλαξέ μας από κακό που μπορεί να μας βρει, από ανομαλίες, Κύριε, να κάνεις έλεος και να μας επισκεφθείς. Και τώρα μαζί με εμάς παρακαλούμε να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συναστροφή στο έθνος μας, σε όλο τον κόσμο, το Ευαγγέλιο Σου να τυλιχθεί με τη δύναμη του Πνεύματος και να περάσει ως φωτιά και να κατακάψει και να ανάψει φλόγες πνευματικές, να περάσει ως φύρα πνευματική και να συντρίψει τους βράχους και να πέσει ως βροχή στο ξηραμένο έδαφος και να φέρεις βλάστηση και ευλογία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Από τον Άγιο Λόγο του Θεού. Είναι ο Ψαλμός Β, στη σελίδα 513 από τις γραφές που είναι μπροστά σας. Είναι μια καλή συνήθεια να ανοίγουμε τη γραφή και να βλέπουμε μόνοι μας τι ακριβώς έχει γράψει ο Θεός για μας. Σελίδα λοιπόν 513, Ψαλμός Β. Ένας μικρός ψαλμός με πολύ και βαθύ περιεχόμενο. Ψαλμός Β, σελίδα 513. Διαβάζω. Διατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια. Παραστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού, λέγοντες, ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψουμε να φημών τα σαλίσεις αυτών. Ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει. Ο Κύριος θέλει εκμικτηρίσει αυτούς. Τότε θέλει λαλήσει προς αυτούς εν διοργή αυτού και εν το θυμό αυτού θέλει συνταράξει αυτούς. Αλλά εγώ θέλει είπει, έχρισα τον βασιλέα μου επί Σιών, το όρος το Άγιον μου. Εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα. Ζήτησον παρε μου και θέλω σου δώσει τα έθνη κληρονομία σου και η ιδιοκτησία σου τα πέρατα της γης. Θέλεις ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ο σκεύος και ραμαίος θέλει συντρίψει αυτούς. Τώρα λοιπόν, βασιλείς, συνετίστητε, διδάχθητε κριτέ της γης. Δουλεύετε τον Κύριον εν φόβο και αγάλεστε εν τρόμο. Φιλείτε τον Υιόν, μήποτε οργιστεί και απολεστείτε εκ της οδού όταν εξαφθεί ταχαίως ο θυμός αυτού. Μακάρι πάντες οι πεβιθώτες επ' αυτών. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του και την ώρα μας αυτή, όπως ζητήσαμε. Το κομμάτι αυτό του Λόγου του Θεού, ψαλμός ο δεύτερος, ο Β, μας δίνει την ευκαιρία να δούμε μια ακτινογραφία την οποία κάνει ο Θεός
Για να δούμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα έθνη, οι κοινωνίες, οι λαοί, γενικότερα οι οικουμένοι μας, ο κόσμος. Να δούμε πώς σκέφτονται απέναντι του Θεού. Και το μηχάνημα του Θεού που είναι ο λόγος του και διαφωτίζει τα πνεύματά μας και μας αποκαλύπτει τις αλήθειες αυτές, ρίχνει πρώτα-πρώτα την οθόνη επάνω στο σημείο που λέγεται κόσμος. Έπειτα, ρίχνει την οθόνη του επάνω στους ουρανούς, να δούμε πώς σκέφτεται ο Θεός. Κατόπιν ρίχνει την οθόνη του στα μεγαλεπίβολα και αιώνια σχέδια του Θεού που έχει για τον κόσμο και που είχε πάντοτε. Και τέλος, μας δίνει μια ευκαιρία την οποία επαναλαμβάνει κατά κόρον, μήπως και θελήσει ο άνθρωπος ο σημερινός, ο μοντέρνος, που υποστηρίζει ότι είναι έξυπνος και τα ξέρει όλα, μήπως θελήσει να βρει γιατριά, θεραπεία, αναστήλωση μέσα από τα συντρίμια, καθώς θα επιστραφεί με ειλικρίνεια, με μετάνοια και πίστη στον Ιησού Χριστό, που είναι ο δρόμος, η αλήθεια και η ζωή προς τον Πατέρα. Η πρώτη λοιπόν ακτινογραφία που δίνεται είναι για τα έθνη. Και όχι μόνο για την εποχή που γράφτηκε ο Ψαλμός το 1050 π.Χ., ούτε και για τις προηγούμενες εποχές μόνο, αλλά κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο, διότι το περιεχόμενο του είναι τέτοιο, είναι μεσιανικό, αναφέρεται στην εποχή μας, επειδή λίγο πολύ, είτε γρήγορα, είτε πιο αργά, δεν πρόκειται να μείνουν πάρα πολλά χρόνια μπροστά μας και οπωσδήποτε τα σχέδια του Θεού θα φτάσουν στο τέλος. Χωρίς κανείς να θέλει να δώσει χρονικές περιόδους και κάποια όρια χρονικά, γιατί το έλεος του Θεού και τα σχέδιά του είναι τέτοια που μπορεί ο Θεός να μακρύνει στη μακροθυμία του και να αφήσει ακόμα περιθώρια ελέους. Όμως, τα γεγονότα στον κόσμο σήμερα δείχνουν ότι τα πράγματα είναι τόσο κοντά, τόσο έτοιμα, ώστε να εκραγούν και να δούμε σκηνές φρίκης του τέλους και σκηνές δόξας για εκείνους που περιμένουν τη δόξα. Αλλά ας ρίξουμε μια ματιά στην πρώτη αυτή ακτινογραφία. Πώς σκέφτονται οι λαοί, πώς σκέφτεται ο κόσμος, πώς σκέφτονται τα έθνη, οι άνθρωποι γύρω, οι οποίοι μας περιβάλλουν και με τους οποίους όλη την ημέρα συναστρεφόμαστε. Μην κοιτάτε τι λένε με τα λόγια τους. Μην κοιτάτε αν έχουν κάποια εξωτερική ευσέβεια. Μην κοιτάτε αν θέλουν κάπως να καλύψουν και να δώσουν μια επίφαση τάχα θρησκευτικότητας και θεοσέβειας. Αλλά η ακτινογραφία του Θεού πιάνει και συλλαμβάνει τα κίνητρα, τα εσώτερα της καρδιάς, τα μύχια, τα οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να εμπιστευτεί ούτε στη γυναίκα του, ούτε στον άντρα της η γυναίκα, ούτε στον καλύτερο φίλο. Είναι σπάνιες περιπτώσεις που θα ανοίξει ο άνθρωπος την καρδιά του. Κι όμως, εκεί μέσα μπαίνει το φως του Θεού και διαβάζει και βλέπει. Άραγε, τι βλέπει ο Θεός μέσα στις καρδιές των ανθρώπων? Να βλέπει μια εκζήτηση βαθιά για απολύτρωση, για μια αποκατάσταση κοινωνική, για μια επανόρθωση, για ένα καλύτερο μέλλον, για κάποιες καλύτερες μέρες? Τι να βλέπει σαν επιθυμία στην καρδιά των ανθρώπων? Παρόλο ότι ο Λόγος του Θεού μας πληροφορεί σε διάφορα σημεία ότι οι άνθρωποι σκέφτονται πάρα πολύ να φτιάξουν εδώ στη γη τον παράδεισο. Έναν παράδεισο τον οποίο έχουν μέσα τους, στα βάθη τους, σαν ένα όνειρο από παλιά που τον έχασαν. Είναι ο χαμένος παράδεισος που θέλουν να τον χτίσουν. Να τον χτίσουν σε δημοκρατικά καθεστώτα, να τον χτίσουν σε πολιταστικές αξίες, να τον χτίσουν πάνω σε πολιτισμούς, να τον χτίσουν πάνω σε οικονομική ευμάρεια, να τον χτίσουν σε μια ισότητα, σε μια ελευθερία. Αλλά, για σταθείτε λίγο. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές όταν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Και θα πρέπει να διδασκόμαστε κάποτε από την ιστορία. Και όχι από την ιστορία των τελευταίων χρόνων, των κάποιων δεκαετηρίδων κλπ. Αλλά να κοιτάξουμε πίσω από την αρχαιότητα. Να δούμε στις χιλιετηρίδες που πέρασαν. Τι κέρδισαν οι άνθρωποι? Τι έκαναν? Τι κατόρθωσαν? Το ότι έστησαν κάποιες κολόνες? Το ότι έφτιαξαν κάποιους εξοπλισμούς? Το ότι μπορούν να καταστρέφουν εύκολα τον κόσμο και σήμερα να έχουμε την αγωνία ότι σε κάποια στιγμή η ανθρωπότητα θα κατακαεί από ένα παρανάλωμα πυρός? Τι λέω? Ενώ όλα αυτά σαν επιθυμίες των ανθρώπων υπάρχουν να κατακτήσουν και να κάνουν μια καλύτερη ζωή και κοινωνία απ' έξω, στο βάθος μας αποκαλύπτει ο Θεός που πάει πολύ βαθύτερα από τον άνθρωπο που ο ίδιος πολλές φορές δεν γνωρίζει τον εαυτό του. Βλέπει ο Θεός μια ανταρσία ηθελημένη απέναντι του Θεού. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα. Ότι ο άνθρωπος δεν θέλει, όχι μόνο δεν θέλει, αλλά μέσα του
σύεται ολόκληρος και φωνάζει και διακηρύττει, δεν θέλουμε επιτέλους τον Θεό, αφήστε μας. Θέλουμε να ζήσουμε όπως είμαστε. Θυμάμαι πριν από λίγο καιρό είχα διαβάσει σε ένα πολύ μεγάλο επίσημο περιοδικό, δεν αναφέρω το όνομά του για να μην κάνουμε κάποια διαφήμιση, ότι ένας μεγάλος Έλληνας, νεοέλληνας, είπε τούτα τα λόγια. Φίλοι, γκρεμίστε τους θεούς σας και δώστε μου το υλικό αυτό για να φτιάξουμε καινούριους θεούς που θα μας οδηγήσουν μπροστά. Αυτό είναι το πνεύμα, πάντοτε και σήμερα. Και ο λόγος του Θεού τόσο χαρακτηριστικά είπε ότι φρίαξαν τα έθνη, φώναξαν, αναστατώθηκαν να αποδεσμευθούν από την αλήθεια του Θεού. Γιατί τάχα, είναι το μεγάλο ερώτημα. Μήπως δεν ξέρουν ότι ο Θεός είναι εν κατακλείδη, εν τελευταία αναλύση η ευτυχία τους, το ξέρουν. Αλλά έχουν μέσα τους έναν φόβο και θέλουν ήδη να τώρα βρουν διέξοδο να φύγουν. Μη κρυθούν από τη δίκαιη δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά ο Θεός, όπως θα δούμε, είναι Θεός ελέους και αφήνει δρόμους μετάνοιας και επιστροφής και δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά θέλει την επιστροφή του για να ζήσει. Και καθώς μας προχωρεί και κάνω την ανάλυση, λέει ότι μελέτησαν μάταια. Δηλαδή, ό,τι και να σκέφτηκαν, είχαν μάταια αποτελέσματα, κούφια αποτελέσματα. Και τότε στάθηκαν όλοι μαζί, συνέλαβαν ένα όμοιο πνεύμα και είπαν, λοιπόν, θα γκρεμίσουμε τους θεούς. Κάθε δεσμό με τον Θεό θα τον αποκόψουμε, θα τον πετάξουμε από πάνω μας. Και μάλιστα με τη χαρακτηριστική φράση, θα απορρίψουμε να φημών τα σαλίσεις αυτών. Θα πετάξουμε τις αλυσίδες του Θεού από πάνω μας. Το αυτόν μιλάει για την τριαδικότητα του Θεού που αναφέρει η Βίβλος. Και καθώς γίνονται αυτές οι σκέψεις, εμείς σαν ειλικρινείς παρατηρητές της πραγματικότητας λέμε καλά, έτσι σκεφτήκαμε όλοι μας. Έτσι σκέφτηκαν επιτέλους τα κεφάλια που μας διοικούν, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Αλλά τι κατόρθωσαν, τι πέτυχαν, τι βγήκε στη μέση από όλη την ιστορία. Αίματα, καταστροφές, δάκρυα, πένθος, πόλεμοι, ερήπια. Ένας δρόμος επιστροφής δεν υπάρχει παρά μόνο εάν επιστρέψουμε στον Θεό. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα. Τώρα ο φακός του Θεού στρέφεται πάνω, στον ουρανό. Ο ουρανός δεν είναι αδιανός. Ο κόσμος αυτός δεν είναι ακυβέρνητος. Ούτε δεν είναι ο Θεός εκείνος που δεν επεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Αφήνει την ιστορία να κυλήσει, αφήνει την ανθρώπινη πρωτοβουλία να εξελιχθεί και να ανέβει όπου θέλει, αλλά σε κάποια στιγμή παρεμβαίνει για να κάνει τις κρίσεις ως εκείνος που τηρεί την ηθική τάξη, ο επόπτης, ο αιώνιος της ηθικής τάξης. Και πάνω στον ουρανό βλέπουμε ότι ο Θεός γελάει με τα ψευτοκατορθώματα των ανθρώπων. Ο Κύριος θα γελάσει. Ο Κύριος θα τους εκμυκτηρήσει. Θα πει, μα τι κάνετε επιτέλους. Μα τι παίζετε μέσα σε αυτή τη ζωή. Δεν μπορείτε να βάλετε λίγο μυαλό και να καταλάβετε τι κάνετε. Αυτό είναι το πρώτο που μας αναφέρεται εδώ. Το δεύτερο είναι ότι ο Θεός παρεμβαίνει με κρίσεις. Γιατί λέει εδώ ότι θα λαλήσει προς αυτούς εν διοργή αυτού και εν το θυμό αυτού και θα τους συνταράξει. Και αν βλέπουμε μέσα στην ιστορία κάποιες κρίσεις και επεμβάσεις του Θεού, κρίσεων, είναι γιατί ο Θεός δεν κάθεται αμέτωχος, αλλά θέλει να συνετίσει τον άνθρωπο. Όπως ένας γιατρός θέλει να συνετίσει τον άνθρωπο με το να του κόψει το χέρι ή το πόδι, αν πάσχει από γάγγραινα, ή να του βγάλει το μάτι, αν είναι απαραίτητο, για να ζήσει το υπόλοιπο σώμα. Επεμβαίνει ο Θεός μέσα στην ανθρώπινη ιστορία για να περισσώσει ό,τι μπορεί να περισσωθεί. Και το τρίτο. Κύριε, λέει ο Θεός, έχω ένα σχέδιο για την ανθρωπότητα. Έχω αγαθά να ξεχύσω επάνω σε αυτόν τον κόσμο. Έχω ήδη προκαθορίσει ότι θα υπάρχει ο βασιλιάς ο δικός μου. Κοιτάξτε τώρα την αντίθεση που λέει η Βίβλος. Η βασιλής της γης, ο βασιλιάς του Θεού. Αυτή την ενότητα και τη μία κοινωνία που θέλουν να κατορθώσουν οι άνθρωποι, αλλά χωρίς τον Θεό και που δεν μπορούν να τα κατορθώσουν, έρχεται ο Θεός να πει, εγώ έχω ετοιμάσει ένα σχέδιο με ένα βασιλιά, με μία κοινωνία παγκόσμια. Και κυρίως αναφέρεται σε πρώτο πλάνο για την χιλιατηρίδα, την χιλιατή βασιλεία του Χριστού στη γη, αλλά και κατ' επέκταση για την αιωνιότητα. Υπάρχει λοιπόν η λύση του Θεού. Γιατί κουράζεστε, γιατί ματαιώνεστε, γιατί άδικα χύνετε τον ιδρώτα σας, κατακέτε τα χρήματά σας σε πολεμικές σειράξεις,
και δεν απολαμβάνετε τη ζωή, γιατί δεν έχετε ειρήνη στην καρδιά σας? Εγώ είμαι εδώ, λέει ο Θεός. Αστειεύεστε ότι μπορείτε μόνοι σας να βρείτε τη λύση? Μέχρι εδώ έχουμε μια πλευρά του Πατέρα. Τώρα μπαίνει στη μέση το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα πει αμέσως: έχω ένα πρόσταγμα να σας αναγγείλω. Σήμερα ήδη καθορίστηκα από τον Πατέρα για να κυριαρχήσω επάνω στον κόσμο, σε όλα τα πέρατα της γης, και να ποιμάνω τα έθνη με ράβδο σιδηρά και να τα συντρίψω εκεί που θα υπάρξει ανταρσία σαν σκεύη κεραμαίο. Έρχεται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, η προθυμία, οι γραφές μιλάνε, η ώρα αυτή δεν το επιτρέπει να επεκταθούμε σε λεπτομέρειες, πως μέσα στο προαιώνιο σχέδιο του Θεού υπήρξε η συγκατάθεση του Ιησού Χριστού και η χρήση του από τον Πατέρα για να μπει μέσα στην ιστορία και να γίνει αυτός ο σωτήρας του κάθε ανθρώπου, ο λυτρωτής, να σηκώσει τις αμαρτίες και την ενοχή και να πληρώσει για μας, ώστε με ένα δικό μας θέλω, με μια απλότητα πίστης, η καρδιά μας να κουμπίσει σε Αυτόν και να φύγουν από πάνω μας οι δυσκολίες, τα βάσανα, οι στεναγμοί, οι στενοχώριες και προπαντός το άγχος, του φόβου, η αμαρτία η ίδια, η ενοχή, και να ανοίξει ο δρόμος να έχουμε επικοινωνία με τον Πατέρα. Και καθώς το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας αναγγέλει όλα αυτά, έρχεται τώρα το τρίτο πρόσωπο, το Πνεύμα το Άγιο, για να πει και να δώσει μια ευκαιρία. Τώρα λοιπόν, παρόλα αυτά, λέει ο Λόγος του Θεού, εσείς που κυβερνάτε τον κόσμο, οι βασιλείς της γης όπως αναφέρεται εδώ, βάλετε σύνεση μέσα σας. Διδαχτείτε εσείς που κρίνετε τη γη, οι κριτές της γης, να είσαστε κάτω από τον φόβο του Κυρίου και να τον δουλεύετε και να αγάλεστε σε Αυτόν, να απολαμβάνετε τη ζωή με τρόμο και σεβασμό απέναντι σε εκείνον τον υπέρτατο που δημιούργησε τα σύμπαντα. Και προπαντός, προσέξτε τον Υιόν, προσέξτε εκείνον ο οποίος μπορεί να σας δώσει ζωή για να μην χαθείτε, απολεστείτε από την οδό της ζωής. Μακάρι όλοι εκείνοι που εμπιστεύονται σε αυτό. Ένα κάλεσμα, ένα μήνυμα, αφού πρώτα σου δείχνει σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι και ψάχνει βαθύτερο ο Θεός να σου αποκαλύψει ότι είσαι αντάρτης απέναντί του και όχι για τίποτα άλλο. Θέλεις τη σωτηρία, αλλά νομίζεις ότι θα ξεφύγεις. Και ο Θεός σε καλεί και σου λέει: φίλε, γιατί θέλεις να βρεις διέξοδο που δεν υπάρχει? Εγώ σου την προσφέρω. Σου παρουσιάζει το σχέδιο της σωτηρίας ο Θεός και σε καλεί τώρα σε συμφιλίωση μαζί του. Έτσι οι άνθρωποι βλέπουν τον Θεό. Και έτσι ο Θεός απαντά και ανταποκρίνεται στην ανθρώπινη στάση και την βαθύτερη επιθυμία για λύτρωση. Θα προχωρήσουμε όμως αργότερα, αν θέλει ο Θεός, να πούμε περισσότερα. Ένα να κρατήσουμε σε αυτή τη στιγμή, ότι ο άνθρωπος έχει μία ανάγκη και υπάρχει μόνο μία λύση. Η ανάγκη του είναι να γνωρίσει τον Θεό και η λύση του είναι ότι ο Θεός προσφέρεται για κάθε έναν, σε οποιοδήποτε στάδιο αθλειότητας και αμαρτίας και ανέπεσε. Ο Θεός τον αγαπάει και θέλει να τον σώσει. Θα ψάλουμε πριν προχωρήσουμε τον ύμνο 94, «Διατί δεν επιστρέφεις εις τον δρόμο του Θεού», αλλά μόνο τρεις στροφές, πρώτη, δεύτερη και τελευταία, πρώτη, δεύτερη και τέταρτη.

Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ένδοξε και ευλογητέ, που έχεις σχέδια και σκοπούς για τον άνθρωπο, παρόλη την αποστασία, παρόλο τον ξεπεσμό, παρόλη τη σκληρότητα της καρδιάς. Και μαζί με τον ύμνο που ψάλαμε, ήθε εσύ να καλέσεις κάποια ψυχή να επιστρέψει σε σένα, για να βρει διέξοδο, λύση και απελευθέρωση, για να βρει τον σκοπό της ζωής, γιατί όλα τα άλλα είναι μάταια και χαμένα. Τίποτε δεν ευδοκιμεί έξω από σένα. Και τώρα παρακαλούμε, δώσε μας ένα κομμάτι ακόμα ευλογίας, αποκάλυψης από τον λόγο σου, χαράς, και ας γίνει αυτό ένα κλειδί απελευθέρωσης για κάποιον μεταξύ μας που ζητάει να βρει λύση και διέξοδο, λύτρωση και αιώνια χαρά κοντά σου, στο όνομα του Χριστού. Άμην. Αλλά ο Θεός, μέσα στη βίβλο τουλάχιστον έτσι αποκαλύπτεται, ενώ έχει παγκόσμια σχέδια για όλη την οικουμένη και για όλες τις εποχές, η συμπεριφορά του είναι ότι απευθύνεται στον άνθρωπο ξεχωριστά, στον έναν καθέναν από εμάς ξεχωριστά. Είναι ο Θεός εκείνος που δεν καλυπλήθη, παρόλο που το θέλει, γιατί ξέρει ότι το έργο αυτό είναι ατομικό, προσωπικό και γίνεται μέσα σε στιγμές χρόνου, εδώ και εκεί, όπου η κλίση του Θεού έρχεται και γίνεται αποδεκτή από τον άνθρωπο που ζητάει σωτηρία. Σε αυτό το γεγονός που αναφέραμε πριν του ψαλμού του Δευτέρου, έρχεται τώρα ο Ιησούς Χριστός για να συνδέσει τα πράγματα και να πει: «Είμαι εκείνος που σας εξήγηλα το πρόσταγμα. Είμαι εκείνος που σας είπα ότι με όρισε ο Θεός και πρόθυμα το αποδέχθηκα να έρθω να επιφορτιστώ την ενοχή και την αμαρτία σας και να πληρώσω εγώ ως ο αμνός του Θεού, σηκώνοντας την αμαρτία του κόσμου. Άρα θέλω να μάθω, έχω την περιέργεια να μου πείτε», είπε στους μαθητές, «τι να λένε οι άνθρωποι ότι τάχα είμαι εγώ, ποια γνώμη έχουν για μένα?» Και αυτό μάλιστα δεν το ρώτησε στην αρχή της δράσης του, αλλά ύστερα από τα 3,5 χρόνια περίπου που έμεινε πάνω στη γη. Ήθελε να συγκεντρώσει μια γενική γνώση για το τι οι άνθρωποι λένε γι' αυτό. Και οι μαθητές φυσικά πετάχτηκαν με διάφορες απόψεις. Ο ένας είπε ότι μερικοί λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ένας άλλος είπε είναι κάποιοι άλλοι που ακούσαμε που λένε ότι είσαι ο Ηλίας ο προφήτης. Και ένας άλλος πετάχτηκε και είπε όχι, εγώ ακούω ότι λένε πως είσαι ο Ιερεμίας ή ένας από τους μεγάλους προφήτες. Μια, θα έλεγα, ένα interview σήμερα, εάν κάναμε στον κόσμο και συχνά αυτά γίνονται σε ευρωπαϊκές χώρες ή στην Αμερική, ποια γνώμη έχετε για τον Χριστό? Θα μας έλεγαν περίπου αυτά, βέβαια, κατά μια μεγαλύτερη έκταση, με το να προσθέσουν ένας μεγάλος δάσκαλος, ένας μεγάλος μύστης, ένας μεγάλος ιδρυτής θρησκείας. Και καθώς έλεγε ένας αρνητής της πίστης, τον οποίον κάναμε την απάντηση, στον Νικόλαο Κόκκινο, ο οποίος μίλησε και έγραψε για το Ιησού της Γαλιλαίας, το μυστήριο του Ιησού της Γαλιλαίας, το ένιγμά του, το απαντήσαμε και είπε εκείνος ότι δεν πειράζει να τα πετάξουμε όλα, να κρατήσουμε μόνο το αγαπάτε αλλήλους. Αυτό είναι αρκετό. Αλλά αγαπητοί μου, εσείς σήμερα το πρωί, που ακόμα δεν έχετε γνωρίσει, δεν έχετε προσωπική σχέση με τον Χριστό, ποια γνώμη έχετε για τον Ιησού Χριστό? Τι είναι? Ξέρετε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν αρκέστηκε σε αυτή την απάντηση και δεν ξέρω αν το έκανε σκόπιμα, γιατί ήθελε μεθοδικά και σιγά σιγά να πλησιάσει βαθύτερα μέσα σε εκείνους που 3,5 χρόνια τον άκουγαν και ζούσαν μαζί του. Τον έβλεπαν πως κοιμόταν, πως ξυπνούσε, πως πλαινόταν, πως σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής του δεν έλειπαν από κοντά του τα μεγάλα του θαύματα, οι δυνάμεις από πάνω του που έβγαιναν, η αγιότητα του προσώπου του, τα δυνατά του συνταρακτικά του λόγια. Έβλεπε ένα πρόσωπο, κάτι το άλλο, το διαφορετικό. Και τότε ο Κύριος προχωρεί στο ερώτημά του και λέει, καλά εντάξει, αφήστε τους άλλους τι λένε. Το είδαμε, μας το περιέγραψε εξάλλου και σε εμάς ο ψαλμοδός στο δεύτερο ψαλμό του. Αλλά εσείς ποια γνώμη έχετε για μένα? Βλέπετε ότι ο Χριστός ενδιαφέρεται να θέσει ένα πολύ προσωπικό ερώτημα. Και σας ρωτώ και εγώ με τη σειρά μου,
παίρνοντας το θάρρος από το Λόγο του Θεού και μεταφέροντας την επιθυμία του Χριστού σε εσάς σήμερα. Εσείς, ο καθένας χωριστά, αφήστε ο κόσμος. Ποια γνώμη έχετε για τον Ιησού Χριστό? Πρέπει να δώσετε απάντηση. Και αν δεν δώσετε την απάντηση που πρέπει, ήδη έχετε δώσει την άλλη απάντηση, την αρνητική. Με το να απομακρυνθείτε. Και να μην δώσετε καμία απάντηση, που αυτό σημαίνει ότι αυτοκαταδικάζεστε. Εσείς καταδικάζετε τον εαυτό σας για την αιώνια απώλεια. Η αγάπη του Θεού σας καλεί και σας προτρέπει. Ελάτε σε μένα. Θα σας σώσω. Θα σας ξεκουράσω. Όποιος έρχεται σε μένα δεν τον βγάζω έξω. Ποτέ. Εκείνη διπλή άρνηση τόσες φορές το έχουμε πει. Ου μη εκβάλλω έξω. Ποτέ για κανένα λόγο δεν σε βγάλω έξω. Σε δέχομαι. Μα είμαι αμαρτωλός. Δεν έχει σημασία. Για αμαρτωλούς ήρθα. Μα είμαι πολύ αμαρτωλός. Για πολύ αμαρτωλούς, αφού όπου περίσσεψε η αμαρτία και εκ μέρους των μαθητών γνωρίζουμε την απάντηση την οποία έδωσε ο Πέτρος. Αξίζει να τη διαβάσουμε. «Σύ είσαι», αποκριθείς ο Πέτρος είπε, «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος». Αυτή είναι η ομολογία την οποία περιμένει ο Ιησούς Χριστός από σένα. Αλλά πριν πούμε δύο λόγια για αυτό που είναι το κεντρικό σημείο αυτής της περικοπής, θα ήθελα να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω για να δούμε την έκταση του μεγαλείου και ταυτόχρονα του χάους και της απώλειας που περιμένει τον άνθρωπο εάν δεν αντιληφθεί και δεν πάρει στα σοβαρά την απόφαση να ομολογήσει τον Ιησού ως τον Υιόν του Θεού του Ζώντος. Γιατί έχουμε δύο στοιχεία που θέλω να τα φέρω μπροστά σας, δύο-τρία μάλλον. Πρώτον, του λέει ο Κύριος Πέτρο, αυτό που είπες, σάρκα και αίμα δεν στο απεκάλυψε, αλλά ο πατέρας μου στους ουρανούς. Δηλαδή, όσο σοφός και αν είσαι, όσο κοντά μου και αν μείνεις, όσα βιβλία και αν διαβάσεις, όσο εξυπνάδα και αν ασκήσεις, δεν μπορείς να βγάλεις από μέσα σου αυτή την ανακάλυψη. Πρέπει να σου γίνει αποκάλυψη από πάνω. Και εδώ φυσικά έρχεται το ερώτημα. Λοιπόν, ο Θεός είναι προσωπολήπτης και αποκαλύπτει τον εαυτό του εκεί που θέλει? Όχι. Δεν διάβασες την Αγία Γραφή και δεν ξέρεις τη σωστή απάντηση. Η σωστή απάντηση είναι ότι όπου ο Θεός βρει ειλικρίνεια μέσα στην καρδιά, βρει την επιθυμία ότι θέλεις να ξεφύγεις πράγματι, να βγεις μέσα από την ανταρσία και να απελευθερωθείς, να μπεις μέσα στη ζωή του Θεού, εκεί ο Θεός σου αποκαλύπτει ποιο είναι το μυστικό, δηλαδή το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έχω συναντήσει ανθρώπους τέτοιους που με δραματικά λόγια ομολογούν τη σωτηρία του Χριστού. Τελευταία που είχα πάει στην Πελοπόννησο, βρήκα μια γυναίκα η οποία ήταν τραγουδίστρια σε κέντρα μαζί με τον άντρα της και τα παιδιά της, και την άγγιξε το Ευαγγέλιο του Χριστού και τη μεταμόρφωσε και είπε: «Δεν έχεις εδώ, stop. Θα κάνω άλλη δουλειά. Αυτή δεν είναι για μένα». Και μέχρι σήμερα, 6 χρόνια τώρα, ακολουθεί ζεστά τον Ιησού Χριστό. Είναι λοιπόν ο πατέρας που αποκαλύπτει, αλλά σε ποιους? Σε εκείνους που θέλουν. Μην πεις ότι εμένα δεν μου το αποκάλυψε. Ψάξε βαθύτερα στην καρδιά σου να δεις ότι δεν θέλεις. Εάν είσαι ειλικρινής και θέλεις, θα σου το αποκαλύψει. Δηλαδή θα σου αποκαλύψει το πρόσωπο του Χριστού που είναι ο ένδοξος, ο Υιός του Θεού, ο σωτήρας, ο ελευθερωτής, ο Κύριος. Το δεύτερο είναι ότι πάνω σε αυτή την πέτρα εγώ θα κτίσω την εκκλησία μου και πύλες άδου δεν θα ισχύσουν εναντίον της. Η πέτρα αυτή φυσικά είναι η ομολογία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εκεί χτίζει ο Ιησούς Χριστός την εκκλησία, στο πρόσωπό του. Γιατί λέει, άλλον λίθο δεν έβαλε κανένας ακρογωνιαίο παρά τον Ιησού Χριστόν, και πάνω σε αυτόν όλοι τώρα οικοδομούμε. Αυτός είναι ο λίθος του οικοδομήματος του Θεού. Αλλά εκείνο που θέλω, στο οποίο θέλω να επισημάνω και να επισύρω την προσοχή σας, είναι τούτο. Λέει αυτά τα λόγια τα συντακτικά ο Κύριος, ότι πύλες του Άδου δεν θα κατησχίσουν εναντίον της της εκκλησίας. Που σημαίνει, εάν θελήσετε λιγάκι να στοχαστείτε τα λόγια αυτά και να πλησιάσετε βαθύτερα το νόημά τους, ότι επειδή ο θάνατος είναι το πλέον σίγουρο και βέβαιο για τον άνθρωπο, όσα χρόνια και να ζήσει, 100, 150, παραπάνω δεν μπορεί να πάει, θα φύγεις από τη ζωή. Εδώ μας αποκαλύπτει ένα μεγάλο μυστικό, ότι μπαίνοντας μέσα στο βασίλειο του Άδη υπάρχουν πύλινες πόρτες, πύλες από τις οποίες δεν μπορείς να βγεις. Δεν μπορείς να βγεις με τίποτα. Δεν υπάρχει λύτρωση. Μπορεί να δώσει ζωή αυτή να θέλεις κάτι να κάνεις μέσα στην κοινωνία, να προσφέρεις, αλλά αυτά είναι παιχνιδάκια.
Είναι τίποτα. Η αιωνιότητα σε περιμένει. Θα φύγεις από τη ζωή και θα περάσεις μέσα στην αιωνιότητα και θα κλείσουν από πίσω σου οι πύλες του Άδου. Ποιος θα σε βγάλει? Εδώ μας δείχνει τη δύναμη του έργου και του προσώπου του Χριστού, τη δύναμη του αίματος που σε ελευθερώνει μέσα από τις πύλες του Άδου. Δεν έχουν καμιά ισχύ για το αίμα και για το έργο της σωτηρίας του Χριστού, οι πύλες του Άδου. Προσέξτε όμως ένα τρίτο. Ο Παύλος στην επιστολή προς Κολοσσαείς,

ο Θεός δίνει αιώνια συγχώρεση για όλες τις παραβάσεις και για όλες τις αμαρτίες. Και η δεύτερη λεπτομέρεια, η πιο σπουδαία, είναι ότι το χειρόγραφο το κάρφωσε πάνω, στο σταυρό. Αυτή τη λέξη, εάν δεν ξέρουμε τη σημασία της και τη χρήση στην εποχή της, δεν μπορούμε να πιάσουμε το μεγάλο της νόημα. Σηκώσες εκ του μέσου, προσήλωσες στο σταυρό. Όταν ένας χρωστούσε χρήματα τότε, υπέγραφε ένα συμφωνητικό, το οποίο ήταν επίσημο, έμπαινε με σφραγίδες στο ένα μέρος της αυροφυλακίου που είχε εκείνος που έδινε τα χρήματα και ένα αντίγραφο που έπαιρνε σαν υπόγραφο εσύ στο χέρι σου. Συνήθεια των Ρωμαίων, συνήθεια των Εβραίων, συνήθεια της εποχής. Όταν λοιπόν ήθελες να εξοφλήσεις το μεγάλο χρέος το οποίο είχες, πήγαινες εκεί και εκείνος τι έκανε. Έψαχνε από τη μέση των άλλων χειρογράφων και έβρισκε το δικό σου. Το άνοιγε, έβλεπε το χρέος και τις υποχρεώσεις σου, πλήρωνες ό,τι ήταν να πληρώσεις για να το εξοφλήσεις. Και τότε αυτός το έπαιρνε το χειρόγραφο, αυτός που χρωστούσε, και το έβαζε έξω από την πόρτα του σπιτιού του, επάνω στο ξύλο, και το κάρφωνε. Για να περάσουν οι περαστικοί και να το δουν και αυτοί ως μάρτυρες ότι αυτό το χρέος δεν υπάρχει πλέον. Έχει εξοφληθεί. Έσβησε. Πληρώθηκαν τα λίτρα. Αυτή την εικόνα μας μεταφέρει το Ευαγγέλιο του Χριστού για τη δική μας σωτηρία. Μας λέει δηλαδή ότι ο Χριστός μας συγχώρησε μεν, αλλά τι έκανε. Πήγε και κατέβαλε τα λίτρα με το αίμα της θυσίας του, πλήρωσε ακριβά και πήρε τώρα. Και επειδή δεν είχε σπίτι να μείνει πάνω στη γη, αλλά το καλύτερο σπίτι για τη σωτηρία μας υπήρξε γι' αυτόν ο Σταυρός, επάνω στο ξύλο του Σταυρού το κάρφωσε, προσήλωσε το χρεόγραφο των αμαρτιών μας. Και τούτο τι σημαίνει για σένα? Σημαίνει ότι το χρέος σου εξοφλήθηκε. Το χρέος σου πληρώθηκε. Δεν είσαι πλέον οφειλέτης, αλλά τακτοποιήθηκες απέναντι του Θεού και δεν το ξέρεις. Και δεν σηκώνεις από το κάθεσμά σου να πηδήξεις από τη χαρά σου και να πεις: δόξα στον Θεό, οι αμαρτίες μου συγχωρήθηκαν. Οι αμαρτίες μου έχουν τακτοποιηθεί. Μπορώ αυτή τη στιγμή να γίνω πολίτης του ουρανού, εάν το ομολογήσω. Και τι θα ομολογήσεις? Αυτό το οποίο ο Πέτρος είπε κατά Αποκάλυψη, την οποία σου κάνει και σένα ο Θεός, αν το θέλεις, ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ζώντος Θεού. Μπορείς να το πεις αυτό με την καρδιά σου. Μπορείς να επικεντρώσεις μέσα στο πιστεύω της καρδιάς σου αυτό το πρόσωπο το οποίο σε αγαπάει, πέθανε για σένα, συγχώρεσε το παρελθόν σου και είναι έτοιμο να σε αναλάβει από εδώ και πέρα να ζήσεις και να ευτυχήσεις πλούσιο σε ζωή, πλούσιο σε χαρά, ό,τι και αν έρθει. Θα μεσολαβήσουν πράγματα, δυσκολίες, προβλήματα. Είσαι έτοιμος? Να γιατί τούτο αποτελεί μια μεγάλη υπόθεση. Να πεις μαζί με τον Πέτρο: «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού». Το λες με την καρδιά σου? Θα το πεις κάτω από δύο προϋποθέσεις. Εάν το θέλεις, θα σου αποκαλύψει ο Θεός αυτή την ώρα ότι αυτό είναι το πρόσωπο που σε σώζει. Και δεύτερον, εάν το πεις από την καρδιά σου επίσης: «Κύριε, όλο το φορτίο της αμαρτίας μου, δεν είναι το όνομά σου ένα-ένα, τα ξέρει εκείνος. Όλα μικρά και μεγάλα, τα φέρνω στα πόδια σου και ζητώ το αίμα εκείνο να καθαρίσει και μένα. Με ονομάζεις παιδί δικό σου και σε ονομάζει από την ώρα αυτή εάν κάνεις το βήμα της επιστροφής. Είσαι έτοιμος?» Ο Θεός απαιτεί από μας προσωπικά. Πώς σε λένε? Ευαγγέλη, Νίκο, Γιώργο, Σοφία, Ειρήνη. Ποια γνώμη έχετε εσείς για μένα προσωπικά? Αν πείτε ότι είναι ένα ιστορικό πρόσωπο που ήρθε στον κόσμο να ιδρύσει μια θρησκεία, ο αρχηγός του χριστιανισμού και δεν ξέρω τι άλλο, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει αν μέσα στην καρδιά σου πιστεύεις ότι είσαι αμαρτωλός, ότι αυτός είναι ο σωτήρας σου, ότι με την πίστη σε αυτόν ελευθερώνεσαι από την αμαρτία τώρα και αιώνια, και ότι καμιά πύλη, ούτε του Άδου, ούτε οποιαδήποτε άλλη θεωρητικά δυνατή, μπορεί να σε σκλαβώσει και να σε δεσμεύσει. Είσαι ελεύθερος. Αυτή είναι η ελευθερία. Και ο Χριστός είπε: «Εάν ο Υιός του ανθρώπου σας ελευθερώσει, τότε θα είστε ελεύθεροι», και προσθέτει μια μικρή λέξη για να αλλάξει τα πράγματα, «θα είστε όντως ελεύθεροι». Όχι ελεύθεροι κατ' επίφαση, όχι ελεύθεροι στα χαρτιά, όχι ελεύθεροι επειδή υπάρχει μια δημοκρατική διαδικασία στον τόπο που ζείτε. Όχι. Ελεύθεροι από τα πάθη της επιθυμίας, από την ενοχή, από την αμαρτία, από την κρίση του Θεού. Ελεύθερος. Σήκω λοιπόν και πήδα από χαρά, γιατί ο Θεός σε ελευθέρωσε μέσω του Ιησού Χριστού. Το πιστεύεις? Το δέχεσαι στην καρδιά σου? Τόσο απλό είναι. Αλλά είναι το πρόσωπο του Χριστού.

του που μπορεί να σε σώσει. Θα ψάλλουμε με αυτό το πνεύμα πριν προχωρήσουμε για το τέλος έναν ύμνο, τον ύμνο 128. Ας το ψάλλουμε με την καρδιά μας και ας είναι ύμνος προσευχής.

Κύριε Ιησού, πραγματικά μας ελύτρωσες, μας έσωσες. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, για το αίμα που χύθηκε πάνω στο Σταυρό, για το μεγαλειώδες μυστήριο, τη συναρπαστική Σου αυτή αγάπη και έλξη για σωτηρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε παρακαλούμε και σήμερα το πρωί να καλέσεις ανάμεσά μας κάποια ψυχή που ακόμα δεν έκανε αυτό το σωτήριο βήμα. Οδήγησε την κοντά Σου. Βοήθησε ανθρώπους ανάμεσά μας να βρουν το δρόμο της επιστροφής, το δρόμο της σωτηρίας. Πατέρα, στο όνομα του Χριστού σε παρακαλούμε να μας δώσεις ακόμα μια μερίδα τροφής στη συνέχεια και να εφράνεις τις καρδιές μας και να μας δώσεις πνευματική οδηγία για το πώς να περπατάμε στη ζωή αυτή, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Πριν προχωρήσουμε, μια γυναίκα που γνώρισα τελευταία στην Πελοπόννησο. Αλλά έχω σήμερα να σας στήσω και μια άλλη ομολογία που μπορείτε να τη διαβάσετε. Συνταρακτική. Είναι αυτό εδώ το βιβλίο. Μικρό, από το σκοτάδι μέσα στο θαυμαστό φως. Είναι η ομολογία του αδελφού μας του Μιχάλη του Τσαγκαράκη. Είναι πολύ φτηνό, 120 δραχμές, και το λέω αυτό μόνο και μόνο να σας παροτρύνω να πάρετε 5, 10, 15, 20, να τα δώσετε σε ανθρώπους που αγαπάτε. Θα δείτε, διαβάστε το πρώτα, να δείτε τι σπουδαία είναι η μαρτυρία και τι κάνει ο Θεός στις καρδιές που θέλουν να γνωρίσουν το πρόσωπο του Χριστού. Και τώρα λίγα λόγια, καθώς μας μένουν τα υπόλοιπα λεπτά της ώρας. Ο κόσμος, τα έθνη και ο Θεός. Εσύ, το άτομο και ο Θεός, μέσω του προσώπου του Χριστού. Ποια θέση θα πάρεις? Και τώρα, ο πιστός, η πιστή γυναίκα και ο Θεός. Πώς είναι η ζωή μας? Δηλαδή, πώς ξετυλίγονται οι διάφορες μορφές και οι καθημερινές εκφάνσεις της ζωής? Πώς? Θα φέρω μπροστά σας μια μορφή αξιόλογη μέσα από την Αγία Γραφή. Ένας άνθρωπος που τον κάλεσε ο Θεός πολύ νέο, τον επιφόρτισε με πολλές ευλογίες, με διπλή μερίδα του Αγίου Πνεύματος, με θάρρος του είπε: «Βάζω πάνω στο στόμα μου τα λόγια σου και το αγγίζω το στόμα σου. Δεν θα σε αφήσω μπροστά στα πλήθη να πέσει σε αμηχανία όσο εξαρτάσαι από μένα». Πήγαινε. Και ένας άνθρωπος που χρησιμοποιήθηκε πλατιά από τον Θεό. Αλλά ένα μόνο θέλω να υπογραμμίσω. Ότι από την νεανική του ηλικία, θα ήταν περίπου 17 χρόνων, όταν τον κάλεσε ο Θεός, μέχρι το τέλος της ζωής του, περίπου στα 60 χρόνια της ηλικίας του που έφυγε από τη ζωή, δεν είδε μια άσπρη μέρα. Άσπρη μέρα, κατά κόσμον, δεν είδε. Και όχι τίποτα γιατί ο ίδιος είχε δώσει αφορμές ώστε οι πτώσεις του και οι αμαρτίες του να τον οδηγήσουν σε αυτή την κατάσταση. Όχι. Ο Θεός θέλησε, μέσα από τα δικά του τα σχέδια, να τον καλέσει από ταλαιπωρίες και θλίψεις. Όμως, τον έκανε ευλογία στην εποχή του, ευλογία διαμέσου των αιώνων και ευλογία μέχρι σε μας σήμερα και όσο υπάρχει αυτή η γη. Είναι ο προφήτης, ο Ιερεμίας. Ο άνθρωπος αυτός του Θεού, δοσμένος πέρα για πέρα. Όταν του είπε ο Θεός, πήγαινε να μιλήσεις, λέει: «Θεέ μου, πώς να τα πω αυτά τα λόγια, είναι δικά σου, αλλά θα με κοροϊδέψουν, είμαι νέος». Πήγαινε, του λέει, και με φοβάσαι. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Η ηλικία δεν παίζει κανένα ρόλο, τίποτα δεν παίζει κανένα ρόλο, αρκεί να είσαι του Κυρίου κατά πάντα και εκείνος που σε εξαποστέλει να έχει βάλει απάνω του όλη την προστασία και το έλεος όπως το υπόσχεται στη ζωή σου. Αλλά θα φέρω μια σκηνή που είναι χαρακτηριστική από την όλη ζωή του Ιερεμία για να δούμε πώς σε εμάς τους πιστούς ο Θεός επιτρέπει πράγματα τα οποία είναι παράξενα και περίεργα και έξω από τη λογική και στα οποία πρέπει να ζήσεις και να εμπιστευτείς τον Θεό για να σε ευλογήσει ο Κύριος πλούσια. Θα ήθελα όμως πριν απ' όλα να υπογραμμίσω ένα μεγάλο γεγονός. Όταν έρχονται στη ζωή των πιστών παιδιών του Θεού θλίψεις, αναποδιές, αδιέξοδα ή οποιαδήποτε προβλήματα, δεν πρέπει να καταλήξουν στην ιδέα που είναι σατανική πέρα για πέρα, ότι αυτό που περνάς είναι επειδή λείπησες στο Θεό κάπου, τον δυσαρέστησες. Ο Θεός δεν μετράει έτσι. Βέβαια, ο Θεός έχει μια παιδαγωγική δική του για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν προσέχουν στη ζωή τους και κάνουν πράγματα που δεν θα έπρεπε να γίνονται. Αλλά ο Θεός δεν περνάει τα παιδιά του από τέτοιες κακουχίες για να τα ταλαιπωρήσει. Έχει μια παιδαγωγική για να τα επανορθώσει και να τα βοηθήσει. Όμως, το δεύτερο σκέλος του πράγματος είναι ότι υπάρχουν θλίψεις και ταλαιπωρίες που δεν έχουν αφορμή τη δική μας υπαιτιότητα, τη δική μας πτώση και αμαρτία. Παράδειγμα, ο Ιώβ. Παραδείγματα άλλα πολλά στη γραφή και ένα αυτό σήμερα ο Ιερεμίας.
Δεν έφτιαξε τίποτα ο Ιερεμίας. Κι όμως δεν είδε άσπρη μέρα. Αλλά δεν αγανάκτησε. Είχε τις αμφιβολίες του, είχε τους αγώνες του, αλλά στάθηκε κολλημένος προς κολλημένος επάνω στον Κύριο και στον Θεό του. Είναι τώρα Ιερουσαλήμ στα τέλη του 7ου αιώνα, αρχές σχεδόν του 6ου, είναι περικυκλωμένη από τους Χαλδαίους. Η κρίση αυτή του Θεού έρχεται μόνο και μόνο εξαιτίας της παράβασης και της ανεπακοής του λαού, παρόλες τις προτροπές του Θεού για μετάνοια, δεν μετανοούσαν, γινόντουσαν χειρότεροι από μέρα σε μέρα. Και αν πολλές φορές διερωτιόμαστε γιατί στην Ελλάδα, μόνο για την πατρίδα μας σας μιλήσουμε, υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία, αυτές οι εσωτερικές διαμάχες, αυτοί οι διαπληκτισμοί, αυτή η ασυμφωνία, αυτό το ναδύρ που έπεσε η οικονομία μας, αυτή η ασυνονοησία σε κάθε πρόβλημα και η εξωτερική κίνδυνη. Και ο Θεός να μας φυλάξει όπως προσευχηθήκαμε από χειρότερα. Είναι, αγαπητοί μου, γιατί δεν δίνουμε προσοχή στα λόγια του Θεού. Ο Θεός δεν αφήνει έτσι. Όταν ο λόγος του κηρύσσεται, δεν μπορείς να παίζεις με τα πράγματα του Θεού. Θα έρθει η ώρα που θα σε περάσει, όπως είπαμε και στην αρχή, από κρίση. Τέτοια λοιπόν ήταν η παιδαγωγική του Θεού για την Ιερουσαλήμ. 3 χρόνια περίπου η Ιερουσαλήμ ήταν περικυκλωμένη στεναρά, δυνατά από τους Χαλδαίους. Και ο Θεός του έδωσε τον άχαρη ρόλο στον Ιερεμία, τι να κάνει, να πάει κόντρα στο λαό του. Δηλαδή πώς. Να τους λέει το αντίθετο από ό,τι αυτοί ήθελαν. Τι ήθελαν αυτοί, να απελευθερωθούν, να έχουν καλύτερες μέρες. Τους λέει, όχι, μην περιμένετε απελευθέρωση. Αν θέλετε να διασωθείτε και να μείνετε στη ζωή, να φύγετε να πάτε να παραδοθείτε στους Χαλδαίους. Τι ήθελε να το πει αυτό. Αυτός έγινε ενάντια του έθνους του προδότης. Είναι δυνατόν ο Θεός να σου οδηγεί σε ένα τέτοιο ρόλο? Μα ο Θεός έχει τους σκοπούς του όταν εργάζεται. Και για χάρη σε αυτό το πράγμα, τον ταλαιπώρησαν, τον έβαλαν πρώτη φορά, δεύτερη φορά στη φυλακή, τον έριξαν μέσα στη λάσπη της φυλακής, που στο τέλος τον λυπήθηκε ένας Αιθίωπας, όχι Ισραηλίτης, να τον βγάλει με κουρέλια και να τον βοηθήσει με σχοινιά να βγει από εκεί. Και ενώ ήξερε όλα αυτά ο Ιερεμίας, ότι η πόλη θα παραδοθεί, θα καεί, ακόμα και ο ναός θα κατακρεμιστεί, ο λαός θα φύγει και θα οδηγηθεί αιχμάλωτο στη Βαβυλώνα, ακούστε τι μεσολαβεί στη ζωή του. Έρχεται ένας ξάδελφός του πρώτος, γιος του θείου του, ο Ανεμαήλ, και του λέει, Ιερεμία, επηγόμαστε να πουλήσουμε το χωράφι μας. Ο μόνος που μπορεί να το πάρει είναι εσύ, κανένας δεν το αγοράζει. Γιατί δεν το αγοράζει? Γιατί ξέρουν ότι θα μπουν μέσα στην Ιερουσαλήμ οι Βαβυλώνοι, οι Χαλδαίοι, και δεν έχει καμία αξία, δεν το πληρώνει. Εσύ όμως προφητεύεις και λες ότι ο Θεός, ύστερα από την ταλαιπωρία των 70 χρόνων, θα μας ξαναφέρει στη γη. Λοιπόν, είσαι ο μόνος που πρέπει να το αγοράσει. Και δεύτερον, είσαι και ο πλησιέστερος συγγενής. Διότι σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό νόμο, έπρεπε η περιουσία να μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά μέσα στη φυλή από τις 11, γιατί οι Λεβίτες ήσαν ξεχωριστά τις 11 φυλές. Να το δίλημα του Ιερεμία. Και γιατί δίλημα? Γιατί είχε λίγα ασημένια νομίσματα, πολύτιμα στην εποχή, τα οποία, όπως ξέραμε, εκείνη την εποχή τα κρατούσαν σε ώρες δύσκολες, κάπου θα πάνε στα ξένα, κάτι να αγοράσουν, κάπως να ζήσουν και να μην πεθάνουν από την πείνα. Και ο καθένας κράταγε στην άκρη ένα μικρό κομπόδεμα. Τώρα έπρεπε λοιπόν να ανοίξει το κομπόδεμα αυτό ο Ιερεμίας και να δώσει τα λεφτά αυτά, 17 ασημένια νομίσματα μεγάλης αξίας, την αγορά ενός δηλαδή οικοπαίδου, και ανθρώπινα, χωρίς καμία ελπίδα. Τι θα έκανες εσύ, αδελφέ μου και αδελφή μου, αν ο Θεός σε καλούσε να κάνεις σήμερα κάτι παράλογο σαν γι' αυτό? Ενώ ξέρεις πως τα πάντα καίγονται, θα πρέπει να ανοίξεις τον τραπεζικό σου λογαριασμό και να δώσεις αποταμιεύσεις σου για αυτό το σκοπό, για να είσαι υπάκουος στο Θεό και να είσαι εκείνος που λες αλλά και κάνεις στην πράξη ο ίδιος. Ο Ιερεμίας το έκανε. Είχε μέσα τον μεγάλο αγώνα. Το έκανε. Ήθελε να τιμήσει τον Θεό, παρόλο που μέσα του σφιγγόταν η καρδιά του. Θα μου επιτρέψετε να σας πω τι έκανε μετά, διαβάζοντάς σας την προσευχή που είπε στον Κύριο. Θα στη διαβάσω όμως από την νέα μεταφορά που κάνουμε στην Παλαιά Διαθήκη, το Βάμβα, σε νεοελληνική μεταφορά. Διαβάζουμε λοιπόν τα εξής. Λέει ο Ιερεμίας, και αφού έδωσα το συμφωνητικό της αγοράς στον Βαρούχ, τον γιο του Νηρία, προσευχήθηκε στον Κύριο λέγοντας, «Ω Κύριε Θεέ,
Να, εσύ έκανες τον ουρανό και τη γη με τη δύναμή σου τη μεγάλη και με το βραχίονά σου τον απλωμένο. Δεν υπάρχει κανένα πράγμα δύσκολο σε σένα. Κάνεις έλεος σε χιλιάδες και ανταποδίδεις την ανομία των πατέρων στον κόλπο των παιδιών τους, ύστερα βέβαια από αυτούς. Ο Θεός ο μεγάλος, ο ισχυρός, που το όνομά του είναι ο Κύριος των δυνάμεων, είναι μεγάλος σε βουλή και δυνατός σε έργα. Επειδή, Κύριε, τα μάτια σου είναι ανοιγμένα επάνω σε όλους τους δρόμους των γιών των ανθρώπων, για να δώσεις στον καθέναν σύμφωνα με τους δρόμους του και σύμφωνα με τον καρπό των έργων του. Εσύ που έκανες σημεία και τέρατα στη γη της Αιγύπτου, γνωστά μέχρι αυτή την ημέρα και μέσα στον Ισραήλ και μέσα στους ανθρώπους, και έκανες για τον εαυτό σου ένα πολύ μεγάλο όνομα μέχρι σήμερα και έβγαλες το λαό σου τον Ισραήλ από τη γη με απλωμένο βραχίωνα και με μεγάλο τρόμο και τους έδωσες γη που ρέει γάλα και μέλι και μπήκαν και την κληρονόμησαν, αλλά δεν υπάκουσαν στη φωνή σου, ούτε περπάτησαν στον νόμο σου, δεν έκαναν τίποτα από όλα όσα τους είχες προστάξει. Γι' αυτό έφερες επάνω τους όλο αυτό το κακό. Να, τα χαρακόμματα έφτασαν στην πόλη για να την κυριεύσουν και η πόλη δόθηκε στο χέρι των Χαλδαίων, αυτών που πολεμούν εναντίον της πόλης εξαιτίας της μάχαιρας και της πείνας και της μεταδοτικής αρρώστιας. Και ό,τι είπες, Κύριε, έγινε. Και να, βλέπεις. Και εσύ, μου είπες, Κύριε, να αγοράσεις με ασήμητο χωράφι για τον εαυτό σου και να βάλεις μάρτυρες, ενώ η πόλη δόθηκε στο χέρι των Χαλδαίων. Αφού είπε και διακήρυξε ότι ο Θεός είναι μέγας, τρανός, έκανε θαυμάσια, δημιούργησε τα σύμπαντα, όμως στο τέλος δεν μπορεί παρά να εκφράσει το παραπονό του κατά κάποιο τρόπο. Εσύ όμως παρόλα αυτά είπες να βγάλω το χρήμα μου, τα τελευταία ελπίδα μου ανθρώπινα, να το δώσω. Και τώρα τι θα γίνει? Όμως το έκανε, να δείξει υποταγή. Αλλά ήθελε μια απάντηση. Και ο Θεός παίρνει τα ίδια τα λόγια του Ιερεμία που είπε στην αρχή και απαντάει ως εξής. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία λέγοντας: Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός κάθε σάρκας. Υπάρχει κάποιο πράγμα δύσκολο σε μένα? Υπάρχει κάποιο πράγμα δύσκολο σε μένα? Ναι, βέβαια, απ' έξω τα πράγματα δείχνουν σκοτεινά, χωρίς ελπίδα. Όλα χάνονται. Αλλά εγώ δεν χάνομαι, Ιερεμία. Γι' αυτό ο Κύριος το λέει σε εμάς σήμερα. Εγώ, σε εσάς που είστε δικοί μου, δεν χάνομαι. Μπορεί να μην με βλέπετε, μπορεί να επιτρέπω ανάποδιες στο περιβάλλον σας, στη ζωή σας, στην υγεία σας, στη δουλειά σας, δεν ξέρω σε ποιο πρόβλημα είναι που σας απασχολεί. Όλα μπορεί να χαθούν και να μην υπάρχουν στηρίγματα και να μην βλέπεις τίποτα και ελπίδα να μην έχεις. Αλλά πάνω, εγώ δεν χάνομαι. Είμαι εδώ. Και δεν υπάρχει πράγμα που να είναι σε μένα δύσκολο. Αδελφέ μου και αδελφοί μου, ο Θεός δουλεύει με άλλη μέθοδο. Έχει άλλα σχέδια για τους δικούς του. Έχει τρόπους με τους οποίους θέλει να ευλογήσει εμάς και τους άλλους μέσω ημών. Και μας περνάει από οδύνες πολλές φορές, προβλήματα, ανάγκες, πόνους, αρρώστιες και θανάτους, για να μας μάθει τα μυστικά του και να μας κάνει χρήσιμους στους άλλους. Εκείνο που μετράει είναι ένα διπλό σημείο. Πρώτον, ποια θέση παίρνεις απέναντι ενός τέτοιου Κυρίου? Τον τιμάς στη ζωή σου. Δεν το καταλαβαίνεις σαν τον Ιερεμία, αλλά πήγαινε και πλήρωσε το ασήμι σου να καταβάλεις το κόστος και να μην διστάσεις, και άφησε το Θεό να σου δώσει την απάντηση να το καταλαβαίνεις. Αλλά κάμε το, μην δυσαρεστήσεις τον Κύριό σου. Όπου σε κάλεσε, μείνε πιστός, μείνε πιστή, στηρίξου σε αυτόν. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, το μονιμότερο, το αταλάντευτο, είναι το πρόσωπο του Κυρίου. Αυτόν που περιέγραψε ο Ιερεμίας και που περιγράφουν οι γραφές. Ο Θεός που έκανε στο παρελθόν τεράστια και μεγαλεία και ξετύλιξε από τον εαυτό του όλη τη φύση, το μεγαλείο αυτό μπροστά μας, δεν είναι αυτός που έμεινε μακριά, αλλά είναι κοντά μας, που έκανε καθημερινά θαυμάσια και μεγαλεία, και το μεγαλύτερο απ' όλα, να σε ελευθερώσει από τη μάστιγα της αμαρτίας, να σε ελευθερώσει από τις πύλες του άδου και του θανάτου, γιατί εκείνος κρατάει πλέον τα κλειδιά, και να σε κάνει κυρίαρχο επάνω στη γη και πολίτη και ηγεμόνα του ουρανού, επειδή θέλεις να τον ακολουθήσεις. Να τι περιγράφουν τα Ευαγγέλια, τι περιγράφει ο Λόγος του Θεού, πώς παραδίδει σε εμάς την μεγάλη αυτή παρακαταθήκη του Θεού, να τη ζήσουμε και να την απολαύσουμε. Μακάρι το Πνεύμα το Άγιο να ανοίξει τα μάτια όλων μας, ώστε να βλέπουμε πίσω από τα βλεπόμενα, τα μη βλεπόμενα, όπου εργάζεται ο Θεός. Οι άνθρωποι κάνουν στη γη ό,τι νομίζουν, ο Θεός από πάνω έχει τα δικά του σχέδια. Ας μην τους μοιάσουμε.
Ας μάθουμε τα σχέδια του Θεού μέσα από τις γραφές. Και τότε θα είμαστε οι ευλογημένοι του Θεού επάνω στη γη. Ήρθε ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του και όλους μας σήμερα το πρωί. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο τέλος αυτής της ώρας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις αλήθειες που έφερες μπροστά μας σήμερα το πρωί. Πάνω απ' όλα σε παρακαλούμε να εργαστεί το Άγιο Πνεύμα και να φανερώσει στην καρδιά του κάθε ενός μας, ανάλογα με την ανάγκη την πνευματική που έχει, τις αλήθειες σου. Για τη λύτρωσή σου, για την αγάπη σου, για την εμπιστοσύνη μας σε σένα, για τις διεξόδους που δίνεις, για τις δυνάμεις που χορηγείς, για τη μεταστροφή των καρδιών, για την αλλαγή της καρδιάς, για όλα. Και τώρα σε παρακαλούμε, αφού δεχθείς το μεγάλο μας ευχαριστώ, να μας απολύσεις με ειρήνη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Άγια, Άγια άμμομη και ανέγλυτη, άπτεστη, άμμομη εν αγαλιάσει, κάθε άνθρωπος τέλειος, να είμαστε τέλειοι και φερμένοι σε ολοκληρότητα, σε πληρότητα, αυτό θα πει πεπληρωμένοι, σε κάθε θέλημα του Θεού, χωρίς πύλο, ηρητίδα ή κάτι από αυτά. Μεγάλες ψηλές έννοιες όλες. Ο Υιός μας αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό Του. Αποκατήλαξε εν το σώματι της σαρκός Του δια του θανάτου. Ο Πατέρας θέλησε να γνωρίσουμε τι είναι για μας ο Χριστός. Ο Χριστός εν ημίν, η ελπίδα της δόξας. Είναι ο δυνάμενος να μας φυλάξει απτέστους και να μας στήσει κατ' ενώπιον της δόξης Του αμμόμους να αγαλιάσει. Οι υπηρέτες του Θεού της παλιάς εποχής, ελπίζω και της καινούριας, ζηλούν, έχουν ζήλο, νοιάζονται, γιατί φοβούνται μήπως φθαρούν τα νοήματά μας. Καταγγέλουν και νουθετούν κάθε άνθρωπο. Καταγγέλουν, ανακοινώνουν δηλαδή τον Χριστό, τον θυμίζουν να είναι παρόν μεταξύ μας και νουθετούν κάθε άνθρωπο και διδάσκουν κάθε άνθρωπο με κόπο. Αγωνίζονται υπέρ ημών στις προσευχές με πολύ πόνο για μας. Υπάρχουν κίνδυνοι. Ο κίνδυνος της παραποίησης της ταυτότητας της Εκκλησίας. Μήπως φθαρούν τα νοήματά μας. Μήπως ξεπέσουμε από την απλότητα και την αγνότητα την εις των Χριστών. Μήπως αντί για τον Χριστό αρχίσουμε και η σκέψη μας ερωτοτροπεί με κάτι που είναι σχετικό και μοιάζει με τον ίδιο τίτλο Χριστός από συνωνυμία. Πνεύμα, συνωνυμία. Ευαγγέλιο, συνωνυμία. Προσωπική φροντίδα και ευθύνη. Αν επιμείνετε στην πίστη θεμελιωμένη και εδραίη, είναι τα εδάφια που διαβάσαμε προηγουμένως, και μη μετακινούμενη από την ελπίδα του Ευαγγελίου το οποίο ακούσατε. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού και επειδή μας μένουν 2-3 λεπτά, θα σας διαβάσω από την Παλαιά Διαθήκη κάτι που εξηγεί το παράδοξο να ξεκινάει κανείς μολυσμένος και να ξεκινάει με την έννοια του κοινού ανθρώπου όπως στα θέματα ηθικής αναφέρεται και να καταλήγει παρθένος αγνή. Είναι ανάποδο από αυτά που συμβαίνουν στα ανθρώπινα. Στα ανθρώπινα κανείς βρίσκεται σε κατάσταση αγνότητας και κάποτε αλλάζει η κατάστασή του μέσα στα σχέδια του Θεού ή και έξω από αυτά. Αλλά εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε γιατί είμαστε ελλιπείς και γιατί χρειαζόμαστε συνεχές δούλεμα εκ μέρους του Θεού, κατεργασία, καθαρισμό, ίσιωμα, αγιασμό. Εμείς ξεκινήσαμε στραπατσαρισμένοι, ενδοτικοί σε κάθε αμαρτία. Ξεκινήσαμε να έχουμε την καρδιά μας 1000 κομμάτια μοιρασμένη στα πράγματα του κόσμου, τα φθαρτά και ψεύτικα. Και αυτά τώρα συγκροτούνται και γινόμαστε ένας νέος άνθρωπος κατά Θεόν, κατά Χριστόν. Και εδώ πέρα έχουμε μια αντιστροφή της πορείας, όπου ξεκινάμε από μια κατάσταση που δεν είμαστε άξιοι να ενωθούμε με τον Χριστό, γιατί δεν είμαστε παρθένος αγνοί, ενώ ηθικά και πνευματικά πράγματα τα οποία μοιράζονται μέσα στη ζωή μας και δουλεύονται με χίλιους τρόπους, και μας παίρνει στα χέρια Του το Πνεύμα του Θεού με βάση την επιθυμία και την ενέργεια του Θεού με βάση το έργο του Χριστού και μας κάνει αγνούς. Παράξενο το λέω γιατί είναι ανάποδο, αλλά ανάποδο είναι αυτό που γίνεται έξω. Εδώ είναι το σωστό, αυτό που λέει ο Θεός. Δηλαδή μας θέλει να γίνουμε μιας ποιότητας και αυτή είναι η ποιότητα του Ιησού Χριστού. Ο αγνός είναι χωρίς προσμίξεις. Εκείνος που δεν έχει στοιχεία του κόσμου και ησυχάζει, αλλά εκείνος ο οποίος θέλει τα στοιχεία του Χριστού και προς αυτά πηγαίνει. Βιβλίο του Ιεζεκίλ, όποιος θέλει να το παρακολουθήσει από μέσα, κεφάλαιο ΚΑΓΑΜΑ, ίσως δεν χρειάζεται να διαβάσουμε όλο, αλλά μόνο ανάγνωση θα κάνουμε, για να δούμε πώς ο Θεός αυτό από τα αρχαία τα χρόνια έτσι το αισθανόταν και έτσι το έκανε. 23 κεφάλαιο του Ιεζεκίλ. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, ήσαν δύο γυναίκες θυγατέρες της αυτής μητρός και εξεπορνεύθησαν εν Αιγύπτο, εξεπορνεύθησαν εν την νεότητη αυτών, εκεί επιέστησαν τα στήθη αυτών και εκεί συνεθλίβησαν οι παρθενικοί αυτών μαστοί. Τα δύο ονόματα αυτών ήσαν ο Ολά η πρεσβυτέρα και ο Λιβά η αδελφή αυτής. Και αυτε έγιναν εμού. Αυτό να προσέξουμε. Λέει ο Θεός, ξεκίνησαν με μια ανήθικη ζωή. Αλλά κάποτε έγιναν εμού. Και εγέννησαν Ιούς και Θυγατέρας. Ήσαν λοιπόν τα ονόματα αυτών Σαμάρια η Ολά και Ιερουσαλήμ η Ολιβά. Και η Ολά κατόπιν εξεπορνεύθη, εννοεί το εμού, και παρεφρόνησε δια τους εραστάς αυτής, τους Ασσυρίους, τους γείτονας αυτής. Ενεδημένους κιανά, ταξιάρχους και άρχοντας, πάντας ερασμίους νέους, υπησυπεύοντας εφήπων, και έπραξε τας πορνείας αυτής με ταυτόν, ήτινες πάντες ήσαν οι εκλεκτοί των Ασσυρίων, και με τα πάντων εκείνοι δια τους οποίους παρεφρόνησαν, εν πάση της ειδόλης αυτών εμιένοντο. Ήρθε ο μοιασμός, επειδή μπήκανε μέσα στη ζωή του λαού Ισραήλ και του Ιούδα και της Σαμάριας, μπήκαν οι συνήθειες των εθνών. Και λέει μετά για την κρίση, παρέδωκα αυτούς εις τας χείρας και τα λοιπά. Και όταν η αδελφή της, ο Λιβά, τα είδε αυτά, διεφθάρει εν την παραφροσύνη αυτής υπέρ εκείνης, παραπάνω από εκείνην, και εν τες πορνίες αυτής, υπέρ τας πορνίας της αδελφής αυτής, παρεφρόνησε δια τους Ασσυρίους τους γείτονας αυτής. Και έχει όλη την περιγραφή, τους περιγράφει πόσο ελκυστική ήτανε, μιλάει για τρέλα που είχε έρθει, και ενώ πληθυνόντουσαν οι ασωτίες και οι βρωμιές, για τούτο ο Λιβά, εδάφιο 22, ούτε λέγει Κύριος ο Θεός, «Δε εγώ θέλω εγείρει όλους αυτούς εναντίον σου, επάνω στους οποίους η ψυχή σου αποξενώθηκε, και θα τους φέρω εναντίον σου από όλες τις μεριές, τους Βαβυλώνιους και τους Χαλδαίους και τους άλλους τους λαούς». Διαβάστε στο σπίτι το κεφάλαιο. Ήθελα να δώσω ακριβώς αυτή την αίσθηση. Δεν είμαστε έτοιμοι για τη συνάντηση με τον Κύριό μας. Έχουμε ο καθένας μας ένα παρελθόν στην αμαρτία. Και επειδή το παρελθόν μας είναι τέτοιο που θα μας έκανε τελείως ακατάλληλους για να ενωθούμε με τον Θεό, ο Χριστός έδωσε ζωή και αίμα για να μας καθαρίσει. Υπάρχουν κίνδυνοι. Να ξαναγυρίσουμε στις συνήθειες του κόσμου, στα είδωλα του κόσμου, να μιανθούμε με αυτά, να ξεπέσει ο νους μας από την απλότητα την εις των Χριστών. Όλα αυτά τι σκοπό έχουν εκ μέρους του διαβόλου? Να μην γίνουμε παρθένα αγνή. Άνθρωποι της ποιότητας του Χριστού. Δεν γίνεται με μιας, δεν γίνεται από σήμερα μέχρι αύριο. Είναι όμως μια πορεία στην οποία βάζουμε τους εαυτούς μας. Και ο Θεός ξέρει αν πορευόμαστε προς τα εκεί και αν όχι. Ας κρατήσουμε εκείνη την όμορφη αποστροφή που ήταν στο κέντρο της σκέψης μου από τον Εζεκίλ. Και αυτές έγιναν εμού, δικές μου. Όταν αισθανόμαστε ότι είμαστε του Χριστού, μετράμε τη ζωή μας με τον Χριστό. Δεν θέλουμε να λυπήσουμε τον Κύριο. Θέλουμε να μην αρέσουμε στους ανθρώπους, αλλά στον Κύριο. Όταν αισθανόμαστε ότι είμαστε δικοί Του, τότε η καρδιά μας λαχταράει και μας πρόχνει προς το πρόσωπό Του. Η καρδιά μας προσκολάται κατόπιν Του. Κοιτάμε τα ίχνη Του, πατάμε στα πατήματά Του. Λέμε, αυτό δεν είναι για μένα, αυτό δεν το θέλει ο Θεός για μένα. Και από την άλλη μεριά, αυτό θέλει ο Θεός για μένα. Θέλει η καρδιά μου να έχει αγαλίαση, θέλει η καρδιά μου να έχει την παρουσία του Κυρίου, θέλει ο Κύριος η καρδιά μου να είναι δική Του. Ας ανανεώσουμε αυτή μας την αγάπη. Το έργο περιγράφεται πώς ξεκίνησε μέσα στη γραφή, αλλά είναι το έργο που συνεχίζεται και μέσα στην ατομική μας τη ζωή. Το Πνεύμα του Θεού θέλει να μας παραστήσει στον Κύριο πρόσωπα κατάλληλα για ένωση μαζί Του. Ας αγαπούμε ο ένας τον άλλον έτσι και ας φέρουμε ο ένας τον άλλον στην παρουσία του Κυρίου γι' αυτό. Κύριε, αξίωσέ με να είμαι κατάλληλος, να σε δω καθώς είσαι. Αξίωσέ με να είμαι κοντά σου αιωνίως, αξίωσέ τον τάδε αδελφό μου και τον δίνα αδελφό μου και τον τρίτο και τον άλλον και όλους και τις αδελφές μου μία-μία και έναν-ένα. Ας μας αξιώσει ο Θεός σαν Εκκλησία να είμαστε αυτό που για την παγκόσμια Εκκλησία όλων των εποχών, αυτή που θα αποτελέσει το σώμα του Χριστού, το τελικό, ας μας αξιώσει ο Θεός να είμαστε ένα κομμάτι της και τότε και να χορευόμαστε προς αυτό με την καρδιά μας και χωρίς να κοιτάμε δεξιά και αριστερά και χωρίς να κάνουμε πίσω. Αμήν. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

και σοβαρότητα εν Χριστώ Ιησού απόψε να δούμε. Το 16 χωρίο είμαστε. Α Κορινθίους γάμα 16. Δεν εξεύρεται ότι είστε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν, εάν της φθήρη των ναών του Θεού, τούτον θέλει φθήρη ο Θεός. Διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, όσοις είστε εσείς. Και από απόψε συνεχίζουμε, μη δεις ας μη εξαπατά εαυτόν. Τίποτα πιο φοβερό, τίποτα πιο τραγικό σε αποτέλεσμα από το να εξαπατά κανείς εαυτόν. Και ως συνήθως η εξαπάτηση του εαυτού μας γίνεται, είναι τελείως φυσικό, μέσω της Βίβλου. Ένας λέει, ναι, εντάξει λέει, πώς πας στη ζωή σου, δεν πάμε καλά βέβαια, αλλά εντάξει λέει. Τι εντάξει λέει, κανένας δεν με αφαιρέσει εμένα λέει από το χέρι του Χριστού. Έχει φύγει από το χέρι, δεν είναι χέρι του Χριστού. Ούτε υπό τη σκιά του Χριστού δεν είσαι εσύ. Πειράζει λέει. Άλλο παίρνει ένα εδάφι, άλλο παίρνει στο τέλος που λέει εδώ πέρα. Έχετε δει στο τέλος η Βίβλο, εδώ πίσω. Λέει τέλος και το Θεό δόξα. Φαίνεται και αυτό. Και άλλο λέει πιο πίσω μου λέει η Βίβλο λέει ετυπώθηκε Λονδίνο. Φαίνεται λέει και αυτό και άρα δεν είναι. Αγαπητοί μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα, ή τουλάχιστον δεν τα βλέπω έτσι τα πράγματα. Θα προσέξουμε πάρα πολύ. Ο σκοπός μας δεν είναι να χάσουμε και αφού χάσουμε να δικαιολογηθούμε. Ο σκοπός μας είναι να μην χάσουμε. Γιατί αν δικαιολογηθείς που έκαμε σφάλμα και τι έγινε. Είναι σαν τα παιδιά που δεν γράφουν, μηδενίζονται, χάνονται τον χρόνο, λέει. Έκαμε λάθος, λέει. Ενώ μας λέει που μας ρώταγε για την Σαλαμίνη Ναυμαχία. Ενώ μας είπε, λέει, για τη μάχη των Πλατεών. Και έγραψε, λέει, για τη μάχη των Πλατεών, λέει. Άλλο πράγμα, λέει, για 38, όχι για 20. Βρε, καλέ μου άνθρωποι, θα έρθει στην ίδια τάξη για το 38. Λέει, είχα κάνει λάθος. Αυτός έμεινε στην ίδια τάξη, αλλά δικαιολογημένο. Και τι έγινε από αυτό το πράγμα. Ο σκοπός μας δεν είναι να μείνουμε στην ίδια τάξη και να δικαιολογηθούμε γιατί μείναμε στην ίδια τάξη. Και απόψε, μακάρι να τελειώναμε, από απόψε θα ήθελα απλά να δούμε τούτη την αλήθεια. Μη δεις, ας μη εξαπατά εαυτόν. Καταρχήν μη δεις, έτσι που να καταλαμβάνει όλη την Εκκλησία. Δεν λέει μερικοί ας μη εξαπατούν, διότι αυτό σημαίνει ότι είναι και μερικοί οι οποίοι δεν μπορούν να απατηθούν. Δεν είναι δυνατόν να εξαπατήσουν αυτούς, δεν είναι επιτρεπτόν να μπουν και αυτοί στην χωρία των ανθρώπων των δυναμένων να εξαπατηθούν. Αυτήν την αυταπάτη είναι νοητόν, δυνατόν, επιτετραμένων να την υποστούν όλοι. Όλοι οι άνθρωποι εξαπατούν εαυτούς. Πώς τα... Πάω πολύ καλά. Δηλαδή πάρα πολύ καλά πάει. Το βλέπεις δε. Είσαι μερικούς, είσαι πώς πας στην υγεία σου. Και για να σου πει ότι είναι καλά, κάνει ένα τέταρτο. Μπορεί να βγάλει ένα πνοή. Κατά τα άλλα όμως, τα παλιά χρόνια λέγαμε κατά τα άλλα καλά. Τα γράμματα, κατά τα άλλα καλά. Τα τι καλοσύνη είναι αυτή. Δεν ξέρω. Είναι μια μεγάλη τραγωδία, γράφει κάποιος. Και μέσα σε αυτό το εδάφιο κλείνονται τα πιο πολλά και πιο μεγάλα δράματα που απασχόλησαν την ιστορία της Εκκλησίας. Επί του θέματος αυτού θα ήθελα βασικώς να ακούσουμε τι λέει ο Κύριος. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, στο Ήτα κεφάλαιο, θα διαβάσω ορισμένα χωρία.
στο 47, ξέρετε, στο ίτα κεφάλαιο έχει μια μοναδικής λεπτομερίας ωραιότητος σκηνή. Έχει μια συνομιλία εκεί με τους Ιουδαίους. Έλεγαν προς αυτόν, τους απήντησε, εμείς έχουμε πατέρα τον Αβραάμ, τι πράγματα είναι αυτά, όμορφα, με βάθος πνευματικό. Στο τέλος έπρεπε να κλείσει η συζήτηση και κλείνει περίπου λίγο παρακάτω και τους λέει, να διαβάσω από το 42. Εμείς δεν έχουμε πατέρα το Θεό. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι σήμερα ισχυρίζονται ότι έχουν πατέρα το Θεό και είναι σωσμένοι. Πάρα πολλοί. Και ο Κύριος σου απαντά. Εάν ο Θεός ήτανε πατέρα σας, θα με αγαπούσατε. Διότι εγώ εκ του Θεού εξήλθω και από το Θεό έρχομαι. Επειδή δεν ήλθα από μόνος μου, αλλά εκείνος με απέστειλε. Λέτε ότι έχουμε τον ίδιο πατέρα. Δεν σας φαίνεται παράξενο? Γιατί δεν γνωρίζετε τη λαλιά μου? Βλέπεις έναν άνθρωπο στο Τόκιο. Από πού είσαστε? Σου γράφει με ένα χαρτί από την Ελλάδα και του γράφει στο χαρτί, είσαστε Μουγκός? Όχι, λέει. Δεν ξέρετε ελληνικά? Όχι. Είστε Έλληνας? Είμαι. Μήπως γεννηθήκατε στο εξωτερικό? Όχι. Μήπως οι γονείς σας είναι από το εξωτερικό και σας μίλανε ξένη γλώσσα? Όχι. Μήπως σας είχαν κάπου ξεμοναχιασμένο από την μέρα που γεννηθήκατε πάνω στην κορυφή κανένας βουνού? Όχι, δεν γίνεται. Τι όλο, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν γίνεται. Πώς δεν με καταλαβαίνεις, αφού μου λες είσαι Έλληνας, πώς δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε οι δυο μας? Τι συμβαίνει? Ο Κύριος έχει μια απορία, είστε του Θεού, λέει μάλιστα, και έχουμε τον ίδιο πατέρα. Λέει, χαίρομαι πολύ. Γιατί δεν μου καταλαβαίνετε τι λέω, τη γλώσσα, γιατί δεν την καταλαβαίνετε αυτή που μιλάω? Τι είδους συγγένεια έχουμε, λέει. Πώς είσαστε? Και δεν ξέρετε τη λαλιά μου, την έκφρασή μου, γιατί δεν την κατανοείτε δηλαδή. Να σας πω γιατί. Φαίνεται δεν απαντούσανε. Ξέρετε, κάθε ερώτηση είχε και απάντηση. Σε ορισμένες ερωτήσεις δεν απαντήσανε. Περίμενε μερικά λεπτά ο Κύριος. Να σας πω γιατί. Διότι δεν δίναστε να ακούετε τον λόγο μου. Δεν σηκώνετε το λόγο μου. Απάνω σας είναι βαρύς. Σας τσακίζει ο λόγος μου. Και επειδή μου είπατε ότι κατάγεστε από τον Θεό και θέλω να το τοποθετήσω τα πράγματα επί της ορθής βάσεως, οφείλω να σας πω ότι εσείς είστε εκπατρός του διαβόλου. Γι' αυτό και τις επιθυμίες του πατρός σας θέλετε να πράτετε. Λίγο παραπάνω τους είπε, λέτε ότι είστε από τον πατέρα. Μάλιστα. Έπρεπε να με αγαπάτε. Και έχω απόδειξη του αν με αγαπάτε, διότι αν με αγαπάτε θα φυλάξετε τις εντολές μου. Θα κάνετε εκείνο που σας λέω. Το ότι δεν κάνετε εκείνο που σας λέω εγώ και κάνετε εκείνο που σας λέει ο διάβολος, άρα δεν έχετε πατέρα των Θεών. Έχετε πατέρα το διάβολο. Εδώ, εμείς, του λέμε, επιτρέπετε Κύριε, λέει, επιτρέπετε, λάθος. Εμείς, λέει, είμαστε, λέει, παιδιά παράξενα. Λέει, τι παράξενα, είναι, ξέρετε, οι ντομάτες είναι στρογγυλές. Είναι κάτι, ντομάτες μακρουλές. Εμείς είμαστε, λέει, σαν τις μακρουλές ντομάτες. Λέει, εμείς έχουμε πατέρα το Θεό, αλλά πράττουμε το θέλουμε το διαβόλιο. Εδώ είναι μια μικρή διαφορά, λέει, που έχουμε, κατά τα άλλα. Λέει, τι κατά τα άλλα. Δεν πέρατε κάτω. Έλα, κάτσε εδώ μπροστά. Έλα, μην πιέζει. Καταρχήν, γιατί κοροϊδεύεις?
Πώς το καταλαβαίνεις αυτό? Έχεις Θεό, τον Θεόν Πατέρα. Δεν ακούς τον λόγο του Θεού. Δεν αγαπάς τον Υιόν του Θεού. Δεν μπράττεις το θέλημα του Θεού. Αλλά και το βίβλος τυπώθηκε εν Λονδίνο. Πιάσαμε ένα εδάφιο από εδώ και στην Ιερεμία δεν έχει ένα χέλι στην αρχή. Πέντε εδάφια, πώς τα κάνουμε? Εντάξει, δεν μπορεί, λέει. Τι δεν μπορεί, παιδί. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι αντιλήψεις είναι αυτή, αδελφοί μου και αδελφές μου? Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν το συζητήσουμε, γιατί πρέπει να συζητήσουμε. Στο τέλος θα παρακαλέσω κάποιον αύριο, ξέρω αν θέλει ο Θεός, και ζήσουμε. Πώς το καταλαβαίνεις αυτό, αδελφάκι? Βοήθησέ με να σε βοηθήσω. Τι πράγματα? Τι αντιλήψεις είναι αυτές? Πού ήσουν αυτές? Τι πράγμα είναι αυτό στη ζωή σου? Αυτό πάνω στο τραπέζι σου. Αυτό, που τον, αυτό τι είναι αυτό? Λέει, αυτή είναι, λέει, τράπουλα. Και τι θέλει? Λέει, για το καλό της χρονιάς, για να πάει καλά, λέει, 25 Αυγούστου. Τι δεν δουλεύει? Τι πράγματα είναι αυτά? Δεν τρέπεσαι? Δεν τρέπεσαι? Και όχι το Κύριος να πει, ουχή πας ο λέγον μου, Κύριε. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ να βάλουμε την ιστορική συνέχεια, αλλά και την αληθινή συνέπεια. Άλλο η συνέχεια, άλλο η συνέπεια. Όντως, ο Θεός μας εγνώρισε. Όντως, ο Θεός μας εξηγόρασε. Όντως, ο Θεός μας επεσκέφθη. Εν Χριστώ μας έσωσε και δια της Αναστάσεως του Υιού του μας εδικαίωσε. Αυτή είναι η πλευρά του Θεού. Και τώρα έρχεται η δική μου η πλευρά, η προσωπική μου πλευρά. Ο Ιάκωβος το τοποθετεί επί μιας ολοκληρωτικά σαφούς, αντικειμενικής και ρεαλιστικής βάσης. Λέει, εσύ αγαπητέ μου, τι θα κάνεις? Λέει, εγώ πιστεύω. Λέει, άστα αυτό, λέει. Αυτό. Πιστεύεις, δεν πιστεύεις, γράφεις ένα χαρτί, βάζεις, δεν πιστεύεις. Μην πειράζομαι να πιστεύεις. Ούτε μπορώ να ξέρω. Κα, πιστεύεις, δεν πιστεύεις, πού το ξέρει ο καθένας? Λέει, μια φορά που είχαν έλεγε στην Αλκυβιάδη, λέει, το 37. Μην πειράζομαι να πιστεύεις. Στην Αλκυβιάδη το 37. Τώρα μπορείς να μου αποδείξεις εν συνεπία την πίστη σου εκ των έργων σου. Να τα τα αυτά που γράφει ο Κύριος. Να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μπορείς? Λέει, δεν μπορώ. Χαίρετε. Μου αμφισβητείς. Μπορείς να αμφισβητώ? Τι ανάγκη έχω να σε αμφισβητήσω και τι ανάγκη έχω να... Έτσι λέει. Είναι θαυμάσια συζήτηση αυτή. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ έτσι να την πάρετε. Και θα το ξαναδιαβάσει το κεφάλαιο. Ερώτηση, απάντηση, πώς του ξεφεύγανε, πώς του έπιανε, τι του έλεγαν, τι απαντούσε. Συνεχίζει. Ξέρετε, λέει, εσείς είστε εκ πατρός του διαβόλου. Απόδειξης. Το ότι θέλετε να κάνετε τας επιθυμίας του πατέρα σας. Εκείνος ή το απαρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει εν τη αληθεία. Καταλαβαίνετε, θέλω να τους πει, ψέματα μου λέγατε μέχρι τώρα και λέτε ψέματα επειδή και ο πατέρας σας ο διάβολος είναι τι? Από την αρχή ψεύτης, δεν μένει εν τη αληθεία. Διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος, από μέσα του τα βγάζει. Και εμείς το λέμε, λέει, έβγαλε, βγάζει, από μέσα του τα βγάζει. Δεν είναι αλήθεια αυτό, από μέσα του τα βγάζει. Εκ των ιδίων λαλεί. Διότι είναι ψεύστης, όχι μόνο, και ο πατήρ αυτού του ίδιου του ψεύδους. Εγώ δε, διότι λέγω την αλήθεια, δεν με πιστεύετε. Ποιος από εσάς με ελέγχει περί αμαρτίας? Φαίνεται τον κοιτάζομαι.
Και του είπανε, την ώρα που τους λέει εγώ λέγω την αλήθεια, μέσα τους κάποιος είπε, λες αλήθεια, δεν λες αλήθεια, λέει το πράγμα είναι απλό. Ελέγξτε με ότι δεν λέω αλήθεια. Εάν, ελέγξτε με, λέει, θα σταματήσω για 5 λεπτά να με ελέγξετε. Δεν μίλησε κανείς. Και τους λέει, βλέπετε. Εάν λοιπόν λέω την αλήθεια, γιατί δεν με πιστεύετε. Και το εδάφιο της βραδιάς μας. Ώστις είναι εκ του Θεού τους λόγους του Θεού ακούει. Έτσι διαβάζεται αυτό το εδάφιο. Το κόμμα πρέπει να πάει στο είναι. Ώστις ή στο ώστις. Ώστις είναι εκ του Θεού τους λόγους του Θεού ακούει. Δια τούτο σεις δεν ακούετε, διότι εκ του Θεού δεν είστε. Και εκεί φυσιολογικά το πράγμα κλείνει. Βέβαια το απεκρίθησαν και δεν ξέρανε τι να του πούνε και του ξεφεύγουν. Λέει, έχεις δαιμόνιο, λέει, είσαι Σαμαρίτης και έχεις δαιμόνιο. Τους έλεγε άλλα πράγματα και αυτοί του λένε, ναι, βλέπεις, λέει, που φταίς διότι... Εδώ λίγο παρακάτω κλείνει. Εδώ είναι μέχρι εδώ το νόημα. Ακούστε εδώ, λέει. Εσείς δεν με ακούτε διότι δεν είστε εκ του Θεού. Και επανερχόμεθα σε αυτό που μας χάρισε ο Θεός σαν πρώτη σκέψη. Ακούς το λόγο του Θεού, ακούω σημαίνει πράττω. Όχι. Τελεία, μ' λες τελεία, λέει κόμμα, αλλά είμαι εκ του Θεού. Δεν αποκλείεται. Εδώ ο ίδιος το ξεκαθαρίζει το πράγμα. Να σας πω, λέει, γιατί δεν ακούτε. Δεν είστε λέει από το Θεό. Αν είσαστε από το Θεό θα με ακούγατε, θα με αγαπάγατε. Θα με ακολουθούσατε, θα κάνετε το θέλημά μου. Δεν είστε από τον Πατέρα. Ή τουλάχιστον από τον ίδιο Πατέρα δεν είμαστε. Μια και μου λέτε ότι έχετε Πατέρα, μια και δεν είμαστε από τον ίδιο Πατέρα, να σας βοηθήσω να βρείτε την πατρολογία σας. Είστε από του διαβόλου σας, Πατέρα. Αγαπητοί μου, νομίζω, ας πάρουμε ένα χαρτί και ένα μολύβι απόψε στο σπίτι μας, πάρα πολύ απλά. Το εδάφιο που μας απασχολεί από απόψε είναι τούτο. Μη δεις, ας μη εξαπατά εαυτόν. Δεν φαντάζεστε να πάρω μια εφημερίδα, να την βάλω έτσι όπως κάναμε μικρά παιδιά καπέλο, να κρεμάσω και μια φουντίτσα από άλλη εφημερίδα και να σας λέω ξέρω τι είμαι, είμαι ο Μέγας Ναπολέων. Άλλοι θα γελάσετε, άλλοι θα κλάψετε, δεν είναι χάλι αυτό μαύρο στην ηλικία μου να κάνουν τέτοια πράγματα χάρτη μια καπέλα. Τώρα πώς τα καταφέρνουμε στα πνευματικά πράγματα και κάνουμε τέτοιες δουλειές, τι πράγματα είναι.

θα ψυγεί η πίστη και η αγάπη. Θα ψυγούν. Δεν θα ψυχρανθούν. Άλλο ψυχραίνω και άλλο ψύχομαι. Ψύχομαι σημαίνει πέφτω από τους 40, στους 30, στους 20, στους 10, στους 5 βαθμούς, στο 0, πλην 5, πλην 10, πλην 100 βαθμούς. Καθαίνει προς τα κάτω. Η αγάπη των πολλών θα ψυγεί. Και καθώς θα ψυγεί η αγάπη των πολλών, δεν θα μπορέσουν οι άλλοι να τους καταλαβαίνουν. Μη σας φανεί παράξενο. Ήδη εφτάσαμε σε ένα κάποιο πνευματικό καθεστώς όπου δεν μπορούμε να συνοηθούμε γιατί θα έπρεπε να πει κανείς ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα. Αυτό το εδάφιο αυτό είναι στον Ιωάννη, στο Ήτα, το 47 και άλλα. Μπορέσεις να τα βολέψεις. Τι βόλεμα θα κάνεις. Ξέρω. Είναι και θέμα ικανότητων ανθρώπων. Να μην κάνεις το θέλημα του Θεού. Να μην ακούς τον Θεό. Και να είσαι εκ του Θεού. Τι. Ένα να ξέρεις πως όποιος θέλει να ζήσει ευσεβώς και δικαίως δεν θα τα έχει καλά εδώ πέρα. Και θα γίνουν εχθροί του οι οικιακοί του. Ο Χριστός, σας έχω πει κι άλλη φορά, ο Κύριος μου, μου έκαμε καταπληκτική εντύπωση, κάτι το οποίο άκουσα από τα πρώτα ακόμα εκείνα λόγια του Κώστα Μεταλλινού. Η αλήθεια της Καινής Διαθήκης έγκυται σύν της άλλης και εις το ιστορικό γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός δεν απάτησε κανέναν. Ούτε θα, ούτε θα σας κάμω και τι σας νοιάζετε. Ούτε χάιδεψε κανέναν. Ούτε κάλεσε και λέει, ξέρεις το αν, δεν είμαι τόσο καλός δε και τα λοιπά. Δεν βλέπω να σε κάνω λέει. Τίποτα. Θα έχετε διωγμούς, γροθιές, κλωτσιές, θυσιές, συνέδρια, σε δικαστήρια. Θα. Έλεγε ο Κώστας ο Μεταλλινός, τα είπε ίσως λέει σκληρότερα από ό,τι είναι. Για να τους πει πάσαν την αλήθεια. Αυτή είναι αγαπητοί μου. Έτσι προσωπικά τη βλέπω η αλήθεια. Θα βρεθούν ευγενικές ψυχές οι οποίες θα πούνε απόψε Κύριε βοήθησέ με του ποιήν το θέλημά σου. Θέλω. Είμαι αδύνατος, είμαι άνθρωπος, είμαι σάρκα, δεν μπορώ. Όλα αυτά. Μοιάζουμε εμείς οι άνθρωποι με εκείνον τον άνθρωπο τον άρρωστο που έχει μάθει στα ναρκωτικά και πάει μόνος του σε ένα νοσοκομείο και τους λέει είμαι μορφινομανής. Πιάστε με, καταρχήν φέρτε σίδερα και δέστε με γιατί μόλις με πιάσει η κρίση δεν θα πείσω τίποτα εδώ μέσα. Μόνο μου σας το λέω. Δέστε με από την αρχή, κάντε μου τι θα μου κάνετε, ό,τι μπορείτε κάνετε, τιμωρήστε με τον σκληρότερο τρόπο, θέλω να φύγει αυτό από πάνω μου. Αυτό θα το πούμε του Κυρίου. Θέλω. Έχω αδύνατη φύση, αδύνατη κράση. Έχω την αμαρτία μέσα μου, είναι το αίμα μου μολυσμένο, βρωμισμένο. Έχω πιέσεις, έλκω δυνάμεις πίσω μου σατανικές. Μόνο ο καθένας ξέρει την ιστορία του και την ιδιοσυγκρασία του την πνευματική. Βοήθησέ με. Αυτό μάλιστα. Αλλά να εξαρτάμε αυτού θα πούμε. Δεν στέκει, τι να σας πω αγαπητοί μου, δεν μου αρέσει, δεν μπορώ. Τι να σας διδάζει, δεν μου λέγει κάποιος, τι λέτε τα Σάββατα. Λέω, με δύο λόγια να σου πω τι λέμε τα Σάββατα την πρώτη ώρα. Λέω στις ψυχές, όσο είναι δυνατόν να το πω, να είναι ειλικρινής με τον εαυτό. Ο Κύριος γνωρίζει τους όντας αυτού, ευλογημένοι, χίλιες φορές, ευτυχισμένοι, η ψυχούλα εκείνη η οποία στέκει εν ειλικρινία μπροστά στο Θεό. Κύριε, θέλω να κάνω το θέλημά σου. Αυτό αποδεικνύει την πίστη μας. Την πίστη δεν την αποδεικνύουν, αδελφοί, τα δάκρυα. Διότι αν τα δάκρυα απεδείκνυαν την πίστη, αυτοί που καθαρίζουν κρεμμύδια έπρεπε να είναι οι πιο πιστοί άνθρωποι του κόσμου. Τι είναι πράγματα αυτά.

0: Δεν είναι πράγματα αυτά, αγαπητοί μου. Τι να σας πω. Σηκώνει τα χέρια του μια ώρα και προσεύχεσαι, αγαπητέ μου, το θέλημα του Θεού το πραγματοποιήσεις στην ζωή σου. Απλά το θέλημα του Θεού το έβαλε σαν πρώτο κανόνα στη ζωή σου. Το θέλημα του Αγίου Θεού θα γίνει στη ζωή σου.
1: Ξέρεις, λέει, τούτο το άλλο.
0: Δεν καλογίσαι σε μένα. Πόσο δούλος του Θεού θα σε κατηγορήσω.
1: Πηγαίνει.
0: Να σε παρηγορήσω θέλω. Όταν στις στροφές των δρόμων βάζουν νεκροκεφαλές και βάζουν σήματα κινδύνου, δεν τα βάζουν εκεί για να πούνε από εδώ πέστε. Αντίθετα. Λέει πρόσεξε, εδώ έχει στροφή, μείωση την ταχύτητά σου, από εδώ περνάει τρένο, η διάβαση πρόσεξε είναι αφύλακτη, μείωσε την ταχύτητά σου, σταμάτα, κοίταξε δεξιά, κοίταξε αριστερά. Αν θέλεις κατέβα και από το αυτοκίνητο δεν παθαίνεις τίποτα, 3 λεπτά. Δες και αν δεις, προχώρα. Αυτό λέει ο Κύριος. Τι να σας πω. Πού έφτασε το πράγμα, ο Θεός να φυλάει. Πού θα φτάσει, ο Κύριος να έρθει να πάρει την εκκλησία του να τελειώνει. Δεν στάθηκε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Ο κυριαρχικός, ο πρώτος, ο μεγάλος μας στόχος. Με συγχωρείς, αυτό δεν γίνεται. Δεν το είπαμε στη ζωή μας. Όσο έπρεπε, όσες φορές έπρεπε, με την ένταση την ευλογημένη της απλής και χαμηλής φωνής που έπρεπε να το πούμε, αυτό δεν επιτρέπεται. Λέγαμε και την άλλη φορά, δεν θυμάμαι εδώ ή κάπου αλλού. Ψάχνουμε να βρούμε τις ευλογίες εκείνες, το κλειδί. Εκείνο που άνοιξε τις αποθήκες των ευλογιών εις τον Ιωσήφ. Ήτανε πιστός ο Ιωσήφ, ήτανε, είχε υποσχέσεις, ξέρεις ο Ιωσήφ, λέει, είχε υποσχέσεις από τον πατέρα του και υποσχέσεις του πατέρα του, είναι ένα εδάφιο που λέει στον Ιερεμία. Θα είναι, ξέρω εγώ, άμα το λες, έτσι θα είναι. Δεν είναι εκεί πέρα. Ποιες, γιατί ο Θεός ευλόγησε τον Ιωσήφ. Είναι απλό, όταν η Μαντάμ Πετεφρή του είπε και του έκαμε τις προτάσεις που του έκαμε, ο άνθρωπος είπε, όχι. Λέει, όχι, θα σώσω τη φυλακή. Δεν θα μείνει, θα τη φυλακή. Και θα μείνεις μέσα. Λέει, μυαλό δεν έχεις. Φαίνεται δεν έχω. Δεν είναι κακό. Είναι άνθρωποι έξυπνοι και άνθρωποι κουτί. Βάλε με στην πλάστικα με τους κουτούς. Αυτό δεν γίνεται. Φαντάζεστε τι θα τράβηξε, τι μήλα, τι καψόνι που λένε θα τράβηξε μέσα στη φυλακή όταν έλεγε την ιστορία του άνθρωπος αυτός. Ελάτε να δείτε ένα φαινόμενο, λέει. Ελάτε να δείτε τον πιο κουτό άνθρωπο της Αιγύπτου, τον Ιωσήφ. Μάλλον θα έχετε δίκιο, λέει. Για να το λέτε όλοι εσείς, μάλλον θα έχετε δίκιο και θα έχω άδικο. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είναι δίκαιος μισθοποδότης. Το ξεσμένο τώρα. Αυτό δεν γίνεται στη ζωή. Μα λέει θα έχει συνέπειες. Ο Θεός ξέρει, θα ένας δεν κάνει το παλικαράκι. Θα είναι άσχημο να έχει συνέπειες στη ζωή μου ή στη δική σου ζωή, αλλά τώρα τι να κάνουμε. Εντάξει το. Δέστε το μόνοι σας. Ξαναδιαβάστε το κομμάτι αυτό μέσα από το Λόγο του Θεού. Και πέστε του Κύριε, θέλω εν πάση ειλικρινία, άλλωστε αυτός ο πόθος, αυτή η Αγία επιπόθεση δεν είναι δική μου. Εμείς δεν είχαμε επιποθήσεις Άγιες κάποτε. Εμείς είχαμε, ο Θεός δεν φυλάει γιατί είχαμε μέσα μας. Αυτά τα βάλε ο Θεός μέσα στην καρδιά μου. Θεέ μου, σε παρακαλώ, εσύ που τα έβαλες αυτά τα καινούρια μέσα στην καρδιά μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι σαν τον πατέρα, σαν τη μάνα που βάζουν το παιδάκι του στο δύο και μαθαίνει πιάνο. Και μετά του λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρτε μου και ένα βιβλίο που έχει ωραία κομμάτια ύμνους θρησκευτικούς. Εσείς δεν βάλετε στο δύο. Εσείς δεν πληρώσατε τα λεφτά σας. Εν Χριστώ Ιησού, οι επιποθήσεις αυτές δεν είναι δικές μας. Εμείς είχαμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας, άλλα πράγματα στο νου μας και στην καρδιά μας. Αυτοί οι πόθοι, οι Άγιοι, ο ειδικότερος πόθος για τον οποίο μιλάμε απόψε, να χάμουμε το θέλημα του Θεού, δεν ήταν κάτι δικό. Εμείς επράταμε, όντες εκφύσεως τέκνα οργής, το θέλημα του πατέρα μας, του διαβόλου. Μέχρι ότου αποκτήσαμε άλλο πατέρα. Πώς? Δια της υιοθεσίας. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, Θεέ μου, να με βοηθήσει. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μόνο η πηγή της σωτηρίας. Είναι και η πηγή των δυνάμεων. Γι' αυτό μέσα στο Λόγο του Θεού, μια από τις ευλογημένες έχουμε πει προσωνυμίες του Κυρίου, είναι όχι ο Εμμανουήλ μόνο, αλλά είναι και ο δυνάμενος. Εις δε των δυνάμενων. Να σας κρατήσει, να σας καταστήσει, να σας ανεβάσει, να σας ευλογήσει. Να πω, πω. Εις δε των δυνάμενων. Και ο Κύριος λέει, θέλω. Δώ μου το χέρι σου. Το δει. Τι να κάνει. Να τι νομίζω πως πρέπει απόψε να σταθεί. Δεν μπορέσαμε. Τ' άλλο Σάββατο αν θέλω Θεός. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό ήτανε. Το τόσο απλό που νομίζω θέλει από μένα ο Κύριος. Κύριε, βοήθησέ με να αγαπήσω το θέλημά σου. Βοήθησέ με δυνάμεις δικές σου να κάμω το θέλημά σου. Απλά, πάρα πολύ απλά. Κύριε μου, δεν θέλω να αναμειγνύομαι με τις παντριές των άλλων. Γιατί, δεν είναι δικό μου θέμα την εγγραφή, όσο είμαι και εσύ, είμαι και εσύ. Πώς τα καταφέρνω όμως και δεν υπάρχει μνηστία που να μην την ξέρω. Σε παρακαλώ, κύριε μου, βοήθησέ με. Αυτό θα κοπεί. Και θα σε παρακαλέσω, όχι θα κοπεί, να κοπεί. Και θα σε παρακαλέσω να με βοηθήσει να κοπεί απόψε. Όπως όταν έχεις έλκος το οποίο αιμορραγεί μέσα σου, αιμορραγεί μέσα σου. Και είσαι διαρκώς χλωμός και παίρνεις συνεχώς παγάκια από το στόμα για να σταματήσει αυτή η πληγή και έχει το άλλο σου λέει, ναι, ουζάκι θα πιείτε. Τέτοια ώρα, τέτοια ουζάκι να πιω. Δεν πει. Λέει λίγο. Ρε άφησε με τον άνθρωπο, εγώ αιμορραγώ. Δεν μπορώ. Αυτό, να σου πω κάτι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μη μου πεις να μάθω. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ. Ίσως σε προσβάλλω, ίσως σε λυπώ. Μια χάρη. Επειδή είμαι πάρα πολύ αδύνατος και κάποτε έπινα πολύ ούζο, κάνε μου τη χάρη. Φύγε από το σπίτι μου. Με διώχνεις. Βρε καλέ μου, σε διώχνω. Θέλεις δανεικά, δεν σε διώχνω. Ήρθες να μου πεις πάλι τα ίδια και είμαι επιρρεπής στο να λέω λόγια. Άφησέ με. Τέλος μέχρι εδώ. Χάμε το μια φορά. Κάμε το δυο φορές. Και θα δεις τον Κύριο. Θαυμαστός. Μη διώξεις την ψυχή την άλλη που ήρθε να σου γεύσει αγωγάτι ψωμί. Ντροπή. Που ήρθε να κλάψει μαζί σου. Έγκλημα. Που ήρθε να σου γεύσει ένα πενιντάρικο. Μη γέννητο. Αλλά να έχουμε φορά. Και είπε εκείνος ότι μια φορά του είχε πει ότι αν δεν του... Άφησέ με. Άφησέ με σε ό,τι αγαπάς για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Άφησέ με. Είμαι επιρρεπής. Άφησέ με. Τελείωσα από το πράγμα στη ζωή. Και αυτά τα πράγματα γράψα σε ένα μολύβι. Με ένα μολύβι, σε ένα κομμάτι χαρτί. Αυτά τα πράγματα με ελκύουν ακόμα. Λέγεται θέαμα, λέγεται ακρόαμα, λέγεται συντροφιά, λέγεται φαΐ, λέγεται. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που ο δούλος του Θεού πρέπει να εντοπίσω. Και μην φανταστείτε πως αν κάνουμε κατάλογο, ο δικός μου κατάλογος θα είναι πιο μικρός. Δεν αποκλείεται να είναι σαν τηλεφωνικός κατάλογος ο δικός μου κατάλογος. Και σας να είναι ένα μικρούλι χαρτί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ίσα-ίσα ισχύει πολλό μάλλον για μένα. Εάν είσαι εκ του Θεού, θα ακούς τον λόγο του Θεού, θα αρέσκεσαι στη συντροφιά του Κυρίου και θα σε βοηθήσει ο Κύριος να κάνεις το θέλημά του. Απλό. Όστις είναι εκ του Θεού, τους λόγους του Θεού ακούει. Δια τούτο εσείς δεν ακούετε. Διότι εκ του Θεού δεν είστε. Μήπως υπάρχει κανείς που δεν το καταλαβαίνει, το εδάφιο είναι δύσκολο, θεολογικός, λέει, η βαθύτερη έννοια δεν έχει βαθύτερες έννοιες. Η Καινή Διαθήκη, αγαπητέ μου, δεν έχει βαθύτερες έννοιες. Η Καινή Διαθήκη και τα λόγια του Κυρίου είναι λόγια που απευθύνονται σε τσοπάνιδες, σε γράμματες γριούλες, σε κάτι γυναικούλες, σε κάτι ψαράδες. Πού, ψαράδες, πίστας, περί θεολογίας. Δεν ξέρω αν αυτοί άνθρωποι. Μη θεολογούμε τα εδάφια για να τα διαστρεβλώσουμε και να τα φέρουμε σαν την κλίνη του προκρούστη ακριβώς στα δικά μας τα μέτρα, στα δικά μου τα μέτρα. Τα πράγματα είναι απλά. Όποιος είναι εκ του Θεού, τον λόγον του Θεού εκτελεί. Δεν εκτελείς τον λόγον του Θεού, είναι πάρα πολύ απλό. Το αιτιολογεί ο Κύριος, διότι δεν είσαι εκ του. Ούτε σχόλια, ούτε ερμηνευτικά σχόλια, ούτε νομίζω, τίποτα απλό. Σβήσε όλα όσα είπαμε. Άλλωστε ανθρώπινα αυτά που είπα. Και να τα πετάξεις και πέταξε τα, το καλύτερο που έχεις να κάνεις. Και να μείνουν τα εδαφιάκια μονάχα, ολόχρυσα, ακέραια, μαρμάρινα. Ατόφιο χρυσάτι. Μόνο τα εδάφια. Ασχολίαστα τα εδάφια του Κυρίου. Εάν αμφισβητείς είμαι του Χριστού, δεν είμαι του Χριστού, πότε είμαι του Χριστού, πότε δεν είμαι του Χριστού, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο είμαι, τις Κυριακές μάλλον λέει πέφτω με το ποδόσφαιρο, το πράγμα είναι απλό. Εάν είσαι από τον Θεό, τον Λόγον του Θεού, θα αγαπάς, θα αρέσκεσαι, θα τον ακούς, θα τον εκτελείς με τη δύναμή του. Δεν τον εκτελείς, είναι πολύ απλό. Εκ του Θεού δεν είσαι. Τι να κάνω, φρόντισε να γίνει. Αλλά αυτή τη φορά ειλικρινά, απλά, αντικειμενικά, όμορφα και κυρίως με μια ολοκληρωμένη καρδιά. Όχι μισή εδώ και μισή εκεί. Ναι, Κύριε. Θα σε παρακαλέσουμε πάρα πολύ στις μέρες τις δύσκολες που έρχονται εφόλου του προσώπου της γης, καθώς η εποχή του Αντιχρίστου χαράζει, βοήθησε τους δικούς σου, τους ειλικρινούς δικούς σου, με δυνάμεις πνεύματος να κάνουν το θέλημά σου. Χωρίς σχόλια, χωρίς εξηγήσεις, σε εκείνη τη γλυκιά και ευλογημένη θέση, τη θέση του Ιωσήφ του μνηστήρος, που μπορούσε να ακούει χωρίς να μιλάει και να εκτελεί το θέλημά σου, υψώνοντας τα μάτια του και την καρδιά σου, την καρδιά του ενώπιον σου. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι έτοιμος να ακούσεις, είσαι έτοιμος να αναλάβεις απόψε, να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις και να βοηθήσεις με δυνάμεις δικές σου. Τα παιδιά μας την ήθελα, την νεολαία επισκέψου. Κύριε, τις επόμενες ώρες ας τις υπογραμμίσει η ενδυνάμει αίσθηση της

νομίζει ότι είναι σοφός εν το κόσμο τούτο, ας γίνει μωρός, αν θέλει να γίνει σοφός. Γιατί η σοφία του κόσμου τούτου για τον Θεόν είναι μωρία. Επειδή είναι γεγραμμένα, ώστις συλλαμβάνει τους σοφούς εν την πανουργία αυτών. Και αλλού, ο Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των σοφών ότι είναι μάθημα. Πώς ξεκινάει τούτη, πώς ετούτη η τραγωδία ολοκληρούται στο ανθρώπινο γένος? Η υπόθεση έχει μία αρχή. Ο διάβολος πήγε και του είπε του ανθρώπου: «Πω, λέει, την νίκης αυτή τη σοφία ή, λέει, την αγόρα?» Και ποιος ξέρει τι του είπε. Λέει, τέτοιο πράγμα, λέει, ούτε που να λέγεται. Ξέρεις, μην το γελάσετε αυτό, αδερφάκια. Και θα σας παρακαλέσω εδώ να σταθούμε για πολλή ώρα. Έτσι και μου λέτε συνεχώς. Λέει, τα μαλλιά σου είναι έτσι σγουρά, φυσικό τους, ή τα φτιάχνεις? Θα γελάσω την πρώτη φορά. Τη δεύτερη φορά, ξέρω εγώ, λέω, μέρος με δουλεύουν. Την τρίτη φορά μη ειρωνεύονται. Στο τέλος, αν μου το πείτε χίλιοι άνθρωποι πως τα μαλλιά μου είναι σγουρά, θα πάω σπίτι μου και θα λέω, σιγά μην μου χαλάσει τα μαλλιά μου εδώ μέσα. Γιατί έτσι είναι, αγαπητοί. Και σκεφτείτε αυτή την πλήση εγκεφάλου να την κάνει ο διάβολος. Αυτή είναι πλήση εγκεφάλου την οποία έκαμε εις τον άνθρωπο ο ίδιος ο διάβολος. Θέτεις ότι ήταν σοφός ο άνθρωπος. Δεν γεννάται περί αυτού θέμα και αμφιβολία. Μόνο ένα χαρακτηριστικό να σας δώσω, να σας θυμίσω, ότι το δυσκολότερο πράγμα σε αυτό τον κόσμο είναι να δώσεις ορισμούς. Μόνο οι ακαδημίες δίνουν ορισμούς και αυτό είναι τρομακτικά δύσκολο. Ορισμός, τι είναι νερό? Για να μου πει κάποιος τι είναι νερό. Τι είναι φως? Για βρέστε τι είναι φως, για πέστε το. Έτσι, πόσο δύσκολο πράγμα. Λοιπόν, ο Αδάμ εμπόρεσε και έδωσε ορισμούς σε όλα όσα αποτελούσαν τον κόσμο των αισθήσεων ενώπιον του οποίου βρέθηκε. Τότε είχε τρομακτική σοφία. Δεν γεννάται θέμα περί αυτού. Αλλά ο διάβολος ήρθε και του έκαμε πλήση εγκεφάλου. Τον έπεισε δε και του είπε: «Τόσο σοφός που είσαι. Και ποιος τα βάζει μαζί?» Λέει: «Και όταν παίρνεις αποφάσεις», λέει, «τι αποφάσεις παίρνεις?» Λέει: «Δεν παίρνω αποφάσεις. Εμένα τις αποφάσεις μου δίνει ο Θεός. Έχω εγκέφαλό μου και κεφάλι μου, έχω, λέει, το Θεό. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά. Εσύ», λέει, «να θέλεις άλλον? Εσύ μόνος σου μπορείς να κάνεις όλη τη δουλειά. Τι μόνος? Μάλιστα. Και το θέλημα του Θεού, ποιο θέλημα του Θεού, λέει? Θέλει να σε έχει κάτω με το παπούτσι του απάνω στο λαιμό σου για να σε καθυποτάτει. Σε μόνο και έτσι εγένετο. Έτσι εγένετο. Δεν είναι ηρωνικό, όπως λέγεται και ο Ιερός Χρυσόστομος το αναφέρει, ότι εκείνο το Ιδού έγινε ο άνθρωπος ως εις εξ ημών τώρα. Ονομάζεται στους αρχαίους συγγραφείς και στην πατρολογία γενικώς ως η Θεία Ηρωνία. Δηλαδή, ότι ηρωνικά το λέω, δεν είναι. Τώρα που ο άνθρωπος έχει όχι μόνο την σοφία, αλλά και την ελευθερία του βουλητικού του, καθώς εμένα με έδιωξε. Τώρα πια, ένα από τα σημεία όπου ο άνθρωπος υπατήθη είναι ακριβώς εκείνο εις το οποίο ο διάβολος ειδικώς επέμεινε για να τον πείσει τον άνθρωπο, ότι είναι σοφός.
Τώρα που ερχόμουν με έναν αγαπητό αδελφό μου, έλεγε πως η μάνα του συνεχώς του λέει αυτό που σου λέω εγώ. Αυτό που σου λέω εγώ. Είναι από μινάρι, από το ίδιο. Είναι ρίζες, αυτό που σου λέω εγώ. Είναι από μινάρι, από το ίδιο. Είναι ρίζες αυτού του ίδιου του δέντρου. Άλλος, το έχετε ακούσει. Άμα σου λέω, λέει εγώ, δηλαδή σαν να ήταν, ποιος το είπε, το αστεροσκοπείο Αθήνα, άμα σου λέω εγώ, ή εμπιστεύσου σε μένα. Αυτά είναι απομινάρια και ρίζες αυτής της τρομακτικής απάθειας. Ότι ο άνθρωπος έχει δική του σοφία, ενώ ο άνθρωπος είναι σοφός. Αλλά η σοφία του είναι δοτή. Θα ήθελα πάρα πολύ. Για κοιτάξτε αυτή την πόρτα. Πέντε από εμάς θα πάνε καρδιακοί. Οι υπόλοιποι δεν θα ακούσουν καθόλου κήρυγμα. Τι συμβαίνει με αυτή την πόρτα? Για κοιτάξτε, Σπύρο παιδί μου. Για κάτι καλό. Στις παροιμίες γάμα 7 διαβάζουμε. Μη φαντάζεσαι σε αυτόν σοφόν φοβού των Κύριων και έκλεινον από κακού. Τούτο θέλει εις θεΐασις εις τα νεύρα σου και μιέλωσις εις τα οστά σου. Μη φαντάζεσαι σε αυτόν σοφόν. Κέριον και κύριον χαρακτηριστικών ενός πνευματικού ανθρώπου είναι να πει, τι είπατε για τη γνώμη μου, ξέρω εγώ. Δεν έχω γνώμη σε αυτό το θέμα. Δεν το ξέρω, δεν είναι θέμα δικό μου. Αυτό το θέμα δεν το κατέχω. Ποιος είναι εδώ ειδικός? Αυτά είναι θέματα αρχαιολογίας. Θέματα αρχαιολογίας δεν τα ξέρω. Έχουμε το Γιαννάκι εδώ πέρα. Πού είναι ο Γιάννη? Λέει, λείπει. Κάψε την γράμμα του παιδί. Και πέστε του, έχουμε το εξής πρόβλημα. Τι νομίζεις εσύ, αγαπητέ? Είναι ο ηδήμων. Λοιπόν, η πιο σοφή κουβέντα 100 ανθρώπων που θα μαζευτούν είναι να πούνε ότι δεν είναι σοφή. Αυτό φαίνεται εκ πρώτης όψεως παράδοξο και παράξενο. Μαζευόμαστε 200 άνθρωποι, 500 άνθρωποι, 2.500. Και μας δείχνουν ένα νόμισμα. Μια κεφαλή φαγωμένο, χάλκινο. Τι είναι αυτό? Καταρχήν πρέπει αμέσως όλες οι 2.500 από 2-3 να παραιτηθούν. Δεν ξέρω από νόμισμα. Ίσως βρεθούν 2-3 να πούνε να το δούμε. Μάλλον είναι νόμισμα αυτό. Δεν θα είναι παιχνίδι, κουμπί. Νόμισμα είναι. Δηλαδή, τι νόμισμα είναι, δεν ξέρω. Νομίζω πως κάποιος ειδικός είναι αραπάτωρος. Το σοφό είναι το ότι αποφασίσαμε να αναγνωρίσουμε ότι δεν είμαστε σοφοί. Ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι αυτό, αδελφοί μου? Δυσκολότερο πρόβλημα από αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην θεωρεί εαυτόν expert, όπως λένε, ειδικό. Οι μισοί Έλληνες είμαστε γιατροί και οι άλλοι μισοί είμαστε θεολόγοι. Και τα δύο ήμισοι είμαστε πολιτικοί. Τι γίνεται στο εξωτερικό, δεν ξέρω.
Δεν υπάρχει Έλληνο ο οποίος να μην είχε πει ποτέ, ρε, δεν ήταν να ήμουν εγώ πρωθυπουργός, 24 ώρες. Θα σου έλεγα εγώ τι θα γινότανε. Αυτός θα έλυνε όλα τα προβλήματα ενός κράτους 150 ετών σε 24 ώρες. Η άλλη μισή είναι, όπως ξέρετε, είμαστε μάλλον γιατροί, με την πιο απίθανη άρρωστα, σου πω εγώ τι θα κάνω. Ξέρεις, λέει, όχι. Και οι άλλοι είμαστε θεολόγοι. Είναι δύσκολο, αγαπητέ μου, και ο Κύριος είναι το πρώτο σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθούμε. Δεν υπάρχει σοβαρότερο και σεμνότερο σημείο από του να πει, με συγχωρείτε, δεν είναι δικό μου θέμα. Σταμάτησε ένα αυτοκίνητο. Ανοίγουνε το καπό και είσαι μέσα. Ξέρεις από αυτοκίνητα. Έτσι και αφήνεται το καπό, ούτε να το κλείσω, δεν ξέρω. Έτσι πρέπει να το κάνω για να το κλείσω. Θα το πιέζω κάτω έτσι και μάλλον θα το σπάσω. Δεν είναι ντροπή να πω. Συγχωρείτε. Χάνω βόλτες, να προσευχηθώ, να τρέξω, να τηλεφωνήσω. Αυτό ναι. Αλλά να κοιτάξω τα μηχανήματα, πώς σταματήσανε τα ευλογημένα, ξέρω. Δεν ξέρω. Από πόσες ταλαιπωρίες θα είχαμε γλιτώσει σαν πρόσωπα. Από πόσα θέματα δεν θα ήταν βεβαρημένες οι οικογένειές μας. Και από πόσες τραγωδίες θα είχε γλιτώσει η Εκκλησία, εάν δεν θεωρούσαμε τους εαυτούς μας κάπως σαν τον Φάουστ, ο οποίος ήξερε τα πάντα, λέει στην εισαγωγή του, το ξέρει εδώ πέρα η νεολαία η Χρυσή. Εσπούδασα, αχ, φιλοσοφίαν, ρητορικήν, ιατρικήν και ήμι και θεολογίαν με ύφεσιν καρτερικήν, στη μετάφραση του Χατζόπουλου Γιάννη. Από όσα λίγα θυμάμαι από το Φάουστ. Αυτός ο άνθρωπος ήξερε τα πάντα. Το παιδί του Θεού. Το παιδί του Θεού. Έφτασε κάποτε ο Παύλος να πει, ο Παύλος, και το λέει στο κομμάτι εκείνο όταν κατέβηκε από τον τρίτο ουρανό. Λέει, κατά μέρος γινώσκομαι. Τι με συγχωρείτε, λέει, εσείς, λέει μάλιστα, πανεβήκατε μέχρι εκεί πάνω και εισήλθατε στο... Ξέρετε ότι ο Παύλος, αυτά τα ανεκλάλητα και τα λοιπά είναι λίγο. Το άλλο είναι το μεγάλο. Εισήλθε στον παράδεισο. Φτιάξε το στόμα του. Είναι άρρητα. Δεν λέγονται δηλαδή αυτά. Και κατεβαίνει κάτι και λέει, κατά μέρος, λέει, γινώσκομαι. Λέει, εσύ γνωρίζεις κατά μέρος. Λέει, μάλιστα. Πω, πω. Ποιος κόβει γλώσσες από εδώ και στο εξής. Να μου, η γλώσσα μου να κόβει. Τι να μιλήσω, ρε, πω, αδερφέ μου. Πέστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι να πούμε. Γιατί να μην έχουμε την σοφία και τη σύνεση που είχαν άνθρωποι χωρίς Πνεύμα Θεού. Εκείνος ο Σωκράτης, κομμάτι βέβαια εμπνεύσεων του Πνεύματος ήταν, διότι ο Θεός είπε ότι δεν έφυγε αυτό να μαρτύρει τον εις τα έθνη. Και ο Σωκράτης ο μεγάλος εκείνος άνθρωπος, από τα μυαλά εκείνα που βγαίνουν κατά χιλιετηρίδες να βγει ένα τέτοιο μυαλό, είπε, εν είδα ότι ουδέν είδα. Ένα πράγμα ξέρω, πως δεν ξέρω τίποτα. Μη φαντάζεσαι ψυχούλα εαυτόν ως σοφόν. Έχουμε πηγή σοφίας εμείς. Και η πηγή της σοφίας μας είναι ένα πρόσωπο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω πάρα πολύ να διαβάσετε από τις παροιμίες εκεί που μιλάει περί σοφίας. Και εκεί εν Χριστώ Ιησού να δείτε ότι η σοφία είναι πρόσωπο. Και το πρόσωπο αυτό είναι ο Υιός του δε Υιού ως σοφίας η τρυφή ήτο μετά των Υιών των ανθρώπων. Αγαπητοί μου, πόσα μπορούσαμε να πούμε απάνω σε αυτό, τι παραδείγματα μπορούσαμε να πούμε και τι δράματα μπορούσαμε να εξιστορήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Τι ευλογημένη, τι ψυχή άξια να την εμπιστευτείς ως Εκκλησία είναι η ψυχή εκείνη που την δεν σε παρακαλώ. Έλα,
Μπορεί να μας κάνει σαν λέει, θα πάω πότε. Όχι εκείνη την αυτοταπείνωση το οποίο εμείς. Όχι τέτοια πράγματα. Να το καταλάβει και να κοκκινήσει ολόκληρος. Αλήθεια. Το λέγω εις τους νεωτέρους. Ως παράδειγμα εις έπαινον δόξης Χριστού. Όταν τις πρώτες φορές ο Κώστας ο Μεταλλινός επήγαινε στη Γερμανία, ουδείς εκ των νεωτέρων εκ λόγων σεβασμού αλλά και συναισθήσεως αδυναμίας ηθελήσα το ποτέ να ανέβει σε αυτόν τον άμβολο. Και αυτό όχι από ένα αίσθημα κομπλεξισμού. Όχι. Έχουμε αδέλφια πηγήν σοφίας. Μη φαντάζεσαι εαυτόν ψυχή ότι είσαι σοφός. Τίποτα δεν ξέρεις. Πες μου σε παρακαλώ τι θα γίνει αύριο. Ξέρεις. Πού είναι. Πίσω από αυτό τον τοίχο τώρα τι γίνεται. Βλέπεις. Δεν βλέπεις. Ευτυχισμένη η καρδιά η οποία απεφάσισε άρθρον πρώτον να πει δεν είμαι σοφός. Δεν έχω σοφία. Βοήθησέ με Ιησού Χριστέ και βάλε μου σε παρακαλώ, βγάλε μου το μυαλό μου από εδώ, βγάλ το, κάμε εγχείρηση και ρίξ' το στις γάτες και βάλε μου σε παρακαλώ Ιησού Χριστέ μυαλό από το δικό σου το μυαλό. Γι' αυτό και ο Παύλος λέει και εμείς έχουμε νουν τι νουν Χριστού. Είχαν ένα μυαλουδάκι δικό μου και το πέταξα στις γάτες. Πάει αυτό. Αυτό μου έκανε κακό μέχρι τώρα. Αυτό με οδηγούσε στραβά μέχρι στιγμής. Και αποφάσισα να πάρω νουν Χριστού. Μα οι άνθρωποι είναι σοφοί και ανεβήκανε στο φεγγάρι. Αυτό το σοφί. Ποιο πρόβλημα ελύσανε εκεί που πήγανε στο φεγγάρι. Εξήλυψαν το δάκρυ, τον πόνο, τη θλίψη, την αδικία, την αθλειότητα, την τροπή. Λέει όχι. Αλλά τι κάνει. Φέρανε λέει τούβλα από το φεγγάρι. Καλά είναι και τα τούβλα από το φεγγάρι. Δεν λύσανε τα παγκόσμια προβλήματα τα τούβλα εκείνα. Βεβαιωθείτε γι' αυτό. Δεν είχε ανάγκη η ανθρωπότητα από μερικά τούβλα ακόμα. Αρκετά είχε μέχρι τώρα. Από άλλο έχει ανάγκη η ανθρωπότητα. Οι μέρες που περνάμε από άλλο πρόβλημα έχουν ανάγκη. Και αυτό είναι το αίμα, η γνώση της χάριτος και η σκιά του Σταυρού του Χριστού. Και για την Εκκλησία η αίσθηση του Αναστημένου Χριστού στη ζωή της. Όλα τα άλλα είναι καλά, αποκαλυπτόμεθα. Είμαστε άνθρωποι που περάσαμε τη μισή ζωή μας στα θρανία και την άλλη μισή διαβάζοντας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Είμαστε οι άνθρωποι που υπηρετούμε τις επιστήμες. Αλλά αλίμονο εάν πιστέψουμε πως οι επιστήμες είναι δυνατόν να λύσουν τα βασικά και κέρια θέματα που απασχόλησαν την ιστορία της ανθρωπότητας. Έτσι αγαπητοί μου έχει το πράγμα και τούτο έρχεται να πει ο Θεός. Μη φαντάζεσαι σε αυτόν άνθρωπε σοφόν. Είσαι σοφός. Αλλά μόνο σου φέρνει. Ό,τι κατάλοιπα έφερε, διατήρησες. Αυτά τα κατάλοιπα δυστυχώς τα χρησιμοποίησες για να κάνεις μία Βαβέλ. Χερούν και χρησμένον ήταν κάποτε ο διάβολος. Αλλά τον έριψε. Διότι θέλησε να βάλει τον θρόνο αυτού υπεράνω του θρόνου του Θεού. Αυτή είναι κατ' εμέ. Θες να βρεις άνθρωπο σοφό,
είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος λέει «Δεν είμαι σοφός». Άφησε με. Μάθετε, αφέ μου, ότι είμαι πράος και ταπεινό. Αν ο Κύριος είτο ταπεινό, ποιος τολμάει να πει από εμάς ότι είναι σοφός, παντογνώστης, παντοδύναμος. Πάλι θα παρακαλέσω για δύο σημεία. Πρώτον, να φυλαχθείτε, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, ως προς το να παίξετε τον ρόλο του διαβόλου, άθελά σας, στους ανθρώπους που υπηρετούν την Εκκλησία. Πω, πω αδελφέ μου, τι ωραίο κήρυγμα ήταν αυτό περί φακής που έκανε. Τέτοιο πράγμα. Και αλήθεια να είναι. Προσευχή σου για τον αδελφό μου. Αδελφέ μου, ο Θεός να ευλογήσει τα λογάκια που είπε. Αν ήταν καλά, δεν ήταν δικά του. Φυλάξτε την Εκκλησία σας, παρακαλώ, από ένα τέτοιο πνεύμα. Και δεύτερον, ας προσευχόμεθα για τους ανθρώπους που μας υπηρετούν. Δεν νοείται να μιλήσεις άσχημα εναντίον ενός προσώπου για το οποίον προσεύχεσαι. Μιλάμε συνήθως άπρεπα εναντίον προσώπων που στέκουν μακράν τις προσευχές μας. Δεν είναι κακό το μυαλουδάκι μας, το δικό μου τουλάχιστον, πάει. Πάρε ένα χαρτί και γράψτε αυτά τα ονόματα. Βάλτε τα ονοματάκια σε ένα χαρτί. Δεν είναι ντροπή ως ενώπιον του Θεού. Σήκω ψηλά και στην κυρία μου σε παρακαλώ και τον αδελφό τον τάδε, τον τάδε, τον τάδε. Έναν έναν, σαν την κοτούλα και σήκω τα ματάκια σου ψηλά. Σε παρακαλώ κύριε τις ψυχούλες αυτές. Εδάφιον δεύτερο. Ρωμαίους Ιώτα Β 16.

έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα. Μη ψιλοφρονείτε, αλλά συγκατεβαίνετε εις τους ταπεινούς. Μη φαντάζεστε εαυτούς φρονίμους. Άλλη πληγή. Άλλο έξεμα μέσα στην καρδιά μας το δω. Να θεωρούμε εαυτούς ότι είμεθα φρόνιμοι, ότι σκεπτόμεθα για όλα τα αντικείμενα υγιώς. Άλλο η σοφία, ε! Άλλο. Αυτό θα σου πω τι θα κάνω. Έλα εδώ, θα σου πω τι θα κάνω. Θα... Τι θα... Σου ζήτησε ο άλλος μια συμβουλή. Έχεις ένα προβληματάκι. Έχεις ένα θέμα που με απασχολεί και σε απασχολεί. Έχει ένα ραφάκι εκεί στην προσευχούλα σου. Πάρ' το, βάρ' το στο ραφάκι και πες, κυρία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και μου προτείνουν τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες να αγοράσουν ένα τρόλεϊ. Και τι να το κάνω, αλλά μου λένε καλή τιμή. Πάνε να με μπερδέψουν με το τρόλεϊ τώρα. Βάρ' το και πάνε. Και προσευχή σου μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες. Θα σε παίρνω στο τηλέφωνο, τι θα γίνει με εκείνη την υπόθεση. Βάστα, δεν ορίμασε ακόμη. Άστο εκεί πέρα φράζει. Στην πέμπτη μέρα θα άρχισε να βρεθεί κάποιος και σου πει, ξέρεις αγαπητέ μου, μήπως έχεις να μου δανείσεις ένα κατοστάρικο. Τι εσύ δεν έχεις ένα κατοστάρικο, δεν έχω. Γιατί ό,τι χρήματα είχα, επήγα μια επιχείρηση τρόλεϊ και τάχασα, έχασα και τα ρούχα μου και το σπίτι μου και ξενυχτάω, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ορίμασε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί με ευχαριστείτε που καταστράφηκα, όχι γι' αυτό. Το είχα πάρει θέμα προσευχή να βάλω τα κεφάλαιά μου στα τρόλεϊ. Σε ευχαριστώ, κυρία μου. Να η απάντηση. Δεν έχουμε φρόνηση μόνοι μας, αγαπητοί μου. Πού να τη βρούμε. Πού να τη βρούμε, αγαπητοί μου. Ο δούλος του Θεού, πού να τη βρω. Πού αγοράζει, σας παρακαλώ πάρα πολύ να πάμε την αγοράσουμε. Έστω και με καπέλο. Πού την πουλάνε. Ε. Έχουμε πηγή φρονήσεως. Και αυτή είναι πάλι ο Χριστός. Κύριε μου, σε παρακαλώ πάρα. Ένα βιβλίο που μας λείπει, το λέω στους νεοτέρους και τας νεοτέρα, είναι το ότι δεν εγγράφτηκε ένας τρόπος χριστιανικής συμπεριφοράς. Έχω του κόσμου τις σημειώσεις μαζέψει στο σημείο αυτό, δεν μπορώ να τις γράψω, να τις ολοκληρώσω. Τρόπος, ένα πρωτότυπο βιβλίο πρέπει να είναι. Μικρούλι. Τρόπος χριστιανικής συμπεριφοράς κατά των Χριστών. Έτσι λέει. Τι σου συμβαίνει, αγαπητέ μου. Λέει, με δίρανε. Γύρισε στην λέξη δέρνα. Θα δεις τον Χριστό όταν τον δίρανε, τι είπε. Τι έκανε. Εσύ τι έχεις, είμαι άρρωστος. Για να δούμε τον Ιησού Χριστό. Ο ίδιος όταν έπασχε τι είπε. Εσύ τι έχεις, εμένα λέει με προδώσανε. Έλα εδώ να ψάξουμε στη λέξη προδοσία να δούμε ο Χριστός πώς έφερε. Δεν έχουμε φρόνηση δική μας, αγαπητοί μου. Ο δούλος του Θεού όσες φορές αναμίχθηκα με τα δικά μου τα προβλήματα, τα έκανα πάρα πολύ καλά. Σκεφτείτε τώρα να αναμειχθώ με τον άλλον τα προβλήματα, τι αριστουργήματα θα βγουν από εκεί μέσα. Πού να τη βρούμε τη φρόνηση, αγαπητέ μου. Δεν βλέπεις ο κόσμος έξω τι γίνεται με τον κόσμο. Αν πάρεις μια εφημερίδα και τη διαβάσεις, λες, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτή η εφημερίδα σε ποιο τρελοκομείο βγαίνει. Μόνο τρελοί άνθρωποι είναι δυνατόν να κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεν βγαίνει από λογικούς ανθρώπους με ανθρώπους από φρόνηση αυτά τα πράγματα. Εγκλήματα, τιμίες, τούτο, το άλλο. Ένας αναθυνάς. Λέει, γιατί το αναθυνάς, λέει, γιατί να μην το αναθυνάς. Έχεις ειδικούς λόγους, λέει, όχι. Λέει, πάρε τον φυλακή. Και τι έγινε που τον έβαλε φυλακή. Μόλις βγει, θα αναθυνάξει πάλι. Γιατί. Δεν έχει λογικών ηρμών τίποτα από όλα όσα κάναμε. Εμείς οι ίδιοι μέχρι χθες και προχθές είναι ψέματα. Ο Απόστολος βλέπει, φαίνεται κάποια ανάγκη, όχι στην Εκκλησία, όχι στους Ρωμαίους, αλλά στην ιστορία της ζωής όλων μας, για να πει κάτι, αγαπητοί μου,
Που έπρεπε να κάτσουμε εδώ πέρα ένα μήνα, σα βεβαιώ. Ένα μήνα μελέτη θέλει αυτό. Να πάρουμε όλες τις παραπομπές των ανθρώπων που δεν εφέρθηκαν με φρόνηση, αρχίζοντας από εκείνο εκεί το βασιλιά, το Σαούλ. Το Πνεύμα του Θεού είχε αφαιρεθεί από πάνω του. Το ήξερε. Εν τούτης έκανε όλα όσα έκανε. Για να πέσει εις τα όρη Γελβουέ. Δεν έχουμε φρόνηση. Αντίθετα, φρόνιμος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος λέει «Δεν έχω φρόνηση». Και αντί για δική μου φρόνηση θα ζητήσω από τον Ιησούν Χριστόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, πες μου, τι να κάνω με το θέμα αυτό. Πώς να φερθώ με το ζήτημα αυτό. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ, τι να κάνω, πώς να το αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα. Πόσες φορές, αγαπητοί μου, είπαμε να λύσουμε ένα πρόβλημα και χτυπήσαμε από εδώ, από εκεί, από εκεί, από εκεί, από εκεί, σαν τα ζουζούνια το καλοκαίρι που μπαίνουν στο δωμάτιο και χτυπάνε στα παράθυρα, στις πόρτες, στα ταβάνια, απάνω, στους τοίχους, στα τζάμια, πού να βγουνε, μέχρι ότου βουλευτεί μια χαραμίδα ανοιχτή και βγαίνουν όχι. Είναι τα πάντα κλειστά. Τι πρόβλημα να λύσουμε, αγαπητοί μου. Εδώ η ανθρωπότητα δεν έλυσε τα προβλήματά τη. Δεν τα έλυσε. Απόδειξη που δεν τα έλυσε, κάθε τόσο και λιγάκι κάνουν πόλεμο για να λύσουν δια του πολέμου τα προβλήματα. Αλλά ο πόλεμος είναι γνωστόν ότι δημιουργεί προβλήματα. Είναι σαν να μου λες ότι έχω ένα χρέος και αποφάσισα να το ρυθμίσω το χρέος αυτό βάζοντας τρία χρέη. Είναι λύση αυτή. Μη φαντάζεστε, αδελφάκια μου, εαυτούς φροντίζεις. Έχουμε προβλήματα, ζητήματα, θέματα. Μας απασχολούν ερωτηματικά. Τίποτα πιο γλυκό, τίποτα πιο όμορφο. Να τα μάθουμε, να τα φέρνουμε στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Ήθε να μάθουμε το πρωί, κυρίως το πρωί, να τα κουβεντιάζουμε αυτά τα προβλήματα, όχι στην προσευχή μας, μετά την προσευχή. Και έχω και ένα πρόβλημα, κύριε, με συγχωρείς πολύ που σε απασχολώ, και το πρόβλημά μου είναι αυτό. Και δεν ξέρω τι να κάνω. Σκεπτόμουν εχθές, όπως ξέρεις, και εκείνο και το άλλο, αλλά σε παρακαλώ πολύ, μπορεί να με βοηθήσεις, να μου δώσεις καμία λύση. Έχεις κανέναν τρόπο με το οποίο να φύγω από αυτό το αδιέξοδο? Είναι αδιέξοδο εδώ πέρα, δεν βγαίνει πουθενά. Κάνω έτσι, σκουντάω, κάνω έτσι από εδώ, κάνω έτσι από εκεί. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και ο Θεός θα σου μιλήσει. Με ένα κήρυγμα, με ένα εδάφιο, με την προσευχή ενός αδελφού, με την ιστορία που θα ακούσεις κάποιου άλλου. Και είναι η απάντηση σε εκείνο που ο Θεός σου έχει ετοιμάσει σαν εκπλήρωση του αιτήματός σου και σαν απάντηση στην προσευχή. Είδατε ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν αυτούς φρονίμους? Βεβαιωθείτε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν μέσα στο γεζί μιας τραγωδίας. Όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες κάτοικοι στην Κρήτη, ήταν, λέει, ένα ανάκτορο που όλο γύριζες, που μπορείς να σκεφτείτε και ο Μινόταυρος και τελείωνε στο τέλος. Μινόταυρος είναι η ζωή, αγαπητοί μου. Πού να φύγεις από εκείνο το παλάτι, από εκεί μέσα, πού να βρεις, πού να βγεις, εάν κάποιος δεν σου δώσει την άκρη από ένα σκηνί. Και αυτό το σκηνί είναι η άκρη του σκηνιού της Αριάδνης. Ο Θεός να μας δώσει, αγαπητοί μου, καθώς τελειώνουμε εν Χριστώ Ιησού ένα χρόνο. Είναι το τελευταίο Σάββατο αυτού του χρόνου. Ήρθε ο Θεός να σας ευλογήσει και ήρθε ο Κύριος να σας χαριτώσει μαζί με τις οικογένειες. Αν κάτι έπρεπε να μείνει στο τέλος αυτής της απλής ώρας, μια ώρας η οποία απευθύνεται κατά κύριον λόγον σε ανθρώπους που θα ήθελαν κάπως ριχά-ριχά να σοβαρευτούν με τις αλήθειες του Ευαγγελίου, τούτο μονάχα, όχι σαν κήρυγμα, όχι σαν πρόταση, όχι σαν υπόδειξη,
σαν αδελφικό ασπασμό είχα να δώσω σε κάποια ψυχούλα. Ψυχή σε οικετεύω θερμό. Κάνε τον Ιησούν Χριστόν στη ζωή σου, άλφα και ωμέγα, εάν θέλεις να γίνει αρχή αλλά και τέλος. Το πρόβλημά μας δεν είναι να γίνει ο Χριστός αρχή της ζωής μας. Πολλοί αρχίσανε πάρα πολύ ορθά, με άλφα, και φτάσανε άλλοι μέχρι το δέλτα, μέχρι το ζήτα, μέχρι το λάμδα, και τι έγινε. Άλλο είναι το πρόβλημα. Να γίνει ο Ιησούς Χριστός αρχή, αλλά να γίνει και τέλος. Ο Κύριος άρχισε με το έλθετε προς εμέ, αλλά έκλεισε με το τετέλεστε. Ο σκοπός μας δεν είναι να μας σώσει ο Κύριος, αλλά να μας διαφυλάξει εν τη σωτηρία Του για την ημέρα της απολυτρώσεως εν το αίμα του Σταυρού. Έχουμε Κύριο προς τον οποίο έχουμε ελευθερία, δυνατότητα να καταφεύγουμε, σαν ένα θυσιαστήριο που συνεχώς καίει στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Θεού και Πατέρα. Ας καταφεύγουμε, ας προσφεύγουμε, λέει το κείμενο. Ας προσφεύγουμε λοιπόν προς εκείνο. Έχεις ζητήματα, έχεις δάκρυα, έχεις προβλήματα, έχεις αγωνίες. Όποιο θέμα κρατήσαμε κοντά μας, το βρωμήσαμε και στο τέλος το πετάξαμε. Τα θέματα που προκάλεσαν τα περισσότερα δάκρυα στη ζωή μας δεν είναι θέματα που προέρχονται εκ των προβλημάτων μας, αλλά θέματα που προέρχονται από τα προβλήματα που μόνοι μας θελήσαμε να λύσουμε. Έχεις ένα ζήτημα να τα φέρεις εν ευχαριστία, όλα σας τα θέματα, λέει, όλα σας τα ζητήματα να τα φέρνετε εν ευχαριστία ενώπιον Του. Σε ευχαριστώ. Πες το ευχαριστώ. Μέχρι να ευχαριστώ πάρα πολύ που το παιδί μου είναι άρρωστο. Να ευχαριστήσεις τον Θεό που έχεις παιδί. Γιατί δεν μπορούσες να έχεις και παιδί και να μην είναι το παιδί σου άρρωστο. Θα πει να είναι μαρμάρινο το παιδί. Δεν γίνεται. Μα να ευχαριστήσεις τον Θεό, λέει, που μου πονάει το πόδι. Να ευχαριστήσεις τον Θεό που έχεις πόδι και σου πονάει. Θαυμάσια μπορούσε να μην έχεις πόδι ή πόδια. Οπότε είναι βέβαιο πως δεν θα σε πονούσε το ποδαράκι. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που έχω τα ποδαράκια μου. Και που ανθρώπινον είναι. Μου πονάει το εδώ. Το ένα μου πονάει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι ότι δεν το ξέρεις. Όχι ότι σου προκαλώ το νύκτο. Πηγαίνω. Εσύ με αγαπάς. Ηλεημένος σου όμως είναι. Και μου είπες τα προβλήματά μου και πάντα τα ζητήματα που με απασχολούν να τα φέρνω ενώπιον σου. Αγαπητοί μου, είναι τούτη η σκέψη με την οποία κλείνουμε. Τούτη η απλή θέση με την οποία και σας χαιρετώ. Έχουμε ζώντα Κύριον. Έχουμε Θεόν αληθινόν. Ας προσερχόμεθα λοιπόν προς Αυτόν με τα παρησία, με θάρρο και εν ευχαριστία. Διότι ο Θεός θεθρύνεται του Θεού το πρόσωπο να ακούει τα προβλήματά μας και χαίρει να δίδει εις αυτά λύση. Καινούργιος χρόνος, τώρα που θα προσευχόμεθα, πάρε την απόφαση να είναι ένας χρόνος από εκείνον, αν θέλεις να είναι με εκείνον, προς δόξαν εκείνον. Ένα ολόκληρο χρόνο, Κυρία, κάθε Σάββατο γευόμαστε την αίσθηση της παρουσίας Σου.
Ευχαριστούμε. Ξαναβάζει ο δούλος του Θεού όλα τα Σάββατα πάνω στο τραπέζι. Δεν ξέρω τι θα μείνει. Φοβούμαι τίποτε. Αλλά αν το δικό σου μάτι διακρίνει πως πρέπει να μείνει κάτι, δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από γυμνά τα εδάφια του λόγου σου. Βεβαίωσέ τα μέσα στις καρδιές μου. Μακάρι να είναι ένας καινούριος χρόνος το ξεκίνημά του μια μεγάλη απόφαση. Να σε πλησιάσουμε. Να σε γνωρίσουμε περισσότερο. Να συνδεθούμε βαθύτερα. Για να ζήσουμε λεπτό με λεπτό στο κύλισμα του χρόνου πιο κοντά στη σένα. Κάμε έλεος πάνω από τη ζωή μας. Ευλόγησε την Εκκλησία των τελευταίων ημερών και αγιάσουμε. Τα παιδιά μας, εμείς με την νεολαία επισκέψη. Τις επόμενες δυο απλές ώρες τιμηθέτες με την παρουσία σου. Χάρη σου και αγάπη σου. Ας είναι μαζί μας.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ιωάννη, 15ο κεφάλαιο. Είναι λόγια του Κυρίου μας Ιησού. Η εικόνα που δίνει μέσα από τα λόγια αυτά ο Ιησούς είναι ενός συγκεκριμένου χώρου, στον οποίο συγκεκριμένο χώρο μπορεί να γίνει μια πολύ καθορισμένη εργασία, να επιτελεστεί ένα πολύ καθορισμένο έργο, φτάνει να τηρηθούν οι προϋποθέσεις. Αυτό το έργο δεν είναι μιας ευθείας γραμμής, ξεκινάμε από εδώ και φτάνουμε εκεί, είναι ένα μπουκέτο. Είναι μια σύνθεση που φέρνει ένα πολυσήμαντο αποτέλεσμα. Διαβάζουμε. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, και ο πατήρ μου είναι ο γεωργός. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό. Και παν το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό, δια να φέρει πλειότερον, περισσότερον καρπών. Τώρα, σεις είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφέ αυτού, εάν δεν μείνει εν τη αμπέλο, ούτε ουδε σεις εάν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπόν πολλήν. Διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Εάν της δεν μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται. Και συνάγουσιν αυτό, αυτά, και ρίπτουσις πυρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν, και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Καθώς εμέ γάπησεν ο πατήρ, κι εγώ ηγάπησα εσάς. Μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τας εντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου. Καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει εν ημίν η χαρά μου και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον καθώς σας αγάπησα. Μεγαλύτερα ταύτης αγάπην δεν έχει ουδής του να βάλει τί στην ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάμνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύει τι κάμνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπον φίλους, διότι πάντοτε όσα ήκουσα παρά του πατρός μου εφανέρωσα εις εσάς. Σεις δεν εξελέξατε με, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα δια να υπάγετε σεις και να κάνετε καρπών και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητήσετε από τον Πατέρα εν το όνοματί μου να σας δώσει αυτό. Ταύτα σας παραγγέλω να αγαπάτε αλλήλους. Εδώ στεκόμαστε. Μετά υπάρχει μια άλλη σκέψη του Κυρίου μας, μια άλλη προειδοποίηση προς τους μαθητές, που όμως δεν θα προλάβουμε να φτάσουμε τόσο μακριά ώστε να την δούμε και αυτήν. Εάν σας είχα προειδοποιήσει, θα είχατε προσέξει σίγουρα όλοι κάτι που μερικοί ήδη το παρατηρήσατε, αλλά το άφησα να ακουστεί πρώτα ο λόγος του Κυρίου και να ηχήσει στα αυτιά μας, και αφού ακούσουμε, στη συνέχεια να επικεντρώσουμε, να στυλώσουμε την προσοχή μας σε εκείνο το οποίο είναι το κυρίαρχο στοιχείο μέσα στο κομμάτι αυτό. Ενώ η εικόνα είναι μια εικόνα που μας προσανατολίζει προς την σχέση του κλίματος με το αμπέλι, εκείνο το μυαλό μας πάει στις διεργασίες εκείνες. Γρήγορα παρατηρήσαμε ή εύκολα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν κι άλλα μέσα σε αυτό που αναδεικνύουν ένα ρήμα. Μήπως το προσέξατε ποιο είναι αυτό το ρήμα που κυριαρχεί στο κομμάτι που διαβάσαμε? Το ρήμα μένω. Τι θα πει μένω? Αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε. Αυτό που όλοι γνωρίζουμε. Το να βρεθώ κάπου και να μην φύγω από εκεί. Το να βρω κάτι και να μην φύγω από αυτό. Το να βρω κάποιον και να μην φύγω από αυτόν. Η έννοια, η αρχική που μας δόθηκε, του αμπελιού, έχει όλα τα στοιχεία, τα γνωστά μας, για το πώς μια τέτοια άξια μικρή περιουσία προφυλασσόταν και προφυλάσσεται. Έχει τα όρια της, έχει τα σημεία στα οποία μπορεί να γίνει συγκεκριμένη εργασία, έχει το χώμα το κατάλληλο για να φέρει έναν συγκεκριμένο καρπό. Ιδιαίτερα με το παράδειγμα που πήρε ο Κύριος, μας δίνει την αίσθηση της μιας συγκεκριμένης ποιότητας. Όσοι ξέρουν λίγο από το αποτέλεσμα του κόπου του αμπελιού, όποιος έχει ένα χτηματάκι, ξέρει ότι το αμπέλι του δίνει ένα σταφύλι που όταν τριγηθεί και όταν πατηθεί και δώσει το χυμό και γίνει κρασί, αυτό το κρασί είναι μιας συγκεκριμένης ποιότητας. Ποιος καθορίζει την ποιότητα? Το αμπέλι, με το εδαφός του. Το κλίμα, με την ποιότητά του. Ένα αμπέλι που δίνει κόκκινο κρασί, θα δίνει κόκκινο κρασί. Κι αν είναι γλυκό, κι αν είναι ξερό στη γεύση, θα είναι γλυκό ή θα είναι ξηρό. Ας ξεχάσουμε τις επεξεργασίες που γίνονται μετά. Θα μπορούσε να δώσει ένα άλλο παράδειγμα. Ο Απόστολος Παύλος, παίρνοντας ασφαλώς από τα λόγια του Κυρίου, μιλάει για το ίδιο χωρίς να μας δίνει αυτή τη συγκεκριμένη την αίσθηση που μας δίνει η παρομοίωση με το αμπέλι. Όταν γράφει στους Κορίνθιους και τους λέει ότι εσείς είσαστε θεού γεώργιον, μιλάει για το ίδιο. Είναι η ιδέα του Κυρίου. Λέει ότι είμαστε θεού γεώργιον, θεού χωράφι, ότι είμαστε θεού οικοδομή. Εδώ πέρα του θεού το χωράφι έχει συγκεκριμένη αποστολή, συγκεκριμένο καρπό και ακόμα έχει συγκεκριμένους όρους που όχι μονάχα καθορίζουν την ποιότητα, αυτή άλλωστε καθορίστηκε από το έδαφος, του Θεού έδαφος, του Θεού Γεώργιο. Καθορίστηκε από το κλίμα, την κλιματαριά, της οποίας κλαδιά είναι όλοι άλλοι. Είναι η ζωή του Ιησού εδώ μέσα. Είναι η ποιότητα του Ιησού εδώ μέσα. Αλλά πέραν αυτών, το αμπέλι με την προσδοκία του, το αμπέλι με την αναμονή που υπάρχει, την προσδοκία και την προσμονή που υπάρχει, φέρνει στην ατμόσφαιρα και στοιχεία ποσοτικά. Ο Κύριος μας Ιησούς μίλησε για ένα κλίμα που υπάρχει μέσα στο αμπέλι που πρέπει να φέρει καρπό πολύ. Αυτό είναι το ποσοτικό στοιχείο. Αλλά είναι και τόσο καθοριστικό αυτό. Θα λέει κανείς, ορίστε, πέντε κοφίνια άσχημα είναι. Καθόλου άσχημα δεν είναι. Αλλά δεν ανταποκρίνονται στον σκοπό χάρη του οποίου υπάρχουν τα κλίματα μέσα στο αμπελί, πάνω στην άμπελο. Είναι παράξενο για τον αναγνώστη που είναι συνηθισμένος να τον κανακεύουν και να τον παρακαλούν και να τον οικετεύουν και καμιά φορά δημιουργείται μια μάλλον λανθασμένη τέτοια εικόνα. Η προσδοκία του Θεού, η παράκληση του Θεού παρεξηγείται από τους ανθρώπους και νομίζουν ότι είναι κάτι πολύ σπουδαίο ήδη και γι' αυτό το λόγο ο Θεός τους παρακαλεί και τους προσκαλεί και επιμένει. Όχι, όχι. Ο Θεός μας καλεί όπως είμαστε και είμαστε ένα κομμάτι υφάσματος, μία ζωή πολύ κακοχρησιμοποιημένη, τέτοια που την περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη και τέτοια που βγάζει από τη σκέψη του ανθρώπου οποιαδήποτε δική του αντίληψη ότι για την καλοσύνη του, για την ευθύτητά του, γιατί αυτός είναι κάτι καλό και κάτι σημαντικό, γι' αυτό μας κάλεσε ο Θεός. Ο Θεός μας κάλεσε επειδή δεν είμαστε καλοί για να γίνουμε. Επειδή δεν είμαστε καθαροί για να μας καθαρίσει. Επειδή δεν είμαστε άγιοι για να μας κάνει αγίους. Επειδή είμαστε πρόσωπα τα οποία έχουμε ανάγκη να αισθανθούμε πόσο μηδενικοί είμαστε, πόσο τυποτένοι για να φεθούμε στα χέρια του Θεού, να μας χαρίσει εκείνος τα δώρα του. Αλλά όταν ο Θεός χαρίζει τα δώρα του, έχει μια απέτηση. Το δώρο του να το πάρουμε όλο και όχι επιλεκτικά. Πολλοί άνθρωποι πλησιάζουν ό,τι είναι του Θεού, είτε είναι το ίδιο του το πρόσωπο, είτε είναι ο λόγος του, είτε είναι κάπου που υπάρχει η παρουσία του και κηρύσσεται και ακούγεται το όνομά του και οι άνθρωποι αρχίζουν να κινούνται μέσα σε αυτό το κλίμα επιλεκτικά. Λένε, αυτό άστο για αργότερα. Το λέει και ο Θεός. Λένε, αυτό δεν είναι για μένα, αυτό είναι ίσως για κάποιους άλλους. Το λέει αυτό ο Θεός, το διάβασε κανείς κάπου αυτό. Ο Θεός δίνει το δώρο του και περιμένει το δώρο του να το πάρουμε όλο. Να γίνει κυρίαρχος στη ζωή μας, να γεμίσει το μυαλό μας και την ψυχή μας, να συναρπάσει την ύπαρξή μας. Να είναι για μας η ενασχόληση. Να είναι για μας το ενδιαφέρον. Διάβαζα χθες βράδυ λίγο από τον Μωυσή, από το Δευτερονόμιο. Εκεί πέρα που κάνει τη μεγάλη ανακεφαλαίωση όλων όσα ο Θεός είχε πει, σαν λόγο του είχε δώσει προς το λαό Ισραήλ, όλα όσα ο λαός Ισραήλ είχε ζήσει στα χρόνια της ερήμου με το Θεό. Και είναι τόση μα τόση η προσοχή. Είναι τόση μα τόση η ένταση που υπάρχει εκεί. Ο λόγος του Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είσαι μόνος, είσαι με τα παιδιά σου. Συζητάς με τη γυναίκα σου. Είσαι στο σπίτι, είσαι στην αγορά. Μπαίνεις ή βγαίνεις. Μαζεύεστε το βράδυ όλοι. Μαζεύεις τα παιδιά γύρω από το κρεβάτι. Να τους πεις, να τους πεις. Όταν ο Ισραήλ διάβηκε, ετοιμαζόταν να διαβεί τον Ιορδάνη και να περάσει στην από εκεί την όχθη, τους είχε πει ο Μωυσής τι έπρεπε να κάνουν και έτσι κάνανε. Στήσανε 12 πέτρες στη μέση του ποταμού. Τις ασβεστώσανε. Δηλαδή δεν ήταν απλώς πέτρες αφημένες, ήταν ένα μικρό υποδόμημα, ένα είδος κάποιου βωμού ίσως, αλλά πάνω στην λία επιφάνεια τη σοβαντισμένη έγραψε πάλι τα λόγια. Ώστε πίσω στο παρελθόν τους, όποιο και αν υπήρξε, να έχει στηθεί κάπου εκεί ανάμεσα μια στήλη που είναι ο λόγος του Θεού, που είναι το θέλημα του Θεού, για να τη θυμώνται κάθε ώρα. Μπροστά στην καθημερινή ζωή τους, στο σπίτι τους, εγυρώμενος, πλαγιάζων, μπαίνοντας ή βγαίνοντας από το σπίτι, ο λόγος του Κυρίου. Πώς μπορούν άνθρωποι χριστιανοί και ζουν χωρίς το Λόγο του Θεού, χωρίς το Λόγο του Θεού. Πώς τρέφεται η ψυχή τους. Για να μην πω για τον ανταγωνισμό του εχθρού που μας πλημμυρίζει με πληροφορία, με ειδήσεις, με στοιχεία, τα οποία δεν λένε τίποτα. τα οποία δεν έχουν κανένα περιεχόμενο. Απλώς μας πληροφορούν τι συνέβη στην επικαιρότητα, τι συζητιέται κάπου αλλού, μακριά από σένα, και συμμετέχεις παρακολουθώντας πράγματα που γίνονται, που αν πήγαινες λίγο πιο κοντά και έβλεπες περί τίνος πρόκειται, θα διεπίστωνες ότι είναι σκουπίδια. Και γεμίσουμε το μυαλό μας με τέτοια και έχουμε χρόνο για αυτά και κουραζόμαστε, καταπονούμαστε, γιατί είναι πραγματικά κουραστικά, πέραν το ότι πολλές φορές είναι αηδιαστικά, και είμαστε εξουθενωμένοι. Δεν έχουμε καιρό να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού. Πώς μπορούν οι άνθρωποι του Θεού και ζούνε χωρίς να μελετούνε, χωρίς να διαβάζουνε, χωρίς να σκέφτονται για το Θεό. Από τη μεριά του Θεού, ο Λόγος του Θεού, τα ρήματα του Θεού, μένουν εις τον αιώνα. Είναι τα λόγια τα οποία μας φανέρωσε ο Υιός του Θεού. Και φεύγοντας τα άφησε στη γη. Ο Ιωάννης γράφει πολλά για αυτά στις επιστολές του επίσης. Για αυτή την αιμονή, σε αυτό που είναι του Θεού, για να είναι ο Θεός μέσα μας και να είμαστε εμείς επάνω σε Αυτόν ακουμπισμένοι. Και να γεμίζει η ψυχή μας με την αλήθεια. Η αλήθεια, λέει στη δεύτερη επιστολή του, που μένει μέσα μας. Η αλήθεια που μένει μέσα μας. Ποια είναι η αλήθεια? Είναι αυτή που φανερώνουν τα λόγια του Θεού. Ποια είναι τα λόγια του Θεού? Αυτά που δεν διαβάζουμε. Έχω βαθιά πεποίθηση ότι είμαι ακατάλληλο πρόσωπο για να ζωρίσει ή να ελέγξει. Ίσως γιατί δεν το πιστεύω ότι έτσι γίνεται. Ίσως γιατί αν το έκανα δεν θα το έκανα με καλό αποτελεσματικό κατά θεόν τρόπο, ίσως. Αλλά είμαι σίγουρος, αδελφοί και φίλοι, ότι όποιος δεν έχει τα λόγια του Θεού να μένουν μέσα του, δεν μπορεί να ζήσει άγια ζωή. Είναι αδύνατον. Γιατί υπάρχουν όλα τα άλλα που μας πρόχνουν προς το αντίθετο. Και αυτό από το οποίο θα μπορούσαμε να αρπαχτούμε, να κρατηθούμε και να εμπνεόμαστε και να δυναμωνόμαστε, είναι τα λόγια του Θεού. Είναι εκεί, είναι ο λόγος ο μένων, αλλά εμείς δεν μένουμε στο λόγο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και το λέω απλά, σαν διαπίστωση. Δεν το λέω για κάποιον συγκεκριμένα. Ο πιο συγκεκριμένος για τον οποίο θα μπορούσα να το πω είναι ο εαυτός μου, σαν μια ακόμα υπενθύμηση. Χωρίς το λόγο να κατοικεί μέσα μας πλουσίως. Χωρίς το λόγο να γεμίζει το μυαλό μας. Να είναι το συγκριτικό με το οποίο συγκρίνουμε πράγματα που γίνονται γύρω μας, πράξεις που επιτελούνται γύρω μας, λόγια που λέγονται γύρω μας. Αυτά λέει ο Κύριος. Αυτά είναι τα αλήθινα. Μην ξεχνάτε ότι μας κάλεσε για να ενωθούμε με την άμπελο, την αληθινή. Και θα πρέπει η αλήθεια να είναι για μας το στοιχείο το οποίο θα μας χαρακτηρίζει όλο και πιο πολύ. Από το ψέμα ξεκινήσαμε. Και από το σκοτάδι ξεκινήσαμε. Αλλά ώστε γίνει τέλεια η μέρα μέσα μας, βήμα-βήμα προχωρούμε προς το φως. Έως ότου φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε και στο χρόνο μέσα και μετά από την έννοια του χρόνου, έχουμε μια συνεχή οδηγία του Πνεύματος του Αγίου του Θεού. Θα έρθει ο Παράκλητος και θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Και αυτό δεν γίνεται δια μιας, με αυτοματισμούς. Είναι αυτό το συνεχές και διαρκές περπάτημα μαζί με τον Κύριο. Γνώση, δίλημα, αν η γνώση θα γίνει πράξη, κάθε φορά που αποφύγαμε να γίνει αμέσως η γνώση πράξη, χάσαμε ένα κύκλο. Για πόσο καιρό δεν ξέρω. Κι αν θα έχουμε πάλι την ευκαιρία. Κι αν θα υπάρξει για μας άλλο ενδεχόμενο ή θα πρέπει να κλάψουμε, γιατί τον καιρό της επισκέψεώς μας, τον καιρό που μας επισκέφθηκε ο Λόγος του Θεού, τον καιρό που ο Θεός μας είπε τι να κάνουμε, πώς να το κάνουμε, το αποφύγαμε. Είναι παράξενο, άρχισα να λέω προηγουμένως, ότι ο Κύριος Ιησούς καλεί σε μία πολύ όμορφη εικόνα τον να έχει στο αμπέλι σου. Ήταν και είναι ακόμα σήμερα μια ομορφιά της ζωής. Μάλιστα, στις προσδοκίες μιας ειρηνεμένης ανθρωπότητας που θα είναι τέτοια μόνο όταν έρθει ο Χριστός κάτω στη γη, υπάρχει αυτή η μικρή προσδοκία ότι ο καθένας θα έχει το αμπελάκι του. Και οι άνθρωποι των πόλεων θα αναλιώσει σωστότε. Θα πει καθένας το αμπέλι του. Εκεί, στη σκιούλα, να κάτσει. Σε εκείνη την ανάμεσα στο φως και στη σκιά κατάσταση που δημιουργεί η κλιματαριά πάνω από το κεφάλι σου. Κάτω από κάτω, στη δροσιά και να κρέμονται οι καρποί. Αυτή η δηλιακή εικόνα κοντράρεται αμέσως, συγκρούεται αμέσως με τα πρώτα λόγια του Κυρίου. Πώς θα είναι αυτό το πράγμα? Λέει, εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή και ο πατέρας μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό. Μα ακόμα δεν χαρήκαμε την ομορφιά του να έχει καρπό. Δεν τον μετρήσαμε καλά-καλά. Ναι, αλλά τον ξέρει εκείνος. Τον μέτρησε εκείνος πριν κουβεντιάσουμε καν για αυτόν. Και λέει, δεν υπάρχει καρπός. Αυτό το κλίμα θα φύγει. Γιατί δεν εκπληρώνει τον σκοπό. Γιατί δεν αφήνεται στους χυμούς, στις ουσίες που ήδη υπάρχουν εκεί. Γιατί δεν αφήνει τη ζωή του Θεού, τη ζωή του Χριστού, όπως τον γνωρίσαμε θαυμαστό και όμορφο εδώ κάτω στη γη. Δεν αφήνει αυτή τη ζωή να περάσει μέσα του. Και αν δεν αφήνω τη ζωή του Θεού να περάσει μέσα μου, μπορεί να είμαι λιγερόκορμος και ψηλός που δεν είμαι, μπορεί να έχω μια εντυπωσιακή εμφάνιση, κάποιοι από εσάς την έχετε, αλλά αν μετρηθώ είμαι ένα τίποτα. Τίποτα. Υπάρχουν και αυτές, βλέπετε, οι αξίες του κόσμου. Σαν φιλοσιά που δίνει την ψευδαίσθηση ότι εδώ έχει εκπληρωθεί ο σκοπός. Να τα φύλλα. Όχι. Δεν έχει εκπληρωθεί ο σκοπός. Έπρεπε να είναι ο καρπός εκεί για να πούμε ότι εκπληρώθηκε ο σκοπός. Και να είναι ένας καρπός ο οποίος σύμφωνα με την επιθυμία του Κυρίου θα έχει αυτή την σταδιακή, προσέξτε το, πάντα έτσι γίνεται. Όχι απότομα και ξαφνικά θα φυτρώσουν καρποί και τσαμπιά, τσαμπιά, τσαμπιά, κάτσε, κάτσε. Θα έρθει λίγο, λίγο. Παρατήρησα ένα κλίμα. Και ίσως έχω και άλλη ευκαιρία στη ζωή μου να το ξαναδώ, γιατί έχω και την περιέργεια που όταν έβγαλε το πρώτο του τσαμπάκι, εκείνο το λιγνό κορμό, εκείνη η κλιματαρίτσα που πήγαινε να ανέβει, ήταν, με απόσταση να σας πω, δεν υπάρχει μέτρο, τόσο δά. Και οι ρογίτσες ήταν 5, 4. Πέσαν και τα πουλιά και τις φάγανε και δεν πρόλαβα και να τις μετρήσω. Την άλλη χρονιά ήταν πιο ρωμαλαίο το κλίμα. Και έβγαλε ένα τσαμπάκι πιο μεγάλο, που ορίμασε μάλιστα. Τι περιμένετε? Εκείνος ο λιγνός, ο κορμός, να μπορεί να βαστίξει οκάδες, κιλά, τα τσαμπιά του σταφυλιού? Θα πάει μαζί. Το δυνάμωμα και η καρποφορία. Το ψήλωμα και η καρποφορία. Περισσότερες δυνάμεις θα αντλούνται, περισσότερος καρπός θα γίνεται. Κάθε κλίμα που μένει στο Χριστό, κάθε άνθρωπος που μένει στο Χριστό και φέρνει καρπό, καθαίρει αυτό. Αν δείτε το κείμενο, έχει 3 πάρα πολύ ωραίες λέξεις. Δεν ξέρω πώς αυτή η συνήχηση πέρασε μέσα στο κείμενο. Είναι μια από τις ομορφιές του λόγου. Λέει ότι αν ένα κλίμα δεν φέρει καρπό, έρει αυτό. Το σηκώνει, το κόβει. Αν φέρει καρπό, καθαίρει αυτό. Έρει ή καθαίρει. Διαλέγετε και παίρνετε. Και λέει και κάτι ακόμα. Άλλο ένα ρήμα που είναι συνήθιση όμως πλέον εκεί πέρα. Ώστε περισσότερο καρπό να φέρει. Κρατήστε αυτές τις 3 λέξεις. Έρει, καθαίρει, πλειότερον φέρει. Ο σκοπός είναι, περνώντας από τα μικρά, να φτάσουμε στο τέρμα, που είναι τα μεγάλα. Μην πει κανείς, καρπό δεν είπε, το τσαμπάκι μου, ρόγες 5, καρπός δεν είναι. Μάλλον,
2: Άρα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός του Θεού είναι να υπάρχει μία πληθώρα, μία πλεισμονή, ένας πλούτος. Ας βάλουμε στη σκέψη μας ότι ο Θεός δεν μας κάλεσε ούτε για μικρά, ούτε για λίγα. Μας κάλεσε για να είμαστε εκεί, να μένουμε, για να περάσουν μέσα μας οι δυνατότητες Του. Γι' αυτό μας κάλεσε. Μείνατε εν εμή. Καγώ και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν άφε αυτού, εάν δεν μείνει εν τη αμπέλο, ούτως ουδ εσείς, εάν δεν μείνετε εν εμή. Στο πέντε εδάφιο, χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αν κάτι θα γίνει και αν κάτι γίνεται, αυτό είναι η ζωή του Χριστού που περνάει μέσα από μας. Είναι η ζωή του Πνεύματος που περνάει μέσα από μας επειδή μείναμε ενωμένοι, αμετακίνητοι στον Χριστό. Προσθέσετε αυτό, ας το προσθέσουμε στα τρία ρήματα που θυμηθήκαμε από το κείμενο. Έρη, καθέρι, πλειότερον φέρει. Και τώρα πάλι πάμε από το μηδέν στο άπειρο. Εμείς που νομίζουμε ότι κάνουμε, εμείς που νομίζουμε ότι είμαστε. Εδώ πέρα υπάρχει μία έννοια, η οποία έχει ακριβώς την ίδια δομική παρουσία στη σκέψη, αλλά εφαρμοσμένη στον άνθρωπο. Έχουμε, είναι δικά μας, μπορούμε, κάτι κάνουμε κι εμείς. Είμαστε, γιατί ήταν η καταγωγή μας. Καταξιωθήκαμε, γιατί πετύχαμε κάτι στην κοινωνία. Μάθαμε. Η γνώση μας πήρε πιστοποιητικό. Το ξέρει ο κόσμος όλος. Άλλος στηρίζεται στη δύναμη και άλλος στην καταγωγή. Άλλος έχει τον πλούτο, το βιό του κόσμου και αισθάνεται ήσυχος, ισχυρός και γνωμοδοτεί για όλα τα θέματα. Ο ένας αισθάνεται διπλή την επιτυχία του, γιατί ξεκίνησε από το τίποτε. Πολλές φορές ακούω ένα παιδί από την επαρχία, ένα φτωχό παιδί, και να τι έγινε. Διάβαζα μια συνέντευξη ενός καλλιτέχνη, ο οποίος είναι ο εκφραστής της νέας εποχής, στο φιλοσοφικό της μέρος κυρίως, και στις εφαρμογές, ευνοημένος στο να προβάλλει το έργο του. Τι περηφάνεια, Θεέ μου, στα λόγια του, τι αυτοπεποίθηση για το ποιος μεγάλος και σπουδαίος είναι. Ποιο είναι το κριτήριο που μας κάνει να καταλαβαίνουμε τι είναι σπουδαίο και τι δεν είναι? Να πάμε να σπουδάσουμε μουσική και από το πλάι και φιλοσοφία, για να μπορούμε να κρίνουμε το έργο, το καλλιτεχνικό κάποιου ανθρώπου? Μα δεν είμαι κριτής. Την εντύπωσή μου σας λέω. Και ποια είναι η εντύπωσή μου? Ότι ο σοφός και γλυκός μας Κύριος δεν άφησε τον άνθρωπο σε καμία πλάνη. Είπε, χωρίς εμού, ουδέν, ουδέν θα πει μηδέν, ούτε ένα, τίποτα. Σήμερα οι άνθρωποι δοξάζονται. Το ξέρω, το βλέπω. Σήμερα ευδοκιμούν οι άνθρωποι και τιμώνται αδιακρίτως. Αν το στοιχείο του πνεύματος, αυτό που λένε οι άνθρωποι πολλές φορές σε κάποια μεριά ανταποκρινόμενο με την αλήθεια ηθική, χωρίς ηθική. Άνθρωποι οι οποίοι δοξάζουν και δοξάζονται. Λαμβάνουν δόξα ο εις παρά του άλλου στην επιφάνεια, ενώ εσωτερικά μισούν και μισούνται αμοιβαία. Οι μεγάλοι του κόσμου. Οι άνθρωποι που συστρέφονται γύρω τους για να εκπληρώσουν κάθε επιθυμία τους. Οι φτασμένοι, οι πετυχημένοι, οι μεγάλοι, οι δυνατοί, οι αξιοθαύμαστοι. Πήρε το μάτι μου μια διαφήμιση ενός περιοδικού που μιλούσε από πλευράς ηθικής, όχι με τα μέτρα της αγιότητας, αλλά του κόσμου ακόμα. Βρωμιά, ακαθαρσία. Αλλά μην ξεχνάτε, ο κόσμος ζει σε ένα άλλο καθεστώς. Εσείς τα μετράτε με την αγιότητα και με ό,τι έχει σχέση με το ήθος. Αυτό είναι το λάθος σας. Μετρήσατε με λάθος μέτρο. Ο κόσμος όλος είναι βουτυγμένος στην αμαρτία. Εκεί μένει. Εκεί κείται. Εκεί είναι απλωμένος. Και εκεί έχει κάτσει. Στην αμαρτία. Και καθώς το κακό έχει, όπως είναι ευνόητο, δεν λέμε ότι ο κόσμος βρίσκεται στην αμαρτία. Είναι ευνόητο. Παντού, παντού, σε όλα τα επίπεδα. Οριζοντίως, καθέτος, στο βάθος, στο πλάτος, στο ύψος. Αυτός ο κόσμος έχει τη δομή του, έχει τις αξίες του, έχει τα σκαλοπάτια, πολλές όμορφες κοπελιές ξέρουν πώς θα τα ανέβουνε. Είναι πολύ καθορισμένα για να ανέβουνε και να γίνουνε η Miss, η Star ή δεν ξέρω τι άλλο. Ξέρουν όλοι ποια είναι, μάλλον το πω με μια λέξη πιο επαγγελματική, ξέρουν το marketing του πώς θα φτάσουν να πετύχουνε στο κάθε τι. Οι άνθρωποι θέλουν να κερδίσουν χρήματα, ξέρουν ότι business είναι business, χωρίς ηθική, όταν τους νοιάζουν μόνο τα χρήματα και τα κερδίζουν κάποτε. Και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τις ιδέες, ξέρουν ποιες ιδέες έχουν πέραση και ποιες πουλάνε βιβλία και γεμίζουν τον κόσμο με τα βιβλία τους. Και κοιτάς το βιβλιοπωλείο και λες, ένα βιβλίο. Τη βίβλο να ζητήσετε πολλές φορές στα μεγάλα βιβλιοπωλεία, μπορεί να μην τη βρείτε. Ένα βιβλίο του Θεού. Ένα βιβλίο που να μιλάει για την αλήθεια. Πουθενά και τίποτε. 60.000 αντίτυπα. 80.000 αντίτυπα. Και μεταφέρουν ιδέες που δεν τρέφουν τον άνθρωπο, που δεν του λαμπρύνουν το μυαλό και δεν του ανοίγουν καμιά προοπτική. Στο σκοτάδι τον πάνε μια από εδώ και κουτουλάει και μια από εκεί και ξαναχτυπιέται. Αλλά ο κόσμος παρέρχεται. Και η επιθυμία του κόσμου παρέρχεται. Όποιος πράττει το θέλημα του Θεού, αυτός, το ρήμα, μένει. Μένει εις τον αιώνα. Αυτό είναι. Ο κόσμος έχει αυτή την εντύπωση. Σκοτώνεται να ανέβει πιο ψηλά, αλλά η σκάλα είναι αντίστροφη. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο πιο χαμηλά έχεις ξεπέσει ηθικά. Και νομίζουν ότι όσο περισσότερο βρεθούν εκεί και όσο πιο πολύ γνωστοί γίνουν, θα είναι τόσο πιο πολύ και πιο μεγάλη επιτυχία τους. Τίποτε. Θα μείνει όποιος πράττει το θέλημα του Θεού. Εγώ είμαι η Άμπελος, σύστα κλίματα, ομένων εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν. Διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Εάν της δεν μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω στο κλίμα και ξηραίνεται. Και συνάγουσι αυτό, αυτά και ρίπτουσι σπυρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή. Το ρήμα μας. Και οι λόγοι μου μείνω συνεν ημίν. Το ρήμα μας. Θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν η ποσότητα. Κι έτσι θα είσαστε μαθητές μου. Καθώς αγάπησε εμένα ο πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς, μείνετε στην αγάπη μου. Το ρήμα, μείνετε στην αγάπη του. Στο πρόσωπό του, στην αγάπη του, στα λόγια του. Εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου. Καθώς εγώ εφύλαξα τα σεντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει μέσα σας η χαρά μου. Χριστιανός, δυστυχισμένος, είναι δύο έννοιες που δεν πάνε μαζί. Χριστιανός χωρίς χαρά, χαρά Χριστού, για όλες τις ώρες. Χριστιανός χωρίς χαρά, δεν νοείται. Είναι αλλιώτικη η χαρά της κάθε στιγμής. Κάποτε είναι η χαρά το ότι ενώ δεν δίνει ο κόσμος χαρά και δεν δίνουν οι συνθήκες χαρά, έχω τον Κύριο. Και θα πει κανείς, τι να κάνουμε, αυτό μας έμεινε. Όχι. Όχι. Αυτή είναι η χαρά. Αν υπάρχουν κι άλλες, εμείς τα δύσκολα μαθαίνουμε. Στα εύκολα δεν θα μάθουμε. Θα τη συνηθίσουμε τη χαρά που έρχεται, αν έρχεται, από όπου έρχεται. Θα τη χαρούμε. Αλλά όταν η χαρά του Κυρίου είναι μέσα στην ψυχή μας και μέσα στη σκέψη μας, αυτή η χαρά μένει. Και για να μείνει αυτή η χαρά του Κυρίου μέσα μας, θα πρέπει εμείς να φυλάξουμε τις εντολές του, να προσέξουμε τα λόγια του. Γι' αυτό μας τα είπε, σας τα είπα, για να μείνει μέσα σας η χαρά μου. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Αγάπη, αληθινή, να μπορείς να κοιτάς τον άλλο στα μάτια και να χαίρεσαι γιατί μπορείς να τον κοιτάς στα μάτια, γιατί είναι αυτός ο αδελφός σου, η αδελφή σου. Αν η καρδιά μας δεν είναι στρωτή ενώπιον του Κυρίου, πολλά μπορούν να μπουν ανάμεσα στον Κύριο και σε εμάς και ανάμεσα στα παιδιά του Θεού και σε εμάς. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε όπως εγώ σας αγάπησα. Μεγαλύτερη από αυτήν την αγάπη δεν έχει κανένας, το να βάλει κανείς την ψυχή του υπέρ των φίλων του. Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριος αυτού. Εσάς σας είπα φίλους, γιατί όλα όσα άκουσα από τον πατέρα μου, τα φανέρωσα σε εσάς. Πολλές φορές μου αρέσει πολύ και εμένα να το λέω, ίσως το λένε κι άλλοι, να τον ευχαριστώ γιατί είναι ανάμεσα στα άλλα και φίλος μου. Αλλά δεν είχα αναλογιστεί ως τώρα τι σημαίνει η λέξη. Γιατί δεν είχα προσέξει και καταλάβει αυτό το εδάφιο, όσο του ο Κύριος άνοιξε τα μάτια μου και το είδα. Για να μπορώ να λέω ότι ο Ιησούς είναι φίλος μου, για να μπορώ να λέω ότι είμαι στη γραμμή αυτή που εκείνος με βλέπει, χτυπάει το βλέμμα του και λέει «Ανάτος, ο φίλος μου!» Θα πρέπει εγώ, όλα όσα φανέρωσε για τον πατέρα, να τα λαχταρώ και να τα ξέρω, να τα κάνω δικά μου. Φίλοι άγνωστοι δεν γίνεται. Και φίλοι που δεν ασχολούνται με τα ίδια πάλι δεν γίνεται. Είναι φίλοι γιατί έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Ο Υιός έχει το ενδιαφέρον να γνωρίσει τον πατέρα. Και λέει, σας τα είπα όλα, έτσι, έτσι, σας τα είπα όλα. Λοιπόν, αφού σας τα είπα όλα για τον πατέρα, να σας πω τώρα τι είσαστε εσείς αυτοί που δεχθήκατε όλα όσα σας είπα για τον πατέρα. Φίλοι μου. Είναι ωραία να λέμε τις λέξεις. Είναι πιο ωραία όταν αρχίσουμε και καταλαβαίνουμε πώς τις εννοεί ο Θεός. Είστε φίλοι μου, επειδή σας φανέρωσα τον Πατέρα. Όσα μου είπε ο Πατέρας, είναι δικά σας. Σεις δεν εξελέξατε με, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας έβαλα σε διάταξη, σας έβαλα σε τάξη, σας διέταξα για να πάτε σεις και να κάνετε καρπών και ο καρπός σας να μένει. Τώρα είναι λίγο διαφορετικό. Το αμπέλι που έμαθες, αυτό που μοιάζει να είναι μια θέση στατική, κολλημένο, μένει. Έρχεται μια ώρα που θα αρχίσει να πηγαίνει. Να μην πάει μόλις πίστεψε, γιατί έχει φλόγα. Η φλόγα είναι καλή. Αλλά καμιά φορά απρόσεκτες φλόγες βάζουν και φωτιές. Και απρόσεκτες φλόγες καίνε και τσουρουφλίζουνε. Δεν είναι βιαστικός ο Κύριος. Είναι μεγάλη ανάγκη να τρέξουν οι άνθρωποι. Πολύ μεγάλη ανάγκη. Έλεγε, προσεύχεστε, προσεύχεστε, παρακαλέστε στον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες εις τον θερισμό αυτού, γιατί είναι κιόλας έτοιμος ο θερισμός. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη και είναι λίγοι οι εργάτες. Δεν του δημιουργούσε μια πίεση να πει, άντε, μπορείτε, δεν μπορείτε, πήγαινε, όχι. Θα μείνετε νεμοί, θα χορτάσετε το λόγο, θα γνωρίζετε τον πατέρα, θα υπακούετε στις εντολές, θα ξεχωρίζετε τα πράγματα του κόσμου, δεν θα ασχολείστε με πράγματα τα οποία δεν θα μείνουν στην αιωνιότητα. Και εγώ σας έβαλα σε μια τάξη για να πάτε. Και αυτή δείχνει, ένας θα πάει εδώ, άλλος θα πάει εκεί, ένας θα κάνει τούτο, άλλος θα κάνει το άλλο. Και ο καρπός σας, τον οποίο θα κάνετε, να μένει. Πάλι το ρήμα. Αν μείνω στο Χριστό, ο Χριστός θα μείνει μέσα μου. Αν μείνω στα λόγια του Χριστού, τα λόγια του Χριστού θα μείνουν μέσα μου. Αν μείνω στις εντολές Του, η χαρά Του θα είναι μέσα μου. Αν απολαμβάνω τη φιλία Του, πάνω να πει ότι γνωρίζω όλα όσα είπε για τον Πατέρα, και ξαφνικά βρίσκομαι να κάνω κάτι μακριά. Μπορεί. Γιατί? Γιατί έχω τα λόγια Του μέσα μου που μένουν και μπορώ να τα πω και στους άλλους. Γιατί γνωρίζω στο βαθμό που μέχρι στιγμή γνωρίζω τον Πατέρα και μπορώ να μιλήσω και εγώ για τον Πατέρα τώρα. Γιατί έχω τη ζωή του Χριστού μέσα μου και μπορώ να μιλήσω για αυτή τη ζωή. Δεν βλέπετε μια αλληλουχία και μια σύνδεση και μια ιεράρχηση των πραγμάτων? Ώστε ό,τι εάν ζητήσετε παρά του Πατρός εν το ονόματι μου, να σας δώσει αυτό. Ταύτα σας παραγγέλω να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Αυτά για τα οποία δαπανόμαστε για να τα αποκτήσουμε και να τα χαρούμε και να

Αξίζει η ζωή του Χριστού. Λάθος κάνει. Λάθος κάνει. Ελάτε στο αμπελί. Ελάτε στον πλούτο και στη δροσιά και στην ομορφιά που δίνει η ζωή του Χριστού. Ελάτε σε εκείνα τα οποία θα μείνουν. Γιατί ο λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Γιατί όποιος κάνει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Γιατί η δικαιοσύνη του Θεού μένει στον αιώνα. Γιατί είναι πιστός και αληθινός και είναι εκεί και θα είναι πάντα εκεί. Και μαζί του θα είναι όλοι όσοι ακούμπησαν τη ζωή τους επάνω σε Αυτόν και έμειναν επάνω σε Αυτόν. Ο Θεός μας βοηθάει και μας τα θυμίζει. Ας βοηθήσουμε και εμείς σε αυτούς μας με ευγνώμονα καρδιά, γιατί τρόπος και δρόμος υπάρχει και μας τον λέει ο Κύριος. Δοξασμένο το όνομά του. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ιωάννη, 15ο κεφάλαιο. Είναι λόγια του Κύριου μας Ιησού. Η εικόνα που δίνει μέσα από τα λόγια αυτά ο Ιησούς είναι ενός συγκεκριμένου χώρου, στον οποίο συγκεκριμένο χώρο μπορεί να γίνει μια πολύ καθορισμένη εργασία, να επιτελεστεί ένα πολύ καθορισμένο έργο, φτάνει να τηρηθούν οι προϋποθέσεις. Αυτό το έργο δεν είναι μιας ευθείας γραμμής, ξεκινάμε από εδώ και φτάνουμε εκεί, είναι ένα μπουκέτο. Είναι μια σύνθεση που φέρνει ένα πολυσήμαντο αποτέλεσμα. Διαβάζουμε. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, και ο πατήρ μου είναι ο γεωργός. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό. Και παν το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό, δια να φέρει λιότερον, περισσότερον καρπών. Τώρα, εσείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφέ αυτού, εάν δεν μείνει εν τη αμπέλο, ούτε ουδε εσείς εάν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπόν πολλήν. Διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Εάν της δεν μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται. Και συνάγους είναι αυτό, αυτά, και ρίπτουσις πυρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν, και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Καθώς εμέ ηγάπησεν ο πατήρ, και εγώ ηγάπησα εσάς. Μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα εντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου. Καθώς εγώ εφύλαξα τα εντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει εν ημίν η χαρά μου, και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον καθώς σας αγάπησα. Μεγαλύτερα ταύτης αγάπην δεν έχει ουδής, του να βάλει τί στην ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάμνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύει τι κάμνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπον φίλους, διότι πάντοτε όσα ήκουσα παρά του πατρός μου εφανέρωσα εις εσάς. Εσείς δεν εξελέξατε με, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα δια να υπάγετε σεις και να κάνετε καρπών και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητήσετε από τον Πατέρα εν το όνοματί μου να σας δώσει αυτό. Ταύτα σας παραγγέλω να αγαπάτε αλλήλους. Εδώ στεκόμαστε. Μετά υπάρχει μια άλλη σκέψη του Κυρίου μας, μια άλλη προειδοποίηση προς τους μαθητές, που όμως δεν θα προλάβουμε να φτάσουμε τόσο μακριά ώστε να την δούμε και αυτήν. Εάν σας είχα προειδοποιήσει, θα είχατε προσέξει σίγουρα όλοι κάτι που μερικοί ήδη το παρατηρήσατε, αλλά το άφησα να ακουστεί πρώτα ο λόγος του Κυρίου και να ηχήσει στα αυτιά μας, και αφού ακούσουμε, στη συνέχεια να επικεντρώσουμε, να στυλώσουμε την προσοχή μας σε εκείνο το οποίο είναι το κυρίαρχο στοιχείο μέσα στο κομμάτι αυτό. Ενώ η εικόνα είναι μια εικόνα που μας προσανατολίζει προς την σχέση του κλίματος με το αμπέλι, και το μυαλό μας πάει στις διεργασίες εκείνες, γρήγορα παρατηρήσαμε ή εύκολα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν κι άλλα μέσα σε αυτό που αναδεικνύουν ένα ρήμα. Μήπως το προσέξατε ποιο είναι αυτό το ρήμα που κυριαρχεί στο κομμάτι που διαβάσαμε? Το ρήμα μένω. Τι θα πει μένω? Αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε. Αυτό που όλοι γνωρίζουμε. Το να βρεθώ κάπου και να μην φύγω από εκεί. Το να βρω κάτι και να μην φύγω από αυτό. Το να βρω κάποιον και να μην φύγω από αυτόν. Η έννοια, η αρχική που μας δόθηκε, του αμπελιού, έχει όλα τα στοιχεία, τα γνωστά μας, για το πώς μια τέτοια άξια μικρή περιουσία προφυλασσόταν και προφυλάσσεται. Έχει τα όρια της, έχει τα σημεία στα οποία μπορεί να γίνει συγκεκριμένη εργασία, έχει το χώμα το κατάλληλο για να φέρει έναν συγκεκριμένο καρπό. Ιδιαίτερα με το παράδειγμα που πήρε ο Κύριος, μας δίνει την αίσθηση της μιας συγκεκριμένης ποιότητας. Όσοι ξέρουν λίγο από το αποτέλεσμα του κόπου του αμπελιού, όποιος έχει ένα χτηματάκι, ξέρει ότι το αμπέλι του δίνει ένα σταφύλι που όταν τριγηθεί και όταν πατηθεί και δώσει το χυμό και γίνει κρασί, αυτό το κρασί είναι μιας συγκεκριμένης ποιότητας. Ποιος καθορίζει την ποιότητα? Το αμπέλι, με το εδαφός του. Το κλίμα, με την ποιότητά του. Ένα αμπέλι που δίνει κόκκινο κρασί, θα δίνει κόκκινο κρασί. Κι αν είναι γλυκό, κι αν είναι ξερό στη γεύση, θα είναι γλυκό ή θα είναι ξηρό. Ας ξεχάσουμε τις επεξεργασίες που γίνονται μετά. Θα μπορούσε να δώσει ένα άλλο παράδειγμα. Ο Απόστολος Παύλος, παίρνοντας ασφαλώς από τα λόγια του Κυρίου, μιλάει για το ίδιο χωρίς να μας δίνει αυτή τη συγκεκριμένη την αίσθηση που μας δίνει η παρομοίωση με το αμπέλι. Όταν γράφει στους Κορίνθιους και τους λέει ότι εσείς είσαστε Θεού γεώργιον, μιλάει για το ίδιο. Είναι η ιδέα του Κυρίου. Λέει ότι είμαστε Θεού γεώργιον, Θεού χωράφι, ότι είμαστε Θεού οικοδομή. Εδώ πέρα του Θεού το χωράφι έχει συγκεκριμένη αποστολή, συγκεκριμένο καρπό και ακόμα έχει συγκεκριμένους όρους που όχι μονάχα καθορίζουν την ποιότητα, αυτή άλλωστε καθορίστηκε από το έδαφος, του Θεού έδαφος, του Θεού Γεώργιο. Καθορίστηκε από το κλίμα, την κλιματαριά, της οποίας κλαδιά είναι όλοι άλλοι. Είναι η ζωή του Ιησού εδώ μέσα. Είναι η ποιότητα του Ιησού εδώ μέσα. Αλλά πέραν αυτών, το αμπέλι με την προσδοκία του, το αμπέλι με την αναμονή που υπάρχει, την προσδοκία και την προσμονή που υπάρχει, φέρνει στην ατμόσφαιρα και στοιχεία ποσοτικά. Ο Κύριος μας Ιησούς μίλησε για ένα κλίμα που υπάρχει μέσα στο αμπέλι που πρέπει να φέρει καρπό πολύ. Αυτό είναι το προσωπικό στοιχείο. Αλλά είναι και τόσο καθοριστικό αυτό. Θα λέει κανείς, ορίστε, πέντε κοφίνια άσχημα είναι. Καθόλου άσχημα δεν είναι. Αλλά δεν ανταποκρίνονται στον σκοπό χάρη του οποίου υπάρχουν τα κλίματα μέσα στο αμπέλι, πάνω στην άμπελο. Είναι παράξενο για τον αναγνώστη που είναι συνηθισμένος να τον κανακεύουν και να τον παρακαλούν και να τον οικετεύουν και καμιά φορά δημιουργείται μια μάλλον λανθασμένη τέτοια εικόνα. Η προσδοκία του Θεού, η παράκληση του Θεού παρεξηγείται από τους ανθρώπους και νομίζουν ότι είναι κάτι πολύ σπουδαίο ήδη και γι' αυτό το λόγο ο Θεός τους παρακαλεί και τους προσκαλεί και επιμένει. Όχι, όχι. Ο Θεός μας καλεί όπως είμαστε και είμαστε ένα κομμάτι υφάσματος, μία ζωή πολύ κακοχρησιμοποιημένη, τέτοια που την περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη και τέτοια που βγάζει από τη σκέψη του ανθρώπου οποιαδήποτε δική του αντίληψη ότι για την καλοσύνη του, για την ευθύτητά του, γιατί αυτός είναι κάτι καλό και κάτι σημαντικό, γι' αυτό μας κάλεσε ο Θεός. Ο Θεός μας κάλεσε επειδή δεν είμαστε καλοί για να γίνουμε. Επειδή δεν είμαστε καθαροί για να μας καθαρίσει. Επειδή δεν είμαστε άγιοι για να μας κάνει αγίους. Επειδή είμαστε πρόσωπα τα οποία έχουμε ανάγκη να αισθανθούμε πόσο μηδενικοί είμαστε, πόσο τυποτένοι για να φεθούμε στα χέρια του Θεού, να μας χαρίσει εκείνος τα δώρα του. Αλλά όταν ο Θεός χαρίζει τα δώρα του, έχει μια απέτηση. Το δώρο του να το πάρουμε όλο και όχι επιλεκτικά. Πολλοί άνθρωποι πλησιάζουν ό,τι είναι του Θεού, είτε είναι το ίδιο του το πρόσωπο, είτε είναι ο λόγος του, είτε είναι κάπου που υπάρχει η παρουσία του και κηρύσσεται και ακούγεται το όνομά του και οι άνθρωποι αρχίζουν να κινούνται μέσα σε αυτό το κλίμα επιλεκτικά. Λένε, αυτό άστο για αργότερα. Το λέει και ο Θεός. Λένε, αυτό δεν είναι για μένα, αυτό είναι ίσως για κάποιους άλλους. Το λέει αυτό ο Θεός, το διάβασε κανείς κάπου αυτό. Ο Θεός δίνει το δώρο του και περιμένει το δώρο του να το πάρουμε όλο. Να γίνει κυρίαρχος στη ζωή μας, να γεμίσει το μυαλό μας και την ψυχή μας, να συναρπάσει την ύπαρξή μας. Να είναι για μας η ενασχόληση. Να είναι για μας το ενδιαφέρον. Διάβαζα χθες βράδυ λίγο από τον Μωυσή από το Δευτερονόμιο. Εκεί πέρα που κάνει τη μεγάλη ανακεφαλαίωση όλων όσα ο Θεός είχε πει, σαν λόγο του είχε δώσει προς το λαό Ισραήλ, όλα όσα ο λαός Ισραήλ είχε ζήσει στα χρόνια της ερήμου με το Θεό. Και είναι τόση μα τόση η προσοχή. Είναι τόση μα τόση η ένταση που υπάρχει εκεί. Ο λόγος του Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είσαι μόνος, είσαι με τα παιδιά σου. Συζητάς με τη γυναίκα σου. Είσαι στο σπίτι, είσαι στην αγορά. Μπαίνεις ή βγαίνεις. Μαζεύεστε το βράδυ όλοι. Μαζεύεις τα παιδιά γύρω από το κρεβάτι. Να τους πεις, να τους πεις. Όταν ο Ισραήλ διάβηκε, ετοιμαζόταν να διαβεί τον Ιορδάνη και να περάσει στην από εκεί την όχθη, τους είχε πει ο Μωυσής τι έπρεπε να κάνουν και έτσι κάνανε. Στήσανε 12 πέτρες στη μέση του ποταμού. Τις ασβεστώσανε. Δηλαδή δεν ήταν απλώς πέτρες αφημένες, ήταν ένα μικρό υποδόμημα, ένα είδος κάποιου βωμού ίσως, αλλά πάνω στην λία επιφάνεια τη σοβαντισμένη έγραψε πάλι τα λόγια. Ώστε πίσω στο παρελθόν τους, όποιο και αν υπήρξε, να έχει στηθεί κάπου εκεί ανάμεσα μια στήλη που είναι ο λόγος του Θεού, που είναι το θέλημα του Θεού, για να τη θυμώνται κάθε ώρα. Μπροστά στην καθημερινή ζωή τους, στο σπίτι τους, εγυρώμενος, πλαγιάζων, μπαίνοντας ή βγαίνοντας από το σπίτι, ο λόγος του Κυρίου. Πώς μπορούν άνθρωποι χριστιανοί και ζουν χωρίς το Λόγο του Θεού, χωρίς το Λόγο του Θεού. Πώς τρέφεται η ψυχή τους. Για να μην πω για τον ανταγωνισμό του εχθρού που μας πλημμυρίζει με πληροφορία, με ειδήσεις, με στοιχεία, τα οποία δεν λένε τίποτα.
2: τα οποία δεν έχουν κανένα περιεχόμενο. Απλώς μας πληροφορούν τι συνέβη στην επικαιρότητα, τι συζητιέται κάπου αλλού, μακριά από σένα, και συμμετέχεις παρακολουθώντας πράγματα που γίνονται, που αν πήγαινες λίγο πιο κοντά και έβλεπες περί τίνος πρόκειται, θα διεπίστωνες ότι είναι σκουπίδια. Και γεμίζουμε το μυαλό μας με τέτοια και έχουμε χρόνο για αυτά και κουραζόμαστε, καταπονούμαστε, γιατί είναι πραγματικά κουραστικά, πέραν το ότι πολλές φορές είναι αηδιαστικά, και είμαστε εξουθενωμένοι. Δεν έχουμε καιρό να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού. Πώς μπορούν οι άνθρωποι του Θεού και ζούνε χωρίς να μελετούνε, χωρίς να διαβάζουνε, χωρίς να σκέφτονται για το Θεό. Από τη μεριά του Θεού, ο Λόγος του Θεού, τα ρήματα του Θεού, μένουν εις τον αιώνα. Είναι τα λόγια τα οποία μας φανέρωσε ο Υιός του Θεού. Και φεύγοντας τα άφησε στη γη. Ο Ιωάννης γράφει πολλά για αυτά στις επιστολές του επίσης. Για αυτή την αιμονή σε αυτό που είναι του Θεού, για να είναι ο Θεός μέσα μας και να είμαστε εμείς επάνω σε αυτόν ακουμπισμένοι. Και να γεμίζει η ψυχή μας με την αλήθεια. Η αλήθεια, λέει στη δεύτερη επιστολή του, που μένει μέσα μας. Η αλήθεια που μένει μέσα μας. Ποια είναι η αλήθεια? Είναι αυτή που φανερώνουν τα λόγια του Θεού. Ποια είναι τα λόγια του Θεού? Αυτά που δεν διαβάζουμε. Έχω βαθιά πεποίθηση ότι είμαι ακατάλληλο πρόσωπο για να ζωρίσει ή να ελέγξει. Ίσως γιατί δεν το πιστεύω ότι έτσι γίνεται. Ίσως γιατί αν το έκανα δεν θα το έκανα με καλό αποτελεσματικό κατά θεόν τρόπο, ίσως. Αλλά είμαι σίγουρος, αδελφοί και φίλοι, ότι όποιος δεν έχει τα λόγια του Θεού να μένουν μέσα του, δεν μπορεί να ζήσει άγια ζωή. Είναι αδύνατον. Γιατί υπάρχουν όλα τα άλλα που μας πρόχνουν προς το αντίθετο. Και αυτό από το οποίο θα μπορούσαμε να αρπαχτούμε, να κρατηθούμε και να εμπνεόμαστε και να δυναμωνόμαστε, είναι τα λόγια του Θεού. Είναι εκεί, είναι ο λόγος ομένων, αλλά εμείς δεν μένουμε στο λόγο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και το λέω απλά, σαν διαπίστωση. Δεν το λέω για κάποιον συγκεκριμένα. Ο πιο συγκεκριμένος για τον οποίο θα μπορούσα να το πω είναι ο εαυτός μου, σαν μια ακόμα υπενθύμηση. Χωρίς το λόγο να κατοικεί μέσα μας πλουσίως. Χωρίς το λόγο να γεμίζει το μυαλό μας. Να είναι το συγκριτικό με το οποίο συγκρίνουμε πράγματα που γίνονται γύρω μας, πράξεις που επιτελούνται γύρω μας, λόγια που λέγονται γύρω μας. Αυτά λέει ο Κύριος. Αυτά είναι τα αληθινά. Μην ξεχνάτε ότι μας κάλεσε για να ενωθούμε με την Άμπελο, την αληθινή. Και θα πρέπει η αλήθεια να είναι για μας το στοιχείο το οποίο θα μας χαρακτηρίζει όλο και πιο πολύ. Από το ψέμα ξεκινήσαμε. Και από το σκοτάδι ξεκινήσαμε. Αλλά ώστε γίνει τέλεια η μέρα μέσα μας, βήμα-βήμα προχωρούμε προς το φως. Ώστε φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε και στο χρόνο μέσα και μετά από την έννοια του χρόνου, έχουμε μια συνεχή οδηγία του Πνεύματος του Αγίου του Θεού. Θα έρθει ο Παράκλητος και θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Και αυτό δεν γίνεται διαμιάς, με αυτοματισμούς. Είναι αυτό το συνεχές και διαρκές περπάτημα μαζί με τον Κύριο. Γνώση, δίλημα, αν η γνώση θα γίνει πράξη, κάθε φορά που αποφύγαμε να γίνει αμέσως η γνώση πράξη, χάσαμε ένα κύκλο. Για πόσο καιρό δεν ξέρω. Και αν θα έχουμε πάλι την ευκαιρία. Και αν θα υπάρξει για μας άλλο ενδεχόμενο ή θα πρέπει να κλάψουμε, γιατί τον καιρό της επισκέψεώς μας, τον καιρό που μας επισκέφθηκε ο Λόγος του Θεού, τον καιρό που ο Θεός μας είπε τι να κάνουμε, πώς να το κάνουμε, το αποφύγαμε. Είναι παράξενο, άρχισα να λέω προηγουμένως, ότι ο Κύριος Ιησούς καλεί σε μία πολύ όμορφη εικόνα τον να έχεις το αμπέλι σου. Ήταν και είναι ακόμα σήμερα μια ομορφιά της ζωής. Μάλιστα, στις προσδοκίες μιας ειρηνεμένης ανθρωπότητας που θα είναι τέτοια μόνο όταν έρθει ο Χριστός κάτω στη γη, υπάρχει αυτή η μικρή προσδοκία ότι ο καθένας θα έχει το αμπελάκι του. Και οι άνθρωποι των πόλεων θα αναλιώσει σωστότε. Θα πει καθένας το αμπέλι του. Εκεί, στη σκιούλα, να κάτσει. Σε εκείνη την ανάμεσα στο φως και στη σκιά κατάσταση που δημιουργεί η κλιματαριά πάνω από το κεφάλι σου. Κάτω από κάτω, στη δροσιά και να κρέμονται οι καρποί. Αυτή η ειδηλιακή εικόνα κοντράρεται αμέσως, συγκρούεται αμέσως με τα πρώτα λόγια του Κυρίου. Πώς θα είναι αυτό το πράγμα? Λέει, εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή και ο πατέρας μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό. Μα ακόμα δεν χαρήκαμε την ομορφιά του να έχει καρπό. Δεν τον μετρήσαμε καλά-καλά. Ναι, αλλά τον ξέρει εκείνος. Τον μέτρησε εκείνος πριν κουβεντιάσουμε καν για αυτόν. Και λέει, δεν υπάρχει καρπός. Αυτό το κλίμα θα φύγει. Γιατί δεν εκπληρώνει τον σκοπό. Γιατί δεν αφήνεται στους χυμούς, στις ουσίες που ήδη υπάρχουν εκεί. Γιατί δεν αφήνει τη ζωή του Θεού, τη ζωή του Χριστού, όπως τον γνωρίσαμε θαυμαστό και όμορφο εδώ κάτω στη γη. Δεν αφήνει αυτή τη ζωή να περάσει μέσα του. Και αν δεν αφήνω τη ζωή του Θεού να περάσει μέσα μου, μπορεί να είμαι λιγερό κορμός και ψηλός που δεν είμαι, μπορεί να έχω μια εντυπωσιακή εμφάνιση, κάποιοι από εσάς την έχετε, αλλά αν μετρηθώ είμαι ένα τίποτα. Τίποτα. Υπάρχουν και αυτές, βλέπετε, οι αξίες του κόσμου. Σαν φιλοσιά που δίνει την ψευδαίσθηση ότι εδώ έχει εκπληρωθεί ο σκοπός. Να τα φύλλα. Όχι. Δεν έχει εκπληρωθεί ο σκοπός. Έπρεπε να είναι ο καρπός εκεί για να πούμε ότι εκπληρώθηκε ο σκοπός. Και να είναι ένας καρπός ο οποίος σύμφωνα με την επιθυμία του Κυρίου θα έχει αυτή την σταδιακή, προσέξτε το, πάντα έτσι γίνεται. Όχι απότομα και ξαφνικά θα φυτρώσουν καρποί και τσαμπιά, τσαμπιά, τσαμπιά, κάτσε, κάτσε. Θα έρθει λίγο, λίγο. Παρατήρησα ένα κλίμα και ίσως έχω και άλλη ευκαιρία στη ζωή μου να το ξαναδώ, γιατί έχω και την περιέργεια, που όταν έβγαλε το πρώτο του τσαμπάκι, εκείνο το λιγνό κορμό, εκείνη η κλιματαρίτσα που πήγαινε να ανέβει, ήτανε, μα πώς να σας πω, δεν υπάρχει μέτρο, τόσο δά. Και οι ρογίτσες ήτανε 5, 4. Πέσαν και τα πουλιά και τις φάγανε και δεν πρόλαβα και να τις μετρήσω. Την άλλη χρονιά ήτανε πιο ρωμαλαίο το κλίμα. Και έβγαλε ένα τσαμπάκι πιο μεγάλο, που ορίμασε μάλιστα. Τι περιμένετε? Εκείνος ο λιγνός ο κορμός να μπορεί να βαστίξει οκάδες, κιλά, τα τσαμπιά του σταφυλιού? Θα πάει μαζί. Το δυνάμωμα και η καρποφορία. Το ψήλωμα και η καρποφορία. Περισσότερες δυνάμεις θα αντλούνται, περισσότερος καρπός θα γίνεται. Κάθε κλίμα που μένει στο Χριστό, κάθε άνθρωπος που μένει στο Χριστό και φέρνει καρπό, καθαίρει αυτό. Αν δείτε το κείμενο, έχει 3 πάρα πολύ ωραίες λέξεις. Δεν ξέρω πώς αυτή η συνήχηση πέρασε μέσα στο κείμενο. Είναι μια από τις ομορφιές του λόγου. Λέει ότι αν ένα κλίμα δεν φέρει καρπό, έρει αυτό. Το σηκώνει, το κόβει. Αν φέρει καρπό, καθαίρει αυτό. Έρει ή καθαίρει. Διαλέγετε και παίρνετε. Και λέει και κάτι ακόμα. Άλλο ένα ρήμα που είναι συνήχιση όμως πλέον εκεί πέρα. Ώστε περισσότερο καρπό να φέρει. Να πεις αυτές τις 3 λέξεις. Έρει, καθαίρει, πλειότερον φέρει. Ο σκοπός είναι, περνώντας από τα μικρά, να φτάσουμε στο τέρμα, που είναι τα μεγάλα. Μην πει κανείς, καρπό δεν είπε, το τσαμπάκι μου, ρόγες 5, καρπός δεν είναι. Μάλλον, Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός του Θεού είναι να υπάρχει μία πληθώρα, μία πλεισμονή, ένας πλούτος. Ας βάλουμε στη σκέψη μας ότι ο Θεός δεν μας κάλεσε ούτε για μικρά, ούτε για λίγα. Μας κάλεσε για να είμαστε εκεί, να μένουμε, για να περάσουν μέσα μας οι δυνατότητες Του. Γι' αυτό μας κάλεσε. Μείνατε εν εμή. Καγώ και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν άφε αυτού, εάν δεν μείνει εν τη αμπέλο, ούτως ουδ εσείς, εάν δεν μείνετε εν εμή. Στο πέντε εδάφιο, χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αν κάτι θα γίνει και αν κάτι γίνεται, αυτό είναι η ζωή του Χριστού που περνάει μέσα από μας. Είναι η ζωή του Πνεύματος που περνάει μέσα από μας επειδή μείναμε ενωμένοι, αμετακίνητοι στον Χριστό. Προσθέσετε αυτό, ας το προσθέσουμε στα τρία ρήματα που θυμηθήκαμε από το κείμενο. Έρη, καθέρι, πλειότερον φέρει. Και τώρα πάλι πάμε από το μηδέν στο άπειρο. Εμείς που νομίζουμε ότι κάνουμε, εμείς που νομίζουμε ότι είμαστε. Εδώ πέρα υπάρχει μία έννοια, η οποία έχει ακριβώς την ίδια δομική παρουσία στη σκέψη, αλλά εφαρμοσμένη στον άνθρωπο. Έχουμε, είναι δικά μας, μπορούμε, κάτι κάνουμε κι εμείς. Είμαστε, γιατί ήταν η καταγωγή μας. Καταξιωθήκαμε, γιατί πετύχαμε κάτι στην κοινωνία. Μάθαμε. Η γνώση μας πήρε πιστοποιητικό. Το ξέρει ο κόσμος όλος. Άλλος στηρίζεται στη δύναμη και άλλος στην καταγωγή. Άλλος έχει τον πλούτο, το βιό του κόσμου και αισθάνεται ήσυχος, ισχυρός και γνωμοδοτεί για όλα τα θέματα. Ο ένας αισθάνεται διπλή την επιτυχία του, γιατί ξεκίνησε από το τίποτε. Πολλές φορές ακούω ένα παιδί από την επαρχία, ένα φτωχό παιδί, και να τι έγινε. Διάβαζα μια συνέντευξη ενός καλλιτέχνη, ο οποίος είναι ο εκφραστής της νέας εποχής, στο φιλοσοφικό της μέρος κυρίως, και στις εφαρμογές, ευνοημένος στο να προβάλλει το έργο του. Τι περηφάνεια, Θεέ μου, στα λόγια του. Τι αυτοπεποίθηση για το ποιος μεγάλος και σπουδαίος είναι. Ποιο είναι το κριτήριο που μας κάνει να καταλαβαίνουμε τι είναι σπουδαίο και τι δεν είναι? Να πάμε να σπουδάσουμε μουσική και από το πλάι και φιλοσοφία, για να μπορούμε να κρίνουμε το έργο, το καλλιτεχνικό κάποιου ανθρώπου? Μα δεν είμαι κριτής. Την εντύπωσή μου σας λέω. Και ποια είναι η εντύπωσή μου?

και δοξάζονται. Λαμβάνουν δόξα ο εις παρά του άλλου στην επιφάνεια, ενώ εσωτερικά μισούνε και μισούνται αμοιβαία. Οι μεγάλοι του κόσμου, οι άνθρωποι που συστρέφονται γύρω τους για να εκπληρώσουν κάθε επιθυμία τους, οι φτασμένοι, οι πετυχημένοι, οι μεγάλοι, οι δυνατοί, οι αξιοθαύμαστοι. Πήρε το μάτι μου μια διαφήμιση ενός περιοδικού που μιλούσε από πλευράς ηθικής, όχι με τα μέτρα της αγιότητας, αλλά του κόσμου ακόμα. Βρωμιά, ακαθαρσία. Αλλά μην ξεχνάτε, ο κόσμος ζει σε ένα άλλο καθεστώς. Εσείς τα μετράτε με την αγιότητα και με ό,τι έχει σχέση με το ήθος. Αυτό είναι το λάθος σας. Μετρήσατε με λάθος μέτρο. Ο κόσμος όλος είναι βουτυγμένος στην αμαρτία. Εκεί μένει. Εκεί κείται. Εκεί είναι απλωμένος. Και εκεί έχει κάτσει. Στην αμαρτία. Και καθώς το κακό έχει, όπως είναι ευνόητο, δεν λέμε ότι ο κόσμος βρίσκεται στην αμαρτία. Είναι ευνόητο. Παντού, παντού, σε όλα τα επίπεδα. Οριζοντίως, καθέτος, στο βάθος, στο πλάτος, στο ύψος. Αυτός ο κόσμος έχει τη δομή του, έχει τις αξίες του, έχει τα σκαλοπάτια, πολλές όμορφες κοπελιές ξέρουν πώς θα τα ανέβουνε. Είναι πολύ καθορισμένα για να ανέβουνε και να γίνουνε η Miss, η Star ή δεν ξέρω τι άλλο. Ξέρουν όλοι ποια είναι, μάλλον το πω με μια λέξη πιο επαγγελματική, ξέρουν το marketing του πώς θα φτάσουν να πετύχουνε στο κάθε τι. Οι άνθρωποι θέλουν να κερδίσουν χρήματα, ξέρουν ότι business είναι business, χωρίς ηθική, όταν τους μοιάζουν μόνο τα χρήματα και τα κερδίζουν κάποτε. Και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τις ιδέες, ξέρουν ποιες ιδέες έχουν πέραση και ποιες πουλάνε βιβλία και γεμίζουν τον κόσμο με τα βιβλία τους. Και κοιτάς το βιβλιοπωλείο και λες, ένα βιβλίο. Τη βίβλο να ζητήσετε πολλές φορές στα μεγάλα βιβλιοπωλεία, μπορεί να μην τη βρείτε. Ένα βιβλίο του Θεού. Ένα βιβλίο που να μιλάει για την αλήθεια. Πουθενά και τίποτε. 60.000 αντίτυπα. 80.000 αντίτυπα. Και μεταφέρουν ιδέες που δεν τρέφουν τον άνθρωπο, που δεν του λαμπρύνουν το μυαλό και δεν του ανοίγουν καμιά προοπτική. Στο σκοτάδι τον πάνε μια από εδώ και κουτουλάει και μια από εκεί και ξαναχτυπιέται. Αλλά ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία του κόσμου παρέρχεται. Όποιος πράττει το θέλημα του Θεού, αυτός, το ρήμα, μένει εις τον αιώνα. Αυτό είναι. Ο κόσμος έχει αυτή την εντύπωση. Σκοτώνεται να ανέβει πιο ψηλά, αλλά η σκάλα είναι αντίστροφη. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο πιο χαμηλά έχεις ξεπέσει ηθικά. Και νομίζουν ότι όσο περισσότερο βρεθούν εκεί και όσο πιο πολύ γνωστοί γίνουν, θα είναι τόσο πιο πολύ και πιο μεγάλη επιτυχία τους. Τίποτε. Θα μείνει όποιος πράττει το θέλημα του Θεού. Εγώ είμαι η Άμπελος, σεις τα κλίματα, ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Εάν της δεν μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω στο κλίμα και ξηραίνεται. Και συνάγουσι αυτά και ρίπτουσι σπυρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή. Το ρήμα μας. Και οι λόγοι μου μείνος είναι εν εμή. Το ρήμα μας. Θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου. Εις το να φέρετε καρπών πολλήν. Η ποσότητα. Και έτσι θα είσαστε μαθητές μου. Καθώς αγάπησε εμένα ο πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς.

Μείνετε στην αγάπη μου. Το ρήμα. Μείνετε στην αγάπη του. Στο πρόσωπό του. Στην αγάπη του. Στα λόγια του. Εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου. Καθώς εγώ εφύλαξα τα σεντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς δια να μείνει μέσα σας η χαρά μου. Χριστιανός, δυστυχισμένος, είναι δύο έννοιες που δεν πάνε μαζί. Χριστιανός χωρίς χαρά, χαρά Χριστού, για όλες τις ώρες. Χριστιανός χωρίς χαρά δεν νοείται. Είναι αλλιώτικη η χαρά της κάθε στιγμής. Κάποτε είναι η χαρά το ότι ενώ δεν δίνει ο κόσμος χαρά και δεν δίνουν οι συνθήκες χαρά, έχω τον Κύριο. Και θα πει κανείς, τι να κάνουμε, αυτό μας έμεινε. Όχι. Όχι. Αυτή είναι η χαρά. Αν υπάρχουν κι άλλες, εμείς τα δύσκολα μαθαίνουμε. Στα εύκολα δεν θα μάθουμε. Θα τη συνηθίσουμε τη χαρά που έρχεται, αν έρχεται, από που έρχεται. Θα τη χαρούμε. Αλλά όταν η χαρά του Κυρίου είναι μέσα στην ψυχή μας και μέσα στη σκέψη μας, αυτή η χαρά μένει. Και για να μείνει αυτή η χαρά του Κυρίου μέσα μας, θα πρέπει εμείς να φυλάξουμε τις εντολές του, να προσέξουμε τα λόγια του. Γι' αυτό μας τα είπε, σας τα είπα, για να μείνει μέσα σας η χαρά μου. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Αγάπη, αληθινή, να μπορείς να κοιτάς τον άλλο στα μάτια και να χαίρεσαι γιατί μπορείς και το κοιτάς στα μάτια, γιατί είναι αυτός ο αδελφός σου, η αδελφή σου. Αν η καρδιά μας δεν είναι στρωτή ενώπιον του Κυρίου, πολλά μπορούν να μπουν ανάμεσα στον Κύριο και σε εμάς και ανάμεσα στα παιδιά του Θεού και σε εμάς. Αυτή είναι η εντολή μου. Να αγαπάτε όπως εγώ σας αγάπησα. Μεγαλύτερη από αυτήν την αγάπη δεν έχει κανένας. Το να βάλει κανείς την ψυχή του υπέρ των φίλων του. Σεις είστε φίλοι μου εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριος αυτού. Εσάς σας είπα φίλους, γιατί όλα όσα άκουσα από τον πατέρα μου τα φανέρωσα σε εσάς. Πολλές φορές μου αρέσει πολύ και εμένα να το λέω, ίσως το λένε κι άλλοι, να τον ευχαριστώ γιατί είναι ανάμεσα στα άλλα και φίλος μου. Αλλά δεν είχα αναλογιστεί ως τώρα τι σημαίνει η λέξη. Γιατί δεν είχα προσέξει και καταλάβει αυτό το εδάφιο, όσο του ο Κύριος άνοιξε τα μάτια μου και το είδα. Για να μπορώ να λέω ότι ο Ιησούς είναι φίλος μου, για να μπορώ να λέω ότι είμαι στη γραμμή αυτή που εκείνος με βλέπει, χτυπάει το βλέμμα του και λέει «Ανάτος, ο φίλος μου», θα πρέπει εγώ όλα όσα φανέρωσε για τον πατέρα να τα λαχταρώ και να τα ξέρω, να τα κάνω δικά μου. Φίλοι άγνωστοι δεν γίνεται. Και φίλοι που δεν ασχολούνται με τα ίδια πάλι δεν γίνεται. Είναι φίλοι γιατί έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Ο Υιός έχει το ενδιαφέρον να γνωρίσει τον πατέρα. Και λέει, σας τα είπα όλα, έτσι, έτσι, σας τα είπα όλα. Λοιπόν, αφού σας τα είπα όλα για τον πατέρα, να σας πω τώρα τι είσαστε εσείς αυτοί που δεχθήκατε όλα όσα σας είπα για τον πατέρα. Φίλοι μου. Είναι ωραία να λέμε τις λέξεις. Είναι πιο ωραία όταν αρχίσουμε και καταλαβαίνουμε πώς τις εννοεί ο Θεός. Είστε φίλοι μου επειδή σας φανέρωσα τον Πατέρα. Όσα μου είπε ο Πατέρας είναι δικά σας. Σεις δεν εξελέξατε με, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας έβαλα σε διάταξη, σας έβαλα σε τάξη, σας διέταξα για να πάτε σεις και να κάνετε καρπών και ο καρπός σας να μένει. Τώρα είναι λίγο διαφορετικό. Το αμπέλι που έμαθες, αυτό που μοιάζει να είναι μια θέση στατική, κολλημένο, μένει, έρχεται μια ώρα που θα αρχίσει να πηγαίνει. Να μην πάει μόλις πίστεψε, γιατί έχει φλόγα. Η φλόγα είναι καλή.
Αλλά καμιά φορά απρόσεκτες φλόγες βάζουν και φωτιές. Και απρόσεκτες φλόγες καίνε και τσουρουφλίζουνε. Δεν είναι βιαστικός ο Κύριος. Είναι μεγάλη ανάγκη να τρέξουν οι άνθρωποι. Πολύ μεγάλη ανάγκη. Έλεγε, προσεύχεστε, προσεύχεστε, παρακαλέστε στον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες εις τον θερισμόν αυτού, γιατί είναι κιόλας έτοιμος ο θερισμός. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη και είναι λίγοι οι εργάτες. Δεν του δημιουργούσε μια πίεση να πει, άντε, μπορείτε, δεν μπορείτε, πήγαινε, όχι. Θα μείνετε νεμοί, θα χορτάσετε το λόγο, θα γνωρίζετε τον Πατέρα, θα υπακούετε στις εντολές, θα ξεχωρίζετε τα πράγματα του κόσμου, δεν θα ασχολείστε με πράγματα τα οποία δεν θα μείνουν στην αιωνιότητα. Και εγώ σας έβαλα σε μια τάξη για να πάτε. Και αυτή δείχνει ένας θα πάει εδώ, άλλος θα πάει εκεί, ένας θα κάνει τούτο, άλλος θα κάνει το άλλο. Και ο καρπός σας, τον οποίο θα κάνετε, να μένει. Πάλι το ρήμα. Αν μείνω στο Χριστό, ο Χριστός θα μείνει μέσα μου. Αν μείνω στα λόγια του Χριστού, τα λόγια του Χριστού θα μείνουν μέσα μου. Αν μείνω στις εντολές Του, η χαρά Του θα είναι μέσα μου. Αν απολαμβάνω τη φιλία Του, πάνω να πει ότι γνωρίζω όλα όσα είπε για τον Πατέρα, και ξαφνικά βρίσκομαι να κάνω κάτι μακριά. Μπορεί. Γιατί? Γιατί έχω τα λόγια Του μέσα μου που μένουν και μπορώ να τα πω και στους άλλους. Γιατί γνωρίζω στον βαθμό που μέχρι στιγμή γνωρίζω τον Πατέρα και μπορώ να μιλήσω και εγώ για τον Πατέρα τώρα. Γιατί έχω τη ζωή του Χριστού μέσα μου και μπορώ να μιλήσω για αυτή τη ζωή. Δεν βλέπετε μια αλληλουχία και μια σύνδεση και μια ιεράρχηση των πραγμάτων? Ώστε ό,τι εάν ζητήσετε παρά του Πατρός εν το ονόματι μου, να σας δώσει αυτό. Ταύτα σας παραγγέλω να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Αυτά για τα οποία δαπανόμαστε για να τα αποκτήσουμε και να τα χαρούμε και να τα απολαύσουμε μακριά από τον Θεό, έχουν μια όψη που θα μπορούσε να υπάρχει πράγματι εν το Θεό και αν είναι κάτι δικό Του, να μας το δώσει. Ζητάμε και αγωνιούμε και μεριμνούμε. Και επειδή ζητάμε άλλα και αγωνιούμε για άλλα και μεριμνούμε για άλλα, χάνουμε τα αληθινά. Και λέει το αμπέλι το αληθινό, εδώ, εδώ. Να με, ελάτε. Εδώ είναι το αμπέλι το αληθινό. Μείνετε. Πιστέψτε ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, γιατί αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Και αν καταλάβετε ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε, ελάτε σε μένα, να κάνετε το πάντα. Μόνο πολλά και μόνο μέλλοντα. Μόνο ωραία και μόνο αληθινά. Και να μην ξεχνάμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Γιατί στο αμπέλι του Θεού δεν είσαι μόνο εσύ και δεν είμαι μόνο εγώ. Είμαστε όλοι. Όλοι. Και καλούμε κι άλλους να έρθουν και εκείνοι. Ελάτε στον Χριστό, δεν θέλετε? Δεν είναι ωραία? Δεν είναι ωραία η ζωή του Χριστού? Ποιος νομίζει ότι δεν αξίζει η ζωή του Χριστού? Λάθος κάνει. Λάθος κάνει. Ελάτε στο αμπέλι. Ελάτε στον πλούτο και στη δροσιά και στην ομορφιά που δίνει η ζωή του Χριστού. Ελάτε σε εκείνα τα οποία θα μείνουνε. Γιατί ο λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Γιατί όποιος κάνει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Γιατί η δικαιοσύνη του Θεού μένει στον αιώνα. Γιατί είναι πιστός και αληθινός. Και είναι εκεί και θα είναι πάντα εκεί. Και μαζί του θα είναι όλοι όσοι ακούμπησαν τη ζωή τους επάνω σε αυτόν και έμειναν επάνω σε αυτόν. Ο Θεός μας βοηθάει και μας τα θυμίζει. Ας βοηθήσουμε και εμείς σε αυτούς μας με ευγνώμονα καρδιά. Γιατί τρόπος και δρόμος υπάρχει και μας τον λέει ο Κύριος. Δοξασμένο το όνομά του. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κεφάλαιο πάνω στο οποίο θα προσευχηθούμε ο Κύριος να μας δώσει σκέψεις και μήνυμα. Είναι το βιβλίο του Ιώβ. Όσοι θέλουν το βιβλίο του Ιώβ, μάλλον βιβλίο της Αγίας Γραφής, και θα διαβάσουμε ένα σύντομο κεφάλαιο, το κεφάλαιο ΚΒ, 22. Ιώβ, κεφάλαιο ΚΒ. Και απεκρίθη Ελιφάς, ο Θεμανίτης, και είπε: «Δύναται άνθρωπος να ωφελήσει τον Θεόν, διότι φρόνιμοσόν δύναται να ωφελεί εαυτόν? Είναι ευχαρίστησης εις τον παντοδύναμον εάν είσαι δίκαιος, ή κέρδος εάν καθιστάς αμέμπτους τα σοδού σου? Μήπως φοβούμενόσε θέλει σε ελέγξει και θέλει ευθύς κρίσιν μετά σου? Η κακία σου δεν είναι μεγάλη και οι ανομίες σου άπειρη, διότι έλαβες ενέχειρον παρά του αδελφού σου ανετίος και εστέρισας τους γυμνούς από το ενδύματος αυτών. Δεν επότισας είδωρ τον διψώντα και ειρνήθης άρτον εις τον πεινώντα. Ο δε ισχυρός άνθρωπος απελάμβανε την γη και ο περίβλεπτος κατόκιεν αυτή. Χείρας απέβαλες αβοηθή τους και οι βραχίονες των ορφανών συνετρίβησαν υπό σου. Δια τούτο παγίδες σε περιεκύκλωσαν και φόβος ευνίδιος σε ταράτη και σκότος ώστε δεν βλέπεις και πλημμύρα υδάτων σε σκεπάζει. Δεν είναι ο Θεός εν της υψηλής του ουρανού και θεώρησον το ύψος των άστρων πόσον υψηλά είναι? Και εσύ λέγεις: τι γνωρίζει ο Θεός? Δύναται να κρίνει δια του γνώφου? Νέφη αποκρύπτουσιν αυτόν και δεν βλέπει, και τον γύρον του ουρανού διαπορεύεται. Μήπως θέλεις φυλάξει την παντοτινή οδόν την οποίαν επάτησαν οι άνομοι, ή την αφυρπάσθησαν αόρος και το θεμέλιον αυτών κατεπώντησε χήμαρος? Ήτινες ύπον προς τον Θεό, απόστηθη αφημών, και τι θέλει κάμει ο παντοδύναμος εις αυτούς? Αλλά αυτός ενέπλησεν αγαθών τους οίκους αυτών, πλην μακράν απ' εμού η βουλή των ασεβών. Οι δίκαιοι βλέπουσι και αγάλλονται, και οι αθώοι μικτηρίζουσιν αυτούς. Η μεν περιουσία ημών δεν υφανίσθη, το υπόλοιπον όμως αυτών κατατρώγει πυρ. Οικειώθητη λοιπόν μετ' αυτού και έσω εν ειρήνη. Ούτω θέλει ευθύ καλόν εισέ. Δέχθητη λοιπόν τον νόμον εκ του στόματος αυτού και λάβε τους λόγους σου εν την καρδία, τους λόγους αυτού εν την καρδία σου. Εάν επιστρέψεις προς τον παντοδύναμον, θέλεις ανοικοδομηθεί. Εκδιώξας την ανομία μακράν από τον σκηνό σου και θέλεις επισορεύσει το χρυσίον ως χώμα και το αργύριον του οφύρ ως τας πέτρες των χυμάρων, και ο παντοδύναμος θέλει είστε ο υπερασπιστής σου και θέλεις έχει πλήθος αργυρίου, διότι τότε θέλεις εφραίνεστε εις τον παντοδύναμον και θέλεις υψώσει το πρόσωπό σου προς τον Θεόν. Θέλεις δεηθεί αυτού και θέλεις σου εισακούει και θέλεις αποδώσει τα σευχά σου. Και ό,τι αποφασίσεις, θέλει κατορθούστε εισέ, και το φως θέλει φέγγει επί τα σοδού σου. Όταν ταπεινωθεί της, τότε θέλεις υπή, είναι ύψωσης, διότι θέλει σώσει τον κεκυφώτα τους οφθαλμούς, θέλει σώσει και τον μη αθώον. Ναι, δια της καθαρότητος των χειρών σου θέλει σωθεί. Και το εδάφιο στο οποίο θα παρακαλέσουμε τον Θεό να μας δώσει μήνυμα και σκέψεις είναι το εδάφιο 21 και ιδιαίτερα η πρώτη λέξη, οικειώθητη. Να σταθούμε όρθιοι να προσευχηθούμε, παρακαλώ.
για την όμορφη, καταγάλανη και ηλιόλουστη μέρα της Κυριακής. Σε ευχαριστούμε, ουράνιε Πατέρα μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερες στο φως αυτής της Άγιας Μέρας και γιατί οδήγησες τα βήματά μας στον τόπο τούτο που πόσες πολλές φορές ο καθένας από μας και όλοι μαζί έχουμε γευτεί τις ευλογίες σου. Μόνο σε παρακαλούμε, επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και εν Αγίω Πνεύματι, να προετοιμάσεις τις καρδιές και τα πνεύματά μας. Στον άμπονα τούτο, σήμερα το πρωί θα ήταν κάποιοι δούλοι σου από την Ιγυρία, κάποιοι άλλοι από την Αμερική και την Ευρώπη. Αυτή την ώρα δεν είναι κανένας από αυτούς. Αυτή την ώρα δεν είναι κανένας. Και περιμένουμε και δεόμεθα σε σένα τον Θεό να έρθεις να σταθείς στο βήμα του λόγου σου. Και καρδιογνώστης Θεός όπως είσαι, να δώσεις εκείνο που καθένας μας έχει ανάγκη. Αφαίρεσαι από μας σκέψεις και μέρημνες και περισπασμούς βιωτικούς. Εξαφάνισε από μέσα μας αν υπάρχει κάποια αμφιβολία, κάποιος δισταγμός, κάποια επιφύλαξη και δώσε όπως εκείνη την πρώτη και πρότυπη εποχή της Εκκλησίας σου στο ποτάμι των Φιλίππων διάνοιξε στο νου και την καρδιά της Λυδίας να προσέχεις τα λαλούμενα υπό του δούλου σου. Κάμε το ίδιο να γίνει και σε μας. Άνοιξε τις καρδιές μας και τα πνεύματά μας, ο Θεέ. Βοήθησέ μας να ακούσουμε το δικό σου το λόγο. Καθένας μας προσωπικά, υπεύθυνα για τον εαυτόν του απέναντί σου και έξω από τις όποιες ανθρώπινες, επιφανειακές εντυπώσεις του μηνύματος να πάρουμε το μήνυμα, να δεχθούμε την πρόσκληση. Επουράνιε Πατέρα μας, κάμε αισθητήρια του Αγίου Σου Πνεύματος την παρουσία Σου ανάμεσά μας την ώρα τούτη και ευλόγησε μαζί με μας κάθε παρόμοια σύναξη και λέγοντας παρόμοια εννοούμε συνάξεις που ανοίγουν τις καρδιές τους πριν ανοίξουν το Λόγο Σου για να δεχθούν το μήνυμα του Ιησού Χριστού και αυτού εσταυρωμένου και αναστάντος. Ευλόγησε την αγαπημένη μας πατρίδα, γιατί μακάριον είναι το έθνος το οποίο Θεός είναι ο Κύριος και η ανομία είναι όνειδος λαών, ενώ η δικαιοσύνη υψώνει έθνος. Και σε μια περίοδο που βρισκόμαστε προεκλογική, βοήθησέ μας, σε παρακαλούμε, να σκεφτούμε ότι η καλύτερη τοποθέτησή μας σαν άτομα και σαν έθνος είναι να στραφούμε στον Ιησού Χριστόν, σε εκείνον που βροντοφώναξε λίγο πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο ότι προσέξτε διότι άνεφε μου ουδήναστε ποιήν ουδέν. Ευλόγησέ μας σαν άτομα, ευλόγησέ μας σαν οικογένειες, επισκέψου μας σαν επιμέρους Εκκλησίας σου. Προστάτευσε την αγαπημένη μας πατρίδα την Ελλάδα και προσευχόμαστε όλα τούτα και περιμένουμε από σε τον Θεό στο όνομα του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Με τη χάρη του Θεού το θέμα μας σήμερα το πρωί είναι αυτή η πρώτη γεμάτη χάρη, ομορφιά, ζεστασιά λέξη από το εδάφιο 21. Οικειώθητη. Μάλιστα, οικειώθητη μετά του Θεού. Και όταν για πρώτη φορά, πριν λίγες μέρες, δυστυχώς, πρόσεξα τούτο το εδάφιο του Λόγου του Θεού, ήρθε ευθύς στη σκέψη μου ένα περιστατικό που έζησα σε ένα από τα ταξίδια μου στη Μακεδονία πριν από καιρό. Είχα συναντήσει ένα άτεκνο αντρόγινο με τη λαχτάρα, όπως τόσο συχνά, σωστά ή μη σωστά, δεν το συζητάμε αυτή την ώρα, για ένα παιδί. Όλα ήταν ειρηνικά και όμορφα σε εκείνο το σπίτι, αλλά μια σκιά έπεφτε επάνω σε όλα αυτά και τα αποδυνάμωνε και τα συνέφιαζε. Ένα αντρόγινο που δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί σε οικογένεια, σε τριάδα οικογενειακή. Αλλά αργότερα, γυρνώντας στην Αθήνα, έμαθα από ένα γράμμα του φίλου μου ότι είχαν αποκτήσει ένα παιδί με υιοθεσία. Και από τότε και ως τα σήμερα, σε κάθε γράμμα του είναι ο επίλογος «Σε χαιρετάει και η κόρη μας». Όμορφο να νιώθεις ότι ο διπλανός σου είναι χαρούμενος και νιώθει ολοκληρωμένος μέσα σε εκείνο που ο Θεός επέτρεψε, με τον δρόμο που επέτρεψε να συμβεί. Και το κοριτσάκι ήταν και είναι πάρα πολύ χαρούμενο μέσα σε αυτή την οικογένεια, μέσα σε αυτό το σπίτι. Μάλιστα, σε τελευταία, σε ένα χώρο που δεν θα τον προσδιορίσω για ευνόητους λόγους, είδα ένα βράδυ

να προσφέρουν ολόκληρη την αγάπη τους σε αυτήν τη χαρούμενη κοπέλα. Αλλά τι πράγμα ανθρώπινο υπάρχει χωρίς να έχει σχέσεις? Έτσι, μετά από μια-δυο μέρες, έμαθα κάτι που ήρθε να επισκιάσει τη χαρά μου. Το ανδρόγυνο σκέφτεται, ιδιαίτερα η μητέρα, πριν το κορίτσι το μάθει τυχόν από τη γειτονιά, να του πει την αλήθεια, ότι δεν σε γεννήσαμε. Σε γέννησε η αγάπη μας βέβαια μέσα σε αυτή την οικογένεια, αλλά δεν είσαι παιδί μας κατά τον ανθρώπινο βιολογικό δρόμο, θα έλεγα. Σε μια τέτοια περίπτωση, τι θα ήθελατε να είσαστε, ο γονιός ή το παιδί? Αλλά αυτό με οδήγησε να έρθω στη σφαίρα του πνεύματος, να στραφώ που αλλού παρά μέσα στην Αγία Γραφή και να θελήσω μέσα από τις σελίδες της να δω τη δικιά μου τη θέση, τη δικιά σου τη θέση ή ακόμα τη θέση αυτού που είναι έξω από την οικογένεια του Θεού. Και με τι μοιάζει, κι αν υποφέρει από τέτοια πράγματα σαν το παράδειγμά μου η οικογένεια του Θεού. Και είδα μέσα από την Αγία Γραφή, πιστεύω να συμπορευτείτε μαζί μου σε αυτές τις σκέψεις, ότι όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι, σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη, είμαστε δημιουργήματα του Θεού. Ο Θεός μας δημιούργησε κατ' εικόνα και ομοίωσή Του. Χαιρόμαστε γιατί μπορούμε να κοιτάζουμε μπροστά και ψηλά, που τα άλογα ζώα δεν μπορούν να το κάνουν. Μπορούμε να προσευχηθούμε στον Θεό. Μπορούμε να τον αγαπήσουμε ή να τον αρνηθούμε. Και ακριβώς το τραγικότερο πάσης ανθρώπινης τραγωδίας, τρίτο κεφάλαιο στο βιβλίο της Γένεσης, μας λέγει ότι ο άνθρωπος ξεγελάστηκε από τον διάβολο. Τον ακολούθησε. Απομακρύνθηκε από τον Θεό. Δεν άφησε να βαθύνει και να ολοκληρωθεί η σχέση του με τον Θεό. Με αποτέλεσμα, όπως μας λέει ο Παύλος στην Εφεσίους β3, δουλεύοντες σε θελήματα σαρκός και διαλογισμών, να γίνουμε όχι τέκνα Θεού, αλλά τέκνα οργής. Ή ακόμα, κατά τον Απόστολο Πέτρο στη Β' επιστολή του, Β' κεφάλαιο και εδάφιο 14, μετά από ένα φοβερό κατάλογο ζωής, συμπεριφοράς, επιθυμιών, επιδιώξεων, μας λέγει ότι είμαστε τέκνα κατάρας. Για να συμπληρώσει και με μια δικιά του πινεγιά τον αποτροπιαστικό του το πίνακα, ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του Γ' 10, όταν θα πει ότι εμείς έχουμε ένα κριτήριο να χωρίσουμε ποια είναι τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Ο άνθρωπος λοιπόν, το δημιούργημα του Θεού, μακριά εντούτοις από τον Θεό, θεληματικά, ελεύθερα, πεισματικά πολλές φορές, είναι τέκνον οργής, είναι τέκνον κατάρας, είναι τέκνο του διαβόλου. Εκφράσεις όλες αυτές και άλλες που θα μπορούσαμε να σταχυλογήσουμε από το Λόγο του Θεού, που δηλώνουν πρώτον την αποξένωσή μας από τον Θεό, την απομάκρυνσή μας από τον Θεό, και δεύτερο την ηθική μας κατάπτωση και καταπαράθρωση. Του Λόγου το αληθές, νομίζω το βεβαιώνει μια ματιά στο περιβάλλον μας γύρω. Μετά από την τυπική για την προεκλογική περίοδο που περνάμε ερώτηση του ταξιτζή μου, από το Μενίδη ήταν, που εχθές με έπαιρνε σπίτι, τι προβλέπετε για τις εκλογές? Η άλλη ήταν, τι να σας πω κυρία μου, χάλασε ο κόσμος. Του λέω, πώς το κατάλαβες? Να λέει, εχθές είχα ένα κορίτσι μέσα στο ταξί και δεν ξέρω πώς ήρθε η συζήτηση και το ρώτησα, μου λέει, κύριε, έχω 7 μέρες να γυρίσω στη μάνα μου, να κοιμηθώ στο σπίτι μου.
Και την ρωτάω, κοπέλα μου, τώρα σε παίρνω.

0: στο σπίτι σου.
1: Η συνέχεια δεν είναι τόσο εύκολη να υποθεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Τέκνα οργής,
0: τέκνα κατάρα,
1: τέκνα διαβόλου. Και το πρώτο σημείο που θέλω μετά από αυτή την εισήγηση να εξετάσουμε μαζί είναι ότι αυτή την ανεπιθύμητη κατάσταση και σχέση ο Χριστός την αναγνώρισε, την εξακρίβωσε. Αν θέλετε, πείτε ακόμη την παραδέχτηκε. Γιατί ενθυμίστε, σε κάποιους που δεν μπορούσαν να γνωρίσουν τη λαλία του, λέει, σας μιλώ, λέει, και δεν καταλαβαίνετε. Είδατε καμιά φορά παίρνετε στο τηλέφωνο και λέτε εμπρός, και ο άλλος σας λέει καλημέρα νούλα. Με ένα εμπρός σας κατάλαβε. Γνωρίζει τη λαλιά σας. Εσείς, λέει, που δεν γνωρίζετε τη λαλιά μου, που δεν αναγνωρίζετε ότι είμαι ο γιος του Θεού, απεσταλμένος του Πατέρα εδώ κάτω, είναι γιατί? Γιατί έχετε άλλο πατέρα. Είστε εκ του πατρός σας του διαβόλου. Και τα επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράττετε. Μας το λέει ο Ιωάννης στο Ήτα 44. Δεν καταλαβαίνετε τη λαλιά μου, την ομιλία μου. Σας φαίνεται ξένο τραγούδι, εξωγήινο. Γιατί? Διότι είσαστε από τον πατέρα σας τον διάβολο. Έτσι ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος αναγνώρισε ότι ο άνθρωπος μακριά από τον Θεό, σαν τέκνο οργής, κατάρας, είναι τέκνον του διαβόλου. Και σας ξαναθυμίζω το εδάφιο της πρώτης του Ιωάννη, ότι υπάρχει, θα δούμε αργότερα, ένα διακριτικό και ένα κριτήριο ανάμεσα σε αυτά τα τέκνα του διαβόλου και στα τέκνα του Θεού. Εάν το πρώτο μόνο ήταν πραγματικό, δεν θα είχα κουράγιο να ανέβω στον άμβονα μπροστά σας τούτο το πρωί, αλλά ίσως και ποτέ. Αλλά δόξα στον Θεό ότι μέσα στην Αγία Γραφή, ακόμα από το πρώτο βιβλίο της, τον Ιώβ, ακούγεται η φωνή και δίνεται η πρόσκληση: άνθρωπε οικειώθητη μετά του Θεού. Τι γλυκιά, τι ζεστή έκφραση. Καλύτερη της δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Όχι μόνο για τον πονεμένο τον Ιώβ, αλλά και για κάθε αμαρτωλό. Για κάθε έναν από εμάς σήμερα το πρωί που νιώθει ότι δεν είναι τέκνο του Θεού. Δεν είναι ο Θεός ο επουράνιος πατέρας του. Δεν είναι ο Ιησούς Χριστός ο αδελφός του, ο πρωτότοκος. Δεν έχει μπει μέσα στην οικογένεια του Θεού. Και ακούει, όπως άκουσε από τον Ελιφά, από το Πνεύμα του Θεού ο Ιώβ, την πρόσκληση και την προτροπή. Οικειώθητη. Θα μου πείτε, ποιος ήταν ο Ιώβ και γιατί η πρόσκληση σε αυτόν? Μπορούμε να τον σκιτσάρουμε σε τρεις γραμμές. Η γυναίκα του ήταν τόσο πολύ μακριά του. Με εκείνο που του είπε, βλαστήμησε το Θεό και πέθανε. Τι κρατάς πια την ακαιρότητά σου? Τα παιδιά του όλα σκοτωμένα από συφορές που είχαν έρθει. Οι φίλοι του γύρω του παρανοούντες το πρόβλημά του και μη δυνάμενοι ως εκ τούτου να τον βοηθήσουν. Μπορεί να βρίσκεσαι σε μια ανάλογη συμφιλιό σου με τον Θεό. Έλα κοντά, συγγένεψε, μπες στο σπιτικό του Θεού. Αυτή την έννοια παίρνει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εφεσίους, β' κεφάλαιο. Είναι πολύ αξιόλογο κεφάλαιο να το διαβάσετε αν θέλετε ξανά. Και στο οποίο μας λέγει ότι εμείς που είμαστε κάποτε μακριά, χωρίς Θεόν, χωρίς Χριστόν, χωρίς ελπίδα, άθεοι μέσα στον κόσμο, πλανόμενοι και πλανώντες στους άλλους, αποκτήσαμε είσοδο προς τον Πατέρα, δρόμο προς την καρδιά του Θεού, και τούτο δια του Σταυρού του Ιησού Χριστού, ώστε να γίνουμε συμπολίτες των Αγίων, μα το πιο σπουδαίο, οικείοι του Θεού. Να μπούμε μέσα στο σπιτικό του Θεού. Και το οικειώθητη. Όπως με τη χάρη του Θεού θα προσπαθήσουμε να τεκμηριώσουμε πιο πέρα στη μελέτη μας σήμερα το πρωί. Είναι εφικτό μόνον διά του Χριστού και εν το Χριστό. Αυτός είναι εξάλλου ο σκοπός για τον οποίο ήρθε ο Χριστός εδώ κάτω στον κόσμο. Να κάνει τούτο το οικειώθητη δυνατό, διά του έργου του και εν το προσώπο του. Αλλά ας πάρουμε στα χέρια λίγο αυτό το πολύτιμο μαργαριτάρι, αυτό το οικειώθητη, να το δούμε. Πρώτα-πρώτα, τούτο το οικειώθητη είναι μια προσωπική πρόσκληση. Ξέρω αν ζούσε ή μάλλον αν ήταν κοντά η γυναίκα του Ιώβ, αν ζούσαν τα παιδιά, αν ήταν μια οικογενειακή πρόσκληση, θα ήταν στον πληθυντικό. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό που δεν είναι στον πληθυντικό, είναι στον ενικό. Και απευθύνεται σε σένα, απευθύνθηκε στον Ιώβ, απευθύνεται σε κάθε αμαρτωλό, απευθύνθηκε μέσα στη Καινή Διαθήκη και στους Κορινθίους. Διαβάστε στη Β' Κορινθίους κεφάλαιο 5 και εδάφιο 20. Όταν ο Παύλος τους λέει, είμαστε πρέσβεις του Χριστού σε εσάς. Ήμουνα στη Βέρεια, στην Εκκλησία του Χριστού, που λέγεται εκεί, ένα Βυζαντινό μουσείο. Ήθελα άλλη μια φορά να δω την τοιχογραφία του Αναστημένου Χριστού που σκύβει προς την κόλαση και ανασύρει με τα δύο χέρια του τον Αδάμ και την Εύα, να δείξει συμβολικά την δύναμη και την έκταση και το βάθος της λύτρωσης που έκαμε για τον αμαρτωλό. Και ενώ εξηγούσα και στους Νιγηριανούς αδελφούς, μεταξύ των οποίων 13 ιεροκήρυκες, λίγα πράγματα, ακούω μια φωνή δίπλα και μου λέει, δείξτε παρακαλώ και αυτό. Λέω, ευχαριστώ, ποιος είσαστε. Λέει, είμαι ξεναγός. Λέω, ευχαριστώ, ναι. Πού ξεναγείστε τα λοιπά. Λέει, όχι, λέει, σχεδόν δεν ξεναγώ, αλλά επειδή φυτώ στη νομική και επειδή ώσπου να γίνω διπλωμάτης, λέω, διπλωμάτης είπες, ναι. Τόλμησα να του πω τη γνώμη μου, δεν ξέρω πόσο τον ενθουσίασα. Στην κουβέντα τη λίγη που είχαμε. Και του λέω, γιατί το διάλεξες αυτό το επάγγελμα. Και άρχισε να μου πει, το να είσαι πρέσβης, να εκπροσωπείς τον αρχηγό ενός κράτους, να δίνεις μηνύματα εξ ονόματός του, είναι κάτι σημαντικό. Και το μήνυμα που ο Απόστολος Παύλος δίνει στους Κορινθίους σαν πρέσβης του Χριστού ως του Θεού παρακαλούντος δι' αυτού ήταν ακριβώς ένα οικειώθητη. Καταλάγετε τον Θεό. Συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Μπείτε μέσα στην οικογένεια του Θεού. Μην επιμένετε να είσαστε τέκνα οργής και κατάρας του διαβόλου τέκνα όπως και οι άλλοι άνθρωποι. Αλλά επαναλαμβάνω, το οικειώθητη είναι μια πρόσκληση προσωπική. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, αν μπορείς να το συλλάβεις, και προσεύχομαι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σε βοηθήσει να το κάνεις, ότι μέσα σε αυτή την πολυάνθρωπη με τη χάρη του Θεού αίθουσα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τίποτα άλλο. Δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν υπάρχει κήρυκας. Υπάρχεις μονάχα εσύ και το οικειώθητη. Και είσαι εσύ που παίρνεις προσωπικά την πρόσκληση και εσύ που προσωπικά και υπεύθυνα θα απαντήσεις εάν θελήσεις να συμφιλιωθείς με τον Θεό, να καταλλαγείς με τον Θεό, να μπεις μέσα στην οικογένεια του Θεού. Εξάλλου αυτό είναι στην απλούστερη αλλά βαθύτατη έννοια εκκλησία. Είναι να σαν και εκείνη τη συναγωγή που κάποτε εμιλούσε ο Χριστός, εξεκρέμαντο εκ των χιλέων αυτού οι άνθρωποι τον άκουγαν, ώσπου έγινε ένα σούσουρο εκεί πίσω, ένα σύρσιμο. Κουβαλούσαν μια ταλέπορη γυναίκα σαν να ήταν μόνη αμαρτωλή στην πόλη και την έφεραν μπροστά του. Κύριε, συνελήφθη το χώρο. Ο Μωυσής λέει, εσύ τι λες, τον πιάσαμε. Πόσο σκληρό είναι το θρησκευτικό κατεστημένο διαμέσου των αιώνων και πόσο ανάλγητο. Και ο Χριστός, ξέρετε, έσκυψε κάτω και λοιπά, να μην περιγράψουμε όλη την ιστορία. Και σε κάποια στιγμή λέει, σηκώθηκε, κοίταξε γύρω, δεν είδε κανέναν, όλοι από τους γεροντότερους ως τους νεότερους ελεγχόμενοι είχαν φύγει, τα χέρια είχαν ξεσφίξει, οι πέρτες του λιθοβολισμού είχαν πέσει και μέσα σε εκείνο το χώρο βρέθηκε μονάχα η αμαρτωλή με τον αναμάρτητο των μόνων, αλλά και σωτήρα της. Σήμερα το πρωί, μακάρι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σε βοηθήσει, να σταθείς εσύ μόνος, εσύ προσωπικά, εσύ υπεύθυνα και εσύ προνομιακά, θα έλεγα, απέναντι στον Ιησού Χριστό. Και να δεχθείς την πρόσκληση βέβαια και να κάνεις βέβαια την κλίση και την εκλογή σου. Γιατί είναι σαφής ο Κύριος στο μήνυμά του Ιωάννης Α12 ότι όσοι δέχονται αυτόν τον Ιησού Χριστόν την πρόσκλησή του οικειώθητη. Εις αυτούς δίνεται εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Σε ποιους? Στους πιστεύοντας. Αλλά η πρόσκληση αυτή οικειώθητη δεν είναι μόνο προσωπική, αλλά αποτελεί και ένα βήμα φρόνησης αν το κάνεις. Δηλαδή είναι να καθίσεις κάτω και να σκεφτείς και να πεις ούτως εχόντων των πραγμάτων και επειδή και τα λοιπά, όπως ένα δικαστικό νομικό σκεπτικό, επειδή καταλήγουμε, συμπεραίνουμε. Γι' αυτό δίπλα στο οικειώθητη έχω κλείσει μέσα σε ένα κύκλο και μη φοβόσαστε να μαρκάρετε, να σημαδεύετε την Αγία σας γραφή. Είναι Άγια όχι επειδή είναι καθαρή από μολυβιές, αλλά επειδή το μήνυμά της είναι Άγιο. Δίπλα από το οικειώθητη είναι λοιπόν. Συμπερασματικό δηλαδή. Μετά από τη θεώρηση της ζωής, από τα διέξοδα, από την καταστροφή. Αλήθεια, πού βγάζουν όλα εκείνα τα βλάσφημα που διαβάσαμε και που δυστυχώς υπάρχουν σήμερα? Θεέ, απόστηθε αφημό. Μακριά Θεέ, δεν θέλουμε να επεμβαίνει στη ζωή μας. Ή γνωρίζει ο Θεός που ζει πάνω από τα σύννεφα, εάν ζει. Ή δύναται ο Θεός να κρίνει. Επιχειρηματολογία όλη αυτή. Λέμε που είμαστε έξυπνοι, γιατί τα λέμε σήμερα. Τα έλεγαν αιώνες πριν. Θα τα λέει ο άνθρωπος όσο υπάρχει διάβολος να τον παγιδεύει. Πού οδηγούσαν όλα αυτά? Αν όχι στα εστέρισα στους γυμνούς, ηρωνήθης άρτονης των πεινώντα, εάν ομοίες σου είναι άπειροι. Ο δρόμος μακριά από τον Θεό είναι μπλοκαρισμένος και είναι αδιέξοδος. Το λοιπόν οικειώθητη. Γίνου τέκνο Θεού. Μπες στην οικογένεια του Θεού. Αλλά αυτό το οικειώθητη δεν είναι μόνο μια πρόσκληση προσωπική. Δεν αποτελεί μόνο ένα βήμα φρόνησης, αλλά οδηγεί και σε μια όμορφη ειρήνη. Πόσο απαραίτητο και επίγον φάρμακο για την ψυχοσωματική μας ισορροπία. Τούτο το οικειώθητη λοιπόν μετά αυτού και έσω εν ειρήνη. Και να ζεις και να περπατάς και να περιβάλλεσαι και να είναι ατμόσφαιρα ζωής η ειρήνη, η εξισορρόπηση, το γαλήνεμα, η αφαίρεση από κάθε άγχος. Έλεγα στον ταξιτζή μου εχθές, του λέω σε παρακαλώ όταν πας το βράδυ στο Μενίδη, εάν δεν πιστεύεις τα λόγια που σου λέω, χτύπησε δοκιμαστικά, στατιστικά, 100 σπίτια, 100 οικογένειες στις πόρτες στο Μενίδη και ρώτησε πού δεν χρησιμοποιούν ηρεμιστικά. Για να βγάλεις το συμπέρασμα από πόση ειρήνη έχει ο κόσμος μακριά από το οικειώθητη του Θεού. Με τι αγοράζεται αυτή η ειρήνη? Η ειρήνη με τον Θεό, με το οικειώθητη. Μονάχα με αυτό. Γνωρίζοντας τον Ιησούν Χριστόν, γνωρίζεις ταυτόχρονα εκείνον που ο Ισαΐας τον περιέγραψε 8 αιώνες προ Χριστού σαν τον άρχοντα, τον δοτήρα, την πηγή της ειρήνης. Αυτός και μονάχα αυτός προσφέρει τούτο το πολύτιμο αγαθό. Αυτός που είπε, φεύγοντας, αποχαιρετώντας τους μαθητές του από αυτόν τον κόσμο, ας μη ταράτετε η καρδιά σας, πιστεύετε στον Θεό και σε με πιστεύετε. Ειρήνη δίδω εις εσάς, τη δική μου ειρήνη, ουχή αυτή την ειρήνη που δίνει ο κόσμος. Ιωάννης Ιωδαδέλτα 1:27. Και για να ξανάρθω στον Ισαΐα, σε αυτόν τον Ευαγγελιστή της Παλιάς Διαθήκης, Θα σας θυμίσω το εδάφιο K3 του βιβλίου του. Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα, το επισέ επιστηριζόμενον, διότι επισέ θαρεί. Δηλαδή το οικειώθητη, το ακολουθεί σαν καρπός φυσιολογικός. Αυτή η ειρήνη, αυτή η γαλήνη, αυτή η εφορία, η βεβαιότητα, αυτό το ότι ανήκει σε κάποιον, ότι οι τρίχες της κεφαλής σου είναι μετρημένες, ότι πολλών στρουθείων διαφέρεις, ότι πλούσιοι πτωχεύουν και πεινούν, οι δε επιστηριζόμενοι επί των Κύριων δεν θέλουν συστερηθεί ουδενός. Και τόσες και τόσες άλλες επαγγελίες. Αυτή η έννοια, η βαθύτατη της ειρήνης, που έκανε, όπως διάβαζα, μια επιτροπή κριτών σε ένα διαγωνισμό από ζωγραφική, να δώσουν το πρώτο βραβείο σε έναν πίνακα που κάθε τι άλλο έδειχνε στην πρώτη ματιά από μια ειρήνη, από ένα καταστάλαγμα. Έδειχνε μια θάλασσα φουρτουνιασμένη, ένα πλοίο καραβοτσακισμένο να αγωνίζονται κτλ. Ήδη κάποιοι να πέφτουν με τα σωσίδια απελπισμένοι. Αλλά ο πίνακας είχε μια λεπτομέρεια. Εκεί στην παραλία, σε ένα βράχο, σε μια μικρή κόχη του βράχου, βρισκόταν ένας γλάρος, ένα θαλασσοπούλι, που κοίταζε τα κύματα, που κοίταζε το πλοίο, που κοίταζε τους ανθρώπους, τους απελπισμένους, που κάβγαζαν και φώναζαν. Και είχε ένα βλέμμα τόσο ήσυχο, τόσο γαλήνιο, τόσο σίγουρο, όσο μπορούσε να του δώσει βεβαιότητα ότι πατούσε στο βράχο. Αυτή είναι η ειρήνη. Μέσα σε έναν κόσμο που μπορεί να έχει όλα τα άλλα αγαθά, εκτός από την ψυχική και πνευματική αυτή ειρήνη. Εσύ έσω εν ειρήνη. Πού, πότε? Μέσα στο οικειώθητη, αφού το δεχθείς στην καρδιά σου. Τέταρτο σημείο είναι ότι αυτό το οικειώθητη, αυτό το βήμα δηλαδή της μετάνοιας και πίστης, είναι για το καλό σου. Ο Ιώβ απαντάει σε ένα ερώτημα και σε μια νοοτροπία, θα έλεγα, και φιλοσοφία σήμερα μερικών που πιστεύουν ότι το να πιστέψουν στον Θεό κάνουν χατήρι στον Θεό. Θα πήρατε κι εσείς πολλά, πήρα κι εγώ ένα τηλεφώνημα. Α, για να δώσω την προτίμησή μου σε εκείνον κατά τις εκλογές. Του κάνεις χάρη που τον ψηφίσεις, κακός. Είναι μια στραβή θεώρηση των εκλογών. Αλλά πολύ πιο στραβό είναι να πιστέψεις ότι κάνεις χάρη στον Θεό επειδή επιστρέφεις σε Αυτόν. Λέει ο Ιώβ, στον Ιώβ μάλλον, ανοίγοντας το κεφάλαιο, δύναται άνθρωπος να ωφελήσει τον Θεό. Θα βάλει κάτι στην τσέπη του ο Θεός επειδή εσύ επιστρέφεις. Είναι κέρδος εις τον Θεό εάν σύ είσαι δίκαιος. Γιατί τάστε. Τι βαθύτατη φιλοσοφία, τι αντιμετώπιση καταστάσεων. Αντίθετα, κερδισμένος από το οικειώθητη είσαι εσύ. Ο Θεός θυσίασε, ο Χριστός θυσιάστηκε, η αγκαλιά την ανοιχτή και περιμένει. Το οικειώθητη είναι για σένα. Γι' αυτό λέει ούτω, δηλαδή αν το κάνεις, αν γίνεις οικείος του Θεού, ούτω θέλει ελθεί καλόν εισέ. Βρισκόμαστε πάντοτε στο εδάφιο 21 του Ιώβ. Ούτω, έτσι, αν το κάνεις αυτό το βήμα, θα γίνει καλό, πού? Σε σένα. Στο σώμα σου το τρομένο από την αμαρτία, στην ψυχή σου την κατακουρεγιασμένη, μέσα από συμπλέγματα, συναισθημάτων, παθών, πράγματα, στο πνεύμα σου το σκοτισμένο, σε σένα και στην οικογένειά σου και στο περιβάλλον σου. Έτσι, χωρίς να ξεχνάμε εκείνο που ο Παύλος γράφει στην πυμαντωρική επιστολή του, Α Τιμόθεο Δέλτα 8, ότι η ευσέβεια έχει επαγγελίες της μελούσης ζωής, πρέπει να τονίσουμε ότι έχει και της παρούσης. Το οικειώθητη είναι κάτι που θα φέρει καλό σε σένα. Πέμπτο, ότι πάνω σε αυτό το οικειώθητη, σαν σε θεμέλιο, και μονάχα πάνω σε αυτό μπορείς να οικοδομήσεις ή να ανοικοδομήσεις τη ζωή σου. Σήμερα το πρωί, ενώ ντρέπομαι να σας πω, αλλά πρέπει προς δόξα Θεού να σας πω ότι έχω κηρύξει σε αυτό το εδάφιο και κάπου αλλού, αλλά σήμερα το πρωί που ξαναφρεσκάριζα τη μνήμη μου και πρόσεξα το ανοικοδομηθεί. Λέω, Θεέ μου, και δεν το πρόσεξα. Πρέπει να το πω, πρέπει να το τονίσω. Σε μια εποχή σεισμών, η ξεναγόσβας πάνω σε Μακεδονία μας έλεγε, αυτή είναι η νέα τάδε και το νέο τάδε για χωριά τα οποία γκρεμίστηκαν, έγιναν σεισμόπληκτα, η περιοχή τους θεωρήθηκε επικίνδυνα σεισμογενής και μετακινήθηκαν κάπου να βάλουν καλύτερο θεμέλιο. Πόσοι σεισμοί στη ζωή σου, πόσες ρογμές μέσα στο περπάτημά σου, μέσα στα σχέδιά σου. Ζητάς θεμέλιο να οικοδομήσεις. Εάν επιστρέψεις προς τον παντοδύναμον, εάν το οικειώθητη πραγματικά μέσα σου το πραγματοποιήσεις, εδάφιο 23 διαβάζω, εάν επιστρέψεις προς τον παντοδύναμο, θέλεις όχι ανοικοδομήσει, αλλά θέλεις ανοικοδομηθεί. Θα ξαναφτιαχτεί η ζωή σου. Θα στηθείς στα πόδια σου. Θα έχεις θεμέλιο αμετακίνητο. Όντως, ακρογωνιαίου λίθου του Ιησού Χριστού. Εφεσίους Β' 21. Εάν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, αφού το οικειώθητη μονάχα στην επαναθεμελίωση στον Χριστόν βεβαιώνεται και ολοκληρώνεται, πού εσύ θα προσπαθήσεις να βρεις άλλο θεμέλιο? Οικειώθητη λοιπόν μετά του Θεού. Φίλε μου αγαπημένε, δεν έχω το προνόμιο πολλές φορές από Κυριακή πρωί να βρίσκομαι σε αυτό το βήμα και ευχαριστώ το Θεό για το προνόμιο που δεν έχω. Γιατί αυτό μου δίνει μια μεγαλύτερη ευθύνη. Αυτό το πρωί, το ένα αυτό πρωί της Κυριακής, να φωνάξω σε σένα που ίσως δεν σε ξαναδώ. Και δεν θα σε έχω στο μήνυμά μου που θα δώσω κάπου αλλού, ίσως την άλλη Κυριακή. Ότι εάν το οικειώθητη μετά του Θεού σήμερα το πρωί το δεχθείς, ένας, ας το πάρουμε λίγο φελημιστικά, ξέρω ένα φίλο μου εργάτη του Ευαγγελίου που διακονείται σε αυτήν, σε αυτό το βήμα που λέει, είναι συμφέρον να έρθει σαν Θεό, πάρ' το φελημιστικά. Ας το πω κι εγώ αυτή τη στιγμή. Ένας όμορφος κατάλογος υποσχέσεων του Θεού ακολουθεί αυτό το οικειώθητη. Και με αυτόν το κεφάλαιο, με αυτόν τον κατάλογο, κλείνει το κεφάλαιο του οικειώθητη. Εντάφιο 25. Εάν δεχθείς το οικειώθητη του Θεού, εάν επιστρέψεις προς τον παντοδύναμο, εδάφιο 25, ο παντοδύναμος θέλει είστε ο υπερασπιστής μου. Δεν θα το σχολιάσω. Το Πνεύμα του Θεού ας το σχολιάσει. Εδάφιο 26, θέλεις εφραίνεσθε εις τον παντοδύναμο. Θα είναι η χαρά σου και το τραγούδι σου και το μήνυμά σου. Εδάφιο 27, θέλει σου εισακούει. Στην προσευχή σου, στα αιτήματά σου, στις λαχτάρες σου. Εδάφιο 28. Ό,τι αποφασίσεις θέλει κατορθούστε. Κατορθούτε. Αν και ο Βάμβερ λέει κατορθούστε. Όταν είσαι εν Χριστώ, όταν είσαι στην οικογένεια του Θεού. Και εδάφιο 28. Φως θέλει φέγγει εις τα σοδού σου. Δεν είναι όμορφο. Δεν είναι συγκινητικό. Δεν μοιάζει με εκείνο που η αρχαία ελληνική μυθολογία, ζητώντας το και διψώντας το σαν ιδεώδες. Το λέω γιατί προχθές μιλούσα με τον καθηγητή τον κύριο Παντερμαλή που σκάβει το δίον της Πιερίας στη Μακεδονία. Και του είπα, κύριε καθηγητά, πώς πάνε οι καινούργιες θερασμασκαφές? Μου λέει, να σου δείξω το καινούργιο έβριμά μας, το ναό της Σίσιδος. Σκάβανε με μπότες κάτω, αντλούσαν νερά, εκτροπή ποταμού βαφύρα κτλ. Του λέω, πάντοτε περιμένω να δω στο μουσείο τα παιδιά του Ασκληπιού, τα οποία επώνυμα τα βρήκε και ετοιμάζουν τώρα το μουσείο σε μια ανασκαφή σε κάτι ρωμαϊκά λουτρά, στο 2. Και ανάμεσα στα παιδιά του Ασκληπιού, στην υγεία και τα λοιπά και τα λοιπά. Έβαλαν και την πανάκια. Εκείνο το ένα φάρμακο που μπορεί να θεραπεύσει, αν μπορούσε να βρεθεί, όλες τις πληγές. Δεν νομίζεις ότι το θέλει είστε ο υπερασπιστής σου. Θέλει σε φρένεσαι στο μαντοδύναμο. Θέλει σου εισακούει. Ό,τι αποφασίσεις θέλει κατορθούτε. Φως φέγγει στα σοδού σου. Δεν είναι πανάκια το οικειώθητη για όλα αυτά. Δεν είναι ο δρόμος σε όλα αυτά το οικειώθητη. Το συμφιλιώσουμε τον Θεό. Το δεχθείτε με σαν πρέσβη του Ιησού Χριστού, ως του Θεού παρακαλούντος διεμού. Συμπέρασμα λοιπόν, φίλε μας, όποιος και να είσαι, δεν το ξέρω, ο Θεός το ξέρει και εσύ, όπου κι αν βρίσκεσαι, μια και επίγουσα είναι η ανάγκη σου. Οικειώθητη μετά του Θεού. Συμφιλιώσουμε τον Θεό. Μπες στην οικογένειά του. Κάμε τον πατέρα σου, δεχόμενος τον Χριστό σωτήρα σου, συνεπώς και μεγάλο αδελφό σου. Γνώρισε τη θαυμαστή αγάπη του Θεού, που μας έδωσε την εξουσία, όχι μόνον τέκνα Θεού, να κληθούμε, να ονομαστούμε, αλλά και να είμαστε. Φίλε μου, σήμερα, οικειώθητη μετά του Θεού.

παρακαλώ να προσευχηθούμε. Επουράνιε Πατέρα μας, ξέρουμε, γιατί ξέρουμε τους αδύναμους εαυτούς μας, ότι λίγα, ίσως ακόμη πιο λίγα, θα μπορέσουμε να συναποκομίσουμε από αυτό το μήνυμα και να μείνουν μέσα μας και να γίνουν προβληματισμοί και έμπνευση για κάποιο βήμα πίστης, μετάνοιας, αφιέρωσης. Αλλά κι αν όλα σβήσουνε, σε παρακαλούμε, κράτησε άσβηστο μέσα μας τον δικό σου το λόγο, τη δικιά σου την προτροπή. Οικειώθητη, λοιπόν, μετά του Θεού και έσω εν ειρήνη. Οδήγησε ψυχές σε αυτή την πνευματική συμφιλίωση. Άνοιξε την ολάνυχτη κιόλας πόρτα της μεγάλης σου παγκόσμιας οικογένειας μπροστά σε κάποιες ψυχές που διστάζουν, που δεν ξέρουν, που όσα τώρα ψάχνουν εδώ και εκεί. Σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να είμαστε πρεσβευτές σου και να μεταφέρουμε την παράκλησή σου. Καταλάγητε το Θεό, οικειώθητη μετά του Θεού. Και μακάρι εσύ ο Δημιουργός του σύμπαντος και Δημιουργός μας να γίνεις ο επουράνιος Πατέρας στο πρόσωπο και στο έργο του Υιού σου, του Ιησού Χριστού, για πολλές ψυχές από ανάμεσά μας. Προσευχόμαστε στο όνομα Εκείνου, δια του οποίου και εν το οποίο έχουμε το οικειώθητη, και του Αγίου Σου Πνεύματος. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριός μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.

0: Φιλοξενήστε τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
1: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε τον όπως του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
0: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
1: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
0: Γιατί μόνο το δικό του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα του σε γη και ουρανό.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ύμνος 128 από τις Ψαλμωδίες. Γιατί με άγχος με ρημνάς σε τούτη τη ζωή.

0: 112.
1: 112.

μας, Ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έχεις φέρει σε μία κατάσταση η οποία πραγματικά είναι ζηλευτή, που δεν μπορούσαμε ποτέ να τη σκεφτούμε ούτε να την απαιτήσουμε. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί εσύ μας έμπασες μέσα στο χώρο της αιωνιότητος. Παρόλο που ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας, παρόλο που ζούμε μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πόνος, λες, κραυγή, θάνατος, δάκρυ, παρόλο Πατέρα μας που ζούμε σε ένα σώμα το οποίο διαρκώς μας δημιουργεί προβλήματα, εν τούτης ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έβαλες σε άλλη τροχιά, μας έβγαλες μέσα από την εφημερότητα, μας έμπασες μέσα στην αιωνιότητα, μας έδωσες Πατέρα μας το πρόσωπο εκείνο το οποίο πραγματικά για μας έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Σε ευχαριστούμε για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί το αίμα που χύθηκε εκεί πάνω στο Σταυρό είναι ένα αίμα που καθαρίζει αμαρτίες. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας πήρες μέσα από τον κόσμο της αμαρτίας, για τον οποίον εσύ έχεις άσχημα μαντάτα. Η οργή του Θεού, λέει, αποκαλύπτεται επί πάσαν ασέβειαν ανθρώπων. Και σε ευχαριστούμε γιατί από αυτή την οργή μας εγλίτωσες. Τώρα περιμένουμε το φως, περιμένουμε τη χαρά, περιμένουμε τη δόξα τη δικιά σου. Περιμένουμε τον Χριστό να έρθει από τον ουρανό. Περιμένουμε μέσα στη ζωή μας να κάνουμε το θέλημά σου. Σε ευχαριστούμε που και απόψε μας δίνεις την ευκαιρία για αυτά τα αιώνια, τις αιώνιες αλήθειες, να τις δούμε, να τις ακούσουμε, να τις απολαύσουμε. Και βοήθησέ μας ώστε με πίστη να προχωρούμε στη ζωή μας. Όλα μας τα αδέρφια, οπουδήποτε κι αν είναι, συνάσει μαζί τους. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: Θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Κορινθίους στη δεύτερη. Και διαβάζουμε από το 5 κεφάλαιο στη σελίδα 1022 από το 1 εδάφιο μέχρι και το 11. Από το ένα εδάφιο μέχρι και το 11. Και παρακαλώ ένας να διαβάσει.
1: Διότι εξέρνουμε ότι αν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχουμε εκ του Θεού οικοδομή, οικία χειροποίητο, αιώνιο εν της ουρανής. Επειδή εν τούτο στενάζομαι, επιποθούντες να επενδυθώμε το κατοικητήριο ημών του ουράνιου, αν και εντιθέτες αυτό, δεν θέλουμε ευρεθεί γυμνή. Διότι όσοι είναι θα εν τούτο το σκηνώματι, στενάζομαι υπό το βάρος αυτού. Επειδή θέλουμε, ουχή να επιθώμε, αλλά να επενδυθώμε, για να καταποθεί το πνητόν υπό τη ζωή. Εκείνος λέω της έπλασε ημάς, ότι αυτό τούτο είναι ο Θεός, όσοι και έδωσε εις ημάς τον αραβόνα του πνεύματος. Έχοντας λοιπόν το θάρρος πάντοτε και εξεύρωτες ότι ενώσο ενδυμούμε το σώματι, αποδημούμεν από τον Κυρίου, διότι περιπατούμεν δια πίστεως, ουχή δια της όψεως, θαρούμεν δε και επιθυμούμε μάλλον να αποδημήσουμε από του σώματος και να ενδυμίσουμε προς τον Κύριο. Όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδυμούντες είτε αποδημούντες, να είμεθα ευάρεστοι εις αυτό. Διότι πρέπει πάντες να εμφανιστούμε τέπορσε του βήματος του Χριστού για να ταμιθεί έταξτος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος, καθά έπραξε, είτε αγαθόν είτε κακόν. Ξέρετε λοιπόν το φόβο του Κυρίου, τους μεν ανθρώπους καταπίθομεν, εις τον Θεό δε είμαι φανερή. Ελπίζω δε ότι και εις τα συνειδήσεις σας είμαι τα φανερή.
0: Μάλιστα. Αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού είναι ένα κομμάτι θαυμαστό. Περιέχει μέσα όλη την ελπίδα του χριστιανού. Περιέχει μέσα όλη την ελπίδα της Εκκλησίας. Έχει μέσα στοιχεία ασύλληπτα. Αλλά από την άλλη πλευρά έχει, ξέρετε, και ένα αγκάθι. Ποιο είναι το αγκάθι? Το αγκάθι είναι το ενδεχόμενο του θανάτου. Δηλαδή όλα αυτά είναι αλήθειες και είναι γεγονότα τα οποία ο Θεός τα έχει μέσα στα αιώνια σχέδιά του. Και εμείς που διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και έχουμε πιστέψει στο Χριστό και έχουμε πιστέψει στις αιώνιες αλήθειες που έχει ο Θεός, οπωσδήποτε μέσα σε όλα εκείνα τα ευλογημένα, τα αιώνια, τα δοξασμένα, τα όμορφα, τα ασυλλήπτως ευλογημένα, μέσα σε όλα αυτά είναι και αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού. Λίγο πιο απάνω, στο 4 κεφάλαιο, λέει το εξής: διότι η προσωρινή θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης, επειδή εμείς δεν ατενίζομεν εις τα βλεπόμενα αλλά εις τα μη βλεπόμενα, διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Και αμέσως λοιπόν έρχεται και λέει ποια είναι τα μη βλεπόμενα, τα οποία είναι αιώνια. Και λέει ότι κάποτε, λέει, αυτό το σπίτι μέσα στο οποίο ζούμε και δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε όλα αυτά, γιατί ζούμε ακόμα μέσα εδώ σε αυτή τη γη, σε αυτόν τον κόσμο. Κάποτε, λέει, αυτό το σπίτι θα χαλάσει. Τώρα, ο χαλασμός πώς θα γίνει? Υπάρχουν πολλοί τρόποι που ένα σπίτι χαλάει. Μπορεί να τον γκρεμίσει ο σεισμός, μπορεί να το φάει η φωτιά, μπορεί να το σαρώσει η πλημμύρα και μπορεί ένα σπίτι να το αφήσουμε εμείς και να πάμε όλο αυτό να μένει. Έτσι λοιπόν, λέει εδώ πέρα ότι μια μέρα αυτό το σπίτι θα το αφήσουμε. Πώς το αφήνει κανείς? Το αφήνει ή πεθαίνοντας, ή θα το αφήσει στην ώρα της αρπαγής. Όσοι, λέει, ζούμε την ώρα εκείνη, θα αλλαχθούμε. Την ώρα που θα έρθει ο Χριστός να πάρει την εκκλησία του, αμέσως μέσα, λέει, σε ρηπή οφθαλμού, εν ρηπή οφθαλμού, σε ένα ανοιγόκλημα του ματιού, αυτό το σώμα το οποίο θα έχουν οι πιστοί την εποχή εκείνη και θα είναι όπως είναι και αυτά τα δικά μας τώρα, μέσα σε μια ρηπή οφθαλμού θα αλλάξει και θα μπει στη θέση του ένα άλλο σώμα. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι εμείς θα πρέπει σαν άνθρωποι του Θεού αυτό το πράγμα να το έχουμε μέσα στην καρδιά μας ζωντανό και ευλογημένο. Γιατί ξέρετε, πολλά πράγματα που λέει ο Λόγος του Θεού δεν τα έχουμε ούτε σαν εμπειρία, αλλά ούτε και τα συναντάμε μπροστά μας. Οπότε, λέει, όλα αυτά, λέει, εμείς τα δεχόμεθα δια πίστεως και ουχή δια όψεως. Βαδίζουμε, λέει, δια πίστεως και ουχή δια όψεως. Τι θα πει ουχή δια όψεως? Δεν τα βλέπουμε, δεν τα πιάνουμε, δεν τα κρατάμε, αλλά τα πιστεύουμε. Είναι, δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Είναι σαν κάποιον ο οποίος όλη του τη ζωή έζησε φτωχότατα, με χίλιες δυσκολίες κατάφερνε κάθε μέρα να βγάζει το καθημερινό του για να ζει, και σε κάποια δεδομένη στιγμή της ζωής του έρχεται ένα μήνυμα και του λένε, του φέρνουν ένα χαρτί και του λένε ότι ένα συγγενή σου άφησε χρήματα αμέτρητα. Και του λέει αυτός που του φέρε το χαρτί, είσαι πλούσιος. Τώρα τι είναι αυτός, φτωχός είναι ή πλούσιος? Εάν σταθεί στην κατάστασή του, θα πει τι πλούσιος, εγώ με χίλια ζόρια το βράδυ θα έχω ψωμί και κρεμμύδι να φάω και είμαι πλούσιος. Εάν κοιτάξει στην όψη του αυτό που ζει τώρα, είναι οπωσδήποτε φτωχός. Εάν όμως κοιτάξει το χαρτί της κληρονομιάς, αυτός είναι πλούσιος. Και βγαίνει λοιπόν αυτός έξω στη γειτονιά και φωνάζει και λέει, εγώ είμαι εκατομμυριούχος. Τι είναι αυτός τώρα? Εάν μεν οι άλλοι βλέπουν την καλύβα που μένει και το πιάτο που έχει μπροστά του, θα πούνε αυτός είναι φουκαράς. Γι' αυτό, ξέρετε, η πίστης και η όψης αυτή την έννοια έχει. Εάν μεν κοιτάς την όψη, εάν περπατάς με την όψη, δεν έχεις καμία ενθάρρυνση και δεν έχεις καμία ευλογία. Για φανταστείτε τώρα να βλέπεις έναν άνθρωπο να είναι άρρωστος από καρκίνο και να λιώνει μέρα με την ημέρα, και αυτός ο άνθρωπος εξαρτάται τώρα εάν μέσα του δουλεύει η πίστης ή αν μέσα του δουλεύει η όψης. Εάν δουλεύει η όψης, τραγική η κατάστασή του. Εάν δουλεύει η πίστης, είναι μέσα σε μία ελπίδα ασύλληπτη και δοξασμένη. Εγώ μια φορά είχα δει μια τέτοια κατάσταση. Πήγα να επισκεφθώ ένα σπίτι που την εποχή εκείνη το ευαγγέλιζα και μου λένε απάνω, είναι λέει η μάνα μας και έχει λέει καρκίνο και υποφέρει πολύ. Πήγα λοιπόν να τη δω και την ώρα εκείνη μάλιστα την είχαν πιάσει και η δυνατή πόνη. Προσπαθούσε να κρατηθεί και να ανθέξει, αλλά δεν μπορούσε. Και κάποια στιγμή βουτάει το μαξιλάρι και δαγκώνει την άκρη του μαξιλαριού, τη βάζει στο στόμα της και σφίγγει το στόμα της. Και την άκουγα την ώρα που βογκούσε να λέει, «Θεέ μου, σε ευχαριστώ». Και το ερώτημα, τι ευχαριστούσε αυτή? Η όψη ήταν η τραγική. Εγώ αναστατώθηκα όταν την είδα. Πρώτη φορά έβλεπα άνθρωπο να έχει καρκίνο και να πονάει τόσο πολύ. Πρώτη φορά έβλεπα. Και όμως αυτή ευχαριστούσε το Θεό. Γιατί? Γιατί είχε την πίστη και όχι την όψη. Και ξέρετε, αυτό είναι το σημείο εκείνο το οποίο καθορίζει τελικά τη ζωή του ανθρώπου του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού έχει την όψη και έχει την πίστη. Η όψη είναι διαφορετική. Το περιεχόμενο της όψης είναι διαφορετικό και το περιεχόμενο της πίστης είναι διαφορετικό. Γι' αυτό και λέει, εμείς καθώς αναφέρεται σε αυτό το σημείο, θαρούμε, έχουμε θάρρος λέει, και επιθυμούμε, θαρούμε και επιθυμούμε. Τι θαρούμε και τι επιθυμούμε? Εάν περπατάμε δια πίστεως και όχι δια όψεως, τότε λέει θαρούμε και τότε επιθυμούμε. Και ένα περίεργο θάρρος και μια περίεργη επιθυμία. Να αποδημήσουμε από το σώματος και να ενδημήσουμε στον Κύριο. Και ξέρετε, πολλές φορές λέμε, πώς θα δοκιμάσω αν είμαι στην πίστη? Στην επιστολή προς Κορινθίους, τη δεύτερη αυτή, καθώς τελειώνει, λέει, εαυτούς δοκιμάζετε εάν είστε στην πίστη, εαυτούς εξετάζετε. Πώς εγώ θα δοκιμάσω τον εαυτό μου αν είμαι στην πίστη? Εάν αυτές οι διακηρύξεις, εάν αυτές οι θέσεις που έχει ο Λόγος του Θεού, εάν αυτές μέσα στη ζωή μου έχουν πραγματικά την εφαρμογή τους και έχουν θέση μέσα στην καρδιά μας. Λέει, θαρούμε και επιθυμούμε. Τι θαρούμε και τι επιθυμούμε? Να αποδημήσουμε και να ενδημήσουμε. Και είναι, ξέρετε, ένα δύσκολο ερώτημα καμιά φορά όταν αυτό το μέρος του Λόγου του Θεού το λέμε και έρχεται το ερώτημα, σε ρωτάνε αμέσως, θες να φύγεις από τούτη τη ζωή, εσύ θες να μείνεις? Γιατί όταν αρρωσταίνεις πας στο γιατρό. Και θέτουν ένα σωρό ερωτήματα. Ο λόγος του Θεού δεν λέει να επιδιώκεις και να ζητάς να πεθάνεις. Αυτό το κάνουν οι ψυχοπαθείς που πάνε και αυτοκτονούν. Ο λόγος του Θεού λέει το εξής. Όταν θα έρθει αυτή η ώρα και ο Θεός σε καλεί και σε προετοιμάζει και να θαρρείς και να επιθυμείς να αποδημήσεις από το σώμα και να ενδημήσεις τον Κύριο. Εγώ είχα μία θεία η οποία όταν έμαθε ότι αυτή είχε καρκίνο και πως τίτης ότι λίγες είναι οι μέρες της. Λοιπόν μόλις το συνειδητοποίησε αυτό άρχισε να φωνάζει. Όλες τις μέρες που έζησε συνέχεια φώναζε στους γιατρούς που έρχονταν, δεν θέλω να πεθάνω. Στις νοσοκόμες που πήγαιναν, δεν θέλω να πεθάνω. Όταν όμως ο Θεός θέλει να φύγουμε από τούτη τη ζωή, εμείς να μην θέλουμε να ενδυμίσουμε σε αυτό το σώμα. Ενδυμώ και αποδυμώ σημαίνει ότι φεύγω μακριά από εδώ που είμαι και ενδυμώ πηγαίνω κάπου αλλού και μένω. Αυτό θα πει ενδυμώ και αποδυμώ. Και ο λόγος του Θεού λέει ότι εμείς πρέπει να έχουμε τα βλέμματά μας και να ασκούμε την πίστη μας σε όλα αυτά τα οποία ο Θεός υπόσχεται και έχει μέσα στο λόγο του. Όταν ο λόγος του Θεού δίνει αυτή τη θέση, τη δίνει με την προϋπόθεση ότι εγώ θα ασκώ πίστη και θα είμαι συνεπής στο θέλημα του Θεού και θα περιμένω ο Θεός μέσα στη ζωή μου να εκπληρώσει και να κάνει τα σχέδιά του. Γι' αυτό και λέει πιο πέρα, επειδή δεν ξέρουμε πότε αποδημούμε από το σώμα αυτό, δεν το ξέρουμε αυτό, και επειδή δεν ξέρουμε ποια ώρα θα ενδυμίσουμε στον Κύριο, θα πάμε στον Κύριο, γι' αυτό και λέει ότι επειδή ούτε το ένα ξέρουμε ούτε το άλλο ξέρουμε, εμείς πρέπει να κρατήσουμε την ίδια θέση. Είτε λέει ενδυμούντες είτε αποδημούντες, να είμαστε ευάριστοι στο Θεό. Δεν μπορεί να πει τώρα αυτό το κοριτσάκι, εγώ είμαι ακόμα 7 χρονών, βλέπω γύρω μου τους ανθρώπους 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95 και αυτό το 30, 40, 50, 70, 95 να του δίνει μία διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη που ο Θεός ζητάει. Δεν μπορεί να πεις έχω χρόνια να ζήσω, ας μην κάνω το θέλημα του Θεού. Είδατε όταν ο Χριστός αναφέρεται στα τάλαντα που έδωσε και στους δούλους εκείνους που τους είπε εγώ πάω και θα ξανάρθω, τι είπε εκείνος ο δούλος ο οποίος είπε αργεί να έρθει ο Κύριος μου. Το αργεί να έρθει ο Κύριος μου το έδωσε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Επειδή είπε αργεί να έρθει ο Κύριος μου, δεν ξέρω πότε θα έρθει, άρχισε λοιπόν να τρώει, να πίνει, να μεθάει, να κοπανάει, να δέρνει τους δούλους, τις δούλες. Αλλά λέει θα έρθει ξαφνικά που δεν το περιμένει και θα τον πιάσει να είναι σε αυτή την κατάσταση. Εδώ λοιπόν λέει το εξής, είτε ενδημούντες, είτε έχουμε περιθώριο χρόνο που ο Θεός μας δίνει σε αυτή τη ζωή, είτε αποδημούντες, είτε ο Θεός μας έχει ανοίξει πλέον το δρόμο της αποδημίας για να φύγουμε από τούτη τη ζωή, να είμαστε ευάριστοι στο Θεό. Οπότε, εμείς σήμερα πρέπει να ξέρουμε ότι η διατήρησή μας σε τούτη τη ζωή και είναι η ενδύμησή μας, το ότι ζούμε ακόμα σε αυτόν τον κόσμο, θα πρέπει να είναι μία ευλογία για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, όπως είναι και μία ευλογία για τον άνθρωπο του Θεού όταν έρχεται η ώρα να αποδημήσει από αυτό το σώμα και να ενδημήσει στον Κύριο. Είναι μία ευλογία. Γι' αυτό η ζωή μας εδώ σε αυτόν τον κόσμο είναι μία ευλογία την οποία μας δίνει ο Θεός με σκοπό να είμαστε ευάρεστοι σε Αυτόν. Να μην το ρίξουμε έξω. Να μην πούμε έχουμε ακόμα καιρό. Να μην πούμε για μένα υπάρχει μεγάλο περιθώριο. Και ο λόγος του λέει και να ενδυμείς, δηλαδή να ξέρεις ότι ο Θεός, όπως τον Εζεκία του είπε, σου δίνω 15 χρόνια. Ήξερε ο Εζεκίας ότι ό,τι και να γίνει γύρω του, ό,τι και να συμβεί, τα 15 χρόνια θα τα απολαύσει στη ζωή του. Και σε αυτή τη βάση να μας το βάλει ο Λόγος του Θεού και να μας πει σου δίνω μία διαβεβαίωση ότι θα ζήσεις μέχρι τα 80 σου χρόνια. Όπως ακριβώς είχε δώσει τη διαβεβαίωση στον Πέτρο. Στον Πέτρο του είπε ότι δεν θα πεθάνεις νέος, θα πεθάνεις γέρος. Δεν θα έπρεπε λοιπόν ο Πέτρος, επειδή θα είχε αυτό το περιθώριο, να πει ότι εφόσον ενδυμώ ζω μέσα σε αυτή τη ζωή, ας μην είμαι ευάριστος στο Θεό. Το ευάριστος στο Θεό δεν καθορίζεται από την αποδήμηση ή από την ενδήμηση. Καθορίζεται από την αγάπη που έχει η καρδιά μας και από το περιεχόμενο της πίστεως μας. Διότι εγώ μέσα στη ζωή μου δεν ζω δια όψεως, ζω δια πίστεως, και καθώς ζω δια πίστεως, εγώ περιμένω εκείνα τα οποία ο Θεός έχει μέσα στα αιώνια σχέδιά Του. Αυτό εγώ περιμένω. Δηλαδή το ενδιαφέρον μου και το περιεχόμενο της ζωής μου δεν περιορίζεται μέσα σε αυτή τη ζωή. Αυτή η ζωή είναι ένα δώρο του Θεού. Ο Θεός μας έχει κάνει ένα δώρο και το δώρο αυτό του Θεού είναι για να ζήσουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο και να προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη συνάντηση με τον Θεό. Δεν είναι ούτε για να φτιάξεις περιουσίες, ούτε για να ανέβεις σκαλοπάτια και να γίνεις σπουδαίος και τρανός, ούτε να έχεις επιδιώξεις οι οποίες δεν εφάπτονται του αντικειμένου της πίστεώς σου και δεν αποβλέπουν εκεί. Αλλά ο σκοπός είναι εκείνα τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει, το αιώνιο δώρο που μας εχάρισε τον Ιησού Χριστό, να το έχουμε μες στην καρδιά μας, τις υποσχέσεις τις οποίες μας έδωσε να τις έχουμε, να είμαστε ευάρεστοι σε αυτό, να του αρέσουμε του Θεού. και να ξέρουμε ότι επειδή υπάρχει και βραβείο, επειδή υπάρχει και βραβείο στο τέλος, γι' αυτό να είμαστε ευάριστοι, ώστε μαζί με όλες τις ευλογίες και τις ευεργεσίες και με όλα τα σχέδια, τα αιώνια τα οποία έχει ο Θεός, να πάρουμε και το βραβείο. Το βραβείο της νίκης, το βραβείο του «Εύγε δούλε πιστέ και αγαθέ, ήσερθε στη χαρά του Κυρίου σου». Και εμείς σαν άνθρωποι του Θεού δεν πρέπει να αποθούμε αυτές τις αλήθειες και αυτές τις θέσεις. Ένα μήνυμα που δίνει η Αποκάλυψη, καθώς τελειώνει και κλείνει πλέον το βιβλίο αυτό και κλείνουν όλα τα μηνύματα που έχει ο Θεός και όλα τα σχέδια που έχει, λέει ότι η Εκκλησία πρέπει να έχει μία φωνή. Και η μία φωνή να είναι η ίδια σε όλους. Και ποια είναι αυτή η φωνή? Ναι, έρχου, Κύριε Ιησού. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις, μπορεί να έχουμε διαφορετικό δρόμο που περπατάμε ο καθένας, αλλά η Εκκλησία του Χριστού, σαν Εκκλησία του Χριστού, έχει μία φωνή. Και η φωνή η μία είναι, ναι, έρχου, Κύριε Ιησού. Αυτό πρέπει να κυριαρχεί με τις καρδιές όλων των ανθρώπων. Αυτή είναι η έννοια ότι ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού. Και καθώς ο Λόγος του Θεού μας δίνει αυτές τις θέσεις, μας λέει ότι εμείς περπατάμε και όχι με όψη. Και ο Θεός αυτά να τα βάλει με στις καρδιές μας, γιατί αυτό είναι ένα πολύ δυνατό κομμάτι του Λόγου του Θεού και είναι η ελπίδα μας. Ποιο είναι το όφελός σου, λέει, αν κερδίσεις όλο τον κόσμο? Όλο τον κόσμο. Να σε πάρουν μια μέρα, να σε γυρίσουν σε όλο το χαλάνδρι και να σου πούνε 12 σπίτια είναι δικά σου, διάλεξε ποια θέλεις. Να σε πάνε μετά στην Αθήνα και να σου πούνε 12 μαγαζιά εμπορικά είναι δικά σου, διάλεξε ποια θέλεις. Και να σε γυρίσουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ και να σου πούνε 12 σούπερ μάρκετ είναι δικά σου, διάλεξε ποια θέλεις. Και όταν τα διαλέξεις και σου υπογράψεις και σου πούνε ότι είναι δικά σου, την ώρα εκείνη ένα περίστροφο στο κεφάλι σου ετοιμάζει να σου τεινάξει τα μυαλά. Ποιο είναι το όφελός σου? Ποιο είναι το όφελός σου αν κερδίσεις όλο τον κόσμο και την ψυχή σου τη χάσεις? Ποιο είναι το όφελός? Και ο Λόγος του Θεού μας λέει εδώ πέρα τα αιώνια. Γι' αυτό λέει, δεν ζούμε δια όψεως, ζούμε δια πίστεως. Αυτά είχα εγώ να πω. Αν έχει κάποιος να ερωτήσει.
2: Εγώ δεν είναι να ρωτήσω. Δουλειά είναι ο Θεός να μας φωτίσει να τα εφαρμόσουμε. Να κάνουμε αυτό που θέλει ο Κύριος. Κοίτα που είπαμε. Εγώ εύχομαι ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους και να μας δώσει δύναμη, υπακουής και να είμαστε όχι ακροατές, αλλά εκτελεστές.
0: Ευάρεστη στο Θεό. Ευάρεστη στο Θεό.
3: Για την συνεπή ζωή ή την ευάρεστη ζωή, ποια είναι τα χαρακτηριστικά πρακτική εφαρμογή?
0: Τα χαρακτηριστικά είναι σε κάθε φάση της ζωής μου, σε κάθε φάση της ζωής μου. Υπάρχει το θέλημα του Θεού και υπάρχει και το θέλημα του πονηρού, το οποίο ταυτίζεται με το δικό μου τον εαυτό. Τι θα διαλέξω? Σε οποιοδήποτε γεγονό, αν πρόκειται, παραδείγματος χάρη, να πεις ψέμα ή αλήθεια, τι θα διαλέξεις? Αν πρόκειται να ταπεινωθείς ή να κρατήσεις τον εγωισμό σου, τι θα διαλέξεις? Αν πρόκειται να αδικήσεις ή να αδικηθείς, τι θα διαλέξεις? Αν πρόκειται να ασκήσεις πίστη ή να έχεις όψη, τι θα διαλέξεις? Αυτό θα πει ευάριστο στο Θεό. Να αρέσω στο Θεό. Και μέσα ο λόγος του Θεού έχει τόσα πολλά παραδείγματα και έχει τόσα και τόσα πολλά γεγονότα, ώστε πραγματικά ο άνθρωπος του Θεού πρέπει μέσα στη ζωή του να διαλέγει. Είδες τι λέει για τον Χριστό? Έως ότου μάθει. Τι μάθει? Να διαλέγει το καλό και να απορρίπτει το κακό. Διότι όταν λέει για τον Χριστό να διαλέγει το καλό και να απορρίπτει το κακό, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που λέει ο λόγος εδώ πέρα, να είμαστε ευάριστοι στο Θεό. Διότι ο Χριστός σαν έσχατος Αδάμ είχε όλη την ορμή της επίθεσης και όλη τη μεθοδία του σατανά απάνω του. Έπρεπε λοιπόν να διαλέγει το καλό και να απορρίπτει το κακό. Και αυτό τον έκανε να είναι ευάριστος στο Θεό, να είναι μαζί με το Θεό, και επειδή δεν υπήρξε περίπτωσης που να μην απέρριψε το κακό, γι' αυτό και δεν είχε κάνει αμαρτία. Και εμείς αυτό το πράγμα χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Μέσα στη ζωή μας κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έρχονται γεγονότα. Έρχονται εισηγήσεις, έρχονται καταστάσεις, έρχεται ο πονηρός για να μας πει. Τι να μας πει? Να μας πει οτιδήποτε. Τι θα κάνεις τώρα? Διότι με την εισήγηση του πονηρού, με την πλευρά του πονηρού, υπάρχει η πλευρά του Θεού. Εγώ λοιπόν θα μάθω να απορρίπτω το κακό και να δέχομαι το καλό. Εάν εγώ μάθω να απορρίπτω το κακό και να δέχομαι το καλό, από εκεί και πέρα κάνω το θέλημα του Θεού. Σε οτιδήποτε είναι αυτό. Και ξεκινάμε από τα πιο απλά. Λέει παραδείγματος χάρη, όποιος δεν ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, σε αυτό είναι αμαρτία.
4: Αυτό δεν λέει για να είμαστε συνεπείς σε όλα αυτά και για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μην ξεχνάς ότι εκεί στην Αναπολή της Αμπέλης λέει ο Χριστός ότι αν εφαρμού δεν δίνεστε να κάνει το δέντρο. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό το να έχουμε συνεχή επικοινωνία με τον Θεό, για να δούμε δυνάμεις από εκεί, για να αντεπεξέλθουμε και να είμαστε βάρηστοι τότε στον Θεό. Και θα πάρω παράδειγμα ότι ο Χριστιανός είναι σαν ένα τρόλεϊ, ας πούμε, τα τρόλεϊ τα ξέρετε όλοι, που ξέρετε ότι είναι από το βραχείο να εκεί να πάνε και ενώνεται με το ρεύμα. Εάν το αφαιρέσεις αυτό το βραχείο, να είναι άχρηστο. Και ο Χριστιανός έτσι είναι. Αν δεν έχει επικοινωνία συνέχεια με τον Πατέρα, είναι άχρηστο. Είναι σημαντικό αυτό, η επικοινωνία, η συνεχή σύνδεση με τον Πατέρα. Και εδώ πάει εκείνο που λέμε το αδιανύκτος προσέλκυστα. Για να μπορούμε να αντλούμε δυνάμεις και δεν για να σταθούμε να μας πνευματικοί.
0: Αυτή είναι, αυτός είναι...
4: Η προϋπόθεση.
0: Αυτή είναι η προϋπόθεση. Επειδή όμως μέσα μπορεί κάπως να έχει κάποια πλευρά θεωρητική, γι' αυτό ο Χριστός, παρόλο που είχε συνεχή επαφή με τον Πατέρα, είχε και μία ενέργεια. Απέρριπτε το κακό και δέχονται το καλό. Η θέληση του ανθρώπου πρέπει πάντοτε να βρίσκεται σε ενέργεια, η θέληση του ανθρώπου. Βεβαίως.
4: Εγώ απεκτήρας μου, όσες φορές είπα, θα κάνω αυτό το πράγμα, σε ελάχιστα σημαντικά. Είχα εκτρά αποτυχία.
0: Ναι.
4: Όμως ζήτησα τη βοήθεια του Θεού.
0: Ναι. Ναι, αλλά πρέπει να ζητάω εγώ τη βοήθεια του Θεού. Να θέλω να απορρίπτω το κακό. Διότι πολλές φορές, ξέρετε, μέσα στη ζωή μας, ενώ έρχεται η έννοια του κακού, εμείς δεν την απορρίπτουμε. Θέλουμε. Και τη θέλουμε με έναν διαφορετικό τρόπο, ας πούμε. Και βέβαια εδώ παίζει ρόλο και ένα άλλο πράγμα. Τι ακριβώς πρέπει να ξέρουμε, τι ακριβώς θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει. Και πολλές φορές μπορεί σε μία περίοδο της ζωής μας να ξέρουμε τι θέλει ο Θεός και σε άλλη περίοδο της ζωής μας αυτό που ξέρουμε ότι θέλει ο Θεός τώρα να μην λέμε ότι είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Και έχουμε και τέτοιες καταστάσεις. Ναι.
5: Εάν ο πιστός άνθρωπος, ο κάθε πιστός, δεν πάρει τη θέση του θανάτου, να έχει πεθάνει ως προς τον κόσμο και να ζει ως προς τον Θεό, με αυτή την προϋπόθεση ο πιστός έχει νίκη διαφορετικά, δεν πρόκειται να προκόψει την πνευματική του ζωή και θα έχει πολλά άσχημα αποτελέσματα. Το Άγιο Πνεύμα δεν πρέπει να το λυπούμε, μπορείς όσο που μας ελέγχει, να μην το χαρτηριάζουμε, να μην το λυπούμε και να είναι οι σχέσεις μας πραγματικά συνέχεια να είμαστε πεθαμένοι ως προς την αμαρτία για να ζει ο Χριστός. Δεν είναι καμιά σάρκα. Η ροπή μας είναι αυτή να κάνουμε το κακό. Δεν έχει κατοικεί μέσα μας, λέει ο Παύλος, δεν κατοικεί μέσα μας το καλό, τίποτα. Λοιπόν, ο Χριστός, η ζωή μας, αυτός μπορεί να μας ελέγχει κάθε μέρα. Το Πνεύμα του Άγιο να μας ελέγχει. Μας ελέγχει διαρκώς. Αν το ζητούμε, αν δεν το καρτηριάζουμε τις συνέντες μας και το αφήνουμε και δεν μας μιλάει και δεν δίνουμε είδηση,
0: οπωσδήποτε όλες αυτές οι πλευρές, αυτές είναι όλες οι προϋποθέσεις αυτές είναι.

0: αλλά εγώ θα πρέπει μέσα στη ζωή μου να έχω το πνεύμα μου έτσι ξύπνιο και να έχω τη θέλησή μου σε ενεργητικότητα, γιατί πολλές φορές τη θέλησή μας την έχουμε σε μία παθητική κατάσταση και δεν θέλουμε να απορρίπτουμε το κακό, ή έρχεται το κακό εκείνο, ή έρχεται εκείνο που δεν θέλει ο Θεός, είτε δεν έχουμε τη δύναμη να το απορρίψουμε, είτε επειδή μας αρέσει κάνουμε ότι δεν είναι κακό. Λες είναι κακό, λέει αυτό το πράγμα. Και κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν εμείς βάζουμε νερό στο κρασί, στην έννοια του καλού και του κακού, και προχωρούμε και περπατάμε μέσα σε μία έτσι αμφίβολη κατάσταση. Και ο Θεός να μας δώσει αυτό ακριβώς το πνεύμα, να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό, είτε ζούμε, είτε ενδυμούμε, είτε αποδημούμε. Ναι.
1: Και μου λέει, αν πρόκειται να σώσει μια σοβαρή κατάσταση, δεν είναι αμαρτία. Και θέλω να μας εξηγήσετε κάτι σχετικά με αυτό. Υπέτε, σε λέω ότι βλέπεις κάτι πολύ σοβαρό και δεν πρέπει να το μάθει ο άνδρας της Στάλη. Εσύ το είδες και σε ρωτάει ο άνδρας της. Θα πεις, ναι, το είδα. Έτσι δεν εξαρτεί να σε απαντήσω.
0: Πρώτα απ' όλα, το πρώτο και κύριο, το λογικό είναι το εξής, ότι όταν σώζεται, όταν μία κατάσταση πάει καλά, ο Θεός τη βοηθάει και πάει καλά, ή το ψέμα? Άμα λοιπόν τη βοηθάει ο Θεός, από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να αποδώσουμε την επιτυχία στο ψέμα. Αυτό είναι και παράλογο. Αυτό είναι παράλογο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το ψέμα βοηθάει μια κατάσταση και κάνει καλή την κατάσταση. Ύστερα είναι το εξής, ότι εάν ο Θεός έχει αποφασίσει ένα πράγμα, ούτε το ψέμα πιάνει ούτε τίποτα πιάνει. Πόσοι άνθρωποι λένε ψέματα και όμως δεν πείθουνε. Παθαίνουν εκείνο που πρέπει να πάθουνε. Κι άλλοι πάλι λένε ψέματα και τη γλιτώνουν. Δεν τους γλίτωσε το ψέμα, τους γλίτωσε ο Θεός. Και από την άλλη πλευρά, εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι το ψέμα είναι από το διάβολο. Γι' αυτό πρέπει στην προσευχή μας που κάνουμε και αδιαλείπτως που προσευχόμεθα, λέει να ζητάμε να μας ελευθερώσει από τον πονηρό. Όταν λοιπόν ζητάμε ο Θεός να μας ελευθερώσει από τον πονηρό, ο Θεός ακούει την προσευχή μας. Κατά συνέπεια, εγώ σαν άνθρωπος του Θεού θα ζητάω από τον Θεό, θα καταδικάζω το ψέμα και θα ζητάω από τον Θεό να μην με βάλει σε τέτοιο πειρασμό. Και ο Θεός υπόσχεται ότι δεν θα σε βάλω σε τέτοιο πειρασμό. Τώρα για τον άνθρωπο της αμαρτίας και ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, αυτοί έχουν τα λευκά ψέματα και έχουν όλα τα λένε ψέματα. Μια φορά ήμασταν ένα βράδυ, πήγαμε στη θάλασσα να φάμε εκεί πέρα και ήταν δύο άντρες ήταν εκεί πέρα και αρχίσαμε την κουβέντα. Και έλεγε αυτός, εγώ δεν είμαι αμαρτωλός, πιο μεγάλος στην ηλικία. Και του λέει, αλήκη ψέματα δεν λες, δεν έχεις πει ποτέ στη ζωή σου? Λέει, έχω πει, λέω όλοι ψέματα, λέει στη γυναίκα μου, λέει συνέχεια, λέω ψέματα. Κάνε, δεν είναι κακό αυτό το πράγμα? Γιατί λέει να είναι κακό? Άμα πω, λέει, την αλήθεια, λέει, θα αρχίσουμε να καυγαδίζουμε. Και προκειμένου, λέει, να πω, λέει, την αλήθεια και να καυγαδίζουμε, λέω το ψέμα και είμαστε και ήσυχοι. Άρα λοιπόν, λέγοντας ψέματα, δεν καυγαδίζω. Πώς είναι κακό το ψέμα? Οι άνθρωποι έτσι λένε. Έχουν τις θεωρίες τους και τις αντιλήψεις τους. Ο λόγος όμως του Θεού λέει, το ψέμα είναι από το σατανά, το ναι, το ου, το περισσό εκ του πονηρού. Και το περισσό ακόμα είναι εκ του πονηρού. Να τα λες από εδώ, να τα λες από εκεί, να μην τα λες καθαρά. Γι' αυτό ο Θεός

0: να μας φυλάει μες στη ζωή μας από όλων των μορφών αμαρτίες και ιδιαίτερα τα παιδιά να τα φυλάει από το ψέμα, γιατί το ψέμα είναι συνδεδεμένο με τα παιδιά. Τα παιδιά, για να μπορέσουν να γλιτώσουν πάντοτε από ορισμένες κακοτοπιές και δυσκολίες, συνέχεια λένε ψέματα. Συνέχεια λένε ψέματα. Και δεν ξέρουν ότι το ψέμα επιδεινώνει μία κατάσταση. Όρθι. Με μία ευχαριστία να κλείσω.
1: Πέρα μας, ουράνια, σε ευχαριστούμε για άλλη μια χαρά για το λόγο σου τον αιώνιο. Για τις προτροπές σου, τη διδασκαλία σου και την αγάπη σου για την φροντίδα σου. Μην σταματήσεις ο Θεός να μας ελέγξεις με το πνεύμα σου πάλι. Να μας οδηγείς σε αυτόν τον κόσμο, διότι έχουμε πάντοτε την ανάγκη σου, την βοήθειά σου θέλουμε ο Θεός. Εσύ να μας στηρίξεις, να μας ενισχύσεις. Βοήθησέ μας να μελετούμε το λόγο σου, να προσευχόμεθα ακριβώς όπως μας ζητάς. Δώσε μας τις δυνάμεις, δώσε μας δίψα και πείνα για το λόγο σου. Αγάπη για σένα και αγάπη για τους αδερφούς μας, τα τεράγια. Απόλυσέ μας με την ειρήνη του Ιησού Χριστού. Ανάλαβε τους αδερφούς μας εκεί που βρίσκονται στις εξοχές. Παρός ανάλαβε πατεράγια και όσοι έχουν τη βοήθεια και την ανάγκη τη δικιά σου πατεράγια. Παρασταθείς το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744-065-788. Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Διαβάζω
1: το ψαλμό Καπαζίτα 27. Ψαλμός Καπαζίτα 27. Θα τον διαβάσω από τη μετάφραση στη νεοελληνική της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 27. Κύριε,
0: φως μου και σωτηρία μου,
1: ποιον θα φοβηθώ? Κύριε, καταφύγιο της ζωής μου, από ποιον θα πανικοβληθώ? Όταν με ζήγωσαν κακοί, τη σάρκα μου να φτύρουν, εχθροί και καταπιεστές μου, αυτοί σκοντάψαν και πέσαν. Κι αν συναχτεί στρατόπεδο για να με πολεμήσει, η καρδιά μου δεν δηλιάζει. Κι αν πόλεμος ξεσπάσει εναντίον μου, και τότε εγώ θα έχω εμπιστοσύνη. Ένα από τον Κύριο ζήτησα και πάλι αυτό ζητάω, στον οίκο του να κατοικώ όλες τις μέρες που θα ζω, τη χάρη του Κυρίου να θωρώ και στο ναό του να συχνάζω. Γιατί μες στη σκηνή του θα με προστατέψει τη μέρα του κακού, στα μύχια της σκηνής του θα μ' αποκρύψει, πάνω σε βράχο θα μ' ανεβάσει ψηλό. Και τώρα το κεφάλι μου υψώνεται πάνω από τους εχθρούς που με κυκλώνουν. Θυσίες τριάμφους στη σκηνή του θα προσφέρω. Θα ψαλμωδήσω και θα παιανίσω για του Κυρίου τη χάρη. Άκου, Κύριε, τη φωνή μου που σε σένα απευθύνεται. Σπλαχνίσου με και δώσ' μου απόκριση. Θυμήθηκα πως είπες αναζητήστε με. Για τούτο, Κύριε, το πρόσωπό σου αναζητώ. Μη κρύβεσαι από μένα. Το δούλο σου οργισμένος μην τον αποθείς. Εσύ ήσουν ο βοηθός μου. Μη μ' αφήνεις και μη με εγκαταλείπεις, Θεέ μου και σωτήρα μου. Η μάνα και ο πατέρας μου με εγκαταλείψαν, μα ο Κύριος με δέχεται. Μάθε με, Κύριε, το δρόμο σου. Στο δρόμο οδήγησέ με το σωστό, σε πείσμα των εχθρών μου. Στη δουλημία των εχθρών μου μη με παραδώσεις, γιατί ψευδομάρτυρες κατέθεσαν σε βάρος μου και αποπνέουν αδικία. Αλλημονώ μου αν δεν πίστευα πως του Κυρίου τ' αγαθά στη γη των ζωντανών θα δω. Στον Κύριο έλπιζε, ας έχει θάρρος η καρδιά σου και γενναιότητα. Ναι, έλπιζε στον Κύριο. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιάς μας, αδελφοί, να ψάλλουμε τώρα τον ύμνο που έχει στα μαύρα υμνολόγια αριθμό 164. Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω και εκστατικό στα έργα σου κοιτώ. Βλέπω το φως, τον ήλιο και τα αστέρια που σύ εσκόρπισες στον ουρανό. Τότε η ψυχή μου ψάλλει και υμνεί τη δόξα σου τη θαυμαστή. Και μέσα από την καρδιά μου ταπεινά, σε ευχαριστώ για όλα αυτά. 164.

Να υψώσουμε, αδελφοί, με προσευχή τις καρδιές μας προς τον Άγιο Θρόνο του Θεού. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί την ώρα αυτή έχουμε το μέγιστο προνόμιο να βρισκόμαστε στην Άγια Παρουσία Σου, να μιλάμε σε Σένα και να ξέρουμε ότι Εσύ είσαι ανάμεσά μας και μας ακούς. Σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε για το μεγάλο δώρο του Χριστού, γιατί Εκείνος, ο Γιος ο δικός Σου, ήρθε στον κόσμο μας και πήρε μορφή ανθρώπινη σαν και εμάς και δοκίμασε όλη την ανθρώπινη εμπειρία την πονεμένη και πήρε πάνω Του τις αμαρτίες τις δικές μας και πλήρωσε οδυνηρά στο Σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κυρία μας, σε ευγνωμονούμε γιατί Εσύ ενδιαφέρεσαι και φροντίζεις και αγαπάς καθέναν μας. Και ο λόγος ο δικός Σου διαβεβαιώνει ότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Κυρία μας, ευχαριστούμε για το πολύτιμο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκείνο το αίμα που έτρεξε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και ήταν αυτό που μας έπλυνε, μας καθάρισε, μας έδωσε το δικαίωμα την ώρα αυτή να στεκόμαστε στην Άγια Παρουσία Σου, να Σε προσφωνούμε, Πατέρα μας, και να ξέρουμε ότι ο τίτλος αυτός πραγματικά είναι δικός μας. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας ζήτησες παρά μόνο μετάνοια και πίστη. Σε ευγνωμονούμε γιατί μας έδωσες συγχώρηση, γιατί μας χάρισες δικαίωση, γιατί μας πρόσφερες υιοθεσία. Και διαβάζουμε στον Αγίο Λόγο Σου ότι τώρα είμαι θα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θελομενείστε. Κύριε, παρακαλούμε, καθώς την ώρα αυτή είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, παρακαλούμε, άκουσε Εσύ τον ύμνο της καρδιάς μας. Δέξου την δοξολογία μας. Άκουσε Εσύ την δέηση και την προσευχή μας. Κυρία μας, ευχαριστούμε ακόμη για το λόγο το δικό Σου που μας έχεις εμπιστευτεί. Και καθώς και πάλι θα ανοίξουμε τώρα τις σελίδες της Αγίας Γραφής, παρακαλούμε να είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Θείος Παράκλητος, που θα διακονήσει στις ανάγκες τις πνευματικές μας. Κύριε, παρακαλούμε σήμερα το πρωί, έλα Εσύ ανάμεσά μας και δίδαξε, γιατί εμείς δεν ξέρουμε, και μάθε μας, γιατί εμείς αγνοούμε. Ομολογούμε στην παρουσία Σου ότι νιώθουμε αδύναμοι, ότι πολλές φορές τα μάτια μας είναι θαμπωμένα, τα αυτιά μας είναι βουλωμένα, οι καρδιές μας είναι παγωμένες. Κύριε, παρακαλούμε, έλα σήμερα το πρωί Εσύ ανάμεσά μας και στήριξε τις καρδιές μας. Ζωντάνευσε το μέρος του λόγου Σου που θα μελετήσουμε. Εξήγησε το Εσύ σε καθέναν μας. Εφάρμοσε το πρακτικά στη ζωή και το περπάτημα το καθημερινό για τη δόξα του Χριστού. Μίλησε, Κύριε, σε κάποιους που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους, που ακόμα δεν μπήκε μέσα ο Χριστός. Ξύπνησε κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν μαζί Σου και μπερδεύτηκαν και ζαλίστηκαν και πέσανε. Θέλουμε να εμπιστευτούμε στα χέρια Σου όλους εκείνους ανάμεσά μας, αλλά και γύρω μας και μακριά μας, που είναι χτυπημένοι, που είναι πονεμένοι, που είναι άρρωστοι. Και να παρακαλέσουμε για μια δική Σου θαυματουργική επίσκεψη στη ζωή τους. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι Σου το παντοδύναμο, σκούπισε δάκρυα από μάτια, ξαναφέρε χαμόγελα σε πρόσωπα, κάνε ο ήλιος ο δικός Σου να λάμψει σήμερα μέσα σε σκοτισμένες καρδιές. Κύριε μας, παρακαλούμε, καθώς θα ανοίξουμε το λόγο Σου, στείλε μας μήνυμα δική Σου αλήθειας και δικού Σου φωτός. Στείλε μας ένα μήνυμα απλού, ανώθευτου, καθαρού Ευαγγελίου Ιησού Χριστού και μόνον, γιατί είναι αυτό που χρειαζόμαστε, γιατί είναι εκείνο που μας πρέπει. Κύριε, παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού, άκουσε τη δέηση και την προσευχή μας. Για ό,τι έκανες μέχρι σήμερα, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, όλοι εμείς, δική Σου τοπική εκκλησία, λατρεύουμε το Άγιο όνομά Σου, προσκυνούμε το θρόνο Σου. Άκουσε, Κύριε, παρακαλούμε τη δέηση και την προσευχή μας. Γιατί προσευχόμαστε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

Το βιβλικό αναγνώσμα μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το 6ο κεφάλαιο και από το εδάφιο 30. Ευαγγέλιο κατά Μάρκον, κεφάλαιο 6ο σίγμα, το 30. Θα το διαβάσω όμως από την μετάφραση στη νεοελληνική του εκδοτικού οίκου «Ο Λόγος». Κατά Μάρκον 6:30. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν μια μέρα οι Απόστολοι κοντά στον Ιησού και του τα διηγήθηκαν όλα, και όσα έκαναν και όσα δίδαξαν. Τότε εκείνος τους είπε: «Ελάτε χωριστά μόνο εσείς σε ένα ερημικό μέρος και ξεκουραστείτε για λίγο, γιατί εκείνοι που έρχονταν και έφευγαν ήταν τόσο πολλοί που ούτε να φάνε δεν ευκαιρούσαν. Έτσι αναχώρησαν με το πλοίο σε ένα ερημικό μέρος μόνοι τους. Καθώς πήγαιναν όμως, τους είδαν πολλοί και τους αναγνώρισαν, και έτρεξαν από όλες τις πόλεις με τα πόδια και έφτασαν πριν από αυτούς και συγκεντρώθηκαν εκεί που πήγαινε αυτός. Όταν λοιπόν βγήκε ο Ιησούς, είδε πολύ λαό και τους πλαχνίστηκε, γιατί ήταν σαν πρόβατα που δεν είχαν βοσκό, και άρχισε να τους διδάσκει πολλά. Και αυτού, αφού πια είχε περάσει πολλή ώρα, τον πλησίασαν οι μαθητές του και του είπαν: «Είναι ερημικός ο τόπος και η ώρα είναι κιόλας περασμένη. Απόλυσέ τους για να πάνε στα γύρω αγροκτήματα και στα χωριά να αγοράσουν ψωμιά, γιατί δεν έχουν τι να φάνε». Αποκρίθηκε τότε εκείνος: «Δώστε τους εσείς να φάνε». Και του λένε: «Να πάμε να αγοράσουμε ψωμιά αξίας 200 διναρίων και να τους δώσουμε να φάνε». Και εκείνος τους ρωτά: «Πόσα ψωμιά έχετε, πηγαίνετε να δείτε». Και αφού εξακρίβωσαν, του είπαν: 5 ψωμιά και 2 ψάρια». Τους πρόσταξε τότε να καθίσουν όλοι για φαγητό κατά ομάδες πάνω στο χλωρό χορτάρι, και κάθισαν κατά συντροφιές ανά 100 και ανά 50 άτομα. Έπειτα, αφού πήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, ανασήκωσε το βλέμμα του στον ουρανό και τα ευλόγησε. Έδωσε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές για να τα προσφέρουν στον κόσμο, και τα 2 ψάρια επίσης τα μοίρασε σε όλους. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Μάζεψαν ύστερα τα κομμάτια που περίσσεψαν, 12 κοφίνια γεμάτα, το ίδιο και από τα ψάρια. Και αυτοί που έφαγαν τα ψωμιά ήταν 5.000. Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο που τη θαυμαστεί αυτή η ιστορία του Θείου Λόγου σήμερα το πρωί, θα την ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα την εντυπώσει στην καρδιά μας, αλλά και θα την εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, από το εδάφιο 34 του σημερινού κειμένου μας και το διαβάζω αυτή τη φορά στο αρχαίο κείμενο. «Και εξελθών ο Ιησούς είδε πολλήν όχλων και ευσπλαχνίστη επ' αυτής, ότι ήσαν ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα και ήρξα το διδάσκην αυτούς πολλά. Και ήδη ώρας πολλής γενωμένης προσελθόντες αυτό οι μαθητέ αυτού λέγουσιν ότι έρημος εστιν ο τόπος και ήδη ώρα πολλή απόλυσον αυτούς». Η ιστορία που διαβάσαμε, αδελφοί, από το Ευαγγέλιο του Μάρκου είναι και ενδιαφέρουσα και διδακτική. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι μια ιστορία πάρα πολύ γνωστή ακόμα και σε εκείνους που δεν έχουν την συνήθεια να διαβάζουν συχνά την Αγία Γραφή τους. Προσέξτε ότι με αυτήν την ιστορία οι μαθητές του Ιησού Χριστού συμπληρώνουν έναν κύκλο και μπαίνουν σε έναν άλλο κύκλο. Θα έλεγα ότι σαν μαθητές είναι σαν να τελειώσανε μια τάξη και αρχίζουν μια καινούρια. Γιατί μέχρι σήμερα έμαθαν να δουλεύουν για τον Χριστό. Αλλά από σήμερα και πέρα πρέπει να μάθουν να δουλεύουν με τον Χριστό. Και ξέρετε, ανάμεσα σε αυτές τις δύο πολύ μικρές λέξεις, «για» και «με», υπάρχει τεράστια διαφορά. Είναι άλλο πράγμα να δουλεύεις για τον Χριστό και είναι άλλο πράγμα να δουλεύεις με τον Χριστό. Και ακούω συχνά αδελφούς που λένε ότι θέλω να δουλέψω για τον Κύριο, θέλω να κάνω κάτι για τον σωτήρα μου. Πάρα πολύ ωραία και ευλογημένα όλα αυτά. Αλλά αυτό είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Το επόμενο, αφού τελειώσεις από αυτό, είναι να μάθεις να δουλεύεις με τον Χριστό. Και ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Όταν δουλεύεις για τον Χριστό, περπατάς όπως θέλεις. Όταν δουλεύεις με τον Χριστό, περπατάς με εκείνον όπως θέλει εκείνος. Δείτε ακριβώς τι έχει γίνει στην περίπτωσή μας. Μας λέει ο Μάρκος στο εδάφιο 7 ότι προσκαλέσας τους 12, ήρχισε να αποστέλει αυτούς 2-2 και έδιδεν εις αυτούς εξουσίαν κατά των πνευμάτων των ακαθάρτων. Δείτε τι γίνεται παρακάτω, εδάφια 12 και 13. «Και εξελθόντες εκήρυτον να μετανοήσωση και εξέβαλον πολλά δαιμόνια και ήλυφον πολλούς αρρώστους με έλεον και θεράπευον». Και κοιτάξτε τώρα στο εδάφιο 30 όταν τελειώνει η αποστολή τους και συνάγονται οι Απόστολοι προς τον Ιησούν και απήγγυλαν προς Αυτόν πάντα και όσα έπραξαν και όσα εδίδαξαν. Επομένως, εδώ έχουμε ένα κεφάλαιο που κλείνει και μάλιστα, αν θέλετε, ο επίλογος του κεφαλαίου αυτού είναι το εδάφιο 31. «Και είπε προς αυτούς, έλθετε εσείς αυτοί κατηδίαν εις τόπον έρημον και αναπάβεστε ολίγον, διότι ήσαν πολλοί ερχόμενοι και υπάγοντες και ουδεν αφάγωσιν υφκέρουν. Και υπήγον εις έρημον τόπον με το πλοίον κατηδίαν». Πρέπει λοιπόν τώρα οι μαθητές του Χριστού που μέχρι τώρα εργάστηκαν για εκείνον να μάθουν ότι πρέπει να εργάζονται με εκείνον. Και το μάθημα δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί για να εργάζεσαι με εκείνον πρέπει να μάθεις και να περπατάς με εκείνον. Βέβαια, πολύ αργότερα οι μαθητές αυτό το έχουν μάθει. Δείτε ότι ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 21, τονίζει το μάθημα που έμαθε. «Εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα εις ημάς, δια να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού». Δηλαδή να περπατήσετε όπως περπάτησε εκείνος, να περπατήσετε με εκείνον. Και ένας άλλος μαθητής του, ο Ιωάννης, στην πρώτη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο, τονίζει το ίδιο πράγμα με άλλες λέξεις. «Εν τούτο γνωρίζομεν ότι είμεθα εν αυτό», εδάφια 5 και 6, του δεύτερου κεφαλαίου, «ως της λέγει ότι μένει εν αυτό, χρεωστεί, καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω να περιπατεί». Επομένως, οι μαθητές του Χριστού τώρα αρχίζουν να διδάσκονται ένα καινούργιο μάθημα που ως τώρα δεν το ξέραν.
Ποιο είναι το μάθημα? Πως εργάζονται με τον Χριστό. Και πριν από αυτό, πως περπατούν με τον Χριστό. Δείτε ότι εδώ στο στιγμιότυπο που τόσο ωραία το περιγράφει ο Μάρκος, έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Ενώ οι μαθητές είναι κατάκοποι, μας λέει ότι ήταν τόσο κουρασμένοι, ώστε από τον κόσμο που ερχόταν και έφευγε δεν προλαβαίνανε ούτε να φάνε, τους λέει ο Χριστός, ελάτε εσείς εδώ κάπου ιδιαιτέρως μαζί μου και αναπαυτείτε για λίγο. Τους παίρνει και πηγαίνουν σε έναν έρημο τόπο. Και οι μαθητές είναι ενθουσιασμένοι. Επιτέλους είμαστε μόνοι με τον Κύριο. Επιτέλους φύγανε τα πλήθη. Ας ησυχάσουμε για λίγο. Ναι, αλλά οι άνθρωποι που είναι γύρω, που καταλαβαίνουν που πήγε ο Χριστός, συγκεντρώνουν και αμέσως τους βλέπουμε πριν προλάβουν οι μαθητές να αρχίσουν να τρώνε, να είναι εκεί μαζεμένοι. Και καταλαβαίνουν οι μαθητές, πάει και το φαγητό, πάει και η ανάπαυση. Τώρα προσέξτε πόσο διαφορετική είναι η αντίδραση του Χριστού και η αντίδραση των μαθητών. Στο εδάφιο 34 μας λέει ο Μάρκος ότι εξελθών ο Ιησούς είδε πολυνόχλων και ευσπλαχνίστη δι' αυτούς. Ξέρετε, αυτή η λέξη ευσπλαχνία είναι μια λέξη ιδιαίτερη. Είναι σύνθετη από το επίρρημα ευ που σημαίνει καλά και από τη λέξη σπλάχνα που σημαίνει τα εσωτερικά όργανα του ανθρωπίνου σώματος, την καρδιά, τους πνεύμονες, το ύπαρ, τα νεφρά. Σπλαχνία λοιπόν σημαίνει ο εσωτερικός μου άνθρωπος είναι καλά διατεθειμένος απέναντί σου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είμαι ανοιχτός σε σένα για να σου προσφέρω, για να σου χαρίσω, για να σε υπηρετήσω, για να σε ευχαριστήσω. Αυτό είναι η στάση του Χριστού. Και δείτε η στάση των μαθητών, εδάφιο 35, και επειδή είχε παρέλθει η ώρα, προσελθόντες οι μαθητές, λέγουσι παρήλθεν η ώρα, Κύριε, απόλυσον αυτούς. Δηλαδή, ο μεν Κύριος είναι ανοιχτός αυτούς, ενώ οι μαθητές κοιτάν να τους ξεφορτωθούν. Κύριε, στείλ τους να φύγουνε. Κύριε, το πρόβλημα μεγαλώνει. Να φύγει από μας και ας πάει. Αλλά είναι καιρός να ξεκουραστούμε εμείς λιγάκι. Δείτε ποια είναι η διαφορά της νοοτροπίας τους. Ο Χριστός παρουσιάζει μια εξωστρέφεια, τους πλαχνίζεται. Οι μαθητές παρουσιάζουν μια εσωστρέφεια. Δηλαδή στο επίκεντρο της προσοχής τους είναι ο εαυτός τους. Κύριε, απόλυσε τους. Κύριε, πάρ' τους από το κεφάλι μας. Δεν τους αντέχουμε πια. Είναι κάτι που πάντα με εντυπωσιάζει όταν διαβάζω τα Ευαγγέλια. Τα χέρια του Χριστού. Κάθε φορά που ο Χριστός βρίσκεται μπροστά σε έναν άνθρωπο βρώμικο, άθλιο, άρρωστο, αποκρουστικό, αηδιαστικό, κάθε φορά λέει το Ευαγγέλιο ότι εκτείνα στην χειρά ίγγισεν αυτόν. Ποιον? Εκείνον τον βρώμικο, εκείνον τον αποκρουστικό, εκείνον τον αηδιαστικό, τον αγγίζει γιατί τον αγαπάει ο Χριστός. Και ξέρετε, η λέξη αγάπη έχει δύο έννοιες. Την κοσμική και την πνευματική. Στην κοσμική έννοια σημαίνει παίρνω, στην πνευματική έννοια σημαίνει δίνω. Και ο Χριστός ήξερε να δίνει. Οι μαθητές πρέπει να το μάθουν. Αλλά δεν το μάθανε ακόμα. Νομίζουν ότι αγαπώ σημαίνει παίρνω. Θυμάστε εκείνη τη μέρα που πήρε ο Κύριος τους μαθητές του και ανεβήκαν πάνω στο όρος της μεταμορφώσεως. Τι ωραία ήταν εκεί. Λάμπει ένα φως. Είναι όλα λαμπρά, εκτυφλωτικά, μοναδικά, δεν περιγράφονται. Εκεί και ο Μωυσής, εκεί και ο Ηλίας, ο Κύριος πάνω απ' όλα. Και θυμάστε ο Πέτρος με τον αυθορμητισμό που τον διακρίνει, Κύριε, να κάνουμε τρεις σκηνές. Γιατί εδώ πάνω στο βουνό είναι πάρα πολύ ωραία. Εκεί κάτω στην κοιλάδα έχει ανθρώπους που πονούν, που είναι άρρωστοι, που ματώνουν, που κλαίν. Κύριε, απόλυσε αυτούς. Είναι πολύ καλύτερο να είμαστε μαζί σου, παρά να ασχολούμαστε με όλους αυτούς που είναι μαζεμένοι εκεί κάτω. Αλλά θυμάστε, ο Χριστός θέλει να διδάξει τους μαθητές του ότι η θέση τους δεν είναι απάνω στο βουνό, είναι κάτω στην κοιλάδα. Δεν είναι εκεί που είναι ο Μωυσής και ο Ηλίας. Είναι πολύ ωραίο αυτό για λίγες ώρες, για μία έτσι πνευματική αναψυχή. Αλλά η θέση τους και ο αγώνας τους είναι εκεί κάτω, στην κοιλάδα που είναι οι άνθρωποι που έχουν όλες εκείνες τις ανάγκες. Και θυμάστε το επεισόδιο, υποθέτω,
Έρχεται η Νεφέλη, του σκεπάζει. Σε λίγο φεύγει η Νεφέλη. Κατά Ματθαίον γιώτα ζήτα 8, υψώσανε δε του οφθαλμού αυτού, δεν ειδών ουδένα. Ημι τον Ιησούν Χριστόν μόνον. Σε εκείνον έπρεπε να μείνει η ματιά του. Σε εκείνον έπρεπε να μείνει η καρδιά του. Και οι μαθητές ακόμα δεν το μάθανε αυτό. Ο Ιησούς ευσπλαχνίστη τους όχλους. Αλλά οι μαθητές, Κύριε, απόλυσον αυτούς. Και πρέπει να μάθουν οι μαθητές να βαδίζουν στα ίχνη του Χριστού. Θυμάστε ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους το 5:15. Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς. Όχι όπως τύχει, όχι όπως έρθει, όχι όπως, αλλά ακριβώς. Στα ίχνη του Χριστού. Λοιπόν, δείτε τώρα τι γίνεται εδώ στο επεισόδιο μας. Εδάφιο 37. Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς, δότε εσείς εις αυτούς να φάγωσιν. Ξέρετε, προσπαθώ με την φαντασία μου να συλλάβω την αντίδραση των μαθητών. Υποθέτω πρώτα απ' όλα είναι έκπληξη. Ύστερα είναι αγανάκτηση. Δεν αποκλείεται και θυμός. Μα είναι δυνατόν εμείς να διαθρέψουμε 5.000 ανθρώπους? Από πού? Με ποιον προϋπολογισμό? Με ποιες δυνατότητες? Πώς είναι δυνατόν να μας ζητάει ο δάσκαλος κάτι τέτοιο? Εδάφιο 38, τους λέει ο Χριστός, πόσους άρτους έχετε? Πάτε να δείτε. Πηγαίνουν και βλέπουν. Και έρχονται πίσω και του λένε, 5 ψωμάκια και 2 ψαράκια. Μάλιστα, ξέρετε, ο Ιωάννης, στο 6ο κεφαλαιό του, που μας δίνει την ίδια διήγηση, στο εδάφιο 9 μας λέει κάτι που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δεν ήταν και αυτά δικά τους. Και αυτά ήταν δανεισμένα, γιατί λέει εκεί ότι είπε ο Ανδρέας, είναι εδώ εν πεδάριον το οποίο έχει 5 άρτους και 2 ψάρια. Δηλαδή αυτό που έχουν τώρα είναι ελάχιστο και είναι και αυτό δανεισμένο, δεν είναι ούτε καν δικό τους. Δείτε όμως ότι τότε ο Χριστός τους μαθαίνει το μεγάλο μάθημα. Εάν ανοίξουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο που έχουμε την ίδια διήγηση, βλέπουμε μια λεπτομέρεια που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική. Εδάφιο 18. Ο δε είπε, φέρετε με αυτά εδώ. Δηλαδή αυτά τα λίγα που έχετε, ας είναι και δανεισμένα, φέρτε τα στα χέρια τα δικά μου. Και πρέπει να μάθουν οι μαθητές ότι αν θέλουν να περπατούν με τον Χριστό και αν θέλουν να δουλεύουν με τον Χριστό, το λίγο, το ασήμαντο, το τυποτένιο που έχουν, ακόμα κι αν είναι δανεικό, πρέπει να το βάζουν στα χέρια του Χριστού. Αλλιώτικα δεν γίνεται τίποτα. Πόσο τη μέρα εκείνη οι μαθητές είναι έκπληκτοι και απορριμμένοι. Είναι η πίστη τους που πρέπει να ασκηθεί. Ξέρετε, καμιά φορά με πιάνουν άνθρωποι και με ρωτούν, πιστεύεις τα θαύματα? Λοιπόν, πιο ανόητη ερώτηση δεν έχω ακούσει ποτέ μου, που να τίθεται σε χριστιανό. Μα υπάρχει χριστιανός που δεν πιστεύει στα θαύματα? Αν δεν πιστεύει στα θαύματα, δεν είναι χριστιανός. Ναι, αλλά ποια θαύματα? Θυμάστε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όταν ο Κύριος μιλάει στους μαθητές του, εκείνες τις τελευταίες στιγμές που βρίσκεται μαζί του, στο 15ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 5, τους λέει, χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Κανόνας που δεν έχει καμία εξαίρεση, που τον έχουμε μάθει όλη στη ζωή μας, τον δοκιμάσαμε, τον πειραματιστήκαμε, πιστήκαμε, αφού αποτύχαμε τόσες και τόσες φορές. Και ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει την επιστολή προς Φιλιππισίους στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 13, λέει ακριβώς το αντίθετο. Τα πάντα δύναμε. Αλλά πώς? Διαν του ενδυναμούντος με Χριστού. Αυτό είναι που πρέπει να μάθουν οι μαθητές. Να, γιατί εκείνη τη μέρα που τους μιλάει ο Κύριος για τη συγχώρηση. Πρέπει να συγχωρείτε. Και πάει ο Πέτρος, Κύριε, έως 7 φορές. Και του λέει ο Χριστός, Πέτρο, τι είπες 7? Εγώ σου λέω 490, 70 σε 7. Και τα χάνει ο Πέτρος. Και πάνε οι μαθητές όλοι μαζί μετά και λένε, Κύριε, αύξησον εις ημάς την πίστη. Τώρα δείτε τι γίνεται εδώ στο δικό μας το επεισόδιο. Μας το λέει ο Μάρκος το εδάφιο 42. Αφού γίναν όλα αυτά, έφαγον πάντες και χορτάστησαν. Και μαθαίνουν εκείνη τη μέρα οι μαθητές ένα μάθημα. Ότι είναι άλλο πράγμα να δουλεύεις για τον Κύριο και είναι άλλο πράγμα να δουλεύεις με τον Κύριο. Θα έλεγα μάλιστα ότι
αποκτούν συνείδηση των κανονισμών του καταστατικού χάρτη της δουλειάς με τον Χριστό. Και θέλω να αναφέρω μερικά άρθρα από αυτόν τον καταστατικό χάρτη. Κανόνας πρώτος. Αν θέλεις να δουλέψεις με τον Χριστό, πρέπει πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσεις την ευθύνη σου. Όχι, Κύριε, από όλησον αυτούς. Δηλαδή, πάρ' τους από μπροστά μας, πάρε το πρόβλημα να φύγει από μας και ας πάει όπου θέλει, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό δεν είναι πνευματική στάση, αλλά η πνευματική στάση είναι, Κύριε, καταλαβαίνω την ευθύνη που έχω για όλους αυτούς που βρίσκονται γύρω μου. Μα δεν μπορώ να τους βοηθήσω, μα είναι πάρα πολλοί, μα αυτά που διαθέτω είναι ελάχιστα, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά ευθύνη απέναντι σε αυτούς που βρίσκονται γύρω μου έχω σίγουρα, αν θέλω να είμαι ο παδός και ακολούθος του Ιησού Χριστού. Αλλά ξέρετε, αδελφοί, τι κάνουμε πάρα πολλές φορές εμείς. Κάνουμε εκείνο που έκανε ο Μωυσής όταν τον καλεί ο Κύριος να βγει, να αναλάβει εκείνη την ηγεσία εκείνου του λαού. Θυμάστε ο Μωυσής, το 4ο κεφάλαιο στην Έξοδο, εδάφιο 10, «Δέομαι, Κύριε, εγώ δεν είμαι εύλαλος ούτε από χθες, ούτε από προχθές, ούτε αφής ώρας ελάλησες προς τον δούλον σου. Είμαι βραδίστομος και βραδίγλωσσος». Εδάφιο 3, «Δέομαι, Κύριε, απόστειλον όντι να έχεις να αποστείλεις». Δηλαδή, Κύριε, πάρα πολύ σωστά αυτά που λες πρέπει να γίνουν, αλλά όχι με μένα. Εγώ είμαι, δεν βαριέσαι, ούτε προσόντα έχω, ούτε ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω και πώς να μιλάω. Στείλε κάποιον άλλον. Θυμάστε αντίθετα τον προφήτη Ισαΐα, πώς το περιγράφει εκεί στο 6ο κεφάλαιο του βιβλίου του, όταν είδε τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και διαπιστώνει σε μια στιγμή ότι υπάρχουν ανάγκες. Εδάφιο 8, «Και ήκουσα την φωνή του Κυρίου λέγοντος, τι να θέλω αποστείλει, τι στέλνει πάγει δια ημάς. Τότε είπα, ιδού εγώ απόστειλον με». Κανόνας λοιπόν πρώτος, εάν θέλεις να εργαστείς με τον Κύριο, πρώτα απ' όλα πρέπει να αναλάβεις τις ευθύνες σου. Κανόνας δεύτερος, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είσαι αδύναμος, δεν έχεις τίποτα. Έχεις ένα μικρό χαρισματάκι, αν το έχεις και εκείνο, κάτι σου έχει χαρίσει ο Χριστός. Καμιά φορά και αυτό που έχεις δεν είναι καν δικό σου, είναι δανεικό. Αλλά όμως αυτό που έχεις πρέπει να μάθεις να το βάζεις στα χέρια του Χριστού. Μου δώσε κάτι ο Κύριος, κάτι μπορώ να κάνω. Μου δώσε κάποιο τάλαντο ο Κύριος, που άλλοι ίσως δεν το έχουν. Τι κάνω εγώ με αυτό? Το έχω βάλει στα χέρια του Χριστού. Το έφερα εις τον Κύριο για να είναι δικό του και να το ευλογήσει και να το χρησιμοποιήσει εκείνος όπως θέλει. Ή μήπως θέλω εγώ να το διαχειριστώ, να το προβάλλω, να το δείξω, να εντυπωσιαστούν αυτοί που είναι γύρω μου. Κανόνας δεύτερος, το λίγο που έχεις, ακόμα και αν είναι δανεικό, μάθε να το βάζεις στα χέρια του Χριστού. Κανόνας τρίτος, είναι αδύνατο να δώσεις αν πιο πριν δεν έχεις πάρει. Από τον εαυτό σου δεν έχεις να δώσεις τίποτα. Πρέπει να πάρεις από τα χέρια του Χριστού. Δείτε εδώ τι γίνεται. Παρόλο που τα ψωμάκια και τα ψαράκια είναι δικά τους, έστω και δανεικά, τα βάζουν στα χέρια του Χριστού και μετά παίρνουν από εκείνον για να δώσουν στους ανθρώπους. Και ο Απόστολος Παύλος, που το έχει μάθει πάρα πολύ καλά αυτό, όταν γράφει την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 4ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 7, τι σε διακρίνει από του άλλου, τι έχεις το οποίο δεν έλαβες, εάν δε και έλαβες, τι καυχάσαι ως μιλαβών, δεν είναι δικό σου, στο δώσε. Τρίτος λοιπόν κανόνας, για να δώσεις πρέπει πιο πριν να πάρεις. Τέταρτος κανόνας, ο Κύριος ποτέ δεν θα κάνει εκείνο που μπορείς να κάνεις εσύ. Αντίθετα, ο Κύριος θα κάνει εκείνο που δεν μπορείς να κάνεις εσύ. Τώρα όταν διαβάζουμε αυτή την ιστορία λέμε, για δες εδώ, ο Χριστός έχει διαθρέψει 5.000 ανθρώπους με το τίποτα. Οι μαθητές δεν κάναν τίποτα. Ποιος το λέει που δεν κάνανε? Εμένα μου λες. Να σας πω εγώ τι κάνανε. Πρώτα απ' όλα, το λίγο που είχαν το φέραν στα χέρια του Χριστού. Ύστερα πήγαν στους ανθρώπους και τους κάθισαν 50-50, 100-100. Μετά πήγαν και πήραν το φαγητό και το φέραν στους ανθρώπους και μετά γυρίσανε γύρω-γύρω και μαζέψανε τα υπολείμματα. Κάναν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά τι κάναν? Κάναν εκείνα που μπορούσαν να κάνουν. Εκείνα που δεν μπορούσαν αυτοί να τα κάνουν, θα τα κάνει ο Χριστός.
Θυμάστε εκείνη τη μέρα που πηγαίνει ο Κύριος να αναστήσει το Λάζαρο. Ένα θαύμα καταπληκτικό που το διαβάζεις και δεν το πιστεύεις. Άνθρωπος πεθαμένος τρεις μέρες και όλα έχει αρχίσει να βρωμάει. Και σε λίγο θα τον σηκώσει απάνω ζωντανό ο Χριστός. Το φαντάζεστε? Διαβάζουμε όμως το 10ο κεφάλαιο του Ιωάννη. Ο Ιησούς έρχεται εις το μνημείο ή το σπήλαιον και έχει το λίθος επ' αυτού και λέγει ο Ιησούς, σηκώσατε τον λίθον. Και λες, για στάσου, για στάσου. Εδώ είναι ο Ιησούς Χριστός που θα σηκώσει τον πεθαμένο. Τι πέτρα δεν μπορεί να κουνήσει? Βεβαίως και μπορεί. Αλλά αυτό μπορούν να το κάνουν και οι μαθητές του. Και πρέπει να μάθουν οι πιστοί του Ιησού Χριστού, αν θέλουν να εργάζονται με τον Χριστό, θα κάνουν αυτό που μπορούν. Γιατί ο Κύριος δεν θα το κάνει καμιά φορά αυτό που μπορούν εκείνοι. Ο Κύριος θα κάνει αυτό που δεν μπορούν εκείνοι. Ο τέταρτος κανόνας και ο πέμπτος κανόνας που μαθαίνουν εκείνη τη μέρα οι μαθητές του Ιησού Χριστού. Αυτός που λύνει τα προβλήματα των ανθρώπων είναι μόνο ο Χριστός. Όχι εμείς. Μα είναι πεινασμένοι εκείνοι οι άνθρωποι, είναι 5.000. Ελάτε να κάνουμε έναν έρανο, να βάλουμε. Εάν δεν επέμβει ο Χριστός, το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί. Και πρέπει να μάθουμε τα προβλήματα να τα φέρουμε σε εκείνον. Ασφαλώς θα συμμετάσχουμε, ασφαλώς θα κινητοποιηθούμε, ασφαλώς θα κουραστούμε. Λέτε να μην κουράστηκαν οι μαθητές. Ξέρετε τι να δώσεις, να μοιράσεις μερίδες σε 5.000 ανθρώπους και μετά να μαζεύεις και τα υπολείμματα. Κατάκοπη είναι όταν τελείωσε αυτή η ιστορία. Αλλά εκείνος που έλυσε το πρόβλημα είναι μόνο ο Χριστός. Και μαθαίνουν εκείνη τη μέρα οι μαθητές του Ιησού Χριστού, και πρέπει να το μάθουμε κι εμείς, ότι έχει μεγάλη σημασία να μάθεις να εργάζεσαι με τον Χριστό. Που όμως για να το μάθεις πρέπει πιο πρώτα να μάθεις να περπατάς με τον Χριστό. Να, γιατί είπε ότι οι μαθητές εκείνη τη μέρα τελειώνουν μια τάξη και αρχίζουν μια καινούρια. Κλείνει ένας κύκλος διδασκαλίας. Μάθα να δουλεύουν για τον Χριστό. Ναι, αλλά τώρα πρέπει να μάθουν να δουλεύουν με τον Χριστό. Και το μάθημα δεν είναι εύκολο. Έχει όμως κανόνες. Κανόνας πρώτος, να αναγνωρίσεις την ευθύνη σου. Κανόνας δεύτερος, το λίγο σου να το βάλεις στα χέρια του Χριστού. Κανόνας τρίτος, να μάθεις ότι για να δώσεις πρέπει πρώτα να πάρεις. Κανόνας τέταρτος, αυτό που μπορείς να κάνεις θα το κάνεις, δεν θα το κάνει ο Χριστός. Κανόνας πέμπτος, αυτός που λύνει τα προβλήματα είναι μόνο ο Χριστός. Αλλά βλέπετε, για να το μάθουν αυτό οι μαθητές, έπρεπε πρώτα να μάθουν να περπατούν με τον Χριστό. Ξέρετε, αυτό το περπάτημα με τον Χριστό είναι μεγάλη υπόθεση. Στα ίχνη του το λέει ο Πέτρος. Δηλαδή, όπου πάτησε ο Χριστός, από πίσω να περπατάς κι εσύ. Και ξέρετε, μερικά από αυτά τα πράγματα που έκανε και είπε ο Χριστός είναι τόσο δύσκολα. Θυμάστε την ώρα που βρίσκεται ο Κύριος απάνω στο Σταυρό. Προσεύχεται στον Πατέρα του, Κύριε, συγχώρησέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Ύστερα από λίγες μέρες, ο Στέφανος, την ώρα που πεθαίνει, χτυπημένος από τις πέτρες, Κύριε, μην τους το λογαριάσεις. Έχεις μάθει να περπατάς στα χέρια του Χριστού. Έχεις μάθει να συγχωρείς. Την περασμένη Κυριακή, στη Νότια Αφρική, άκουσα έναν ευλογημένο άνθρωπο του Θεού, τον Brother Andrew. Πολλοί τον ξέρετε. Είναι αυτός που έγραψε το βιβλίο «Ο λαθρέμπορος του Θεού». Αν δεν ξέρετε την ιστορία, δύο λόγια, για χρόνια φόρτωνε σε αυτοκίνητα γραφές και περνούσε στις χώρες τις κομμουνιστικές και μοίραζε γραφές. Εξαιρετικά δύσκολο, στα σύνορα έλεγχος. Μια φορά περάσαμε και μας ανοίγαν το βιβλίο φίλο-φίλο να δουν τι είναι. Και είχε μια προσευχή ο άνθρωπος αυτός. Κύριε, εσύ άνοιξες μάτια. Τώρα κλείστου τα. Κλείστου στα. Να μην μας δουν. Και περνούσε. Εκατομμύρια γραφές μοιράστηκαν. Η εκκλησία στάθηκε. Ψυχές αναγεννήθηκαν. Κάποια στιγμή έπεσε το καθεστώς. Και βγήκαν στη μέση τα αρχεία της στάση. Και τι μαθαίνει. Δύο από τους συνεργάτες του στην Ανατολική Γερμανία ήταν πράκτορες της μυστικής αστυνομίας. Και οι αδελφοί με όλη την καρδιά τους, οι αδελφοί τους λέγαν όλα τα μυστικά και πηγαίναν αυτοί και τα κάρφωναν. Και παρενέβη η αστυνομία επανειλημμένα και έπιασε τις γραφές και συνέλαβε ανθρώπους.
Τώρα έπεσε πια το καθεστώς. 142 σελίδες στα αρχεία της τάση είναι για αυτόν τον άνθρωπο. Και έμαθε ότι αυτοί οι δύο εκεί στην Ανατολική Γερμανία, οι αδελφοί, μας πρόδειναν. Παίρνει ένα συνεργάτη του και πάνε. 800 χιλιόμετρα, 1000 χιλιόμετρα. Να βρουν τους δυο. Και τους βρίσκουν. Και τους λένε, αδελφοί, ήρθαμε να σας πούμε ότι σας συγχωρήσαμε. Τίποτα. Γυρίζουν και φεύγουν. Αυτό είναι να περπατάς στα ίχνη του Χριστού. Όχι πριν από 10 χρόνια με έβλαψε, όχι πριν από 20 χρόνια με υποτίμησε. Έχουμε μάθει να συγχωρούμε. Έχουμε μάθει να περπατούμε στα ίχνη του Χριστού. Εάν δεν περπατήσουμε με τον Κύριο, δεν μπορούμε να δουλέψουμε με τον Κύριο. Γιατί δεν ταιριάζει το μήκος κύματος. Είναι διαφορετικό. Εμείς έχουμε εσωστρέφεια, κοιτάμε τον εαυτό μας συνεχώς. Εκείνος είχε εξωστρέφεια, έβλεπε τους άλλους διαρκώς. Σήμερα το πρωί, αδελφίες, είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που θα μιλήσει στις καρδιές μας. Είναι ένα εδάφιο στο Κατιάνων Ευαγγέλιο και θέλω να κλείσω με εκείνο. Μιλάει στις τελευταίες ώρες μαζί τους, στους μαθητές του ο Χριστός. Κατά Ιωάννη, Ι.Γ. 15. Παράδειγμα εδώ καεί σε εσάς. Δια να κάμνετε κι εσείς, καθώς εγώ έκαμον εις εσάς.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας. Γιατί ο λόγος ο δικός σου είναι δυνατός. Είναι συγκλονιστικός, γιατί το Πνεύμα το Άγιο αποπειράται να δουλέψει μέσα μας, να μας μάθει πράγματα που δεν τα ξέρουμε ακόμα. Κυρία μας, ευχαριστούμε γιατί μάθαμε να δουλεύουμε για τον Χριστό. Αλλά πρέπει τώρα να μάθουμε να δουλεύουμε με τον Χριστό. Παρακαλούμε, Κύριε, επισκέψου εσύ με το Πνεύμα σου καθέναν μας. Εσύ μας γνωρίζεις. Ξέρεις που στέκεται καθής, ξέρεις την εκείνο που λείπει, ξέρεις την εκείνο που χρειάζεται. Δώσε, Κύριε, πλουσίο πάροχα, παρακαλούμε. Είσαι ο μόνος που μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο. Είσαι ο μόνος που ξέρεις να αλλάζεις καρδιές. Κύριε, μάθε μας να περπατάμε στα ίχνη του Χριστού. Μάθε μας όλους εμάς που ισχυριζόμαστε ότι είμαστε ακολουθοί του. Καθώς εκείνος περιεπάτησε και εμείς ούτω να περιπατώμεν. Μάθε μας να σπλαχνιζόμαστε. Μάθε μας να προσφέρουμε. Μάθε μας να συγχωρούμε. Μάθε μας το λίγο που μας έχεις δώσει, το ασήμαντο, το δανεικό, να το βάζουμε στα χέρια του Χριστού. Παρακαλούμε, Κύριε, καθώς θα φύγουμε, εξακολούθησε εσύ να διδάσκεις, να διορθώνεις, να ελέγχεις και να ευλογήσεις. Δέξου, Κύριε, παρακαλούμε την δέηση και την προσευχή μας. Άκουσέ μας την ώρα αυτή, καθώς προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού. Κύριε, παρακαλούμε, η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί με όλους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν. Αμήν.

Πάμε στο στρατό και πιστεύουμε ότι είναι υποχρεωμένος ο Θεός να μας κάνει την πιο καλή μετάθεση. Και αργότερα στη ζωή, στο στίβο της ζωής, ανεξάρτητα από τις δικές μας επιλογές, πιστεύουμε ότι αυτός θα είναι μαζί μας, ανεξάρτητα ποια είναι η δική μας η πορεία. Πού είναι η δική μας η επιλογή? Πού είναι η δική μας η συμμετοχή? Η μέγιστη ευλογία του Θεού είναι ότι γεννιόμαστε στο φως. Η μέγιστη ευλογία, το πιο θαυμαστό προνόμιο, είναι ότι από μικροί έχουμε στη διάθεσή μας τη μεγάλη αλήθεια της ζωής. Πόσο προνομιούχοι είμαστε απέναντι σε ανθρώπους που έψαχναν όλη τους τη ζωή να βρουν αυτό που εμείς θεωρούσαμε δεδομένο από νήπια. Πόσοι και πόσοι δεν θα μπορούσαν να μας δουν από τα βάθη των αιώνων, άνθρωποι που έψαξαν και βρήκαν, άλλοι που δεν βρήκαν, και να μας δουν και να μας δείχνουν και να μας λένε: κοιτάξτε τους, ζηλέψτε τους. Αυτό που εμείς ψάχναμε, αυτό που εμείς αγωνιούσαμε, γι' αυτό που αγωνιούσαμε, αυτοί το έχουν στα χέρια τους από μικροί. Και εμείς το διώχνουμε, φτηνά το απεμπολούμε, το απορρίπτουμε από τη ζωή μας. Θυμάστε εκείνο το συμπαθητικό νέο στο Ευαγγέλιο? Εκείνο το νέο που είχε εξήτηση της αλήθειας και πήγε στον Χριστό και ο Χριστός τον κοίταξε και τον αγάπησε με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Όπως πιστεύω αγαπάει ο Χριστός τον καθένα που τον εξητάει, αλλά και τον καθένα από εμάς, από τα παιδιά των χριστιανικών οικογενειών, που όπως είπαμε μας έχουν φέρει τόσοι και τόσοι στην παρουσία του Θεού με αγάπη, με προσευχή, με ενδιαφέρον για μας. Αγαπάει ο Χριστός καθέναν που ίσως έχει στερηθεί και το στερηθεί, αν θέλετε βάλτε το σε εισαγωγικά, αυτά που προσφέρει ο κόσμος. Γιατί, ίσως όχι συνειδητά, γιατί έχουμε μετανοήσει, αλλά γιατί έχουμε μάθει έτσι να ζούμε σε αυτό το περιβάλλον. Κι όμως, σαν το νέο αυτό το συμπαθητικό που τον αγάπησε ο Χριστός, που τον ήθελε να τον κάνει δικό του ο Χριστός, γνωρίζουμε την αποτυχία όπως και αυτός. Γιατί? Γιατί όπως και αυτός δεν κάνουμε το δικό μας το μέρος, της άρνησης του εαυτού μας, της άρνησης αυτού που μας κρατάει χαμηλά, της αποδοχής του Χριστού. Το ότι κάποιοι λοιπόν από ανάμεσά μας γεννήθηκαν σε χριστιανικές οικογένειες δεν συνιστά αδικία έναντι κάποιων άλλων που δεν είχαν αυτό το θαυμαστό προνόμιο. Συνιστά είναι η απάντηση, η εκπλήρωση μιας μεγάλης, μιας υποσχημένης ευλογίας. Και η διάθεση αυτή του Θεού να ευλογήσει τα παιδιά που καλύπτουν προσευχές δεν παραβιάζει πόρτες που ο Θεός ουδέποτε θα παραβιάσει. Την πόρτα της ελεύθερης μας επιλογής, της δικής μας της απόφασης, ποτέ δεν θα την παραβιάσει ο Χριστός. Ξέρετε, πολλές φορές παίρνουμε εδάφια από τη γραφή και τα διαστρέφουμε, ίσως όχι εσκεμμένα, ίσως δεν το κάνουμε επίτηδες, αλλά αιωρούνται ανάμεσά μας διδασκαλίες, απόψεις, εντυπώσεις που καμιά σχέση δεν έχουν με τη γραφή. Ας πούμε, ένα παράδειγμα είναι εκείνο το εδάφιο στο 16ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Τότε που ο Παύλος και ο Σίλας, φυλακισμένοι στη φυλακή, έψαλαν και έγινε, θυμάστε, σεισμός και ελευθερώθηκαν από τις αλυσίδες τους και έντρομος. Ο δεσμοφύλακας έπεσε μπροστά τους και τους ρώτησε: τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Και ο Παύλος του είπε: πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς, σύ και ο οίκος σου. Σύ και ο οίκος σου. Και αυτό το παίρνουμε και το κάνουμε σημαία. Και πιστεύουμε, είναι, ξέρετε, βαθιά χαραγμένο μέσα μας, τουλάχιστον σε μένα ήταν, ότι από τη στιγμή που κάποιος δικός μου πίστεψε, κάποιος προπάτορας πίστεψε, η νομοτέλεια του Θεού είναι να έρθω κι εγώ κάποια στιγμή στην πίστη. Αν δεν είναι έτσι. Διαβάστε προσεκτικά εκείνο το εδάφιο, αλλά και τόσες άλλες ιστορίες ανθρώπων, κυρίως από τις πράξεις, όπως του Κορνήλιου, όπως της Λιδίας, που με τον οίκο τους οδηγήθηκαν στον Χριστό. Και θα δείτε όπως και στου δεσμοφύλακα αυτού την περίπτωση, ο Παύλος κήρυξε. Του είπε: πίστεψε στον Χριστό και θα σωθεί εσύ και ο οίκος σου. Αλλά βέβαια και ο οίκος του έπρεπε να πιστέψει στον Χριστό, όπως και έγινε. Γιατί και ο Παύλος και σε αυτούς μίλησε για να πιστέψει. Δεν είναι όμως αυτό το μόνο προνόμιο των πιστών. Των παιδιών που γεννιόνται σε πιστές οικογένειες, σε χριστιανικές οικογένειες. Δεν είναι το μόνο προνόμιο ότι έχουμε ένα πλεονέκτημα, το ότι ακούμε το Ευαγγέλιο από πολύ νωρίς και πολύ εύκολα. Μπορούμε να οδηγηθούμε στην πίστη εφόσον το θελήσουμε, εφόσον κάνουμε το δικό μας το μέρος. Τα παιδιά των χριστιανικών οικογενειών έχουν την ευκαιρία από πολύ μικροί να ξεκινήσουν την πορεία μαζί με τον Χριστό. Έχουν την ευκαιρία από πολύ νωρίς να ξεκινήσουν τον αγώνα εκείνο το μεγάλο του πτυσίματος του νέου ανθρώπου, του κατά Χριστού, κατά Χριστόν κτιστέντα, στη ζωή. Ακούτε τόσες και τόσες ομολογίες ανθρώπων που λένε ότι άφησα τόσα χρόνια να περάσουν και να πάνε χαμένα χωρίς τον Χριστό. Άνθρωποι που θλίβονται πολύ γι' αυτό, ακριβώς γιατί γνώρισαν τον Χριστό σε μια πιο μεγάλη, σε μια προχωρημένη ηλικία. Πόσο λίγο το έχουμε εκτιμήσει όλοι εμείς αυτό? Πόσο λίγο έχουμε εκτιμήσει το ότι μπορούμε από τα πολύ μικρά μας χρόνια, τα εφηβικά, ίσως τα πρώτα νεανικά χρόνια,
να ξεκινήσουμε τη νέα ζωή.

νέα πορεία μαζί με τον Χριστό. Και επανερχόμενοι στο πρώτο θέμα, μια που μιλήσαμε για ομολογίες ανθρώπων, πόσο συχνά ακούμε ανθρώπους να λένε, νέους που έχουν μεγαλώσει σε χριστιανικές οικογένειες, το ήξερα ότι αργά ή γρήγορα θα κατέληγα στο Χριστό. Το ήξερα ότι αργά ή γρήγορα, ανεξάρτητα του τρόπου με τον οποίο ζούσα, ανεξάρτητα των δικών μου επιλογών, κάποια στιγμή θα γινόμουν του Χριστού. Λες και είχαν κάνει συμβόλαιο με τον Θεό, λες και έλεγχαν την μεταξύ πορεία. Οι άλλοι που λένε τόσες και τόσες προσευχές που υπήρχαν πίσω μου, πώς ήταν δυνατόν να χαθώ. Ας θυμόμαστε αυτό, ότι η μεγάλη επιλογή, το κλειδί που ανοίγει στην πόρτα είναι στα δικά μας τα χέρια, σε κανενός άλλου. Ναι, οι συνθήκες της ζωής μπορεί να διευκολυνθούν. Ναι, ο Θεός μπορεί να μας ευλογήσει. Ναι, μπορεί το μυαλό μας να καθαρίσει, να καταλάβουμε το σχέδιο της σωτηρίας του Θεού. Όμως, η μεγάλη επιλογή, το μεγάλο ναι, θα το πούμε εμείς και μόνο εμείς. Επίσης, οι νέοι, τα παιδιά που μεγαλώνουν σε χριστιανικές οικογένειες, έχουν ακόμα ένα μεγάλο, τρίτο προτέρημα. Το ότι έχουν την ευκαιρία να μην λαβωθούν, να μην τραυματιστούν, όπως άλλοι, όπως ίσως πολλές φορές ανεξίτηλα άλλοι, τραυματίζονται από την αμαρτία. Έχουν το προνόμιο να μην πορευτούν μέσα σε σοκάκια αμαρτίας. Έχουν το προνόμιο να ξεκινήσουν τη νέα ζωή μαζί με τον Χριστό, χωρίς να έχουν τραύματα ψυχικά, ηθικά, πολλές φορές σωματικά από την αμαρτία. Πόσο όμορφο εκείνο το εδάφιο του Παύλου, όταν γράφει προς τον Τιμόθεο, με τα πάσης καθαρότητος, του λέει, εν πάση αγνία, με κάθε αγνότητα. Πόσο λίγο έχουμε εκτιμήσει αυτό ακριβώς, την αγνότητα με την οποία ζούμε και με την οποία μεγαλώνουμε και με την οποία μπαίνουμε στη ζωή. Πολλές φορές το θεωρούμε μειονέκτημα αυτό. Πολλές φορές ζηλεύουμε αυτούς που έχουν περπατήσει στην αμαρτία. Πόσο λάθος. Πόσο η άγνοια δεν δικαιολογεί αυτή μας τη στάση. Και ακόμα, τα παιδιά των χριστιανικών οικογενειών, τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον αλήθειας, έχουν την ευκαιρία να είναι γεμάτοι με τον Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού κατοικεί πλούσια μέσα τους, θέλοντας και μη. Από νωρίς, από μικρή στα κυριακά σχολεία, στις κατασκηνώσεις, στα συνέδρια, και όταν έρχεται η στιγμή και συνειδητά αποδέχονται τον Χριστό σαν Κύριο και λυτρωτή της ζωής τους, δεν ξεκινάνε τότε τη μελέτη της Γραφής, δεν ξεκινάνε τότε την κατάρτισή τους στη θεολογική, αλλά υπάρχουν τόσα και τόσα μέσα τους, γραμμένα, στην καρδιά τους, στο μυαλό τους. Μεγάλο προνόμιο. Όμως τα παιδιά, και το ξέρετε καλά αυτό, τα ξέρετε καλά αυτά, τα παιδιά που μεγαλώνουν σε χριστιανικές οικογένειες έχουν και πολλές αδυναμίες, πολλά μειονεκτήματα έναντι των άλλων που έρχονται από τον κόσμο και γνωρίζουν τον Χριστό. Και το πρώτο, φαντάζομαι όλοι θα συμφωνείτε μαζί μου, είναι η δύναμη της έξης, η δύναμη της συνήθειας. Ο αδελφός ο Γιάννης ο Κρεμίδας συχνά χρησιμοποιεί το παράδειγμα εκείνου του τραγικού, του βασιλιά, του Μυθριδάτη. Του ανθρώπου αυτού που ζούσε με το άγχος και με το φόβο να μην δηλητηριαστεί. Και θυμάστε τι έκανε. Έπαιρνε σε μικρές δόσεις το δηλητήριο, μέχρι ότου ο οργανισμός του το συνηθίσει, και έτσι όταν έρθει ο κακός και τον δηλητηριάσει, να μην δηλητηριαστεί. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και με εμάς. Ακούμε 3 και 4 χρονών αλήθειες που είναι καταπληκτικές. Μεγάλες. Το σχέδιο της σωτηρίας του Θεού. Το πιο πολύπλοκο, συνάμα το πιο απλό, το πιο σοφό, το πιο θαυμαστό σενάριο που έχει ποτέ στηθεί στον κόσμο. Μόνο ένας Θεός μπορούσε να συλλάβει μια τέτοια εκδοχή, ένα τέτοιο σχέδιο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Λοιπόν, η δύναμη της συνήθειας. Και ξέρετε, αυτή ακριβώς η δύναμη της συνήθειας έχει και ένα παρεπόμενο, ένα δεύτερο μειονέκτημα έρχεται. Από νωρίς και κυρίως εδώ στο Σούνιο, αλλά και στις εκκλησίες μας, ακούμε ότι πρέπει να αναγεννηθούμε. Βέβαια, δεν είναι σωστό αυτό. Δεν πρέπει να αναγεννηθούμε. Αυτό που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος είναι να μετανοήσει και να πιστέψει στον Χριστό. Η αναγέννηση δεν είναι κάτι που το κάνει ο άνθρωπος, είναι κάτι που το κάνει ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα. Ακούμε όμως ότι πρέπει να αναγεννηθούμε. Έστω, πρέπει να πιστέψουμε στον Χριστό. Και 5 χρονών, ξέρω εγώ, 6 χρονών, εδώ στην κατασκήνωση, κάνουμε την πρώτη μας αναγέννηση, σε εισαγωγικά. Όχι ότι δεν είναι ένα θετικό βήμα, είναι ένα πολύ θετικό βήμα αυτό. Ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι δεν είναι εντάξει απέναντι στο Θεό, συνειδητοποιεί ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα μεταξύ αυτού και του Θεού και σπέβδει να την καλύψει σε αυτή την πολύ μικρή ηλικία που όμως, πώς να το κάνουμε, δεν υπάρχει συνείδηση του εαυτού του. Δεν υπάρχει συνείδηση εκ μέρους του ανθρώπου για την αμαρτωλότητά του. Όχι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μετανοήσουν ειλικρινά και να αναγεννηθούν σε αυτή την τρυφερή ηλικία. Όμως είναι μάλλον σπάνιο.
Μετά από λίγα χρόνια, στα 7, στα 8, ίσως το επόμενο καλοκαίρι, τον επόμενο χειμώνα, στο Κυριακό, στην Εκκλησία, μια δεύτερη, μια τρίτη αναγέννηση και φτάνει ο άνθρωπος στην εφηβεία, στην νεότητα και λέει: τι γίνεται με μένα? Τόσες φορές έχω αναγεννηθεί. Είμαι πράγματι αναγεννημένος. Και ποια ήταν η γνήσια φορά? Ποια ήταν η στιγμή εκείνη που πραγματικά το Άγιο Πνεύμα με αναγέννησε? Το έχετε αντιμετωπίσει? Εμένα με είχε ταλαιπωρήσει πολύ αυτό. Όμως θα ήθελα να δώσω μια συμβουλή, μια σκέψη απλή. Αν σε ταλαιπωρεί μια τέτοια σκέψη, δες τον εαυτό σου. Σκέψου αν έχεις μετανιώσει για το αμαρτωλό σου παρελθόν, για τη φύση σου την αμαρτωλή πρώτα. Ύστερα για αυτά που έκανες συνειδητά και που πίκραναν το Θεό. Και σκέψου αν πιστεύεις στον Ιησού Χριστό. Αν τον δέχεσαι σαν προσωπικό σωτήρα. Αν καταλαβαίνεις ότι αυτός πάνω στο Σταυρό πλήρωσε για σένα προσωπικά. Αν δέχεσαι αυτά όλα

και νιώθουν μειονεκτικά. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε εκτιμήσει αυτό το εν πάση αγνία του Απόστολου Παύλου. Και ακόμα να αναφέρουμε κάποιους πνευματικούς νόμους. Κάποια στοιχεία που συμβαίνουν οπωσδήποτε στις ζωές αυτών που έχουν μεγαλώσει, που έχουν οριμάσει σε χριστιανικές οικογένειες. Το πρώτο είναι ότι για τα παιδιά των χριστιανικών οικογενειών ισχύει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι σε όποιον δόθηκε πολύ θα ζητηθεί πολύ. Είναι, θα λέγαμε, η πρώτη ομάδα, η κεντρική ομάδα των ανθρώπων στην οποία ισχύει αυτή η μεγάλη αλήθεια. Αν είναι κάποιος στους οποίους δόθηκε πολύ, αυτοί είμαστε εμείς. Με συγχωρείτε για το εμείς, δεν θεωρώ δεδομένο ότι όλοι γεννηθήκαμε σε χριστιανικές οικογένειες στο χώρο αυτό, αλλά σε αυτούς απευθύνεται η ομιλία. Αυτοί είναι αυτοί που γεννήθηκαν σε χριστιανικές οικογένειες. Μας δόθηκε πολύ, μας δόθηκε τόσο που δεν μπορούσε να μας δοθεί άλλο. Τι θα μας ζητηθεί? Θα μας ζητηθούν πολλά. Και όσον αφορά την κατεργασία της σωτηρίας μας και όσον αφορά τα χειρόβολα τα οποία θα πρέπει να φέρουμε ενώπιον του Θεού, τόσα και τόσα. Και ακόμα, αν θέλετε να διαβάσουμε κάποια εδάφια από το βιβλίο του Εκκλησιαστή, από το κεφάλαιο 12, το πρώτο εδάφιο, λέει ο σοφός αυτός άνθρωπος, ο Σολομών, είπαμε Εκκλησιαστής, Ιώτα Β' 1, μάλλον να διαβάσουμε από το Ιώτα Α, το 9 πρώτα, «Εφραίνουνε ανίσκεν την νεότητή σου και η καρδία σου, ας σε χαροποιεί εν τες ημέρες της νεότητός σου και περιπάτη κατά της επιθυμίας της καρδίας σου και κατά την όραση των οφθαλμών σου, πλην έξευρε ότι δια πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρει εις κρίσιν». Και συνεχίζει ο Εκκλησιαστής και λέει στο 12ο κεφάλαιο, «Και ενθυμού τον πλάστη σου, εν τες ημέρες της νεότητός σου, πριν έλθος είναι κακέ ημέρε, και φθάσωση τα έτη στα οποία θέλεις επί, δεν έχω ευχαρίστηση εις αυτά». Λέει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, του οποίου τα μάτια είχαν δει πάρα πολλά, λέει ότι καλό είναι να χαιρόμαστε την νιώτη μας, με άγιο πάντα τρόπο, όμως ας θυμόμαστε ότι μπορεί να έρθει κάποια μέρα, αν τώρα δεν πούμε το ναι στον πλάστη μας, αν τώρα δεν εφρανθούμε ενώπιον του πλάστη μας, αν τώρα δεν τον ενθυμούμαστε στη ζωή μας, που όλα αυτά θα μας φαίνονται μάταια, που όλα αυτά θα μας φαίνονται κουραστικά, ξένα προς εμάς. Μπορεί σήμερα να καταλαβαίνεις τα λόγια του Θεού, μπορεί σήμερα να αποκαλύπτεται η αλήθεια του Θεού μπροστά σου, μπορεί να καταλαβαίνεις τι έκανε ο Χριστός για σένα, μπορεί να αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί είναι η αλήθεια της ζωής, μπορεί να αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το βιβλίο είναι η αποκάλυψη του Θεού. Όμως αν δεν δεχτείς το Χριστό, αν δεν σχετιστείς μαζί του από τώρα, δεν είναι καθόλου βέβαια ότι τα ίδια θα τα καταλαβαίνεις, θα τα αντιλαμβάνεσαι και μετά από μερικά χρόνια. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η αποκάλυψη του Θεού θα συνεχίσει να φτάνει σε σένα. Μάλλον το αντίθετο είναι σίγουρο ότι θα συμβεί. Ο Λόγος του Θεού ξεκαθαρίζει ότι η αποκάλυψη του Θεού δεν διαρκεί εσαΐ. Αυτό είναι ένα μόνο από τα εδάφια που διαβάσαμε από τον Εκκλησιαστή που το κάνει σαφές. Γι' αυτό αν τώρα καταλαβαίνεις τη φωνή του Θεού, αν τώρα την ακούς, αν τώρα καταλαβαίνεις τι έκανε ο Χριστός για σένα, μην αμελείς. Μην σκληρύνεις την καρδιά σου, γιατί το μέλλον, όπως είπαμε, δεν το ορίζουμε εμείς. Και ακόμα ένας τρίτος νόμος που τον βεβαιώνουν πολλοί που μεγάλωσαν σε χριστιανικές οικογένειες και αποφάσισαν κάποτε να ζήσουν όπως αυτοί νόμιζαν, όπως αυτοί προτιμούσαν, μακριά από τις επιλογές του θείου θελήματος, είναι ότι η χριστιανική παιδεία πάντα κυνηγάει αυτόν που την έχει γνωρίσει. Αυτός που μεγάλωσε στο Σούνιο, αυτός που μεγάλωσε στις εκκλησίες, δύσκολα θα τα ξεχάσει όλα αυτά. Και δεν θα μπορέσει ούτε τη χριστιανική συντροφιά και πάνω απ' όλα τη ζωή του Χριστού να χαρεί, βέβαια, αλλά ούτε και τον κόσμο. Έστω με τον τρόπο που το χαίρεται ο κόσμος. Και αυτό είναι μια πραγματική τραγωδία. Τώρα, σε αυτό το σημείο, φίλοι και αδελφοί, αν θέλετε να κάνουμε μια χαρτογράφηση όλων ημών των γεννημένων σε χριστιανικές οικογένειες, ας δούμε μερικές βασικές κατηγορίες και ας προσπαθήσουμε ο καθένας να εντοπίσουμε το στίγμα μας και να δούμε σε ποια από όλες ανήκουμε. Ίσως υπάρχουν και άλλες. Αλλά νομίζω αυτές οι τέσσερις που θα αναφέρω είναι οι πιο βασικές. Πρώτα απ' όλα είναι ο μετανοημένος νέος. Ο νέος που πραγματικά έχει δεχτεί τον Χριστό. Μίλησε ο Γιάννης πριν για νέους πειραχτωμένους, τους είπε ο Γιάννης, νέους φλέγοντες από το πνεύμα του Θεού, που χρόνια σήκωσαν την κυβωτό του Ευαγγελίου του Χριστού. Και δοξάζουμε τον Θεό γιατί τέτοιοι νέοι, και δεν λέω νέοι της ηλικίας της δικής μου που αρχίζουν να πάβουν να είναι νέοι, αλλά νέα παιδιά των 18 και των 20 ετών τα βλέπουμε και σήμερα. Ανθρώπους πραγματικά που έχουν καταλάβει τον εαυτό τους, που έχουν καταλάβει ποιος είναι ο Θεός. Έχουν καταλάβει ότι

βαδίζουν λάθος στη ζωή, ότι η ζωή τους είναι αστοχημένη και έχουν μετανοήσει πραγματικά και έχουν δεχτεί τον Χριστό, όχι μόνο σωτήρα τους, αλλά και Κύριο στη ζωή. Και πόσο όμορφο είναι αυτά τα παιδιά να συνιστούν παρέες μεταξύ τους, παρέες με άγιους οραματισμούς, παρέες καθαρές, όπου δεν ακούγονται πονηρά υπονοούμενα, όπου οι κουβέντες είναι άγιες και όπου οι σκέψεις και οι οραματισμοί είναι. Μια δεύτερη κατηγορία είναι η κατηγορία των καλών παιδιών. Αυτών των παιδιών που μεγάλωσαν σε χριστιανικές οικογένειες και που ίσως μυρολατρικά είναι καλά παιδιά, χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει ποιοι είναι αυτοί, χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει τι θέλει ο Θεός από αυτούς, απλά και μόνο επειδή μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, εγκληματίζονται με το περιβάλλον και είναι τα καλά παιδιά της Εκκλησίας. Ίσως η Εκκλησία τους χαίρεται, το ίδιο και οι γονείς τους. Ίσως θεωρούν οι άλλοι ότι είναι πιστά παιδιά και λένε μακάρι και το δικό μου το παιδί να μοιάζει σε αυτόν. Και μια τρίτη κατηγορία, που νομίζω είναι όντων. Αυτών που είναι τα καλά παιδιά στο Σούνιο και τα καλά παιδιά στην Εκκλησία, τα πιστά ίσον παιδιά και στο σχολείο, στη δουλειά. Η κατηγορία των υποκριτών, επιτρέψτε μου. Και μια τέταρτη κατηγορία, η κατηγορία των συνειδητών αρνητών. Αυτών που λένε ότι όχι, εγώ δεν τα δέχομαι όλα αυτά, όχι, εγώ θα ζήσω όπως εγώ νομίζω, στο κάτω-κάτω δεν δέχομαι αυτά που λέει η Γραφή, δεν τα δέχομαι σαν αλήθεια. Να διαβάσουμε μερικά εδάφια από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Από το 8ο κεφάλαιο, αν θέλετε να παρακολουθήσετε, εδάφια 1 έως και 13. Είναι η στιγμή εκείνη όπου ο Κύριος Ιησούς κατεβαίνει από το όρος όπου έχει διδάξει, όπου έχει δώσει την περίφημη επί του όρους ομιλία και αρχίζει την πρακτική του διακονία. Θα ήθελα να διαβάσουμε δύο περιστατικά και ένα συμπέρασμα το οποίο είπε ο Κύριος Ιησούς. Ευαγγέλιο του Ματθαίου, λοιπόν, είπαμε, κεφάλαιο 8, εδάφια 1 έως και 13. Ότε δε κατέβει από του όρους, συκολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί. Και οι δούλε προς ελθόν, προς εκείνη αυτόν, λέγον, Κύριε, αν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις. Και εκτείνα στη χείρα ο Ιησούς, ήγγισεν αυτόν, λέγον, θέλω, καθαρίστη τη. Και ευθύ σε καθαρίστη η λέπρα αυτού. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, πρόσεχε, μη είπεις τούτο εις μηδένα. Αλλά είπαγε, δείξον σε αυτόν εις τον ιερέα, και πρόσφερε το δώρον, το οποίον προσέταξε ο Μωυσής, διαμαρτυρίαν εις αυτούς. Ότε δε εισήλθεν ο Ιησούς εις Καπερναούμ, προσήλθε προς αυτόν εκατόνταρχος, παρακαλών αυτόν. Και λέγον, Κύριε, ο δούλος μου κοίτα εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ ελθόν, θέλω θεραπεύσει αυτόν. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος, είπε, Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου. Αλλά μόνον είπε λόγον και θέλει ιατρευτεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσίαν, έχω υπέ με αυτόν στρατιώτας. Και λέγω προς τούτον, είπαγε και υπάγει. Και προς άλλον έρχου και έρχεται. Και προς το δούλον μου, κάμε τούτο και κάμνει. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας, αληθώς σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ ευρών το σαύτην πίστην. Σας λέγω δε ότι πολλοί θέλουν συνελθεί από Ανατολών και Δυσμών και θέλουν συγκαθίσει μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δέοι της βασιλείας θέλουν εκβληθεί στο σκότος το εξώτερον. Εκεί θέλει είστε ο κλαφθμός και τριγμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς προς τον εκατόνταρχον, είπαγε, και ως επίστευσας, ας γίνησε και ιατρεύθη ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη. Ένα περιστατικό, δύο περιστατικά μάλλον, που θα λέγαμε οριοθετούν την Εκκλησία του Χριστού. Απ' τη μια μεριά έχουμε τον Κύριο να συναντάει έναν λεπρό. Και θυμάστε τι ήταν οι λεπροί εκείνη την εποχή. Άνθρωποι απόβλητοι, άνθρωποι που ζούσαν σε γκέτο, απομονωμένοι, γιατί οι υπόλοιποι φοβόντουσαν μη μολυνθούν από την αρρώστια τους. Άνθρωποι που δεν τολμούσαν να πλησιάσουν τους υγιείς. Η πιο περιθωριακή της τότε κοινωνίας. Και όμως ο άνθρωπος αυτός κατάλαβε ότι είχε ανάγκη τον Χριστό και πήγε σε αυτόν. Και απ' την άλλη μεριά, στον αντίποδα, έχουμε έναν άνθρωπο εκλεκτό. Έναν εκατόνταρχο. Ξέρετε, τότε ο Ρωμαϊκός στρατός αποτελείται από τις λεγεώνες που είχαν 6.000 άνδρες. Κάθε λεγεώνα είχε 6 χιλιάρχους με τις χιλιαρχίες τους και κάθε χιλιαρχία είχε 10 εκατονταρχίες, όπου επικεφαλής ήταν ένας εκατόνταρχος. Και μην νομίζετε ότι τότε οι εκατόνταρχοι ήταν σαν τους σημερινούς υπαξιωματικούς του στρατού, που τους αποκαλούμε με το γνωστό επίθετο και τους ηρωνευόμαστε, άνθρωποι αμόρφωτοι, άνθρωποι που επειδή έχουν κάποια εξουσία νομίζουν ότι κάποιοι είναι. Ήταν άνθρωποι ευγενείς, άνθρωποι με μόρφωση, άνθρωποι εκλεκτοί. Οι πιο εκλεκτοί, θα τολμούσα να πω, ήταν η στρατιωτική της εποχής εκείνης, της τότε ρωμαϊκής κοινωνίας. Και ο άνθρωπος αυτός, ο εκατόνταρχος, έτρεξε στο Χριστό. Και γιατί έτρεξε στο Χριστό? Ήταν ένας ευγενής, ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, ήταν ένας εκατόνταρχος. Θυμάστε με πόσο σεβασμό αναφέρεται η Καινή Διαθήκη στους εκατόνταρχους και πόσοι εκατόνταρχοι έπαιξαν

0: πολύ θετικό ρόλο στην εξάπλωση του Ευαγγελίου, κυρίως στις πράξεις των Αποστόλων. Πάει λοιπόν αυτός ο ευγενικός άνθρωπος και έχει κάτι το θαυμαστό, κάτι το εξαιρετικό. Ενδιαφέρεται για το δούλο του. Καίγεται για το δούλο του. Ξέρετε, εκείνη την εποχή λέει ο Αριστοτέλης κάπου ότι δεν υπάρχει κοινό μεταξύ δούλου και αφέντη. Και λέει ο Κάτων, νομίζω ο Ρωμαίος ήταν ο Κάτων, ότι την εποχή εκείνη το περίσευμα του λαδιού, το περίσευμα του σταριού και του κρασιού, όπως και τα παλιά άχρηστα εργαλεία που δεν μπορεί να τα δουλέψει κανείς, αλλά και τους γέρους δούλους, κανείς για να μην τους κρατάει στην αποθήκη ή σε κάποιο δωμάτιο και πιάνουν χώρο, τους πετάει, τους διώχνει, τους σκοτώνει. Τέτοια αξία είχαν οι δούλοι εκείνη την εποχή. Και αυτός ο άνθρωπος ο εκλεκτός, αυτός ο άνθρωπος με την εξουσία, που έλεγε σε αυτόν ύπαγε και πήγαινε και στον άλλο του έλεγε έλα και ερχόταν, αυτός ο άνθρωπος από τα έθνη μοιαζόταν για το δούλο του. Και αυγενική πραγματικά ψυχή διέγνωσε ότι την ανάγκη του θα την καλύψει ο Χριστός και μόνον αυτός. Έτσι ακριβώς όπως έκανε και ο λεπρός. Και θαύμασε ο Κύριος γιατί είδε από τη μια μεριά το λεπρό και από την άλλη μεριά τον εκατόνταρχο να έρχονται και να τον πλαισιώνουν και να ζητάνε τη χάρη τη δική του. Και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει στις δικές μας τις μέρες, στην Εκκλησία του Χριστού. Στην Εκκλησία του Χριστού που την πλαισιώνουν λεπροί και εκατόνταρχοι της εποχής μας. Άνθρωποι απορριμμένοι, άνθρωποι που ζουν στο περιθώριο, παιδιά που μέσα στο Φιλίμωνα ή δεν ξέρω πού αλλού γνωρίζουν τη χάρη του Χριστού. Άνθρωποι που ή καθώς πρέπει της εποχής μας δεν γυρνάνε να τους κοιτάξουν. Αλλά και άλλοι που οι άνθρωποι του ζηλεύουν της εποχής μας. Άνθρωποι εκλεκτοί, άνθρωποι πετυχημένοι, άνθρωποι με κύρος στην κοινωνία μας. Και οι δυο, και βέβαια όλο το ενδιάμεσο κοινωνικό, όλη η ενδιάμεση ομάδα της κοινωνίας. Άνθρωποι που δεν τους χαρακτηρίζει η κοινωνική τους θέση, η μόρφωσή τους ή κάτι άλλο, αλλά τους χαρακτηρίζει και μόνο η δίψα τους για να βρουν την αλήθεια. Και το ότι βρίσκουν την αλήθεια και τη βρίσκουν στο πρόσωπο του Χριστού. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που χαρακτηρίζουν όλη την γκάμα της κοινωνίας, όπως λέγαμε λεπροί και εκατόνταρχοι και όλοι οι ενδιάμεσοι, γνωρίζουν την αλήθεια. Γνωρίζουν τον Χριστό και με μετάνοια και πίστη στρέφονται σε αυτόν. Και στέκεται ο Ιησούς. Και καθώς βλέπει αυτό το θαύμα, αναρωτιέται και καίγεται την καρδιά του και λυπάται για τα παιδιά της βασιλείας. Για τους Ιουδαίους, τον λαό του, τον δικό του λαό, τον εκλεκτό. Και σκέφτομαι ότι με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος, καθώς βλέπει το θαύμα του να επαναλαμβάνεται και στις δικές μας μέρες, καθώς άνθρωποι απορριμμένοι και άνθρωποι εκλεκτοί, αλλά και όλοι εμείς οι καθημερινοί άνθρωποι, γνωρίζουμε τη χάρη του και ερχόμαστε στην αλήθεια του. Άνθρωποι από τον κόσμο, άνθρωποι που δεν είχαν καμιά σχέση με χριστιανική παιδεία, με ευαγγελικές εκκλησίες, άνθρωποι που είχαν μεγαλώσει σε τελείως διαφορετικά περιβάλλοντα, άνθρωποι που το μυαλό τους είχε ποτιστεί από άλλες διδασκαλίες, που είχαν υποστεί πλήση εγκεφάλου από άλλες πλανερές διαβολικές διδασκαλίες. Ξεχωρίζουν τον Χριστό, γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι η αλήθεια και γίνονται δικοί του. Και τα παιδιά της βασιλείας, τα παιδιά των χριστιανικών οικογενειών, αυτοί που θα έπρεπε να είμαστε οι πρώτοι, που θα έπρεπε να έχουμε την πρωτοκαθεδρία, αυτοί που θα έπρεπε τη σημαία αυτή να τη σηκώνουμε πρώτοι και να τρέχουμε μπροστά. Γιατί είχαμε το μεγάλο, το θαυμαστό προνόμιο να γεννηθούμε σε χριστιανικές οικογένειες και να γνωρίσουμε από τα μικρά μας τα χρόνια, από τα τρυφερά μας χρόνια την αλήθεια. Νιώθουμε πολύ έξυπνοι, πολύ σπουδαίοι για να γίνουμε του Χριστού. Νιώθουμε πολύ υπεράνω. Λοιπόν, για πόσο καιρό ακόμα θα αφήνεις ανεκμετάλλευτο το μεγάλο αυτό προνόμιο που είχες, που είχαμε στη ζωή. Είπαμε για την χαρτογράφηση όλων αυτών της κοινωνίας των γεννημένων σε χριστιανικές οικογένειες και είπαμε ότι μπορεί να είναι μετανοημένοι, χριστιανοί, πραγματικοί, συνειδητοί. Μπορεί να είναι χαμελέοντες, μπορεί να είναι υποκριτές, άνθρωποι που ζουν έτσι γιατί έτσι τα βρήκαν, χωρίς ποτέ να έχουν συνειδητοποιήσει την αυτό στο οποίο πίστεψαν αυτοί που τους έδωσαν αυτή την παιδεία. Και ξέρετε, ένα φαινόμενο των ημερών μας, επιτρέψτε μου να πω, μιλήσαμε πριν για άγιες παρέες, υπάρχει και το αντίθετο, η ευαγγελικοπαρέα, η παρέα εκείνη. Δεν ξέρω, τον όρο νομίζω τον ξέρετε, δεν τον εισαγώ εγώ πρώτη φορά. Οι παρέες εκείνες των παιδιών που ζουν στις εκκλησίες, που ζουν στα συνέδρια και συναγωνίζονται να δείξουν ποιος είναι πιο μάγκας από όλους. Ποιος είναι πιο έξυπνος. Ποιος έχει ξεπεράσει πιο πολύ το κατεστημένο της χριστιανικής πίστης. Για πόσο καιρό θα ακυρώνουμε τους οραματισμούς του Θεού στη ζωή μας. Για πόσο καιρό θα αγόμαστε και θα φερόμαστε από την ευαγγελικοπαρέα. Για πόσο καιρό θα αφήνουμε τους εξυπνάκηδες της παρέας να διαφεντεύουν αυτή τη ζωή μας. Επιτέλους, στάσου ρεαλιστής, στάσου πραγματιστής. Δες τα δεδομένα της ζωής. Δες το θαυμαστό προνόμιο που είχες στη ζωή. Δες το Χριστό σταυρωμένο και κάντον δικό σου σωτήρα. Εσύ, αν εσύ δεν το κάνεις, τι τραγωδία, τι ηρωνία, τι ατυχία. Μακάρι σήμερα, μακάρι σε αυτό το συνέδριο που ξεκινάει απόψε, να κάνεις τη μεγάλη σου επανάσταση απέναντι στον εαυτό σου, απέναντι στο κατεστημένο της Ευαγγελικοπαρέας, απέναντι σε όλους αυτούς που συναγωνίζονται ποιος θα κάνει την πιο μεγάλη ανοησία. Μακάρι σήμερα, μακάρι αυτό το συνέδριο να είναι η ώρα του Θεού για σένα. Μακάρι να σταθείς με καθαρό μυαλό απέναντι στο Θεό, απέναντι στον εαυτό σου, απέναντι στην πραγματικότητα της ζωής. Αμήν. Να πω, το σκεφτόμουν καθώς μιλούσε ο Δημήτρης και ο Άρης πιο πριν. Θα έχετε ακούσει πολλές φορές, μας λένε για διάφορα θέματα, μα δεν είσαι φυσιολογικός επειδή είσαι νέος και είσαι του Χριστού. Και κυρίως βέβαια αυτό λέγεται πάνω στο κρίσιμο θέμα των, για τους μη παντρεμένους, των προγαμιαίων σχέσεων. Δεν έχεις προγαμιαίες σχέσεις, δεν είσαι φυσιολογικός. Επιτέλους, ποιος καθορίζει ποιο είναι το φυσιολογικό στη ζωή? Αυτός που το καθαρίζει είναι ο κατασκευαστής του ανθρώπου, ο Θεός. Και γι' αυτό πιστεύω και αυτά που είπε ο Δημήτρης στο τέλος έχουν μια ιδιαίτερη αξία. Έχουμε γνώση του κακού, ο νόμος του κακού, ο νόμος της αμαρτίας είναι γραμμένος μέσα μας, πιο δυνατός από οτιδήποτε άλλο μέσα μας. Μακάρι την ευκαιρία του Θεού τη μεγάλη, αυτό είναι κατακλείδι, να μην την ακυρώσουμε με τις επιλογές μας και με το ελαφρύ μας, με την ελαφριά μας καρδιά.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο, πολύ. Παρακαλώ να κλείσουμε μια προσευχή. Όρθι. Πατέρα ουράνιε, ευχαριστούμε για ό,τι μας είπες σήμερα. Παρακαλούμε θερμά τις αλήθειές σου να τις σχολιάσεις στις καρδιές μας, να καρποφορήσουν για τη δική σου τη δόξα. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, με πολύ χαρά, με καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη στεκόνομαστε μπροστά στο θρόνο Σου, το γεμάτη χάρη και έλεος, γλυκύτητα, καλοσύνη και μακροθυμία για τέτοιους ανθρώπους σαν και εμάς, για να Σε ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί ό,τι μπορούσε να γίνει, ό,τι πιο θαυμαστό, πιο όμορφο, απορίας άξιο, το έκανες, Κύριέ μας, και μας το χάρισες ολόκληρο, τελειωμένο, πλήρες, ζωντανό έργο σωτηρίας, λύτρωσης, δικαίωσης, δια του Ιησού μας Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, για αυτό το θαύμα της αγάπης Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ έπλασες και την αιωνιότητα, για να μας τη χαρίσεις, να τη γεμίσουμε με ύμνο ευγνωμοσύνης, με λόγια ευγνωμοσύνης, με δάκρυα ευγνωμοσύνης, με καρδιές ευγνωμοσύνης. Γιατί μόνο η αιωνιότητα, οι αιώνες των αιώνων μπορούν να χωρέσουν το ευχαριστώ της καρδιάς μας, να το λέμε και να το ξαναλέμε, και όταν τελειώνουμε να ξαναρχίζουμε, και όταν τελειώνουμε να είναι σαν να μην έχουμε πει τίποτα. Γιατί από το θάνατο μας έβγαλες, σκολικό βρωτή στα χέρια της αμαρτίας, ήδη μύριζε η ζωή μας από σύνθεση όταν μας πλησίασε ο Ιησούς μας Χριστός και διέταξε τον εχθρό, το θάνατο, την εξουσία του σκοταδιού να μας ελευθερώσει και μας μετέφερε στη βασιλεία, στη δόξα, στην ομορφιά, στην απελευθέρωση. Ω Θεέ μας, ψάχνουμε να βρούμε λέξεις κατάλληλες, πόσο δύσκολο είναι, πόση φτώχεια νιώθουμε για να εκφράσουμε το ευχαριστώ της καρδιάς μας για το θαύμα της αγάπης Σου δια του Ιησού μας Χριστού. Ευχαριστούμε για τον Κύριό μας. Ευχαριστούμε που δεν τον κράτησες. Ευχαριστούμε που δεν τον λυπήθηκες. Ευχαριστούμε που δέχτηκες να κρεμαστεί όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφι εν διερήμων, για να μας χαρίσει την καινούργια ζωή, το νέο κτίσμα, την αναστημένη, τη συναναστημένη ζωή. Και τώρα βαδίζουμε στο δρόμο το δικό Σου και μας χαρίζεις αυτές τις όμορφες μέρες να υψώσουμε ύμνο λατρείας και ευγνωμοσύνης με τα λόγια μας, με την παρουσία μας, με την προσευχή μας, με το αμήν της καρδιάς μας, με τις αποκαλύψεις της δικές Σου. Ω Θεέ μας, πάρε την ώρα μας στα δικά Σου τα χέρια και γέμισέ την με τον Ιησού Χριστό, γέμισέ την με το Πνεύμα Σου το Άγιο, γέμισέ την με μηνύματα για τη δόξα Σου που είναι και δικιά μας δόξα. Οικοδόμησε την Εκκλησία Σου, αύξησε την Εκκλησία Σου, σε παρακαλούμε, στον Ιησού Χριστό, και στείλε κι άλλες ψυχές προετοιμασμένες να ακούσουν το Λόγο Σου τον Άγιο και να σωθούν, να γραφτούν τα ονόματά Του στο βιβλίο της ζωής της αιώνιας. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας. Προσευχόμαστε για τους υπόλοιπους αγαπητούς μας που δεν είναι ανάμεσά μας. Με το χέρι Σου να σκεπάσεις και να οδηγήσεις, Κύριε, με το Πνεύμα Σου το Άγιο να αναπληρώνεις. Προσευχόμαστε τις άλλες αδελφές συνάξεις στην πατρίδα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, να είναι η παρουσία Σου η ζωντανή, η ευλογία όλων μας, και να μας αξιώσεις να μιλήσουμε για τον Ιησού Χριστό, για την αλήθεια που σώζει και λυτρώνει. Προσευχόμαστε με πόνο και πίστη για την πατρίδα μας. Κύριε, Εσύ γνωρίζεις, υψώνουμε τη φωνή μας, τα χέρια μας, κάνε έλεος, ξύπνησέ τους που πορεύονται σε δρόμο αθείας, ο Θεέ μας, αντίχριστο δρόμο. Ξύπνησέ τους να καταλάβουν. Δώσε φόβο και εξήτηση του προσώπου Σου με οποιοδήποτε τρόπο Εσύ νομίζεις, για να μην χαθούν πολύτιμες ψυχές στην αιώνια απώλεια. Πάρε την ώρα μας στα χέρια Σου, στο όνομα του Ιησού μας Χριστού και για τη δικιά Σου τη δόξα. Αμήν, Κύριέ μας. Διαβάζουμε από το βιβλίο των Ψαλμών, που είναι στην Παλαιά Διαθήκη, τον Ψαλμό Πι Δέλτα. Ψαλμός Πι Δέλτα. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο των Ψαλμών. Πόσον αγαπητέ είναι σκηνές Σου, Κύριε των δυνάμεων. Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου για τις αυλές του Κυρίου. Η καρδιά μου, και όχι μόνο η καρδιά μου, και η σάρκα μου αγαλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Και όλα αυτά ξέρεις γιατί? Γιατί το στρουθίον έβρικε κατοικίαν και η τριγών φωλεάνησε αυτήν, που μάλιστα όχι η ίδια
φροντίζεται και προφυλάσσεται, αλλά βάζει και τους νεοσούς αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, Βασιλιά μου και Θεέ μου, μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου, πάντες θέλουσι, πάντοτε θέλουσι σε ενή. Μακάριος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη είναι μέσα σε σένα, εν την καρδία των οποίων είναι εωδήσου. Και όταν φτάσεις στο σημείο και περνάνε από την κοιλάδα του Κλαθμόνος, καθιστώσει αυτήν πηγήν υδάτων και η βροχή έτη γεμίζει τους λάκους. Προβαίνουσι από δυνάμεως εις δύναμη, έκαστος αυτόν φαίνεται ενώπιον του Θεού εν Σιών. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, άκουσε την προσευχή μου, ακροάστητη Θεέ του Ιακώβ. Ιδέ Θεέ η ασπής μου και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, διότι καλυτέρα είναι μία ημέρα εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Θα προτιμούσα να είμαι θυρωρός εν το οίκο του Θεού μου, παρά να κατοικώ εν τες σκηνές της πονηρίας. Και το εδάφιο 11 ιδιαίτερα, διότι ήλιος και ασπής είναι Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν θέλει δώσει ο Κύριος, δεν θέλει στερήσει ουδενός αγαθού τους περιπατούντας εν ακακία. Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Μια φρασούλα, όλο το μυστικό της χαράς μας, της ευτυχίας μας, της ζωής μας σε μια φρασούλα. Μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και είναι αλήθεια μεγάλη και καλό είναι να το επαναλαμβάνουμε. Και εμείς οι ίδιοι απορούμε, αλλά πάρα πολλές φορές απορεί και το περιβάλλον μας. Τι σας ρίχνουνε στο νερό εκεί που πάτε? Ξέρετε τι νερό πίνετε? Νερό της βρύσης, ό,τι πίνετε? Όχι, δεν μπορεί, μη μου λες εμένα τώρα. Κυριακή, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αν είναι δυνατό. Τι έχετε βρει, τι φλέβα χρυσού έχετε βρει εκεί πέρα που σκάβετε και σκαλίζετε? Και μια που είπαμε για φλέβα χρυσού, στην Αμερική όταν έβρισκαν χρυσάφι εκεί στα ποτάμια δίπλα και λοιπά, στα χρυσορυχεία που ήταν πολλές φορές εκεί στην επιφάνεια, όλος ο αγώνας ήταν, λέει η ιστορία, να μην το μάθουν οι άλλοι. Διότι άμα το μαθαίναν οι άλλοι θα πέφτανε πάνω αυτές οι περιοχές, ήταν ελεύθερες, θα σκάβανε, θα έπαιρνες εσύ. Αλλά το θέμα ήταν να το πάρεις όλο, αν γίνεται περισσότερο χρυσάφι. Έβγαζε η άμμος, είχε χρυσόσκονη και στην κήτη του ποταμού. Και εκεί γράφει η ιστορία πως τους παρακολουθούσαν. Πού πάει, πού φεύγει πρωί, γιατί λείπει 10 μέρες από το σπίτι του, πού έχει πάει. Τους παρακολουθούσαν για να πάνε και εκείνοι να πάρουν. Και πάρα πολλοί από αυτούς άφηναν τα κόκαλά τους μαζί με τη χρυσόσκονη στην έρημο. Πού πάτε, τι έχετε, ποιο είναι το μυστικό σας, γιατί ζείτε έτσι, τι είναι αυτό που σας προσφέρουν, τι είναι αυτό που απολαμβάνετε. Βέβαια, η πιο σωστή απάντηση, η πιο καλή απάντηση είναι γιατί δεν έρχεσαι κι εσύ. Και μάλιστα σου υποσχόμαστε θα αφήσουμε την πόρτα μισάνοιχτη. Για να μπορείς να φύγεις άμα θέλεις. Μην νομίζεις ότι τους βάζουμε μέσα και κλειδώνουμε και την πόρτα. Θα αφήσουμε την πόρτα ανοιχτή. Κάτι θα σου βάλουμε μια καρέκλα δίπλα στην πόρτα. Να ακούς και όταν θέλεις να ανοίξεις την πόρτα και κανένας δεν θα σε ρωτήσει τίποτα, ούτε κανένας θα σε υποχρεώσει. Πρόσεξε όμως μια λεπτομέρεια. Και να έρθεις και να ακούσεις και να ξανάρθεις και να κάτσεις την πόρτα δίπλα ή να κάτσεις πιο μέσα, τίποτα δεν θα γίνει με σένα εάν δεν αγκαλιάσεις με πίστη τα λόγια του Κυρίου. Εάν δεν θελήσεις, εάν δεν αγγίξει η χάρη του Κυρίου, το πνεύμα του Θεού την καρδιά σου και τη ζωή σου, τίποτα. Έλεγε ένας αδελφός πολύ παλιός της εποχής που ο πατέρας μου ήταν νεολαίος. Μιλάμε για δεκαετίες, να μην σας πω πόσες και τρομάξετε, πίσω παλιά, και εγώ ήμουν πιτσιρίκος. Να πάρεις ένα μπουκάλι και ένα χρόνο μέσα, να έχεις μέσα ένα χρόνο πετρέλαιο. Ξέρετε το πετρέλαιο. Λοιπόν, όσες σαπουνάδες και να του κάνεις, το πετρέλαιο δεν ξεμυρίζει. Πάρε λοιπόν, άδειασε το πετρέλαιο και βάλε ένα φελό, βάλε, να το φρακάρεις, καλά καλά, ασφίξει, ασφίξει. Να το πάρεις μετά και να το βάλεις στους καταράκτες του Νιαγάρα. Από 200 μέτρα ύψους πέφτουν τόνοι νερό με ορμή, με βάρος και ξεσπάνε κάτω. Βάλτε το μπουκάλι εκεί. Πόσο καιρό θέλεις να το έχεις?
δεν θα μπει μέσα ούτε μία σταγόνα, ούτε μία. Θα τα ανοίξεις, θα το μυρίσεις και θα είναι πετρέλαιο. Μα αφού το είχαμε στο Νιαγάρα, αφού το χτυπούσανε, δερνόντουσαν στα τα νερά. Και να έρθεις και να παρακολουθήσεις και να σου δώσουμε Αγία Γραφή και να σου δώσουμε φυλάδια. Υπάρχει μία λεπτομέρεια. Θέλει η καρδιά σου μία από τις ερωτήσεις που πραγματικά σοκάριζε εκείνη την εποχή, αλλά συνεχίζει να σοκάρει και εμάς που διαβάζουμε σήμερα. Να τον έχεις παράλυτο, να τον έχεις τυφλό, να τον έχεις λεπρό και να γυρίζει να του λέει ο Κύριος, θέλεις να γίνεις υγιής? Γιατί τον κοροϊδεύεις, Κύριε? Πες μου, ποιος στη γη δεν θέλει να γίνει υγιής? Ποιο να σέρνεται, να μην έχει ζήσει ποτέ παράλυτος από τη μέση και κάτω, παραπληγία, τετραπληγία, μην μπορεί να κουνήσει σε ένα κρεβάτι ένα ξύλο, γέννημα, φρέμα, και του λες θέλεις να γίνεις υγιής? Ένα κήρυγμα ήταν εκείνη την ώρα, ένα κήρυγμα. Από τότε, από το ξεκίνημα, από τη σωτηρία διά του Ιησού Χριστού μέχρι στις μέρες μας, έτσι γίνεται. Έτσι θα κάνω, λέει ο Κύριος. Θα πλησιάζω τον αμαρτωλό. Θέλεις να γίνεις υγιής? Θέλεις να ανάψουμε τα φώτα, να δεις, να φανερωθείς και να φανερωθεί η ζωή σου και η γύμνια σου και να φύγουν τα σαμιαμίδια και τα σκαθάρια? Πήγα χτες στην αποθήκη, την είχα αφήσει λίγο καιρό, έχει και λίγο υγρασία, θέλω να ανοίξω λίγο την πόρτα, να ανάψω και το φως, να μετακινήσω και ένα σακί που είχε άμμο, και από κάτω ήταν μια μάζα γεμάτη κατσαρίδιες και άλλα διάφορα εκεί σκαθάρια και ζουζούνια. Φρου, τα είδες, ο μεγαλύτερος εχθρός τους, το φως. Το φως, αν είναι δηλαδή. Τα σκοτώνει το φως, τα σκοτώνει, κλειστό γρήγορα. Εγώ πήρα βέβαια τέζα και τα σκότωσα, καταλαβαίνετε. Αλλά τα είδα πανικόβλητα. Πού πάτε, σας άραψα φως, θα σας αλλάξω τον αέρα. Θα παίρνετε αέρα, θα φύγει η υγρασία που σας πνίγει τα πνευμόνια. Θα μπει φως, θα μπει ήλιος, θα χαμογελάσουν τα προσωπάκια σας. Κλείστο αμέσως. Αυτό θα πει αμαρτία, αυτό θα πει κόλαση, αυτό θα πει θάνατος, αυτό θα πει σατανάς, αυτό ακριβώς. Δεν θέλουμε φως. Το φως ήρθε στον κόσμο, το φως έλαμψε στον κόσμο και οι άνθρωποι έκλεισαν τα μάτια τους και γύρισαν την πλάτη τους για να κρατήσουν το σκοτάδι της αμαρτίας. Προσέξτε μια λεπτομέρεια, όχι όλοι. Όχι όλοι. Μη μου πεις τώρα ποσοστά. Έχουμε μάθει, μιλάμε 30%, 34%. Ποιος πρώτος, ποιος δεύτερος, ποιος υπολείπεται, δύο μονάδες, τρεις μονάδες, οι στατιστικές. Άστο αυτό. Είναι η περιοχή τέτοια που δεν μετράει πόση. Δηλαδή και ένας να μου πεις, ένας είναι μια ψυχή που από το θάνατο μετέβει στη ζωή, από την κόλαση στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου, από το σκοτάδι στο φως. Ένας, όχι ένα τα εκατό, ένας. Η Σαμαρίτισσα, της μίλησε ο Κύριος, άγγιξε την καρδιά της, η αιμονοούσα, μία μόνο, από το θάνατο στη ζωή. Για σκέψου, ένα απέραντο νεκροταφείο, μεγάλο, γεμάτο, όλο τάφους, όλο πλάκες, χορταριασμένο γύρω-γύρω, και ξαφνικά ανοίγει ένας τάφος, ένας, και βγαίνει από μέσα ένας ζωντανός, μετανοημένος. Δεν θα το γράψει όλο το σύμπαν? Μα αν είναι δυνατόν, ένας από το θάνατο στη ζωή. Υπάρχει και όχι μόνο ένας, πολύ περισσότεροι. Κύριε των δυνάμεων, με πίστη άκουσε την προσευχή μου. Θεέ, είσαι η ασπίδα μου. Μακάριος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη είναι εν σύ. Θα σηκωθεί και θα πει, η τριγών έβρικε φωλεάνη σε αυτή, το στρουθείο έβρικε κατοικία. Και όχι μόνο, βάζει και τα παιδάκια της. Γιατί και τα παιδάκια είναι, δεν είναι μόνο, α Κύριε που μας χάρισες οικογένεια, αυτά πού να τα βάλω? Εκεί που πήγες κι εσύ, στη σωτηρία, στη λύτρωση, στον ουρανό. Η χαρά που δίνει ο Κύριος στον άνθρωπο που ταπεινώνεται. Βέβαια πρέπει να προχωρήσουμε αρκετά, γιατί θα βρούμε κι άλλα θαυμάσια πράγματα ανακαλύπτοντας μέσα από το Λόγο του Θεού τις πολλές πλευρές της αγάπης Του. Μου έκανε ιδιαίτερη σημασία η βαρύτητα στη ζωή μου και με ωφέλησε πολύ αυτός ο συνδυασμός στο εδάφιο 11. Ήλιος
και ας πεις είναι Κύριος ο Θεός. Και ιδιαίτερα αυτό το ήλιος, γιατί το ας πεις περίπου το ξέρουμε, αν και δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ασπίδα. Ήλιος θα πει διαλύει. Όπου βγαίνει ο ήλιος, όπου πέφτει ο ήλιος, διαλύει. Όπου υπάρχει ο ήλιος, υποχωρεί το άλλο. Θέλετε στο σκοτάδι, αμέσως διαλύει το σκοτάδι ο ήλιος την ώρα που πέφτει. Ήτανε σκοτάδι όσο δεν ήταν ο ήλιος. Μόλις βγει ο ήλιος και αρχίσει και ανατέλει, φεύγει το σκοτάδι, λένε και τα ποίηματα και τα λαϊκά άσματα, φεύγει το σκοτάδι και πάει να κρυφτεί και χάνεται. Πάρτε ένα άλλο παράδειγμα, υγρασία. Καμιά φορά έχουν στα σπίτια μας υγρασία ή μυρωδιές έχουν τα σκεπάσματα και τα καλύματα. Πού τα βγάζουμε? Τα βγάζουμε στον ήλιο, βγάλτε στον ήλιο, στον αέρα, να στεγνώσει, να διώξει την υγρασία. Διαλύει το ψέμα, ο ήλιος το διαλύει. Όπου υπάρχει ο ήλιος, φωτίζεται και το φως διαλύει το ψέμα, διαλύει την αμαρτία, διαλύει το φόβο. Διότι ήλιος, Κύριε, εσύ διαλύεις. Και την ώρα που έρχεται εναντίον σου, και αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, στράτευμα έρχεται, το σώι στράτευμα, όλοι εναντίον, εκεί πέρα, οι απειλές εναντίον μου. Ήλιος, τι κοιτάς, να το στράτευμα έρχεται, τι χαζεύεις. Περιμένω να βγει ο ήλιος που θα τους διαλύσει. Έχεις δει ο ήλιος πως ξεμυρίζει το δωμάτιο? Καμιά φορά μπαίνεις μέσα, σε καίει η υγρασία που υπάρχει και η κλεισούρα, η μπόχα. Ανοίχτε, αντιτράβα τις κουρτίνες λίγο να μπει μέσα. Θα αλλάξει όψη το δωμάτιο, θα αλλάξει σύνθεση ο αέρας. Του λείπει ο ήλιος και μου κάνει εντύπωση πόσο ευχαριστώ τον Θεό. Ήλιος και ασπής, να αποκρούσουμε τα βέλη τα πυρωμένα από μέσα μας και από γύρω μας. Κύριε, εσύ είσαι ο ήλιος μου. Πόσο λίγο το έχουμε σκεφτεί αυτό και πόσο λίγο το έχουμε χρησιμοποιήσει. Στην απειλή ήλιος χρειάζεται, στο φόβο ήλιος χρειάζεται. Να βγει ο ήλιος, Κύριε. Και μερικές φορές ξέρετε τι είναι ο ήλιος? Έρχεται ο Κύριος και σου λέει, όχι ένα είναι πολύ, μισό εδάφιο. Μισό εδάφιο ή μία έως δύο λέξεις ενός εδαφίου. Συγγνώμη, γιατί χαμογελάς? Τι έγινε? Θυμήθηκα. Μου είπε. Και μέχρι τώρα που ήταν στενοχώρια, τα διέλυσε. Τα άλλαξε ο ήλιος. Ήλιος και ασπίδα ο Κύριος. Είναι ο Κύριος ο Θεός μου. Γι' αυτό θα συμπληρώσει στο τέλος. Μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί σε Κύριε των δυνάμεων. Πόσο μεγάλο και πόσο σοβαρό και πόσο πρέπει να το προσέξουμε αυτό το σημείο. Η ζωή μας έχει στενοχώρια, η ζωή μας έχει γρασία, η ζωή μας έχει μουντάδα, η ζωή μας έχει μούχλα, η ζωή μας έχει μυρωδιές στενάχωρες, η ζωή μας έχει αγωνίες, γιατί δεν έχει ήλιο. Μου έλεγε ένας καθηγητής μας, έλεγε στο πανεπιστήμιο για την οικόσιτη ζωοτροφία στην Ελλάδα, που ταΐζουνε τα λίγα τους γουρούνια, τα λίγες τους αγελάδες και λοιπά, οι καημένοι, οι χωριάτες που δεν ξέρουνε, ναι. Και είναι κατσιασμένα, άντε να βγάλει 5-10 κιλά κρέας, όλο κόκαλο είναι και πετσί όλο αυτό το πράγμα. Και πήγαινε το πανεπιστήμιο στους παραγωγούς και τους έλεγε ένα πράγμα, λέει, τη φάρμακα να τους δώσουμε ένα παχύριο. Ήλιο! Τα είχαν δεμένα μέσα στο στάβλο κάτω από το σπίτι τους εκεί στριμωγμένα. Στον ήλιο βγάλτε τα, θα τα σκοτώσετε, να μεταβολήσουν τις βιταμίνες τους, να αναλάβει ο οργανισμός τους. Τίποτα. Όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη στον ήλιο και αυτοί τα είχαν δεμένα με ένα σκηνή μέσα στην υγρασία. Εκεί πίναν, εκεί ζούσαν, εκεί όλα. Ήλιο, λίγο ήλιο. Να εκθέσουμε τον εαυτό μας στον ήλιο, στον ήλιο τον Κύριό μας. Και τότε θα καταλάβουμε τι θα πει «επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου για τις αυλές του Κυρίου». Ξέρεις τι έχουν οι αυλές του Κυρίου? Ήλιο έχουν.
Αυτό για το οποίο πλάστηκε η καρδιά μου και δεν το έχω και μου το στέρισε η αμαρτία και με έβαλε μέσα στο μπουντρούμι. Ακούτε τώρα ανατριχιαστικές ιστορίες, γι' αυτά λέει τα λευκά κελιά του θανάτου, ο Θεός να μας φυλάει, τι τραγικές συνθήκες. Αλλά έχουν γίνει στην ιστορία, στο παρελθόν, και ίσως να έχετε δει μία τρύπα, όλο το άλλο είναι χτισμένο γύρω γύρω και μάλιστα συρταρωτή. Ανοίγει ο φρουρός, ρίχνει μια ματιά, ρίχνει ένα ξυγροκόμματο, χλακ και το κλείνει πάλι. Ζεις, πέθανες, καρέ, για να πεθάνεις είναι. Γι' αυτό είναι φτιαγμένο. Να πεθάνεις και μάλιστα μαρτυρικά. Μα λέει, εμείς θέλουμε να περνάμε καλά. Πού, στο κελί. Ξέρεις τι είναι σωτηρία για αυτούς τους ανθρώπους. Στον ήλιο να τους βγάλεις, ε. Να νιώσει το πετσί τους λίγο ήλιο, το σωματάκι τους, το πρόσωπό τους. Γι' αυτό οι φουκαράδες, οι τουρίστες, τους βλέπετε και κάθονται κάτω από την Ακρόπολη και παίρνουν μια σαλάτα, ντοματοσαλάτα με ελιές. Και κάθονται, του τσουρουφλίζει, γυρίζει, α, του τσουρουφλίζει και από πίσω, τους γεμίζει και καρκίνο καμιά φορά. Αλλά αφού βρέχει 12 μήνες το χρόνο στο Βέλγιο, στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Αυστρία, άσε σου λέει εδώ, καλύτερα ήλιο και καρκίνο παρά εκείνο το άλλο που ζούμε, που έχουμε μουλιάσει μέσα στη βροχή. Κύριε, πόσο σε ευχαριστούμε. Ήλιος και ασπής στην ψυχή μου που ήταν δεμένη στο μπουντρούμι της αμαρτίας μέσα στο ψέμα. Σε ευχαριστώ που μου μιλάς και νιώθω τον ήλιο να με λούζει. Μου χαμογελάς και νιώθω τον ήλιο να με... που διώχνει, που σκορπάει. Ο ήλιος σκορπάει, ε. Τα ψέματα τα σκορπάει ο ήλιος με το φως του το δυνατό. Ο ήλιος διαλύει το ψέμα και το θάνατο. Και να ήταν μόνο ο ήλιος. Κοίταξε παρακάτω, χάριν και δόξα θέλει δώσει ο Κύριος. Κάθομαι με απορία για αυτούς τους συνδυασμούς, αυτά τα ζευγάρια. Ήλιος και ασπής, κάτι θα έχει στο μυαλό του ο άνθρωπος αυτός, από τη ζωή του. Ήλιος και ασπής, πάμε νούμερο 2, χάρη και δόξα. Χάρη θα ανοίγεις τις πόρτες εσύ. Δόξα σημαίνει θα με αποκαταστήσεις, θα με τιμήσεις, θα με αναγνωρίσουν οι άλλοι και θέλει εξάξει ως φως τη δικαιοσύνη σου και την κρίση σου ως μεσημβρία. Ένα πρωί θα πούνε και θα σε δείξουνε όλοι. Ο πληρωμένος, ο έτσι, ο αλλιώς, ο αιρετικός, ο θρησκευτικός, ο δογματικός. Ο Κύριος. Το στοιχείο της δόξας είναι μέσα στον άνθρωπο φυτεμένο. Είναι πλασμένος για δόξα. Και σέρνεται, βρει τη δόξα στο ακριβό αυτοκίνητο, στη ζωή την αμαρτωλή, στα σκοτάδια, στη νύχτα, στη μέρα. Ο Κύριος θα μας χαρίσει χάρη και δόξα. Και θέλεις και το τρίτο. Δεν θέλει στερήσει ουδενός αγαθού τους περιπατούντας εν ακακία. Ο θησαυρός μας. Θυμάσαι που λέγαμε, αποκλείεται να μην σας ρίχνουν κάτι στο νερό που σας κρατάνε σαν υπνοτισμένους. Έλα να σου δείξω τι μας ρίχνουν στο νερό και καταρχάς να σε δικαιώσω, γιατί είπες την αλήθεια. Εγώ δεν μπόρεσα να το δεχτώ στην αρχή. Λοιπόν, άκου, αλλά όχι στο νερό. Όχι στο το νερό το κάνει μέρο. Τι να ρίξεις και τι να μην. Στην ψυχή. Τι σας κάνουν στην ψυχή. Νούμερο 1. Ήλιος και ασπής είναι Κύριος ο Θεός. Μπορείς να μου πάρεις τα μάτια μου, την καρδιά μου, τη σκέψη μου από ένα τέτοιο Κύριο που κάθε μέρα διαλύει φόβους, κάθε μέρα διαλύει τις επιδρομές του εχθρού. Ξέρετε τι είναι οι επιδρομές? Πηγαίναν, κάνανε πλιάτσικο και ξαναφεύγανε πάλι. Σκοτώνανε, βιάζανε και ξαναφεύγανε πάλι. Οι επιδρομές είναι χειρότερο από τον πόλεμο. Λες, ο πόλεμος θα αρχίσει, θα τελειώσει. Οι επιδρομές μπορεί να κρατήσουν και ένα χρόνο και ρημάζουν την οικονομία μιας χώρας και γεμίζουν φόβο τα παιδιά μας. Πού να τα αφήσουμε? Δεν ξέρεις που θα ξεσπάσει, εδώ, εκεί. Ήρθε ο Κύριος και διάλυσε τις επιδρομές του εχθρού και διάλυσε τις επιδρομές της αμαρτίας. Ήλιος και ασπής, ε, ο Κύριος με περικυκλώνει όπισθεν και έμπροσθεν. Χάρη όπου χρειάζομαι και δόξα. Τι ωραία, έχω δόξα εγώ, έχω δόξα. Δεν περιμένω από τα υλικά αγαθά και από τους ανθρώπους, έχω δόξα. Το πρόσωπο του Κυρίου μου, η φωνή του Κυρίου μου, το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μου. Και δεν θέλει στερήσει ουδενός αγαθού τους περιπατούντας εν ακακία. Κύριε των δυνάμεων, σαν συμπέρασμα, μακάριος ο άνθρωπος σου ελπίζων επί σε. Δηλαδή, Κύριε, η ζωή μου ολόκληρη, η χαρά μου, η δύναμή μου, είσαι εσύ το πρόσωπό σου. Μακάριος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη είναι εν σύ, εν τη καρδία των οποίων είναι ο δύσου. Για να μπορέσει όμως να είναι ήλιος και ασπής, χάρης και δόξα,
Δεν θέλει στερήσει ουδενός αγαθού. Ξέρετε, αυτά τα άμαθα απ' έξω, γιατί τα χρειάζομαι εγώ για τη ζωή μου. Τα έγραψα στο ημερολόγιο μου. Όταν τα ανακάλυψα, Ψαλμός πι δέλτα 11, λέω αυτό είναι, μάθε το, να το έχεις δίπλα στο τσεπάκι σου, να το τραβάς αμέσως. Για να μπορέσουν να γίνουν όλα αυτά εν την καρδία των οποίων είναι αιωδής. Δηλαδή, για να τα απολαύσεις, για να γίνουν δικά σου. Δεν φτάνει να ακούς κήρυγμα. Δεν φτάνει που τα λέει η Αγία Γραφή. Δεν φτάνει που τα κηρύττει, δεν φτάνει που τα γράφει το βιβλίο. Να τα αγκαλιάσουμε με πίστη. Να στρέψουμε στα μάτια μας τον ήλιο και να περιμένουμε από τον ήλιο. Ούτε κουβέντες, ούτε λόγια. Τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος, τι νομίζει. Εγώ έχω τον ήλιο μου, τον Κύριο. Την πύρινη φλόγα που διαλύει τα πάντα. Ήλιος για τη γη, την ανθρώπινη, την ύπαρξη. Ο ήλιος είναι ό,τι πιο δυνατό υπάρχει στο σύμπαν. Δισεκατομμύρια πυρηνικές εκρήξεις γίνονται κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό, για να έχουμε αυτή την πύρηνη μάζα που είναι αδύνατο να την κοιτάξεις με τα μάτια για μισό λεπτό. Αδύνατο! Και να μην στραβωθείς. Ένα μαρτύριο που τους έβαζαν παλιά, πολύ παλιά, να μαρτυρήσουν και τους τυφλώναν, τους στρέφανε, τους δέναν το κεφάλι σε μια κατασκευή και τους βάζαν να κοιτάνε τον ήλιο. Τους υποχρεώναν και τους έκαιγε τα μάτια. Και τον έχεις δίπλα σου. Τον ήλιο που καίει το ψέμα, που καίει την αμαρτία. Ξέρεις το διάβολο όταν ανατέλει ο ήλιος. Φαντάζεσαι πώς γίνεται ο διάβολος, πού πάει, πώς φεύγει γρήγορα. Και έχεις τον ήλιο και δεν τον χρησιμοποιείς. Και έχεις ήλιος και ασπής και δεν το πιστεύεις. Και έχεις ήλιος και ασπής και παλεύεις μόνος σου. Άλλη μια στιγμή εγώ θα καταφέρω. Αλλά σκουμπώνεις τα μανίκια σου. Και έχεις τον ήλιο δίπλα. Κύριε μου, τι ανοησία. Κύριε μου, τι λάθος. Ήλιος και ασπής. Χάρη και δόξα θέλει δώσει ο Κύριος. Δεν θα στερήσει ουδενός αγαθού. Να ο θησαυρός μας. Να η χαρά μας. Να η κάθε μας μέρα, να πως περνάμε στο δρόμο αυτό της ζωής εδώ κάτω. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Ψαλμός, πι δέλτα, εδάφια 11 και 12. Ο θησαυρός μας, διότι ήλιος και ασπής είναι Κύριος ο Θεός. Χάριν και δόξα θέλει δώσει. Εκεί που χρειάζεται χάρη, χάρη θα δώσει. Ανοίξει διάπλατα την πόρτα. Ναι, στους συναδέλφους, στη δουλειά σου, στην οικογένεια, στη δημόσια υπηρεσία που πηγαίνεις, στους γιατρούς. Θα βρεις χάρη, θα σκύψουμε ενδιαφέρον στο πρόβλημα. Ο ήλιος και η ασπίδα είναι εμένα. Μπορείς να μου πάρεις τα μάτια μου και την καρδιά μου. Σκέψου ξαφνικά να σου έρθει ένα τηλεγράφημα. 80 εκατομμύρια. Ξέρετε πώς γράφεται 80 εκατομμύρια. Θέλει λίγο σκέψη. Ένα μηδενικό, τελεία, ένα, δύο, τρία. Πολύ πράγμα είναι, ε! Και να έρθεις Κυριακή πρωί να ακούσεις κήρυγμα. Τίποτα δεν θα ακούσεις. Τίποτα. 80 εκατομμύρια. Ζαλίζεσαι μονίμως, είσαι με τα χάτια τη δραμαμίνε. Τι δεν τα κάνουμε αυτά τα. Πού δεν τα βάλουμε, πώς θα ζήσουμε από εδώ και πέρα. Τι είναι 80 εκατομμύρια. Πιο πολύ μπελάς και πειρασμός είναι. Ήλιος και ασπής. Ήλιε μου, γιατί κρύβεσαι. Τώρα σε έχω ανάγκη. Βγες στη ζωή μου. Βγες στη σκέψη μου. Βγες μπροστά. Βγες στη σκέψη των άλλων. Διάλυσε τα όλα. Θεέ μου, Κύριέ μου. Ήλιος και ασπής. Χάρης και δόξα. Στους περιπατούντας εν ακακία. Μακάριος. Τρισευτυχισμένος. Ο άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Θεός να μας το χαρίσει. Θεός να μας το δώσει. Θεός να μας αξιώσει να το ζήσουμε και να το απολαύσουμε. Ψαλμός πι δέλτα 11 και 12. Όλος ο θησαυρός μας, όλη η χαρά μας. Έτσι εξηγούνται όλα. Α, έπρεπε να μου ζητήσεις εξηγήσεις για να σου πω. Και μάλιστα να έρθεις και εσύ να δεις λίγο από τον ήλιο να ζεσταθεί το κοκαλάκι σου. Να καταλάβεις τι απολαμβάνουμε με τον Χριστό τον Κύριό μας. Αμήν.

0: Βάζουμε από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Σειρά. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο Δέλτα. Και εδάφιο 35. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Δέλτα, εδάφιο 35. Και λέγει προς αυτούς εν εκείνη τη ημέρα, τους λέει ο Κύριος. Ότε έγινε εσπέρα, ας διέλθομεν εις το πέραν. Απέναντι ας πάμε. Α, απέναντι. Και αφήσαντες τον όχλον, παραλαμβάνουσι αυτόν, ως ήτο εν το πλοίο, και άλλα πλοιάρια ήσαν μετ' αυτού. Και γίνεται μέγα σαν αιμοστρόβιλος και τα κύματα εισέβαλον εις το πλοίον, ώστε αυτό ήδη εγεμίζετο. Και αυτός ήτο εν τη πρίμνη κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιον, και του ξυπνάνε και του λένε, διδάσκαλε, δε σε νοιάζει, δε σε μέλει, δεν ενδιαφέρεστε που χανόμαστε. Και σηκωθείς επετίμησε τον άνεμο και είπε προς τη θάλασσα, σιώπα ησύχασο. Και έπαυσε ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και είπε προς αυτούς, γιατί είστε δειλοί, πως δεν έχετε πίστη. Και εφοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγον προς αλλήλους, τις είναι λοιπόν ούτως ότι και ο άνεμος, αυτός ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούουσι εις αυτόν. Μάλιστα. Ο Θεός το Λόγο Του τον Άγιο να τον σχολιάσει στις καρδιές μας και να μας δώσει τα μηνύματα τα δικά Του για τη δικιά Του τη δόξα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται και καίγεται ο Κύριος μας καθημερινά, αυτό με το οποίο είναι γεμάτη η αγάπη Του και ο Λόγος Του Άγιος, είναι ο δρόμος της σωτηρίας του αμαρτωλού ανθρώπου. Σωτηρία! Τίποτε άλλο. Όταν έχεις έναν άνθρωπο στο σπίτι σου και πεθαίνει και είναι γεμάτος αρρώστια και οι γιατροί έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά και έχεις περάσει και από την Ευρώπη, πήγες και στο Mayo Clinic στην Αμερική, από τις καλύτερες του κόσμου, και είπανε δεν έχει τίποτα άλλο, από μας είναι εντάξει, εμείς αυτά μπορούμε να προσφέρουμε, και φεύγει ο άνθρωπός σου, δεν ασχολείσαι ούτε με τους αλλολυμπιακούς αγώνες το 2004, ούτε τι θα γίνει η Αττική Οδός, τίποτα από όλα αυτά, θα προλάβουμε τα έργα, εμείς δεν ξέρουμε τι κάνουν οι άλλοι, και εγώ είμαστε, ο άνθρωπός μας φεύγει. Για τον Θεό είμαστε ο άνθρωπός Του, οι άνθρωποι Του. Για τον Ιησού Χριστό είμαστε οι δικοί Του. Και ξέρετε γιατί, θα σας το διαβάσω αμέσως για να μην έχετε καμία αμφιβολία. Επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, θρόνοι, κυριότητες, αρχαί, εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εκτίστησαν. Και αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Δικά Του είναι και πέρασαν στην αιχμαλωσία της αμαρτίας. Έχουν τα δακτυλικά αποτυπώματα της σοφίας Του. Ο Δημιουργός μας, ο Κύριός μας. Και τώρα βλέπει να χανόμαστε μέσα στην αμαρτία, στην ασωτία, στο θάνατο και μακριά Του και εναντίον Του. Δεν υπάρχει άλλο θέμα στον ουρανό σήμερα. Τώρα που μιλάμε, στον ουρανό όλοι ασχολούνται με ένα θέμα. Πώς να γινότανε άλλη μια ψυχούλα, άλλος ένας να φωνάξει Ιησού Ιε του Δαβίδε, λέει σών με, και να στραφεί στη χάρη και στο έλεος του Κύριου. Τίποτα. Όταν θα κλείσει η πόρτα της χάριτος, όταν θα κλείσει η πόρτα της κυβωτού του Νόε, όταν θα κλείσει η πόρτα της βασιλείας, θα αρχίσουμε τα γλέντια, θα κάνουμε σχέδια. Στη δουλειά μου κάνουμε σχέδια τριετίας και σχέδια πενταετίας για να ξέρουμε πού πάμε. Και αυτά αλλάζουν σιγά σιγά, αλλά πρέπει να ξέρουμε. Θα κλείσουν οι πόρτες, δεν θα υπάρχει πλέον ούτε έλεος, ούτε χάρη, ούτε πόρτα ανοιχτή, ούτε άλλες ψυχές να επιστρέφουν. Θα έχουν κλείσει τα πάντα. Καθίστε τώρα να κάνουμε σχέδια αιωνιότητας. Πώς θα περνάμε την αιωνιότητα? Κάτσε κάτω να δούμε τι θα κάνουμε, τι θα χτίσουμε, τι θα φτιάξουμε. Αιωνιότητα. Μέχρι όμως εκείνη τη στιγμή, λέω εγώ με το μυαλό μου, μπορεί να είναι και λάθος, αλλά είναι πολύ λογικό και φυσικό. Κύριε, τι θα γίνει με αυτούς που χάνονται, τώρα χάνονται. Χορεύανε τους χορούς, τους γαμήλιους, 21 πεθάνανε 300 πόσοι ήταν στο Ισραήλ εκεί πέρα παράλυτοι για όλη τους τη ζωή, σακατεμένοι. Και μετά στις Ινδίες άλλο ένα πάτωμα υποχώρησε. Και σήμερα ποιος ξέρει που υποχωρεί και ποιο αεροπλάνο πέφτει και πώς θερίζει ο καρκίνος και η καρδιοπάθεια. Η σωτηρία από τον αιώνιο θάνατο μακριά από τον Θεό. Και έχουμε τέτοιες περιγραφές μέσα στην Αγία μας Γραφή. Σαν αυτό εδώ το θαύμα της ζωής του Κυρίου μας, που είναι μικρές περιγραφές συμπυκνωμένες και έχουν όλα τα στοιχεία της σωτηρίας, όλα τα στοιχεία, ό,τι χρειάζεται ο άνθρωπος να βρει. Ένα τέτοιο κομματάκι, ένα τέτοιο περιστατικό, ένα τέτοιο μέρος της Αγίας Γραφής φτάνει για να μάθει ο άνθρωπος τι είναι ο Χριστός, τι είναι η αγάπη Του, τι είναι η σωτηρία Του και πώς να την αποκτήσει. Θα πάμε βήμα-βήμα να δείτε πόσο γλαφυρό και πόσο ωραίο είναι ένα τόσο γνωστό κομμάτι που το έχουμε διαβάσει και το έχουμε ξαναδιαβάσει πολλές φορές. Η σωτηρία δεν ξεκινάει από τον Ιησού Χριστό. Η σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου δεν ξεκινάει από το Σταυρό. Δεν ξεκινάει από το κήρυγμα της σωτηρίας. Και ότε έγινε εσπέρα, είπε «Ας διέλθομεν εις το πέρα». Ένας από τους πιο όμορφους ορισμούς και τις περιγραφές της ζωής μας. Ξέρετε τι είναι η ζωή μας? Να φύγουμε από εδώ και να πάμε απέναντι. Αυτό είναι η ζωή μας. Όλοι. Αλλού του παίρνει 67 χρόνια, αλλού του παίρνει 50, αλλού του παίρνει 15-17, διότι έτρεχε με το μηχανάκι και πήγε και καρφώθηκε και έγινε λιώμα. Τόσο ήταν. Να περάσει από εδώ απέναντι. Δηλαδή από το μευτήριο μέχρι το γραφείο τελετών, ποιος σε ποιον θα δώσεις εκεί πέρα την τελετή να την κάνει, να τελειώνουμε εκεί πέρα. Να έχουμε και κανένα, μια κατελίτσα να ξέρουμε όταν θα έρθει η ώρα σε ποιον θα αναθέσουμε την τελετή. Αυτό είναι όλα. Και μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού εσπέρα. Προσέξε, είναι μια πορεία και έχει σκοτάδι και έχει πολύ σκοτάδι. Και όταν έγινε εσπέρα πήραν το πλοιάριο και είπαν να περάσουμε απέναντι και να χτίσουμε και να ρίξουμε άλλον όροφο και δεύτερο όροφο και πέμπτο όροφο και να επεκτείνουμε και να κλείσουμε τα λεφτά μας εκεί. Καλό είναι αυτό, άμα τα έχεις τα λεφτά σου κάπου πρέπει να τα κλείσεις, γιατί άμα τα έχεις ανοιχτά υπάρχει και κίνδυνος. Αλλά πρόσεξε, μην πας παραπάνω από ό,τι είναι και να πιάσουμε πολλά λεφτά και να πάρουμε και να φτιάξουμε και να γίνουμε. Ξέρεις τι είναι η ζωή? Πάμε απέναντι. Γεννιόμαστε και είναι μια πορεία μέχρι απέναντι. Και πολλές φορές το λέμε στους ύμνους μας και το λέει και ο ψαλμοδός, να με περάσεις Κύριε απέναντι στην άλλη πύλη, στη χρυσή ακτή. Και ο άνθρωπος του Χριστού αυτό το απέναντι πια αρχίζει και το αγαπάει. Αν ας πούμε εγώ τώρα βγω στη δουλειά μου και μαζέψω μερικούς συναδέλφους και τους κάνω αυτό το κήρυγμα, αρχίζουν να χτυπιώνται, να τσιμπιώνται, να φωνάζουν, κατέβασε τον αυτό κάτω. Τι είναι αυτά που μας λέει? Ο άνθρωπος όμως του Κυρίου αρχίζει και βλέπει το απέναντι και λέει «Πω πω τι ωραία!» Και ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Επιθυμώ, επιθυμώ, κάτσε, ζήσε εδώ!» Που λένε καμιά φορά «Είναι γλυκιά η ζωή!» Ποτέ δεν το έχω πει αυτό το πράγμα. Αυτή την ανοησία ποτέ δεν την είπα. Ούτε μικρός ούτε μεγάλος ούτε. Ποια είναι γλυκιά η ζωή, δείξε μου. Εγώ από άλλο βάζω τρώω και εσύ από άλλο και είναι γλυκιά. Πού τη βρήκες τη γλυκιά τη ζωή? Ναι, λέει, αλλά όταν στο νοσοκομείο φεύγεις λες τι θέλω τη ζωή. 97 χρονών, που είσαι πετσί και κόκαλο και αν δεν σε ταΐσουμε τη μυτίτσα από το κουταλάκι να πεθάνεις. Είναι γλυκό αυτό το πράγμα, αλλά είναι γλυκιά η ζωή. Είναι γλυκιά η ζωή όταν είσαι απέναντι και λες Κύριε και βλέπεις τα πανηγύρια. Καμιά φορά στα σύνορα των κρατών φαίνεται από τη μια μεριά το άλλο, αλλά τι βλέπεις? Άμα πάτε ας πούμε σε ένα σημείο στην Κέρκυρα, βλέπετε απέναντί σας στην Αλβανία. Βέβαια, πάρα κολυμπώντας, μερικοί με βάρκα πηγαίνουν ή πηγαίναν παλιότερα κλπ. Μπορείς να δεις απέναντι, άμα σε φέρει ο Κύριος πολύ κοντά, θα ανοίγουν τα μάτια σου και βλέπεις τη χαρά, την ομορφιά της άλλης ακτής. Ας διέλθομεν εις το πέρα η ζωή μας και έγινε εσπέρα και να πηγαίνεις κάτι να βαγεί, τραγικές καταστάσεις που έχουν ξεφύγει με μια βάρκα και δέρνονται από τα κύματα και δεν ξέρουν ούτε πηξίδα έχουν ούτε τίποτα και προσπαθούν να βρουν μέσα στο κουπί και μέσα στη νύχτα. Ξέρετε τι είναι ευεργεσία τότε? Η κεραυνή. Η κεραυνή είναι ευεργεσία γιατί φωτίζεται ο τόπος, δεν έχουν ούτε φώτα ούτε σπίρτα ούτε τίποτα, μόνο να σώσουν τη ζωή τους και ξαφνικά βλέπουν που πηγαίνουν προς τα βράχια διότι δεν υπάρχει άλλο φως και περιμένουν να ξημερώσει για να δούνε που πάνε. Ας διέλθομεν εις το πέρα. Προσέξτε όμως μια λεπτομέρεια, μακάρι να ήταν εσπέρα μόνο
1: και μακάρι να ήτανε ας διέλθομεν εις το πέραν, απέναντι. Και ξαφνικά αρχίζει ανεμοστρόβιλος. Τι είναι αυτό, Κύριε? Α, πρόσεξε. Η ζωή είναι έτσι αυτή η ζωή. Και εάν δεν υπήρχε ανεμοστρόβιλος και σκοτάδι, και μάλιστα άρχισαν να γεμίζουν το πλοίο, εισέβαλον εις το πλοίο, ώστε ήδη εγεμίζεται, δεν θα χρειαζόταν και σωτηρία. Δεν θα χρειαζόταν σωτήρας. Θα έπαιρνες το καϊκάκι σου, θα πήγαινες απέναντι. Και ήταν όλα τόσο ωραία. Αν το αρχικό σχέδιο είχε εξετυλιχτεί σωστά, ας κάμαμε έναν άνθρωπο κατοικώναν. Καθομοίωση ημών, με υπακοή, με σεβασμό, με δόξα, με την παρουσία του Κυρίου. Δεν θα είχε εσπέρα, δεν θα είχε κύματα, δεν θα είχε ανεμοστρόβιλο. Δεν θα είχε χανόμεθα. Κινδυνεύουμε, δε σε μέλει ότι χανόμεθα. Ξέρεις γιατί είναι σωτηρία? Γιατί έχει ανεμοστρόβιλο, γιατί έχει κύματα, γιατί έχει απειλή, γιατί θα χαθεί σε αιώνια μέσα στο σκοτάδι, στην πορεία προς το πέρα, στην πορεία που είναι απέναντι, μακριά από τη χάρη και την αγάπη του Κυρίου. Υπάρχει ακόμα ένα στοιχείο. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο? Ο Κύριος να κοιμάται. Να κοιμάται. Ξέρετε, ξέρουμε για τον Κύριο πάρα πολλά. Ο Σταυρός του, η Ανάστασή του, όταν δίδασκε, όταν έκανε θαύματα, όταν μιλούσε, όταν του λέγανε μαθητές του, δεν κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό, έτσι είπα λίγο να κλείσουμε μερικά στόματα. Αλλά τον κοιμόμενο Κύριο ούτε τον έχουμε συναντήσει, αλλά ούτε τον έχουμε μελετήσει. Μέσα στο καράβι τους είχαν ένα σωτήρα που κοιμότανε. Δηλαδή δεν είχαν. Είχαν τον Κύριο, το Υιό του Θεού, τον Κύριο της θαλάσσης, τον Κύριο των ανεμοστροβίλων, τον Κύριο των κυμάτων, αλλά δεν είχαν. Γιατί οι ίδιοι χάνονταν. Και να σας πω κάτι, αν δεν τον ξυπνούσαν, ίσως να χάνονταν. Όλοι, εκτός από τον Κύριο, γιατί ο Κύριος δεν χάνεται. Γιατί ο Κύριος, αλλά αυτοί μπορεί να είχαν πνιγεί στη θάλασσα. Αν δεν τον ξυπνούσαν, αυτό είναι ο δρόμος. Αυτή είναι η σωτηρία. Η σωτηρία που χαρίζει ο Κύριος ξεκινάει από την αμαρτία. Και κάθε άνθρωπος σωστός που έρχεται στη χάρη του Κυρίου πρέπει να ξεκινήσει σωστά, όχι από το Σταυρό, όχι από το Χριστό, αλλά από την αμαρτία του. Να περάσουμε απέναντι νύχτα με ανεμοστρόβιλο και με κύματα, και είχαν πάρει τους κουβάδες, και άλλους με τις χούφτες του, και άλλους με τα ντενεκάκια, να αδειάζουν και να πέφτει ένα κύμα και να τους γεμίζει και να βαθαίνει η θάλασσα, το καϊκί, και να ξαναδειάζουν. Και ξαφνικά κάποιος θυμήθηκε, είχε τη φαϊνή ιδέα. Ο Κύριος, άκου τώρα, δεν μπορούσε όταν ξεκίνησε ο ανεμοστρόβιλος. Δεν μπορούσε ακόμα πιο σωστά, προσέξτε τώρα μια σκέψη, μια στιγμή, Κύριε. Βράδυ είναι και εδώ μέσα στη θάλασσα συμβαίνουν και απρόβλεπτα πράγματα. Λοιπόν, θα μόλις φτάσουμε θα πας για ύπνο. Ξύπνιο. Μόλις φτάσουμε θα φροντίσουμε εσύ να κοιμηθείς 5 ώρες, που σε πτώμα, που σε λιώμα. Αλλά τώρα στο τιμόνι, πάρ το τιμόνι. Αφού ήταν ο Πέτρος, ήταν ο Ανδρέας, ήταν ο Φίλιππος. Ας τον Κύριο να κοιμάται, εμείς ξέρουμε, γέννημα θρέμα της θάλασσας. Ας τον Κύριο να κοιμάται, πώς τολμάς και το κάνεις? Πώς δεν τον έχεις πρώτον και μόνο? Να μην κοιμηθείς, Κύριε, στη ζωή μου. Το ζητώ και το απαιτώ. Μην τολμήσεις να κοιμηθείς. Πάρ' το τιμόνι. Δικό σου. Εκεί είναι η θέση. Μα είμαι πτώμα, Ορέστη. Μα διδάσκω από το πρωί. Μα έχω να κοιμηθώ 15 βράδια. 16. Εσύ, Κύριε. Αυτό τιμά τον Κύριο. Αυτό τον κάνει και θαυμάζει ο Κύριος. Υπήρξαν άνθρωποι που απέσπασαν από τον Κύριο τη σωτηρία τους παρά τη θέλησή του. Το ξέρετε ή δεν το ξέρετε? Του υπαγόρεψαν πώς να κάνει θαύμα στη ζωή του. Να λυπηθώ τον Κύριο, να τον βάλω να κοιμάται. Εκεί κάτσε, Κύριε. Φρουρός μου, φυλακάς μου, Κύριός μου, καραβοκύρης μου. Τώρα βρήκες να κοιμάσαι μέσα στο καράβι μου? Θα χαθώ. Αυτή η πίστη αφοπλίζει τον Κύριο. Εμορροούσα, θα αγγίξω το φουστάνι σου. Συγγνώμη, Κυρία μου, δεν υπαγορεύουμε εμείς τον Κύριο πώς θα μας κάνει καλά. Υπαγορεύουμε. Έτσι το θέλω. Εκατόνταχος, δεν είναι ανάγκη να έρθει σπίτι μου. Υπέ λόγων. Στάσου μια στιγμή. Το θαύμα εγώ θα το κάνω. Πήγαινε εσύ στην άκρη. Στην πίστη ο Κύριος κάθεται προσοχή. Έχετε δει πως κάθονται προσοχή στην ελληνική σημαία? Όσοι κάθονται παλιότερα, γιατί τώρα ούτε σημασία δεν δίνει. Αλλά όταν κάθονται οι στρατιώτες, γίνονται ένα πράγμα. Ο Κύριος κάθεται προσοχή στην πίστη υπέ λόγων. Πού ξέρεις εσύ τι θα γίνει άμα πω λόγο? Το ξέρει η πίστη μου. Αφού μπορείς όταν τους αγγίζεις, αφού μπορείς όταν είσαι δίπλα, γιατί να μην μπορείς από εδώ? Πάγωσε ο Κύριος υπέ λόγων. Η σιροφήνισσα, τρίτο παράδειγμα, να του αποσπάσει. Δεν το ρίχνουμε το ψωμί στα σκυλιά. Ναι, αλλά και τα σκυλιά τρών. Με είπε σκυλί, σκυλί θα γίνω. Κύριε, κάτσε ξεκουράσου και όταν με ζώσουν τα δύσκολα, δεν είναι σωτηρία. Δεν είναι Κύριος. Δεν είναι σωτήρας. Κύριε, σωτηρία είναι. Συγγνώμη Φίλιππε, συγγνώμη Ανδρέα, συγγνώμη Ναθαναήλ, συγγνώμη Ιωάννη, συγγνώμη Πέτρο, πηγαίνετε στην άκρη. Πάρε το τιμόνι, Κύριε. Πέρασε ένας απέναντι και μετά πέσε και κοιμήσου. Δική σου είναι η ζωή μας, η χαρά μας. Εσύ είσαι ήλιος και ασπής, Κύριε. Και μόνο εσένα θέλω στο τιμόνι. Πόσο λάθος έχουμε κάνει. Και ο λόγος του Θεού μας λέει, δειλή και χωρίς πίστη. Δειλή και χωρίς πίστη. Με αμαρτία μέσα στη ζωή μας. Ξέρετε ότι οι δειλοί θα πάνε στην κόλαση. Οι δειλοί θα πάνε στην κόλαση. Ο Κύριος εδώ κάτω είναι, έχετε ακούσει τη λέξη για ξεζούμισμα. Αυτό είναι. Έχει στο κόντινετ, το ταλάξαν όνομα τώρα, μπερδευόμαστε, στο Καρφούρ. Έχει μια μηχανή που είναι μέσα σε τζάμι και στίβει πορτοκάλια. Τα κόβει στη μέση, τα στίβει και βγάζει χυμό. Και καθόμαστε με το στάχι και χαζεύουμε τα πορτοκάλια. Τα στίβει και τα στεγνώνει τελείως και μετά πετάει. Τι λέω, και βγάζει ωραίο χυμό και τον αγοράζουμε. Το είδες πως τα στίβει, ε? Ξέρεις πόση τιμή είναι για τον Κύριο να του απαιτήσεις. Εδώ θα είσαι, Κύριε. Η ζωή μου είναι δικιά σου. Είναι ευθύνη σου. Αλλά αυτό προηγουμένως πρέπει να το έχεις απαιτήσει πρώτα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σωτηρία δεν είναι ένα καράβι το οποίο καταποντίζεται και ο Κύριος κάπου να κοιμάται. Δεν σε ωφελεί αυτό. Σωτηρία είναι πάρτο στα χέρια σου. Και μόλις δεις ανεμοστρόβιλο αμέσως, αμέσως να σιώπα ησύχασο. Έχεις τον Κύριο των κυμάτων, τον Κύριο του ανεμοστροβίλου, τον Κύριο της νύχτας και της μέρας και παλεύεις με το κουβαδάκι, με το κουτάκι του Ευαπορέ να αδειάσεις τη θάλασσα. Εδώ χρειάζεται μια λεπτομέρεια να πούμε. Η ζωή του κάθε ανθρώπου θα έχει οπωσδήποτε, μας λέει η Αγία Γραφή,

παίρνεις τον Κύριο και τον βάζεις στο τιμόνι ή χάνεσαι αιώνια. Ακόμα και από αυτούς που ομολόγησαν, που βγήκαν μπροστά και έκαναν ομολογία και θέλουν να πάρουν και μέρος στο δείπνο και θέλουν να ανήκουν, που εμείς λέμε, τους λέμε πιστούς και λέμε μέλος στην Εκκλησία και πιστός του Χριστού. Κανένα πρόβλημα. Και ήλθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και κατέβη η βροχή. Και στο χτισμένο στην άμμο και στο χτισμένο στην πέτρα. Εκεί δοκιμάζεται. Κάτι ομολογίες, κάτι θέλω κι εγώ, κάτι προσπαθώ. Η Εκκλησία δεν μπορεί καημένη παρά να πει αμήν αδελφέ, έλα, έλα. Έλα, η αγκαλιά της Εκκλησίας είναι ανοιχτή. Πρόσεξε όμως, υπάρχει ανεμοστρόβιλο στην πορεία σου. Πρόσεξε, θα μπουν τα κύματα μέσα. Και να έχεις τον Κύριο να κοιμάται και να έχεις τον Κύριο να αναπαύεται και να κρατάς το τιμόνι. Δεν ήταν κακό που ο Κύριος κοιμόταν. Ήταν κακό που ο Κύριος δεν ήταν στο πιδάλιο. Δεν ήταν στο τιμόνι. Δεν ήταν Κύριος. Άλε! Ξέρετε ποιος το έκανε, άλλος ένας αυτό το ίδιο λάθος και του τόπο Κύριος, όλα θα τα χάσεις. Θυμόσαστε ποιος? Η Μάρθα. Η Μάρθα της είπε όλα θα. Είχε τον Κύριο μέσα στο σπίτι της, τον είχε βάλει ακίνητον αγκάλιες, τον έβαλε στον καναπέ, του έφτιαξε, του ετοίμασε να φάει κάτι. Δεν τον έκανε Κύριος στη ζωή της ποτέ. Η Μαρία τα άφησε όλα και τον κοίταζε στα μάτια. Να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσαστα σημέρα στη ζωή μου. Να θεωρώ την ομορφιά του Κυρίου. Ναι, το στρουθείο έβρι και κατοικία και η τριγών φωλεά. Η ψυχή μου και η σάρξ μου λιποθυμεί για τον Θεόν τον ζώντα. Όχι να τον έχεις εκεί διακοσμητικό στοιχείο. Α, θα ερχόμαστε Κύριε στα κηρύγματά σου. Άκου τώρα. Πού κηρύτετε, πού κηρύτετε Κυριακή πρωί? Και τι θα βγάλεις με τα κηρύγματα? Θα ερχόμαστε σε εσάς. Καλό πράγμα είναι να πεις. Δούξα στο Θεό, αλλά δεν είναι αυτό το πάρ. Μήπως τον Κύριο τον έχεις αθοπλισμένο να κοιμάται? Είχε τραβήξει ο καημένος μια ψαροκασέλα. Και να σου πω κάτι. Και ο Κύριος πολύ καλά έκανε. Τη βολή του κοίταξε. Εφόσον δεν με... Πέτρο, με χρειάζεστε? Όχι Κύριε, όχι Κύριε. Να πάω να ξεκουραστώ. Ιάκωβε, με χρειάζεστε? Φίλιππε, με χρειάζεται κανεί? Όχι Κύριε, μια χαρά, πήγαινε ξεκουράσου. Δίδασκε ο καημένος από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί να μην πάει να ξεκουραστεί ο Κύριος? Αφού δεν τον θέλεις βασιλιά σου. Αφού δεν τον θέλεις καραβοκύρη σου. Θα χαθείς όμως. Αν δεν τον ξυπνήσεις και να τον αρπάξεις τον Κύριο. Πήγαινε. Πώς τολμάς και ξεκουράζεσαι στη ζωή μου. Εσύ ο Θεός της σωτηρίας μου. Σε θέλω όλη την ημέρα, Κύριό μου και Θεό μου. Είναι λάθος αυτή η θέση. Και αυτή τη θέση τη βάλαμε εμείς στον Κύριο και δεν την πήρε μόνος του. Θυμόσαστε την περίπτωση του Μωυσή? Θα στείλω τον άγγελό μου, αφού ανέλαβα υποχρέωση να σας πάει στη γη. Αλλά απέκαμα με αυτό το λαό. Δεν θα φύγουμε Κύριε εάν δεν έρθεις μαζί μας. Άγγελο, ποιον άγγελο? Δεν μ' αρέσει. 150.000 αγγέλους. Εσένα θέλουμε. Δεν μοιάζεις με κανένα. Θα είσαι ο Κύριος μας. Θα δώσεις τις μάχες μας. Θα μας περιβάλλεις. Θα είσαι ο αρχηγός μας. Θα είσαι ο Θεός μας. Αυτό είναι σωτηρία. Και βγήκανε και πέρασαν απέναντι. Μέσα στο σκοτάδι. Μέσα στον ανεμοστρόβιλο. Εδώ υπάρχει και ένα στοιχείο ακόμα που χρειάζεται. Ξέρετε, κάποιες μετάνοιες και επιστροφές. Δεν ξέρω, ο Κύριος γνωρίζει τις καρδιές. 5 χρονών, 7 χρονών. Μπορεί, μπορεί. Δεν αμφισβητώ. Είναι λίγο δύσκολο όμως. Άμα δεν πέσει το καράβι στον ανεμοστρόβιλο. Άμα δεν το δεις να γεμίζει. Άμα δεν φωνάξεις. Άμα δεν σε δαγκάσει η οχιά που σκάσανε τα αυγά της οχιάς στην έρημο την πυρωμένη, να βγουν τα φιδάκια να τους γραπώσουνε. Έχουμε μια κοπέλα σε μια άλλη εκκλησία, κουτσένει εδώ και 2 εβδομάδες. Τι έμαθες Χρυσούλα? Διδάκωσε ένα σκύλο, πετάχτηκε ένα σκύλο και έχω σε κάτι δόντια εδώ μέσα και τεσέρνεται το καημένο, σφαδάζει από τους πόρους. Σκύλο, μετά από λίγο έφυγε και ο σκύλος, έφυγε και αυτή. Ξέρεις τι είναι να αφήσει μέσα το δηλητήριο και να κυκλοφορεί και να νιώθεις το θάνατο να ανεβαίνει από να μου διάζει όλο σου το σώμα και να τρέξεις στο εκείνο. Σωτηρία δεν γίνεται. Τι ωραία που περνάμε εδώ, είναι η θρησκεία μου, έτσι ήταν και οι γονείς μου, έτσι ήμουνα και εγώ, εδώ είναι καλά, οι άλλες εκκλησίες δεν είναι και τόσο καλά, εγώ βρήκα εδώ. Τι θα γίνει την ώρα του ανεμοστροβίλου? Ποιος θα είναι στο τιμό?

Ποιος είναι ο Κύριος σου? Ποιος αποφασίζει για σένα? Ποιος κρατάει, ποιος δίνει τις εντολές? Καμιά φορά πιτσιρίκια που διαβάζαμε κάτι κλασικά εικονογραφημένα, μου έκανε εντύπωση η ώρα της θύελλας. Εκεί μα και να φωνάζει συνέχεια με το χωνί. Παλιά καράβια, ιστιοφόρα. Μαζεύτε τα πάνια, μες στην καταιγίδα. Χάνανε και δύο-τρεις ναύτες κρεμασμένους από εκεί πάνω. Μαζεύτε τα πάνια, στρίφτε δεξιά, πρόσωλο ταχώς. Ρίξτε τις άγκες, ρίξτε τις προμήθειες. Χανόμαστε εκείνη την ώρα. Ξέρεις γιατί έφτασες εκεί? Γιατί δεν είχες τον Κύριο. Γιατί δεν πήρες τον Κύριο. Γιατί δεν θέλησες Κύριο τον Κύριο. Ήλιος και ασπής. Ξέρεις πως, τι είπαμε προηγουμένως για το ήλιος? Διαλύει. Ο Κύριος διέλυσε την τρικυμία. Εγώ άμα κάνω έτσι στο στάχι, μπορεί και να μου αγριέψει και να βάλει τα χέρια στη μέση. Η θύελλα τον άκουσε. Μα αφού το διαβάσαμε, Κολοσσαής, πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έγινα και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίον έγινε. Η θύελλα τον υπακούει και οι πειρασμοί διαλύονται και οι φόβοι διαλύονται και έχεις τον ήλιο και κοιμάται και δεν έχεις ήλιο στη ζωή σου. Συγγνώμη, τι έχεις? Θα πέσει. Κύριέ μας, να ξαναδούμε το θέμα της σωτηρίας. Σωτηρία είναι ο Κύριος. Το έχετε δει του καραβιού το τιμόνι που είναι αγκαθωτό? Για να έχει πολλά πιασήματα, ε. Μπορεί να το γυρίσει γρήγορα, γρήγορα. Να το στρίψει λίγο, να το στρίψει πολύ. Την έχετε δει την εικόνα? Είναι ο Κύριος, ε. Ο Κύριος και κρατάει. Και μάλιστα όλη η ναυτική, ξέρετε, είναι και με ανοιχτά τα πόδια. Βγαίνουν στη στεριά και περπατάνε έτσι με ανοιχτά. Λέει, τι, αφού 15 μέρες στη θάλασσα πήγε έτσι το καράβι, για να μπορούν να σταθούν και ξεχωρίζουν τους ναυτικούς. Άμα πάτε στον Πειραιά, θα τους δείτε πώς περπατάνε οι καημένοι. Ανοιχτά τα πόδια. Ο Κύριος! Και εσείς τι κάνατε? Τον κοιτούσαμε, να θεωρώ το κάλος του Κύριου. Του μιλούσαμε. Τον θαυμάζαμε. Πώς κάναμε το πρωί? Τον λατρεύαμε. Ανοίγαμε το υμνολόγιο. Ψάλαμε ύμνους. Πέτρο, συγγνώμη, αυτή δουλειά κάνατε? Βεβαίως, αφού έχεις τον Κύριο στο τιμόνι, καραβοκύρι, δεν χρειάζεται άλλο. Δεν θέλει βοηθό ο Κύριος. Θέλει πολλούς και θέλει αγωνία και θέλει και έχει αγωνία και είναι τραγικό όταν ο Κύριος κοιμάται. Όταν τον Κύριο δεν τον βάλαμε πρώτο και μόνο στη ζωή μας. Μια ζωή δυστυχισμένη, μια ζωή χωρίς ήλιο, μια ζωή χωρίς φως. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Να μας βοηθήσει να καταλάβουμε. Μήπως είμαστε εξασφαλισμένοι? Τον έχω εγώ τον Κύριο. Ξέρετε, υπάρχει και αυτή η μερίδα. Μπήκε στην εκκλησία, άκουσε, πήρε την Αγία Γραφή, τα πίστεψε όλα, έκανε ομολογία. Είναι μια χαρά. Πήγαινε τώρα κοιμήσου, Κύριε. Με τον Κύριο στο καράβι τους και χάνονται. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε εμείς σαν άνθρωποι του Κυρίου πιστοί. Με τον Κύριο στο καράβι. Να πω ότι τον είχαν αφήσει στη στεριά και ήταν μόνοι τους. Έγινε και αυτό άλλη φορά. Αλλά τώρα, να τον έχεις μέσα και να χάνεσαι, σημαίνει δεν τον έκανες Κύριό σου. Δεν τον έκανες καπετάνιο σου. Δεν τον έκανες αφέντη σου. Δεν του παρέδωσες τη ζωή σου ολόκληρη. Και είναι αξιοθρήνητη αυτή η ζωή. Και να σας πω ότι μερικές φορές τη βλέπεις αυτή τη ζωή δίπλα σου. Στα παιδιά σου, στους συγγενείς σου. Τους βλέπεις ότι χάνονται και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και ξέρεις την αιτία. Δεν έβαλαν τον Κύριο πρώτο και πάνω απ' όλα. Και μπαίνουν τα κύματα και γεμίζονται στην ψυχή τους, στη ζωή τους, στο σπίτι τους. Και παρακαλείς. Τι να παρακαλέσεις? Παρακαλέσεις να βγουν τα νερά? Κύριε, κάν τους να σε κάνουν Κύριό τους. Κάν τους να σε κάνουν καπετάνιο τους. Κάν τους να σε κάνουν βασιλιά τους. Κάν τους να σε κάνουν ήλιο και ασπίδα. Μόνο τότε. Και ο Κύριος το χαρίζει. Και πολλές φορές ακούει προσευχές και δίνει αποτελέσματα. Βέβαια, ο ανεμοστρόβιλος δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι εμπειρία θανάτου. Βλέπεις το θάνατο με τα μάτια σου. Αλλά έστω και μέσα από αυτό. Κύριε! Μόλις είπαν Κύριε, ήρθε και η σωτηρία. Μόλις έκαναν τον Κύριο Κύριο. Μόλις αφοπλίστηκαν και παραδόθηκαν. Αυτό είναι σωτηρία. Αυτό είναι λύτρωση. Αυτό είναι ομορφιά. Αυτό είναι ουρανός. Ο Θεός να το χαρίσει σε όλους μας. Αμήν. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε, Άγιε Πατέρα μας και Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί και εμείς, όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι ξεκινήσαμε. Να περάσουμε απέναντι. Ένα πέρασμα απέναντι είναι η ζωή όλων των ανθρώπων. Κύριε μου. Και μάλιστα μες στη νύχτα και μάλιστα μες στην τρικυμία.
Πόσο σε ευχαριστούμε για τον Χριστό μας. Πόσο σε ευχαριστούμε γιατί μας αξίωσες να τον καλέσουμε Κύριό μας και Θεό μας στη ζωή μας. Να τα παραδώσουμε όλα, και κλειδιά και υγεία και τιμόνι και λεφτά και χρόνο. Ο γλυκός μας ο Κύριος, ο βασιλιάς της καρδιάς μας, ο Κύριός μας και ο Θεός μας, ο σωτήρας μας, ο αδελφός μας, η ζωή μας. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Τελείωσε ο ανεμοστρόβιλος, τελείωσε η τρικυμία, τελείωσε και το σκοτάδι, όλα. Ο ήλιος μας τα διέλυσε, ήλιος και ασπής ο Κύριός μας τα διαλύει όλα. Και τώρα κοιτάζουμε την απέναντι αχτή, τη χρυσή αχτή, με τόση χαρά. Και περιμένουμε με λαχτάρα και εμείς και τα παιδιά μας και οι συγγενείς μας εκεί να καταλήξουμε. Στην όμορφη πόλη, στην πύλη, να μας περάσεις από την πύλη την όμορφη κάποιο δίλη και να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία σου. Αυτό λαχταράει η καρδιά μας. Κύριέ μας και Θεέ μας, αν κάποιος από ανάμεσά μας, κάποιος που ακούει αυτή την ώρα, ακόμα ο Χριστός δεν υπάρχει στη ζωή του. Είναι στην άκρη, ξεχασμένος, αφημένος, παρετημένος. Κύριε σε παρακαλούμε, άνοιξε του τα μάτια να δει τι χάνει, να δει από πού κινδυνεύει και να παραδοθεί σε σένα με πίστη, στον ήλιο, στην ασπίδα, στη ζωή, στην Ανάσταση, στη σωτηρία, στον Ιησού Χριστό. Τα παιδιά μας να τα αγκαλιάσεις σε παρακαλούμε και να τα αξιώσεις, να πούν και αυτά, ήλιος μου και ασπίδα μου, Κύριος ο Θεός, χάρης και έλεος. Και να ζήσουμε αυτό το θαύμα που αρχίζει από τώρα από εδώ κάτω και συνεχίζει στην παρουσία σου, στη δόξα σου αιώνια. Σε ευχαριστούμε με το Πνεύμα σου το Άγιο να θυμίζεις τα λόγια σου στις καρδιές μας και να μας αξιώσεις να τα ζήσουμε και να τα πορευτούμε, διοικούμενοι από το Πνεύμα σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Αμήν, Κύριε μου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και μένει η πίκρα, και μένει η στιφάδα, και μένει στο στόμα μας εκείνο το αίσθημα της αηδίας. Άξιζες να σε λυπήσουμε, σου έπρεπε να σε λυπήσουμε. Κύριε, τι ήταν δυνατόν να μας δώσει ο κόσμος και να μείνει? Και το πιο δυνατό, το πιο έντονο που μπορούσε να μας χαρίσει, κύλησε, χάθηκε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί όταν τα πάντα χάνονται, μένει η δική σου αγάπη. Θα σε παρακαλέσουμε για το όνομα του Ιησού Χριστού να μας βοηθήσεις να μείνουμε στην αγάπη σου. Να ζήσουμε αξίως της αγάπης σου. Να υπηρετήσουμε την αγάπη σου. Και απόψε έχουμε ανάγκη ο δούλος σου να μας μιλήσεις για αυτή την αγάπη. Ανθρώπινα σχήματα στην όποια τους διάσταση και μέτρο περνάνε και σβήνονται. Δεν μένει τίποτα. Ερείπια απάνω στα οποία πολλές φορές οι ίδιοι θρυνούμε. Αν μείνει κάτι, είναι η αγάπη σου που προβάλλει το αίμα, μιλάει για χάρη και κρατάει τις απλές τις ψυχούλες στην έννοια της αναστημένης ζωής. Καθώς μαζευτήκαμε απόψε, σε παρακαλώ εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, άπλωσε το χέρι σου, Πατέρα, σκύβουμε το κεφάλι μας, ακούμπησε το επάνω και ευλόγησέ μας, χάνοντας έλεος. Να θυμηθείς την νεότητα και τα παιδιά μας, το στρατιώτη, το μαθητή, το σπουδαστή, το χωρίσι της Εκκλησίας, άλλοι ανθρώπους που να αγαπάνε τα νιάτα, να κατανοούνε τα νιάτα, να στέκουνε δίπλα στα νιάτα. Ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από συμβουλάτορες. Έχει ανάγκη από φίλους. Κάνε μας τον έναν για τον άλλο φίλους. Και η επόμενη ώρα, ας είναι μια ώρα που θα την τιμήσει η παρουσία σου. Θα περιμένουμε, θα κοιτάξουμε. Εκ των προτέρων θα σε ευχαριστήσουμε. Κύριε, αγιαστείτε το όνομά σου μεταξύ μας. Αμήν. Για δεύτερο Σάββατο, Ιάκωβο. Παρακαλώ ιδιαίτερως, θα ήθελα όλοι να το δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Ιάκωβος Β, 13. Πάρθη μία μέρα η οποία ονομάζεται, πώς ονομάζεται, ημέρα κρίσεως. Έτσι. Κρίσεις. Θα έρθει κρίση. Κατά την ημέρα αυτή, η κρίση θα είναι ανέλεος. Τι σημαίνει ανέλεος? Χωρίς έλεος. Σε ποιον? Το μη ποιήσαντι έλεος. Θα έρθει μια μέρα. Θα είναι μια μέρα κοινή για όλους. Θα είναι μια μέρα απόψε για μένα. Γιατί όχι. Και θα βρεθώ ενώπιον κρίσεως. Στην παρουσία του Αγίου Πατέρα, με σκυμμένο το κεφαλάκι, με σεβασμό, υπέρμετρο, και τι θα του ζητήσω? Εσείς τι λέτε να του γυρέψω, μόλις τον δω? Έλεος. Κύριε, έλεος. Τι άλλο να του γυρέψω? Έλεος. Και ο Θεός, μα το πουλάκι μου είναι καλό στο. Τι είπες? πετρέλαιο. Η ημέρα εκείνη και η κρίση θα είναι ανήλαιος, χωρίς έλαιος. Σε αυτόν ο οποίος δεν έκαμε έλαιο. Όλα τα άλλα, αγαπητοί, που μπορείτε να ακούσετε, διδαχές και ερμηνείες και παρερμηνείες και αυτά δεν τα λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Ναι, λέει, αλλά λέξεις, το έλεος λέει, έγινε μια μεταφορά και τώρα ο Θεός, αυτά είναι όλα σωστά που μου λες. Έλεος έκαμε ψυχούλα. Δεν θα σε ρωτήσει για το ότι δεν έκαμε και δεν έκαμε σε έλεος πριν γνωρίσουμε την αλήθεια, διότι ήταν φυσικό. Πριν μπω στο φροντιστήριο να μάθω εγγλέζικα, που καλά, δίραμε όσο θέλεις, αφού δεν ήξερα τι να κάνω μετά. Μετά τα έμαθα, 10 κουβέντες μπορούσα να τις πω. Αυτές μάλιστα. Προ δεν ρωτάει. Μετά έκαμες τι. Έλεος έκαμες. Θα σου φανεί παράξενο. Προσωπικά, ουδέποτε είδα ολιγότερη παροχή ελαίους εκ μέρους ανθρώπων οι οποίοι είναι πάρα πολύ πνευματικοί. Όσο πιο πνευματικός είναι ο άνθρωπος, στο δικό του μέτρο πνευματικός, τόσο λιγότερον έλεος κάνει. Ναι, λέει, αλλά η άποψή του, λέει, γύρω από το θέμα εκείνο, λέει, του Ιωάννου του Βαπτιστού, λέει. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εμπήκε με το δεξί πόδι, όχι, λέει, μπήκε με το αριστερό πόδι, χωριστήκαμε στη μέση. Με τι ποιο πόδι μπήκε στον Ιορδάνη ο Ιωάννης ο Βαπτιστής να βαπτίσει? Με το αριστερό πρώτα ή με το δεξί? Όχι, λέει, με το αριστερό, και έχω μια ερμηνεία και η παράδοση, λέει, και είναι και μισό εδάφιο, λέει, από ένα ψαλμό, που αν θέλεις να το εις βάθος όμως, χωρίς εις βάθος, δεν γίνεται. Περί τίνος πρόκειται, αγαπητοί μου? Το θέμα είναι, ξέρετε, πάρα πολύ απλό. Με τον αγαπητό μου, τον Παναγιωτάκη εδώ, για ποιο λόγο δεν ξέρω, αλλά είμαστε πάρα πολύ τσακωμένοι. Δεν θυμάστε, Παναγιώτη, γιατί δεν θυμάστε, ε? Για τα χτήματα τα λύσαμε εμείς οι δύο. Τελείωσε. Δεν είναι για τα χτήματα, με τον Παναγιώτη το ρυθμίσαμε. Ξέρεις, είναι μοναδική ευκαιρία να πιάσω τον Παναγιώτη. Όχι να διαφωνεί, να διαφοροποιείται σε κάποιο σημείο μαζί μου. Αμάν. Αμάν! Τι θυμάστε την ιστοριούλα με το λύκο και το πρόβατο? Μια όμορφη ιταλική ιστορία. Ήταν μια φορά, λέει, ένα προβατάκι. Μπήκε να πιει νερό. Να ο λύκος. Καλώς τον, λέει. Θα σε φάω. Γιατί άμε φας? Διότι ανήκεις, λέει, στην οικογένεια των προβάτων. Γιατί φταίω? Δεν είπα μόνο μου να γίνω πρόβατο. Δεν μπορείς να πω ποιο πράγμα. Θα σε φάω, λέει, γιατί μια μέρα ο πατέρας σου εξεφράστηκε εναντίον μου να φάζει τον πατέρα μου. Θα σε φάω, λέει, γιατί μια μέρα η μητέρα σου με χορόιδεψε να φάζει τη μάνα μου. Α, με φάζει, δεν σου κάνω τίποτα. Αλλά το καημένο το προβατάκι. Καθώς, λέει, έκανε αυτό το διάλογο, έκανε και βηματάκια μέσα στο νερό. Κοιτάζει ο λύκος, του λέει, θα σε φάω τώρα. Λέει, γιατί? Διότι, λέει, επίτηδες με τα ποδαράκια σου, έκαμες λάσπη το νερό που ήρθα να πιω. Και το έφερε. Δηλαδή, είχε υπόψη του ο λύκος να το φάει το πρόβατο. Τώρα έπρεπε να του βρει κάτι για να το φάει. Και του βρήκε. Αν δεν του βρίσκει αυτό, δεν βρίσκει κάτι άλλο. Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Είναι κάτι που τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ ευχαριστώ τον Θεό. Έτσι, πολλές φορές το σκέφτομαι, πολλές φορές σκύβω το κεφαλάκι μου, ναι, μου λέω, συγχωρείτε, θα έρθει μια μέρα και είναι τόσο απλό που θα σηκώσουμε τα χεράκια μας και θα πούμε, Θεέ, θα με έλεος. Και είναι τόσο απλό, ο Θεός θα απαντήσει. Δεν σε θυμάμαι και ποτέ σου να έχεις κάνει έλεο. Δεν σε θυμάμαι. Ήσουν ανάμεσα στα δύο μικρόφωνα, με ένα όπλο, εκεί σκεπασμένος, όποιος με ρεμίγα περνούσε. Μπα! Μαντήλι έβλεπες και κουνιόταν, λες, δικεφάλι είναι. Μπα! Πού βαράς, γιατί βαράς. Ποιος είσαι εσύ. Τα δόγματα εδώ, τα δω. Η Καινή Διαθήκη. Έχει χυθεί αίμα εν το όνομα της Καινής Διαθήκης. Έχουνε γίνει σφαγές εν το όνομα του Ιησού Χριστού. Έχουνε γίνει πόλεμοι, εκείνος ο περίφημος ο εκατονταετής πόλεμος. Έχει χυθεί αίμα. Έχουνε βάλει φωτιά και πρικαλιά και κάψανε τη μισή ανθρωπότητα. Εν το όνομα της. Μουά, πάθη, μύθι, μικρότητες, να ακούσετε πως εκφράζεται ο ένας για τον άλλον, τι λέει ο ένας για τον άλλον. Να δείτε μια μικρή ομάδα, η οποία είναι η ομάδα που κάθεται ένα, δύο, τρία, σε εκείνα τα τέσσερα εκεί, τα τέσσερα, βλέπεις, τι λέει για εκείνος κάθεται εκείνα τα τέσσερα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Βαβυλών! Και αυτό τι είναι αυτό. Σάμαλι. Όχι, είναι Βαβυλών. Τι είναι Βαβυλών, Βαβυλών, Βαβυλών λέει. Βαβυλών. Τι είναι το Βαβυλών, ρε. Βαβυλών, σου λέω. Αυτό είναι ο σκοπός, ήταν να μην βγάλουμε τα μάτια μας. Το έχω μέσα μου. Το έχει μέσα το άνθρωπος, αγαπητοί μου. Σας είπα για άλλη μια φορά. Για ένα πιτσιρικά. Τι πιτσιρικά ήταν αυτό. Λεγεωνάριος ήταν, είχε λεγεώνα αυτός. Το πήγανε, μου λέγανε, σε ένα σπίτι, το λεγεωνάριο, έσπασε τα ποτήρια, έσπασε τα πιάτα, τράβηξε τα κάντρα, έκανε το χαλί κάτω έτσι, γύριζε, ό,τι έκανε σου αυτό, τι να κάνει η μάνα του, να το πιάσουν από εκεί, κάθε φορά το ηρεμήσανε, κάθε φορά βάζει τα κλάματα. Τι, γιατί κλαις τώρα, γιατί κλαις, μας ψώφισες όλο το απόγευμα, τώρα λέει, γιατί κλαις. Ήταν μια μπρίζα εκεί. Τη βλέπεις, λέει, την μπρίζα, λέει, είναι, λέει, με κοροϊδεύει. Τον κοροϊδεύε η μπρίζα. Γιατί η μπρίζα όντως έχει δύο ματάκια και έχει ένα τρίτο στο ματάκι. Αυτόν τον κοροϊδεύε η μπρίζα. Λεγεωνάριος. Αγαπητοί μου, λεγεωνάριοι είμαστε. Λεγεώναριοι. Ένας δεν μας έφτεξε. Μέσα μας έχουμε το κακό, αδελφοί. Πόσες φορές ακούω, λέει, σκανδαλίστηκα. Γιατί σκανδαλίστηκες. Λέει, σκανδαλίστηκα διότι αυτός καπνίζει πίπα. Σωματικότητα. Σκανδαλίστηκα. Ο Χριστός μας. Α, ο Κύριος μας. Λέει, τι γίνεται με σένα. Λέει, σκανδαλίστηκα. Ψάξε μέσα. Ψάξε μέσα σου! Μέσα σου ψάξε ψυχή. Το σκάνδαλο δεν είναι ποτέ απ' έξω. Το σκάνδαλο είναι πάντοτε πού? Μέσα μας. Έκαμε κρύο, λέει, και αρρώστησα 6 μήνες άρρωστος. Με το ίδιο κρύο άλλοι άνθρωποι είχαν βγει όξο

Να σου πω λέει τώρα, Κύριε, πόσο χρονό ήτανε ο Μαθουσάλας όταν πέθανε ο Αδάμ. Το έχω κάνει λογαριασμό με τον κομπιούτερ αυτό. Δεν μου λες να σου πω κάτι άλλο εσένα που τα ξέρεις όλα. Στη ζωούλα σου έλεος έκαμε στους ανθρώπους. Έλεος έκαμε. Έμαθες το μεγάλο μάθημα, ψυχούλα, να λες άφες. Ο Θεός να με μάθει το άφες. Έπειρα. Πατέρα μου, σε παρακαλώ. Κοίνος ο Στέφανος. Κι είναι η γλυκιά η φυσιογνωμία. Τον κάμανε με τις πέτρες γιώμα. Σπάσανε κούκαλα, σάρκες. Σε παρακαλώ πολύ, είναι πατέρα. Ούτε καταλαβαίνετε. Συγχώρεσε. Αυτό το μάθημα, ψυχούλα, το μάθα. Α, να με μάθει ο Θεός, αγαπητοί μου, να συγχωράω. Πώς τα καταφέραμε και δεν θέλουμε να διαβάσουμε ορθά το Λόγο του Θεού. Έλα. Διάβασες που λέει θα συγχωρεθείς τόσο όσο συγχώρεσες. Το διάβασες. Τι ξέρετε, λέει, εμείς λέει, πιστεύουμε ότι ο άπαξ, διότι άμα δεν είναι άπαξ, το άπαξ σωθείς. Πού τα βρήκες αυτά, έκανε μάθω, δεν ξέρω. Δημιουργήσαμε ένα θαυμάσιο δογματικό σύστημα, το οποίο μας διευκολύνει σαν τύπος να φάμε την ουσία. Πιστός είναι ο άνθρωπος, ο οποίος λέει εδέχθη τον Ιησού Χριστό. Δεν λέει τέτοια πράγματα γραφεία, αδερφή μου. Πιστός λέει είναι ο άνθρωπος ο οποίος μετενόησε και εδέχθη την σωτηρία δια της χάριτος του Ιησού Χριστού. Η λέξη μετάνοια σπανίως ακούγεται. Και όταν σπανίως ακούγεται, πολύ, πάρα πολύ ολίγο τη βιώνουμε και τη ζούμε. Είχα μια συζήτηση με μια, πάρα πολύ καλή κοπέλα. Μια νέα κοπέλα. Νεότατη. Κυρία. Βαστάει μια μεγάλη τάξη κυριακού σχολείου σε μια εκκλησιά. Από κορίτσια λίγο πιο μικρά της ηλικίας. Μ' αρέσει κάθε Κυριακή πρωί. Μ' αρέσει πολύ. Και με τους άλλους αδελφούς εκεί που είναι σε μια πάρα πολύ μικρή εκκλησίτσα. Πρεσβύτεροι, κάθε Κυριακή πάμε στη μία τάξη. Την άλλη Κυριακή πάμε στην άλλη τάξη. Στην άλλη Κυριακή στα πολύ πιτσιρίκια. Και ακούμε το μάθημα εκεί πέρα και μιλάμε και συζητάμε πώς κάνουν το μάθημα, τι λένε τα πιτσιρίκια, να όλοι μας εκεί και ακούμε. Όταν τελειώσαμε, μιλήσαμε με την κυρία αυτή, την αδελφή, της λέω, σφάλμα μου. Πώς πάνε τα παιδιά, λέω, από πλευράς. Έχουνε παραδοθεί, έχουνε αναγεννηθεί τα παιδιά. Και μου είπε κάτι. Αδελφέ μου, δεν με ενδιαφέρει, μου λέει, να κάνουν ομολογία. Με ενδιαφέρει να ζήσουνε άγια. Και είναι εξυπνότατα για να έχουν καταλάβει πλέον πως δεν μπορούν να ζήσουν άγια παρά μόνον δια παραδόσεως στον Ιησού Χριστό. Αλλά η παράδοση στον Ιησού Χριστό τελεία χωρίς μια αγία ζωή. Από ομολογίες, αγαπητοί μου. Άλλο τίποτα. Μας λείπουν οι άγιες ζωές. Και δεν προσέχθηκε το πρώτο τμήμα, η μετάνοια. Να σας πω την προσωπική μου αντίληψη. Πιστεύω πως υπάρχουν φαινόμενα ανθρώπων 20, 30, 42 χρόνια μέσα στην Εκκλησία, οι οποίοι ουδέποτε έχουν μετανοήσει. Κάτω με. Ίσως φάλω. Τον βλέπεις στη ζωή του, τον βλέπεις στην καρποφορία του, τον βλέπεις στο δρόμο του, ουδέποτε ο άνθρωπος αυτός μετανόησε. Μια εγκεφαλική γνώση, μία επιπολάζουσα πίστης, μία θαυμάσια θεολογική κατάρτιση, εξού και γελιώεται και το πρεσβυτέρι, δεν σου κάνει, δεν βλέπει τις καρδιές ο άλλος, φαινόμενο βλέπει. Και όταν αρχίσει

0: τη βρύση, τη γυρίσει 3-4 φορές και ξαμολύσει εκείνα τους ωκεανούς των εδαφείων τώρα δίπλα στο άλλο. Δεν μπορεί να πει τίποτα. Στο βάθος μετάνοια ουδέποτε υπήρξε. Και ένας άνθρωπος που ποτέ δεν έχει μετανοήσει, άρθρον πρώτον, ουδέποτε στη ζωή του έχει κάνει έλεος. Ποτέ δεν μάθαμε, αγαπητοί μου, γίνονται το μεγάλο το μάθημα, και τι να κάνουμε τώρα, ξέρω. Τι να κάνουμε. Οι αρχές, οι τις αρχές των αρχών, ρε καλέ μου αρχές, δόξα στον Θεό. Με τον αδελφό μου, εμείς οι δύο τώρα να έχουμε αρχές, το καταλαβαίνω. Και έχουμε αρχές τώρα, ξέρετε γιατί. Διότι περάσαμε τα 85 μας χρόνια, γι' αυτό έχουμε αρχές. Τώρα μου λες το άλλο εκεί πέρα, δυσκολίες, στην πρώτη μάχη, 19-20 χρονό παιδί, στην πρώτη μάχη, 19-20 χρονό κοπέλα, μπροστά, μπαμ, βαράει, μέσα στον κόσμο, μέσα στην κοινωνία, δυσκολίες, προβλήματα, μέσα στα σχολιά, μέσα στα πανεπιστήμια, το τι βλέπουνε, το τι ακούνε. Τι να κάνουν. Δικαιολογία ουδεμία. Να το χαϊδέψουμε το κακό. Μη γέννητο, αυτό μιλάγαμε προηγουμένως. Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, ο δούλος του Θεού είναι υποχρεωμένο σε κάθε τέτοιο περιστατικό να μου δίνει ο Θεός μια πλατιά καρδιά να κάνω έλεος. Πόσες φορές σταθήκαμε, αγαπητοί, χωρίς έλεος? Πόσες φορές σταθήκαμε τον αδύνατο, τον πεσμένο, τον κατατρεγμένο, τον κλαμμένο, ο οποίος δεν ήταν εκ των ημετέρων. Έλα εσύ, προς τι. Πού ξέρεις τα περιστατικά της ζωούλας του εσύ? Ποιος είσαι? Και κάθεις και βγάζεις κάτι αποφάσεις. Πού το ξέρεις? Ποιος σε έκαμε κριτή μου? Και αφήσα απεφάσισες μόνος σου να γίνεις κριτής. Τουλάχιστον ξέρεις και τις όλες τις πλευρές του θέματος. Είμαστε στην κρίση μας. Ανεπίτρεπτα είμαστε κριτές. Αλλά μια και είπες θέλω να γίνω κριτής, έτσι μου αρέσει. Δεν έχεις καν ούτε την κατάρτιση των ανθρώπων, οι οποίοι ποτέ δεν ξεχνούν να πούνε εκείνο το περίφημο. Πριν αμφιμήθων, πριν αμφιδίκην δικάσεις. Μηδενή δίκη δικάσεις, παρντών, πριν αμφιμήθων ακούσεις. Προβλήματα και ζητήματα. Θέματα, αγαπητοί μου, τόσα πολλά. Πόσες φορές θα πιάσουμε τον εαυτό μας να μην κάνουμε έλεος? Πού οφείλονται οι διχοστασίες? Πού οφείλεται όλο εκείνο το σαρκικό, αφεστός, που μας γιώμησε πίκρα και θάνατο? Στο ότι, αγαπητοί, δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε έλεος. Βιάνει τον άλλον ένα δίκο, σου λέω. Στο τάδε δογματικό σημείο. Γέλασε. Δεν την έχετε καλέ μάνα. Σας έχω ξαναπεί μια φορά. Πολλές φορές το λέω. Τα ίδια λέω, αλλά τι να κάνω. Μια ψυχούλα δεν την έβλεπα να κάθεται στο δείπνο. Καιρό. Κάποτε, λέω, παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να έχουμε μια συζήτηση. Ευχαριστώ. Θα έρθεις την τάδε μέρα νωρίτερα στην εκκλησία. Ευχαριστώ. Να μην έρθεις ενώπιον του πρεσβυτερίου, μήπως το θεωρήσεις ότι είναι κατηγορία. Παρατήρησα 1, 2, 3 πραγματάκια. Αυτό δε, κυρίως δεν σημαίνει το καλοκαίρι. Δεν κάθεσαι στο δίκτυο. Μην να σας πω, αγαπητέ μου. Σας ευχαριστώ πολύ που το παρατηρήσατε. Όντως μου συμβαίνει, λέει, κάτι. Τι της λέω? Το καλοκαίρι μένω, λέει, σε μια εξοχή. Καλών υδρογόνων. Λοιπόν, φεύγω, λέει, από εκεί, λέει, 5.30 με 6. Για να είμαι στην εκκλησία μου. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Ξαναπάω στο σπίτι απόγευμα, λέει, 3, 3.30, τότε φτάνει στην κοινωνία μου. Δεν κατάλαβα τίποτα όμως. Τι να καταλάβετε, λέει. Δεν βαστάω, λέει, νηστικιά. Το κατάλαβα. Αυτή η ψυχή νόμιζε ότι έπρεπε να μείνει στο δείπνο νήστης. Δεν φάει τίποτα. Το εξετίμησα. Ανοίξαμε το Λόγο του Θεού. Πήρε το Λόγο του Θεού. Ήξερε και αν τα λίγα γραμματάκια που ξέρουμε όλοι. Πήρα το Λόγο του Θεού. Πήραμε το Ευαγγέλιο του Λουκά. Διαβάσαμε εκεί πέρα το δείπνο που έκαμε ο Κύριος, το τυπικό εκείνο, το ιστορικό. Και διαβάσαμε και είδαμε που λέει αφού δε εδείπνησαν, λαβών ο Κύριος τον άρθρον, λαβών το πως. Αφού. Δεν τι σημαίνει αφού. Λέει μετά. Φάγανε τους λέω πρώτα. Φάγανε. Και μετά κάμανε το δείπνο με το νίνον και τα λοιπά. Λέει μετά. Έχεις να μου πεις τίποτα. Αδερφέ μου λέει. Να σας φιλήσω μου λέει. Δεν ξέρετε με τι ευλογίες λέει τόσο καιρό χρόνια δεν χάνω. Δεν το έχω καταλάβει. Δεν ντροπή. Ο Θεός να σε ευλογήσει, διότι σε εκείνο που επίστευες, έστω λανθασμένα, έμενες πιστή. Και δεν άφησες τον διάβολο να πεις, μπορεί να το θέλετε, τι να κάνουμε τώρα. Έμενε πιστή. Ο Θεός σε ευλόγησε. Αγαπητή, λάθος έκανε. Καλόπιστο. Και κάποιος άλλος έκανε λάθος. Και έσκυψε το κεφαλάκι του. Και ενώ έσκυψε το κεφαλάκι του, αντί να τον αγκαλιάσει και να πει, έλα, πιάσε τον αγκαζέ. Πάπιουμε τώρα. Λεμονάδα. Τι σου σημαίνει. Τι έχει. Πέτρα. Γιατί. Ποιος την κόρδισε θα έγινε γεγονός. Βρώμικο. Άθλιο. Που ούτε εν το κόσμο, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Και θα θυμόσαστε, δεν τα έβαλε με τον άνθρωπο εκείνον. Εις πρώτην φάση τα είχε με ολόκληρη την Εκκλησία. Δεν μαζευτήκατε, δεν εκλάψατε, δεν επενδύσατε. Αγαπητοί μου, Εκκλησία είναι, προβληματισμούς έχει, ιδέα. Θα γονατίσει, θα κλάψει. Ο σύζυγος δεν πάει καλά πνευματικά. Η σύζυγος κάπου σκόνταψε. Το παιδί εμφανίζει διαλύψεις στον κινητήρα του. Ξέρετε, οι κινητήρες γυρνούν. Κάπου κάπου όμως κάνουν και καμία στροφή. Ρατάρουν οι κινητήρες. Πέτρα. Πώς. Έξω. Να συζητήσω. Έλα να κλάψουμε. Πόσα πράγματα γίνονται γνωστά, ενώ ποτέ δεν θα έπρεπε να τα μάθει κανείς άλλος, εκτός από τον Κύριο. Πόσες ψυχές λύγησαν. Γιατί λύγησαν. Ενώπιον του Θεού κανείς ίσταται και ενώπιον του Θεού πέφτει. Και εκ των υστέρων εξευτελίστηκαν τόσο πολύ, που δεν είχαν μούτρα να ξαναγυρίσουν. Και σας παρακαλώ πολύ. Ας είναι απόψε. Να πάρουμε θέμα προσευχής. Κύριε, ευχή για το παιδί του αλουνού. Ο Θεός να σε ανεβάσει στον άμβονα. Ωραία. Ο Θεός εσένα να σου κάνει εκείνο. Όλες ωραίες οι ευχές. Μια ευχή για μας. Τι λέτε. Κάνε μας ανθρώπους. Μια φορά ο Βαρναβάς και ο Παύλος πήρανε μαζί τους τον ανιψιό του Βαρναβά, τον Μάρκο, τον επωνομαζόμενο Ιωάννη. Ο Λόγος του Θεού μας λέει πως τον πήρανε υπηρέτη. Δεν τον πήρανε βοηθό, ούτε δεύτερο ιεροκήρυκα. Υπηρέτη. Τους μπάλουνε τα ρουχαλάκια τους, θα είχε καρφιά με κάνα αυτό, θα βάραγε μπαμ μπαμ τα σάνταλά τους. Α, Τα πατάτα θα τους έβραζε αν υπήρχαν την εποχή εκείνη πατάτες και τι τρώγανε. Τι πήρανες. Είχαν ως γενόφυλλα. Ο νεαρός όταν φτάσανε στη λιστοτρόφο Πυθυδία θα φύγονται. Ποιος είπε ένα γεγονότα που συνέβησαν τότε. Πέρασαν χρόνια. Πρέπει να πέρασαν μέχρι τότε 14 χρόνια, εάν δεν σφάλω. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα αυτά. Και γράφει ο Παύλος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, έκατε μου μια χάρη. Στείλτε μου, λέει, τον Μάρκο. Μου χρειάζεται σε ψωμί. Είναι παιδί μου, λέει αυτό. Γνήσιο τέκνον στην πίστη. Θέλω, λέει, ψήφι, λέει, που σου έφυγε. Άλλη που μου έφυγε. Λέει, καλά που το θυμήθηκες, λέει. Θυμάσαι, λέει, που έφυγε, λέει ο Μάρκος. Άλλη, δεν προγυμένο το παιδί, λέει, έφυγε. Τι σχέση έχει, έφυγε, έφυγε. Καλός, κακός, ξέρω. Για να συμφωνήσω μαζί σου, κακός. Λοιπόν, τι έγινε τώρα. Ναι, λέει, που έφυγε, εντάξει, έφυγε με, πριν 14 χρόνια έφυγε, τώρα τι έγινε τώρα. Και έφυγε, έφυγε, όχι έφυγε. Ω, χαμάσαμε τώρα. Τώρα με τη χάρη του Ιησού, είναι σαν ψωμί, λέει, χρειαζούμε. Για πάρτε τον Κύριο. Πόσα Σάββατα πριν ήταν που το συναντήσαμε. Έρχεται ο Ιούδας με όχλο και μεταφανών και λαμπάδων. Έμεινε αυτό το μεταφανών και λαμπάδων και το λέει και ο κόσμος. Τον πλησιάζει, τον αγκαλιάζει, κατεφύλησεν αυτόν. Τον κοιτάζει ο Κύριος μες τη νύχτα. Είμαι βέβαιος τον πόνεσε. Είδε ύστερα από λίγο τα βήματα που οδηγούν στην αγχώνη. Φίλε, επί τι πάρει. Χαλάστα. Φίλε μου. Τι γίνεται. Είπε. Έχω πει στη ζωή. Μου έκαμε. Μου έχω κάνει στη ζωή. Εμείς απευθύνομαι ειδικώς σε αυτούς οι οποίοι προέρχονται από τον κόσμο. Και παρακαλώ πάρα πολύ να θυμόμαστε τη ζωή μας όταν είμαστε στέλιο στον κόσμο νέοι. Και αφής γίνει αυτό στη ζωή σου, αδελφέ μου, και πρώτα στη δική μου τη ζωή, είμαι βέβαιος για τρία πράγματα. Δεν θα ανοίξω το στόμα μου. Θα σκύψω το κεφάλι μου. Και δεν θα πάψω να γυρεύω από τον Κύριο. Κύριε, σε παρακαλώ πολύ. Άμε. Υπάρχει ένα εδάφιο. Ιάκωβος, Β, 13. Θα έρθει μια μέρα. Θα έρθει μια μέρα κρίσεως. Τι περιμένεις. Θα έρθει μια μέρα που θα ανέβουμε πάνω και θα του πούμε γενουήλαιος. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Και τότε θα είναι η κρίση ανήλαιος. Το μη ποιείς αντιέλαιος. Είμαστε με το δούλο. Εχρώσταγε 216.825.913 και 20. Λέει, έχεις. Δεν είναι. Άντε φύγε. Φύγε να μην σε βλέπω εγώ. Τα πού τα φύγε. Άντε φύγε. Κάμε έλεος, του λέει αφεντικό. Έλεος. Ζήτησες. Έλεος θα λάβεις. Άμε στο παλάς. Μόλις βγήκε έξω. Από εδώ θα έρθει να ρίξει. Έλα εδώ του λες. Τι έγινε, λέει, με σένα. Δεν μπόρεσε. Πόσο είναι αυτό το χρέος. Λέει 212 δραχμές. 212. Και το λες, λέει, αφιλότιμε. Ποιο είναι αγαπή μέσα. Και το είπανε στο αφεντικό. Αφεντικό έδειξε. Εσύ του χάρισες, λέει, 3 αυτοκίνητα χιλιάδικα. Λέει, ναι. Αυτός, λέει, 212 δραχμές ήταν. Ένας του Καρατζίκος απόψε. Και τον έβαλε μέσα. Φέρτε τον πίσω μέσα. και κάτι θεωρίες ότι ο άπαξ είναι άπαξ, δίπαξ, τρίπαξ. Αυτά τα πράγματα δεν λέει και η Διαθήκη. Και αυτό τον Κύριο λέει μέσα. Σπράσε ο Κύριο, έλα εδώ λέει. Εσύ είσαι λέει του λόγου σου, λέει του λόγου μου. Τι έγινε. Ρίχνε το στη φυλακή λέει, μέχρι να πληρώσει τις 3 μαούνες τα χιλιάρια που χρωστάει. Αδελφοί μου, φοβούμαι πως ποτέ δεν συγχωρήθηκε η ψυχή που δεν γνωρίζει να συγχωρεί. Και κάποια μέρα θα βρεθούμε προτραγικής εκπλήξεως. Ιάκωβος Β. 13. Μια μέρα ανήλαιος. Γιατί ξεχάσαμε πως κατακαυχάται της κρίσεως. Ο Θεός να μας κάνει ανθρώπους ελεύθερους. Ανθρώπους να χαμογελάμε. Ο Θεός να μας μάθει τόσα πράγματα μάθαμε στην προσευχούλα μας. Ακόμα κάτι. Να λέμε, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε αδελφιά. Θα ακούσετε και έχετε ακούσει γιατί θα γίνει με την Εκκλησία ή της Εκκλησία. Όσο πιο αυστηρούς και αστυνομικούς κανόνες βάζει στην Εκκλησία, εφαρμόζεται η μέθοδος των στραγαλακίων. Την ξέρετε τη μέθοδο των στραγαλακίων. Σας την έχω ξαναπεί. Όταν παίρνεις λέει στραγαλάκια και τα βάζεις απάνω σε ένα τραπέζι, για λιθερό, παίρνεις το σκέπασμα από μια κατσαρόλα και τα πιέζεις. Ξέρεις δει τι θα γίνει. Τα πιο μαλακά στραγαλάκια γίνονται αλεύρι. Τα πιο σκληρά φεύγουν κάτω από το σκέπασμα της κατσαρόλας και βγάζουν μάτι. Γίνονται σαν βλήματα. Όχι αστυνομικές δεσμεύσεις στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι αγρός αγάπη. Και ο Κύριος κέρδισε τη μεγάλη μάχη δια της αγάπης. Τι σημαίνει αγαπώ? Πολλά πράγματα. Αν θέλεις και βαστάς μπλοκ, τι είναι αγάπη, όπως τα παιδιά που κάνουν στο γυμνάσιο χημεία και λένε από τι απαρτίζεται, από ποια στοιχεία, το όζον, και γράφουν εκεί πέρα με εκείνα τα λατινικά και τα νούμερα και τα λοιπά. Βοηθήστε με στην προσευχή σας να μάθω κάτι. Ότι η αγάπη είναι ένα σύνθετο. Ένα φαινόμενο σύνθετο. Που έχει πολλά στοιχεία μέσα του. Ένα εκ των οποίων είναι. Έχω μάθει να κάνω έλεος. Ελέησόν μας ο Θεός. Κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των νυχτηρουμών σου εξάλλη. Δώσ' μας κομμάτι από το χαρακτήρα του Χριστού. Πλάτινε την καρδιά μας καθώς του Χριστού. Μάθε μας να βλέπουμε καθώς ο Κύριος. Και πες μας πως η αγάπη είναι στοιχείο σύνθετο. Που απαρτίζεται από τόσα τόσα άλλα μέρη, ανάμεσα στο οποίο πρώτο, ο δούλος έχω πολύ ανάγκη. Μάθε με να κάνω έλεος. Φύλαξέ μας από κρίση, από καταδίκη, από κατάκριση, από υπερηφάνεια. Κάνε μας ανθρώπους με μεγάλο στομαχάκι, με πελώρια καρδούλα, με καθαρά χεράκια, να ξέρουμε να χαμογελάμε, να ξέρουμε να ξεχνάμε, να μπορούμε να σφυρίζουμε το πιο όμορφο τραγούδι στον ανήφορο της ζωής. Και πες μας, πως είναι ανάγκη πολλές φορές να ξαναθυμόμαστε το χθες μας, όταν πρόκειται να καταδικάσουμε το σήμερα κάποιου αδελφού. Πάντα τα παιδιά μας για έλεος, την εκκλησιά σου των στερνών ημερών για αγιασμό πρακτικό και την επόμενη ώρα να την τιμήσει η παρουσία σου. Άμεν. Όχι και αμήν. Αλλά επειδή η άλλη άκρη του κουβαριού είναι στα δικά σου τα χέρια, φυλάμε αυτά τα δύο χέρια με ωραία φυλάκια και μας αρκεί που το τέλος το ξέρεις εσύ. Σε ευχαριστούμε για τον Χριστό μας, τον Σωτήρα μας, τον καλό μας φίλο, τον Συμβουλάτορά μας, τον αδελφό μας Χριστό, για την διανομή του Αγίου Πνεύματος, για τις καινούργιες γλώσσες που όλοι μιλάμε. Άποτε μιλάγαμε τις γλώσσες του δρόμου, τώρα τις γλώσσες της αλήθειας. Κάποτε λέγαμε ψέματα, τώρα στεκόμαστε κοντά σου. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, για την αδελφότητα, για τις ψυχούλες που γνωριστήκαμε χθες, είμαστε άγνωστοι, σήμερα γνωστοί, αύριο θα απολαύσουμε διαπαντός τη θεώρηση του προσώπου σου. Σε χορτασμό ευρωσύνης. Και τα υλικά αγαθά, με επικεφαλή στην υγεία, δεν νομίζω πως είναι όλοι τόσο καλά. Ο καθένας μας κάτι έχει. Ίσως έτσι είναι πιο καλά, γιατί η φύση, η ανθρώπινη φύση είναι τέτοια. Να εξητούμε το πρόσωπό σου πιο πολύ στις ώρες της ανηφοριάς και της λήψης. Το ανήπαντρο κορίτσι, αυτόν που ταξιδεύει, το στρατιώτη, το σπουδαστή, τους απόμαχους. Αυτούς που κάποτε έτρεξαν, έκλαψαν και έπλυναν πόδια Αγίων. Μην τους ξεχάσουμε, μη γέννητο. Και τα παιδάκια μας. Μικρά ή μεγάλα είναι παιδάκια για μας. Το διορό μας είναι υψίστη τιμή μας να είσαι μαζί μας και να το υπογράψεις. Να μας ευλογήσεις, να μας οικοδομήσεις, να μας αυξήσεις, να φύγουμε θεμελιωμένοι εν Χριστώ Ιησού. Άμεν. Θα βρούμε μαζί το 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Είναι η συζήτηση την οποία έχει η Μάρθα. Μάρθα, Μάρθα. Μεριμνάς και θορυβείς περί πολλά. Κλείν ολίγον εστί χρέαν ή ενός. Βεδιάζει. Τι συμβαίνει Μάρθα, τι συμβαίνει. Αν είσαι να δω, λέει, ο Λάζαρος δεύτερο. Ο αδερφός σου, ο Λάζαρος, θα αναστηθεί. Και έχουν ένα διάλογο. Α, της λέγει μια από τις πιο δυνατές φράσεις. Μια από τις πιο τρομερές μορφές ερωτηματικού που την εσπάθησαν. Της τρύπησαν την ψυχή και την καρδιά. Το πιστεύει. Αδελφοί, πρέπει να κάνουμε μία διευκρίνηση και να διορθώσουμε ένα λάθος. Ποιο? Ότι η πίστη του ανθρώπου σώζει. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι ειδωλολατρικό. Ο Ιησούς σώζει. Και όχι η πίστη του ανθρώπου. Διότι αν η πίστη του ανθρώπου έσωζε, Μπορούσε να σώσει και κάποιον ο οποίος πιστεύει σε ένα άγαλμα, σε ένα ταμπού, σε ένα κομμάτι ξύλο βαμμένο, σε ένα πηγάδι, στον ήλιο, στο φως, στη σελήνη, σε μια πέτρα. Το πιστεύει απόλυτα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σώθηκε. Όταν ο Χριστός μας λέει «Η πίστη σου, σε σωκέσε», τι εννοεί. Ας πω ένα παράδειγμα. Σε τσιμπάει μία μέλισσα. Βάζεις απάνω αμμονία, αλλά την άλλη μέρα είναι τόσο μαύρο και με 40 πυρετό. Και πας στο γιατρό. Μόλις πας στο γιατρό, γιατρέ μου πες, πεθαίνω από τον πόνο. Τι πράγμα, και έχω και πυρετό. Για κάμε το μάτι σου. Ρε θερίο. Ρε θερίο. Δεν τι συμβαίνει, γιατρέ μου. Δεν ζεις ακόμα εσύ. Ζω, γιατρέ μου. Δεν ξέρεις τι ανεμία έχεις. Δέκα μέρες ζωής σου δίνω, πολλές είναι. Λέει το χέρι μου, ας το χέρι σου. Τραβήξε μια σιγαριά και τελειώσει. Και φεύγοντας, ο γιατρός σου λέει, «Κακομύρη μου, αυτή η μέλισσα σε έσωσε». Δεν είναι αλήθεια ότι τον έσωσε η μέλισσα. Έτσι συμβαίνει και με την πίστη μας. Δεν είναι αλήθεια πως η πίστη μας μας σώσει. Ο Χριστός μας σώσει. Αλλά η πίστη μας είναι η γέφυρα, είναι το μέτρον, είναι το μέσο, είναι ο δρόμος που πηγαίνουμε προς τον Υιό. Γιατί και η σημερινή επιστήμη κάτι τέτοιο προσπαθεί να πουλήσει για τις λεγόμενες, των λεγόμενων θεωριών της αυτυποβολής. Άρα δεν είναι τίποτα από αυτά. Ο Θεός, ο Χριστός υπάρχει, λέει, αλλά η ίδια η ψυχή μέσα της λέει έχει δυνάμεις, ο άνθρωπος υποβάλλεται μόνος του και επιτυγχάνει. Την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 5, λέει, Α Ιωάννου 5:5. Αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας των κόσμων, η πίστη σας. Πολλοί στο εδάφιο αυτό δίνουν ένα προφητικό χαρακτήρα, ο οποίος θα κληθεί να καλύψει τη διαδρομή της Εκκλησίας μέχρι να ξαναφανεί ο Χριστός. Άλλοι λένε πως το εδάφιο τούτο του Ιωάννου Α-Ε5 είναι ο σύνδεσμος, είναι η γέφυρα που δένει τα γεγονότα της πίστεως της Παλαιάς Διαθήκης με τους ήρωες της πίστεως της Καινής Διαθήκης. Δεν μου αρέσουν και τόσο πολύ τα θεολογικά, το παρακάμπτω. Όμως είναι βέβαιο ότι η πίστη, όπως θα την αναλύσουμε σε λίγο, αποτέλεσε και αποτελεί ακόμα και για τον Ιησού Χριστόν ένα βαθύτατο ερωτηματικό και ένα φλατή ενίγμα. Ο Ιησούς δεν αμφισβητεί καθόλου όταν ξανάρθει πως θα βρει εκκλησίες και κυρίως θα βρει ιεροκήρυκες. Από ιεροκήρυκες δά, δεν αμφισβητεί πως θα βρει καλυμάρμαρους ναούς, πολλές προσπάθειες. Αλλά εκείνο που αμφισβητεί εάν θα βρει είναι όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου, άραγε θα βρει την πίστη. Τι είναι πίστη? Πραγμάτων μη βλεπωμένων υπόσταση. Βεβαίως μας δίνει τον ορισμό η προς Εβραίου.
1: Θα ήθελα να φανταστείτε ένα σπίτι με τρεις ορόφους.
0: Δεύτερο. Τρίτο.
1: Ο πρώτος όροφος λέγεται επιστητών. Τι σημαίνει επιστητό? Πανότι. Βλέπω. Πανότι. Ακούω. Πανότι. Γεύομαι. Πανότι. Πιάνω. Το συντριπτικό ποσοστό των ανθρώπων κινούνται στο πρώτο πάτωμα. Λέει, με συγχωρείτε, ο Θεός. Έτσι και δεν το λέει. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν πιστεύω. Ο Χριστός. Έτσι λέει και δεν τον ακούσω προσωπικά να μιλάει, να έρθει εδώ, λέει, δεν έχω μια πράγματα. Βλέπετε, οι άνθρωποι της ύλη, των πέντε αισθήσεων, το επιστητό. Υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία, αυτοί κατοικούν στο δεύτερο πάτωμα. Αυτοί είναι καλύτεροι από τους πρώτους, από τους πρώτου πατώματος, και η οποία λέει, όχι αδερφέ, λέει, πολύ πάλι. Να σας πω ένα παράδειγμα, λένε μεταξύ τους τώρα οι γείτονες του πρώτου και δευτέρου πατώματος. Έχεις πάει ποτέ Παναγιωτάκη στη Νέα Ζηλανδία? Ο Παναγιωτάκης λέει όχι. Άρα θα πεις ότι δεν υπάρχει Νέα Ζηλανδία? Λέει όχι. Τότε βλέπεις, στο δεύτερο πάτωμα κατοικεί η γνώση. Στο πρώτο πάτωμα κατοικεί η ύλη, οι πέντε αισθήσεις. Στο δεύτερο κατοικεί η γνώση. Κανένας από εμάς, δεν ξέρω, δεν ήταν στη Θεσσαλονίκη με την τραγική περίοδο των σεισμών. Δεν νομίζω πως κανείς από εσάς να αμφιβάλλει, να αμφισβητεί, να αρνείται τα γεγονότα, τα τραγικά της Θεσσαλονίκης. Έχεις μία γνώση των πραγμάτων αυτών. Πώς? Ήταν ο Παυλάκης απάνω και έχτιζε ένα σπίτι και σου τα είπε, διάβασα στην εφημερίδα, σου το είπε κάποιος άλλος, πήρες ένα γράμμα από έναν αδελφό στη Θεσσαλονίκη, επίσης. Πάτωμα τρίτο. Στο τρίτο πάτωμα κατοικούν οι χριστιανοί. Αλλά οι χριστιανοί, όπως αυτό το βιβλίο τους ονομάζεται, οι πιστοί άνθρωποι, και οι οποίοι λένε, όντως τον Θεό δεν τον είδα. Πρώτο πάτωμα. Όντως με το μυαλό μου είναι αδύνατον να συλλάβω και ο νους μου είναι μικρός για να χωρέσει το μεγαλείο της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Αλλά δεν κάθομαι ούτε στο πρώτο, δεν μένω ούτε στο δεύτερο πάτωμα. Η θέση μου είναι στο τρίτο. Πιστεύω. Τέλος. Και αν με θανατώνει, έτσι θέλω ελπίζω. Ιώβ. Σου λέει κάποιος, καλέ μου άνθρωπε, έλα. Έχεις ένα πρόβλημα αποκαταστάσεως, επαγγέλματος, δεν ξέρω ποιο. Βλέπεις ότι καλός, κακός, δεν έγινε καμία, δεν ήρθε καμία ευνοϊκή λύση στο θέμα του επαγγέλματος. Έχεις και τον άλλον ο οποίος σου λέει, ξέρω εγώ, να ανοίξετε ένα καπνοπωλείο. Περίμενες ένα μήνα, περίμενες 6 μήνες, μπήκε στο Ταμείο Ανεργίας, μετά από τους 6 μήνες σε διώξανε, τι θα κάνει? Η απάντηση είναι απλή. Όχι. Μα είμαι του τρίτου πατώματος. Αδέρφια, επειδή ξέρω πως αγαπάτε το 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, που δεν είναι, όπως ξέρετε, τίποτε άλλο από μια τεράστια αίθουσα γεμάτη από θαυμάσιες προσωπογραφίες, πίνακες ζωγραφικής πίνακες ζωγραφικής, με ήρωας της πίστεως. Ήθελα να ρωτήσω, ποιο νομίζετε πως ήτανε το δυνατό εκείνο στοιχείο το οποίον έκαμε το Πνεύμα το Άγιον την προσωπογραφία τους να την κρεμάσει εις την αίθουσα των ηρώων της πίστεως. Τι. Ο Μωυσής. Η μάνα του Μωυσή. Η αδελφούλα του Μωυσή. Ο Ααρών. Ήταν ένας ξανθομπούμπουρας μια φορά και τον λέγανε Δαβίδ. Θεδάριον λέει ξανθό με γαλανά μάτια και ήταν ένα θερίο του κόσμου εκεί πάνω. Εκείνας ο Γολιάθης. Και την κοπανάει μέχρι το σκοτώσει. Ο Δαβίδ. Όχι. Ο Θεός. Πώς! Η πρώτη απάντηση ήταν με τη σφεντόνα του. Λάθος. Με την πίστη του Δαβίδ. Όχι με την πίστη, λέει ο Δαβίδ, είπε ότι πιστεύω. Είπε ότι πιστεύω ότι ο Θεός μπορεί να σε σκοτώσει, αγαπητέ κύριε Γολιά. Και εν το ονόματι του έρχομαι εναντίον σου. Το ότι το έχαμε ο Θεός δε αυτό, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Διότι ο Δαβίδ διέπραξε εκείνη την περίπτωση εκείνη, όπως διαβάζετε, και ένα αμάρτημα. Μια ολιγοπιστία. Ποια, τη θυμόσαστε, να ψήκει. Αντί να πάρει μια πέτρα, πήρε πόσε. Πέντε. Σου λέει, να έχω και κανένα εφόδιο παραπάνω. Δεν πήρε μία. Έλαβε πέντε λίθους στρογγυλούς. Και καμιά φορά, όταν μαζεύονται οι νέοι, τους ρωτάμε, με πόσες πέτρες επήγε ο Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ και απαντάνε με πέντε. Και με πόσες πέτρες επέστρεψε από το σκοτωμό του Γολιάθ ο Δαβίδ. Τι λέτε. Με πέντε. Γιατί. Γιατί τις τέσσερις ψύχια χρησιμοποιείτες και όταν έκοψε το κεφάλι του Γολιάθη η πέμπτη είχε μπει μέσα στο κρανίο. Και κουβαλώντας μαζί το κεφάλι, εκουβάλισε μαζί και την πέτρα. Αγαπητοί μου, αν θυμηθούμε, αν αφήσουμε να περάσει σαν κινηματογραφική ταινία μπροστά από τις ψυχής μας και τις καρδιάς μας, τα μάτια, η ζωή μας, οι δρόμοι μας, η ιστορία μας, τότε θα ανακαλύψουμε ότι στα σημεία που λυγίσαμε, κλάψαμε, πέσαμε, αποτύχαμε, ήτανε όλα σημεία απαγόνησης. Και ο Κύριος ρωτάει, δεν μπορώ. Βέβαια δεν μπορείς, λέει, αλλά να δούμε τι θα γίνει, το βάλει και στον Παναγιώτη, λέει, δεν σου αρκώ. Δεν σου φτάνω. Δεν μπορώ. Πόση ανάγκη στις μέρες μας να ακούσουμε τη γλυκιά. Η γεμάτη ζεστασιά και αγάπη φωνή του Χριστού μας. Το πιστεύεις αυτό. Όπως ακριβώς το εδάφιο που διαβάσαμε. Το πιστεύεις. Πόσες φορές είπαμε με τη ζωή μας όχι. Και με τα χείλη μας. Πόσο ανάγκη είναι. Όταν τα πάντα γκρεμίζονται. Όταν έχεις ακούσει την φωνή του Θεού, δεν θα πάθει ούτε τρίχα από το κεφάλι σου. Και πέφτει η πολυκατοικία που ζεις και βλέπεις ερείπια και σωρούς να γκρεμίζονται τα πάντα. Πόσο ανάγκη έχω εκείνη την ώρα να ξαναθυμηθώ την υπόσχεσή του. Δεν θα πάθει ούτε μια τρίχα από το κεφάλι σου. Μα, χωρίς μα. Πόσο ανάγκη έχω να ερευνήσω για μια ακόμα φορά το κεφάλαιο της πίστεως μέσα στη διαδρομή της ζωής του Κυρίου με τους δικούς του. Ποτέ δεν τους μάλωσε. Παρεκτός εκείνων των περιπτώσεων που έπρεπε να τους μαλώσει, πάντα γεμάτος αγάπη, ολιγόπιστη. Ολιγόπιστη. Πόσο ανάγκη έχουμε όλοι να πάρουμε και να αγκαλιάσουμε τη μερίδα της πίστεως εκείνου του Φίλιππα του διαβού εκ των επτά. Σηκωθείς, είπαγε στην έρημο. Τι αμάρτη στην έρημο. Σαν κάθε χωριό. Στην έρημο. Πίστεψε πως η φωνή του Θεού θα σε οδηγήσει πάντοτε στο πιο καλό. Δέξου το. Όσες φορές ακουμπήσαμε απάνω σε σαφρά ανθρώπινα κατασκευάσματα, ήταν τότε πάντα που αποτύχαμε και κλάψαμε. Πιστεύεις μια ψυχούλα που ειδικά και αγαπώ και εκτιμώ πριν αρκετό καιρό. Προσευχόμαστε για τα οικιακά της πρόσωπα και με δάκρυα και με λυγμούς έφερνε τα αγαπημένα της αυτά πρόσωπα. Θυμάμαι, μου είπε, αδελφέ μου, ας προσευχηθούμε ο Κύριος να τα σώσει. Συγχώρεσέ με, της λέω. Έχεις λάθος, προσευχή σου θα είναι άλλη. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί κατά την υπόσχεσή σου πιστεύω πως τα έσωσες. Έχω άλλη παράκληση να σου κάνω. Ό,τι θα κάνεις, θα με το συντομότερα. Βοήθησε το Θεό με την πίστη σου να φανεί δυνατός στο σύνολο των μεγάλων υποσχέσεων που σου έχει δώσει. Ακούμπησε επάνω. Στάσουμε τελεία ειρήνη επάνω στις υποσχέσεις του. Κύριε, το είπε. Οι άνθρωποι του πρώτου πατώματος θα γελάσουνε. Οι άνθρωποι του δευτέρου πατώματος θα ειρωνευτούνε. Αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί στέκω πιο πάνω και από το πρώτο και από το δεύτερο πάτωμα, που τα πειραματίστηκα και τα ζήσα. Κύριε, πιστεύω. Όλα όσα μεγάλα γεγονότα θα δείτε να ξετυλίγονται στην Άγια Γραφή. Όσες θριαμβευτικές σελίδες γράφτηκαν στην Γενή Οικονομία. Δεν είναι τίποτα άλλο. Μην φανταστείτε πως επρόκειτο περί δυνατών, γραμματισμένων, μορφωμένων, πλούσιων, κοσμοθεωρητικά καταρτισμένων ανθρώπων. Τίποτα. Ένας Πέτρο με ροζιασμένα χέρια, ένας Ιωάννης ειδικός να τραβάει τα δίχτυα και ένας Παύλος που μας δίνει ακριβώς το μέτρο αυτής της αλήθειας γράφοντας την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Όταν ήρθα, αποφάσισα να αφήσω έξω από τα τείχη και τις γνώσεις και τα γράμματα και αδύναμος, πολύ αδύναμος, να έρθω μαζί σας, να έρθω μεταξύ σας, με την απόφαση να μην ξέρω τίποτα άλλο παρά ένα πρόσωπο, Ιησούν, και τούτον καρφωμένο στο σταυρό. Μάθε ψυχή όχι να ακροβατείς. Βοήθησέ με στην προσευχή σου να αυξηθεί η πίστη μου επί το πρόσωπο του Πατέρα. Τα πάντα θα χαθούνε, τα πάντα θα γκρεμίσουν, τα πάντα θα βουλιάξουν, τα πάντα θα πνιγούν και θα εξαφανιστούν. Το αποκύριο. Λέει το αποκύριο, λέει. Τα πάντα γκρεμίσανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το είπε ο Κύριος. Πήγε να μιλήσει στο πρώτο, στο δεύτερο πάτωμα. Σε μένα, θα αντιμετωπίσεις τις ηρωνίες. Στον Παύλο κάποιος, την ώρα που απελογεί το, του είπε, είσαι για τα σίδερα. Μένει, Παύλε, από το ρήμα μένομε. Είναι αυτό που λέμε τις νευρολογικές κλινικές αυτών, τον έχουν στα μανιακά. Δεμένος με σίδερα, να λυσίδε, στα μανιακά. Μένει, Παύλε, λόγους υγιενούσης διδασκαλίας. Και σας λέω και θέλω να φανταστείτε έναν άνθρωπο με το κοινό μυαλό του πρώτου ή του δεύτερου πατώματος. Να είναι κάποιο βράδυ μαζεμένος μαζί με τους άλλους σε ένα ανόγιο και να ρωτάει τον Πέτρο. Έθε δύο γέλερο. Πώς είσαστε του λόγου. Πώς είμαστε, είμαστε 12 και μας την έσκασε και ένας. 11. Από λεφτά. Τα έχουμε στην τράπεζα όλα. Από γνωριμίες. Από γνωριμίες. Από ξύλο σε ξύλο πάμε. Και αποφασίσατε εσείς να γκρεμίσετε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Κέσσαρα. Ωρα καημένε λέει. Ωρα σίδερο που θέλετε. Εμείς θα δείτε. Και την γκρεμίσανε. Και έπεσε. Και στη θέση της αυτοκρατορίας του μίσους και των βασανιστήριων, της σαρκός και της ντροπής, έμπηκε μια άλλη βασιλεία. Η βασιλεία της αγάπης. Η βασιλεία του Ναζωρέου. Ποιο ήταν το στοιχείο. Είναι απλό. Η πίστη δεν θα σε ντροπιάσει ποτέ. Δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ. Δεν θα σε κάνει να σταθείς μετέωρος. Κάθε γεφύρωση και κάθε άνοιγμα δεξιά και αριστερά σύγχρονα με τον Ιησού Χριστό να κουμπίσουμε και κάπου αλλού είναι πηγή δακρύων. Οι άνθρωποι που γκρέμισαν στο βάθος θα δεις ότι υπήρξαν άνθρωποι που μαζί με την πίστη θέλησαν να ακουμπήσουν και κάπου αλλού. Πράγματα, τραγωδίες, οικογενειακές συμφορές, νευροπάθειες, δεν είναι τίποτα άλλο από έλλειψη μιας ολοκληρωμένης πίστης επάνω στο πρόσωπο. Ένας πατέρας είχε πάρει το παιδί του. Είχε καλέσει τον Κύριο να πάει στο παιδί. Γεγονότα που μεσολάβησαν στη διαδρομή ενώ ο Κύριος πήγαινε στο σπίτι, αργοπόρησε, το παιδί πέθανε. Οι μηνυτάδες θα έρθουνε. Το παιδί πέθανε. Μη σκύλου τον διδάσκαλο. Μη του δημιουργείς προβλήματα. Είναι αργά. Μια μαχαιριά κατάστηθα στην καρδιά του πατέρα. Ο Κύριος τον κοιτάζει στα μάτια. Πιστεύεις πως μπορώ το παιδί να το αναστήσω και να του δώσω ζωή και να το ξαναπάρει στα χέρια σου? Το πιστεύω. Ο Θεός να μας κάνει ανθρώπους πίστεως. Δεν υπάρχουν παράτολμοι άνθρωποι. Υπάρχουν πιστοί άνθρωποι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που μεγαλουργούν
0: Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν. Δεν υπάρχουν ήρωες. Υπάρχουν ναι. Το πιστεύω. Πέτρο. Γεια στο χέρι σου, έτσι. Ακούμε εδώ πέρα. Δώσε μία από τη βάρκα. Πίδα. Δώσ' του. Απάνω στα κύματα. Και θα περπατήσεις μαζί μου απάνω στην ίδια θάλασσα. Τη φουρτουνιασμένη Πέτρο. Και δεν θα πνιγείς. Το πιστεύεις. Διάβασε απόψε ξανά το 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους. Το πιστεύω. Ο Θεός θέλει. Ο Θεός μπορεί. Αυτό το θέλω, αυτό το μπορώ του Θεού, μπορεί να τα βάλεις μαζί και τα δυο ενωμένα να καταλάβεις τι τρομακτικές δυνάμεις περικλείουν μέσα τους. Είναι δικά σου. Δια της πίστεως. Μόνον ο Θεός θα μας βοηθήσει να γίνουμε άνθρωποι σε κάθε περιστατικό, σε κάθε πρόβλημα. Σε κάθε ερωτηματικό και κάθε ζήτημα που μας βαραίνει πολλές φορές στην πλάστηκα της ζωής. Ο Θεός να μας φυλάξει από το πρώτο πάτωμα. Το επιστητό. Βλέπω, ακούω, πιάνω. Από το δεύτερο πάτωμα. Λέει, αυτό λέει, δεχτώ λέει, αλλά λέει, δεν το καταλαβαίνω. Η γνώση. Πάτωμα τρίτο. Δεν θα σε ντροπιάσει ποτέ. Η προσευχή μας πρέπει να είναι, Θεέ μου, αύξησέ μου την πίστη. Βοήθησέ με να περπατώ διαπίστεως. Βοήθησέ με να ζω εν πίστη. Φύλαξέ με από τις πέντε αισθήσεις του πρώτου πατώματος. Από την εγκεφαλική μικρή φτωχή γνώση του δεύτερου πατώματος. Και μάθαμε να ταινίζω ψηλά, να κοιτάω ψηλά, να πλημμυρίζει η καρδιά μου από πίστη. Γνωρίζω ότι θέλει. Γνωρίζω ότι μπορεί. Ξέρω πως μπορεί να με κρατήσεις καθαρό. Το πιστεύω. Με πιστεύω πλάνο. Και το κοιτάζει. Έλα να μου πού να μπω εδώ. Δεν θα πέσει αυτό. Θα το θερίο του κόσμου που να σηκωθεί εκεί πάνω. Το πιστεύω. Μπαίνω και δένομαι κιόλα. Δεν μπορώ να φύγω. Και σε λίγο ελέγχω Κώστας ο Μεταλλινό. Σε αρπάζουν εκείνες οι τρομακτικές κινητήριες δυνάμεις. Μόνο. Μακάρι Ιωάννης ΙΑ26. Να ακούσουμε απόψε τις φωνές του Χριστού μας. Έχεις προβλήματα και ζητήματα και ερωτηματικά και αγωνία. Προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές, αποκαταστάσεις, οικονομικές. Στην πραγματικότητα ένα είναι το πρόβλημά σου. Μια τέλεια αφιέρωση σε μένα. Και σε αυτή τη θέση της τέλειας αφιέρωσης μπορώ να σε κρατήσω. Το πιστεύω. Ευχαριστούμε. Είμαστε άνθρωποι που κατοικούσαμε στο πρώτο πάτωμα, λιγμένοι με τη σάρκα και τις πέντε αισθήσεις. Μερικοί από εμάς είχαμε προχωρήσει και στο δεύτερο πάτωμα για λίγο, αλλά εκεί σταματήσαμε. Όταν το Πνεύμα το Άγιον ήρθε και μας αποκάλυψε την αλήθεια. Και ήταν τότε που μας ανέβασε σκαλί-σκαλί στο τρίτο πάτωμα. Στην πίστη. Αύξησέ μας την πίστη. Τα πάντα.
1: πάντα γέρνουν, χάνονται και γκρεμίζονται και βουλιάζουν ολόγυρα.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σωτήρα, μας ευχαριστούμε μέσα από τα τρίσβατα της καρδιάς μας, γιατί ήρθες για μας, γιατί πήρες την θέση μας επάνω στο σταυρό. Εσύ το άκακο αρνί πήρες την θέση του ληστή. Φορτώθηκες τις ανομίες μας, τιμωρήθηκες για μας. Ευχαριστούμε για την αιώνια λύτρωση που μας χάρισες. Είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής σου και σου ανήκουμε και θέλουμε να σε αγαπούμε με όλη την καρδιά μας, να ζούμε για σένα και να πραγματοποιούμε τα διατάγματά σου, να πορευόμαστε στα ίχνη σου. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για το έργο της λύτρωσης. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη στη θυσία του Χριστού άνοιξες διάπλατα την πύλη της αιωνιότητας. Και τώρα μπορούμε να σε προσφωνούμε, Πατέρα, ουράνιε Πατέρα. Τώρα ο οφθαλμός σου αγρυπνεί πάνω από τη ζωή μας. Είμαστε παιδιά σου, το αντικείμενο της αγάπης σου. Ημών δε και τρίχες της κεφαλής πάσε είναι οι ρυθμιμένε. Ευχαριστούμε για τα ένδοξα σχέδιά σου. Ευχαριστούμε γιατί μας κατευθύνεις μέσα από τις ποικίλες περιστάσεις και τις καταστάσεις. Ευχαριστούμε γιατί μορφώνεις μέσα μας τον Χριστό. Όλα τα γεγονότα και τα θλιβερά και τα δυσάρεστα, όλα κλείνουν μέσα τους ένα βαθύ, ένα μεγαλειώδες νόημα. Μας ετοιμάζεις για τον ουρανό. Ευχαριστούμε για το αιώνιο βάρος της δόξας. Για εκείνα που οφθαλμός δεν είδε και οτίον δεν ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, εκείνα τα οποία εσύ ετοίμασες για αυτούς που σε αγαπούν. Μας φράγησες με το Άγιο Πνεύμα. Μας αναγέννησες. Εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Πατέρα ουράνιε, έλκυσε μας πιο κοντά σου. Λαχταρούμε το πρόσωπό σου. Σε διψούμε σαν γη άνυδρη. Αποκάλυψέ μας την δύναμή σου και την δόξα σου. Η ψυχή μας προσεκολύθη κατόπιν σου. Η δεξιά σου μας υποστηρίζει. Χόρτασέ μας αυτό το πρωινό με την ευλογία σου. Άνοιξε τους καταράχτες του ουρανού. Μίλησε στην καρδιά μας. Άγγιξέ μας, οικοδόμησέ μας, ανανέωσέ μας. Ζωοποίησέ μας εν μέσω των ετών. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά, απόθυσε τις δυνάμεις του σκότους. Δώσε απερίσπαστα να παρακολουθήσουμε τον λόγο σου. Ευλόγησε τις οικογένειές μας. Θυμήσου τους ασθενείς μας. Παρηγόρησε αυτούς που πονούν, που πενθούν, που υποφέρουν. Θυμήσου τις παρόμοιες συναθρήσεις σε ολόκληρη την πατρίδα μας. Ευλόγησε το έθνος μας. Τους όντας εν αξιόμαση, για να διάγομεν δύο ατάραχων και ησύχιον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Φρούρισε τα όρια μας. Δώσε ειρήνη στην Αλβανία, στα γειτονικά έθνη και στα μακρινά. Και δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο ευαγγελισμό. Το μήνυμα του λυτρωμού να αντυχήσει παντού σε ολόκληρη τη γη. Και πλήθη αθανάτων ψυχών να βρουν το δρόμο της επιστροφής σε σένα. Στον Πατέρα, στον Υιό, στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

Θα διαβάσω τον ψαλμό μη στίγμα, σελίδα 534. Ψαλμός μη στίγμα, σελίδα 534.

Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης. Βοήθεια ετοιμοτάτη εν τες θλίψεσι. Δια τούτο δεν θέλομεν φοβηθεί, κι αν σαλευθεί η γη και μετατοπιστώσει τα όρη στο μέσον των θαλασσών. Κι αν ηχώσει και ταράττονται τα ύδατα αυτών και σύονται τα όρη δια το έπαρμα αυτών. Ποταμός και ηρία και σ' αυτού θέλουσι εφραίνει την πόλην του Θεού, των άγιων τόπων των σκηνωμάτων του υψίστου. Ο Θεός είναι το μέσο αυτής, δεν θέλει σαλευθεί. Θέλει βοηθήσει αυτήν ο Θεός από του χαράγματος της αυγής. Εφρίαξαν τα έθνη, εσαλεύθησανε βασιλείε. Έδωκεν φωνήν αυτού, η γη ανελήθη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών, προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Έλθετε, ιδέτε τα έργα του Κυρίου, οποίας καταστροφάς έκαμε εν τη γη. Καταπάβει τους πολέμους έως των περάτων της γης, συντρίβει τόξον και κατακόπτην λόχην και καίει αμάξας εν πυρή. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών, θέλω υψωθεί εν τη γη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών, προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο με τον αριθμό 10. Θεός το φρούριον ημών.

Αυτό το πρωινό θα μας απασχολήσουν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, στους οποίους επανειλημμένα αναφέρεται η Αγία Γραφή. Διαβάζω σχετικά εδάφια από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΚΓ. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΚΓ, σελίδα 870. Τότε ο Ιησούς ελάλησε προς τους όχλους και προς τους μαθητάς αυτού λέγον: «Επί της καθέδρας του Μωυσέως εκάθισαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Πάντα λοιπόν όσα ανήπωση προς εσάς να φυλάτητε, φυλάτετε και πράτετε. Κατά δε τα έργα αυτών μη πράτετε, επί διλέγουσι και δεν πράτουσι. Διότι δένουσι φορτία βαρέα και δυσβάσταχτα και επιθέτουσι επί τους ώμους των ανθρώπων. Δεν θέλουσι όμως ουδέδια του δακτύλου αυτών να κινήσωσι αυτά. Πράτουσι δε πάντα τα έργα αυτών για να βλέπονται υπό των ανθρώπων, και πλατείνουσι τα φυλακτήρια αυτών, και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ηματίων αυτών, και αγαπώσι των πρώτων τόπων εν της δείπνης, και τας πρωτοκαθεδρίας εν τες συναγωγές, και τους ασπασμούς εν τες αγορές, και να ονομάζονται υπό των ανθρώπων Ραβί, Ραβί. Σεις όμως μη ονομαστείτε Ραβί, διότι εις είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός. Πάντες δε εσείς αδελφοί είστε. Και πατέρα σας μη ονομάσετε επί της γης, διότι εις είναι ο πατήρ σας ο εν της ουρανής. Μη δε ονομαστείτε καθηγητέ, διότι εις είναι ο καθηγητής σας ο Χριστός. Ο δε μεγαλύτερος από εσάς θέλει είστε υπηρέτης σας. Όστις δε υψώσει αυτόν θέλει ταπεινωθεί, και όσις ταπεινώσει αυτόν θέλει υψωθεί. Άλλου εις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι κλείεται την βασιλεία των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων. Επειδή εσείς δεν εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφήνετε να εισέλθωσι. Ουέ εις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι κατατρώγετε τα σοικίας των χειρών και τούτο επιπροφάσει ότι κάμνετε μακράς προσευχάς, δια τούτο θέλετε λάβει μεγαλυτέραν καταδίκην. Ουέ εις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι περιέρχεστε την θάλασσαν και την ξηράν για να κάμετε ένα προσήλυτον, και όταν γίνει κάμνετε αυτόν ιών της γέννης διπλότερον ημών. Ουέ εις εσάς οδηγοί τυφλοί, οι λέγοντες, ως τη σωμόσια εν το ναό είναι ουδέν. Όστις όμως ομόσια το χρυσό του ναού υποχρεούται. Μωρή και τυφλή, διότι τι είναι μεγαλύτερος, ο χρυσός ή ο ναός ο αγιάζων των χρυσών. Και όστις ομόσια το θυσιαστηρίο είναι ουδέν. Όστις όμως ομόσια το δώρο το επάνω αυτού υποχρεούται. Μωρή και τυφλή, διότι τι είναι μεγαλύτερον, το δώρον ή το θυσιαστήριον το αγιάζων το δώρον. Ομόσας λοιπόν εν το θυσιαστηρίο ομνύει εν αυτό και εν πάση της επάνω αυτού. Και ομόσας εν το ναό ομνύει εν αυτό και εν το κατοικούντι αυτών. Και ομόσας εν το ουρανό ομνύει εν το θρόνο του Θεού και εν το καθημένο επάνω αυτού. Ουέ εις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι αποδεκατίζετε το ιδίωσμον και το άνηθον και το κείμινον και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και το έλεον και την πίστην. Ταύτα έπρεπε να πράτητε και εκείνα να μην αφήνετε. Οδηγεί τυφλή, ή την εσδιηδίζετε τον κόνοπα, την δεκάμιλον καταπίνετε. Ουέ εις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου και του πινακίου, έσωθεν όμως γέμουση εξαρπαγής και ακρασίας. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και του πινακίου, για να γίνει και το εκτός αυτών καθαρών. Ουέ εις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι παρομοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, ή την εσέξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν όμως γέμουσι ως θέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Ούτω κι εσείς, έξωθεν μεν φαίνεστε εις τους ανθρώπους δίκαιοι, έσωθεν όμως είστε πλήρης υποκρίσεως και ανομίας. Ουέ εις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και στολίζετε τα μνημεία των δικαίων και λέγετε: «Εάν ήμεθα εν τες ημέρες των πατέρων ημών, δεν ήθελομεν είστε συγκοινωνία αυτών εν το αίματι των προφητών, ώστε μαρτυρείτε εις αυτούς ότι είστε ή των φωνευσάντων τους προφήτας. Αναπληρώσατε κι εσείς το μέτρο των πατέρων σας. Όφης, γεννήματα εχιδνών, πώς θέλετε φύγει από τις καταδίκης της γέννης?»

φοβερά τα φλογερά ουέ προς τους θρησκευτικούς ταγούς. Κάποτε στάθηκε ο Χριστός μπροστά στα πλήθη των ανθρώπων και βροντοφώναξε το καταπελτικό κατηγορό ενάντια στους γραμματείς και φαρισαίους. Τάχα γιατί. Γιατί εξάφθηκε η φλογερή οργή του εναντίον τους. Ποια ήταν η ιστορία τους. Ποια η πολιτεία τους μέσα στην κοινωνία του Ισραήλ. Οι γραμματείς ήταν η θρησκευτική ταγή που αποκλειστική απασχόλησή τους ήταν η καθημερινή μελέτη του νόμου του Θεού. Στο πέρασμα του καιρού, ερμηνεύοντας τον νόμο, διατύπωσαν σχόλια μέτρητα, θέσπισαν διατάγματα δυσβάσταχτα. Πολύ αργότερα στην θρησκευτική σκηνή του Ισραήλ αναδύθηκαν οι Φαρισαίοι. Αυτοί είχαν ταχθεί με όλη την καρδιά τους στην σχολαστική τήρηση όλων των θρησκευτικών διατάξεων, όλων των τελετουργικών τύπων που οι γραμματείς είχαν επινοήσει. Τόσο οι Φαρισαίοι, όσο και οι γραμματείς ήταν άνθρωποι εντονότατα θρησκευόμενοι. Και όμως, η καρδιά τους ήταν βαθύτατα διεφθαρμένη. Τα φλογερά μάτια του Χριστού διέβλεπαν πίσω από την έντονη θρησκευτικότητά τους, την ηθική αχριότητά τους και τον ξεπεσμό. Κάτω από τα μεγαλοπρεπή μάτια τους και τα φυλακτήριά τους κρυβόταν η ηθική ρυπαρότητά τους, η πνευματική ακαθαρσία. Γι' αυτό ο Χριστός βροντοφωνάζει τα φοβερά, τα φλογερά ουέ. Ουέ εις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, διότι περιέρχεστε την θάλασσαν και την ξηράν για να κάμετε ένα προσήλυτον και όταν γίνει κάμνετε αυτόν διπλότερον ιών της γέννης. Ουέ εις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, διότι αποδεκατίζετε το άνηθον, το ιδίωσμον, το κείμινον και αφήσατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίση, την πίστη, το έλεος. Οδηγεί τυφλή. Διηλίζετε τον κόνοπα, την δεκάμιλον καταπίνετε. Ουέ εις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου και του πινακίου, έσωθεν όμως γέμουση εξαρπαγής και ακρασίας. Ουέ εις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι παρομοιάζετε με τάφους ασβεστομένους, ήτινες έξωθεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν όμως γέμωση νεκρών, οστών και πάσης ακαθαρσίας. Ο Ιησούς Χριστός βροντοφωνάζει τα φλογερά ουέ και ξεσκεπάζει τα δυο αποτροπιαστικά γνωρίσματά τους. Την ηθική ασυνέπειά τους και την θρησκευτική υποκρισία. Με θάρρος τους προσάπτει την φοβερή κατηγορία. Λέγουν, αλλά δεν πράττουν. Και διατυπώνει την αποκαλυπτική καταγγελία. Πράττουσι πάντα τα έργα αυτών δια να φαίνονται υπό των ανθρώπων. Όμως, πρόθεσή μας αυτό το πρωινό δεν είναι να αναλύσουμε το θλιβερό φαινόμενο των γραμματέων και των φαρισαίων, αλλά να ερευνήσουμε την καρδιά μας και την ζωή μας. Να αναρωτηθούμε, μήπως και για μας θα μπορούσε να διατυπωθεί η αποκαλυπτική καταγγελία. Πράττουσι πάντα τα έργα αυτών δια να φαίνονται υπό των ανθρώπων. Μήπως και για μας θα μπορούσε να προσαυθεί η φοβερή κατηγορία του Χριστού. Λέγουσι, αλλά δεν πράττουσι. Αγαπητοί αδελφοί, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι δεν χάθηκαν εκείνη την μακρινή εποχή του Χριστού. Ζουν και αυθονούν και στην σημερινή. Δρούν και κινούνται κοντά μας και μακριά μας, κάτω από διαφορετικά ενδύματα και σχήματα και ονόματα. Όλοι διατρέχουμε τον κίνδυνο να αντιγράψουμε το ήθος τους, το ύφος τους, να τους μοιάσουμε. Γι' αυτό αρχικά ας ρίξουμε μια φευγαλαία ματιά στο πρώτο γνωρισμά τους, την ηθική ασυνέπειά τους. Τα λόγια τους συγκρούονταν με τα έργα τους. Οι διακηρύξεις τους με τις πράξεις τους. Η εσωτερική κατάσταση με την εξωτερική εμφάνιση. Τι φοβερή η διάσταση ανάμεσα στην θεωρία και στην πράξη.

Την ίδια αυτή ασυνέπεια των γραμματέων και των φαρισαίων, ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει στην ζωή των συγχρόνων Ιουδαίων. Γι' αυτό διατυπώνει συγκλονιστικές ερωτήσεις. Ακούστε τις. Ιδού, συ επωνομάζεσαι Ιουδαίος και καυχάσαι εις τον Θεόν και γνωρίζεις το θέλημά Του και διακρίνεις τα διαφέροντα διδασκόμενος υπό του νόμου και έχεις πεποίθηση εις εαυτόν ότι είσαι οδηγός τυφλών, φως των εν σκότη, παιδευτής αφρόνων, διδάσκαλος νηπίων, έχων των τύπων της γνώσεως και της αληθείας εν τον νόμο. Ο διδάσκων λοιπόν άλλων σε αυτόν δεν διδάσκεις, ο κηρύττων να μη κλέπτος η κλέπτης, ο λέγων να μη μιχεύος η μιχεύης, ο βδελιτόμενος στα είδωλα η αεροσιλής, ο καυχόμενος εις τον νόμο ατιμάζεις τον Θεόν δια της παραβάσεως του νόμου, διότι το όνομα του Θεού εξαιτίας σας βλασφημείται μεταξύ των εθνών. Τι τρομερό το χάσμα ανάμεσα στα λόγια και στα έργα. Όμως, μήπως το ίδιο χάσμα διαπιστώνεται και στη δική μας την ζωή? Μήπως τις ερωτήσεις του Αποστόλου Παύλου ή και παραπλήσιες θα μπορούσαμε να απευθύνουμε στους τωρινούς πιστούς? Να το αποτολμήσω? Ας με επιτραπεί να σε ρωτήσω. Ιδού, συ επωνομάζεσαι χριστιανός και καυχάσαι στον Θεό και επαναπάβεσαι στην καταχάρη σωτηρία και γνωρίζεις το θέλημα του Θεού και διακρίνεις τα διαφέροντα διδασκόμενος από τον Λόγο του Κυρίου και έχεις μέσα σου την πεποίθηση ότι είσαι οδηγός τυφλών, φως αυτών που βρίσκονται στο σκοτάδι, ευαγγελιστής των αμαρτωλών, διδάσκαλος των συγγενών. Εσύ λοιπόν που διδάσκεις τους άλλους, τον εαυτό σου δεν τον διδάσκεις? Εσύ που κηρύττεις να μην κλέβουν, μήπως κλέβεις? Εσύ που διδάσκεις να μην ψευδολογούν, μήπως ψευδολογείς? Εσύ που προτρέπεις να αγαπούν, μήπως μισείς, μήπως φθονείς, μήπως ζηλεύεις, μήπως αδικείς? Εσύ που ακολουθείς τον ταπεινό Ναζωραίο, μήπως επιθυμείς να προβληθείς? Εσύ που μιμήσε τον πράο Ιησού, μήπως είσαι οξύς? Εσύ που βεβαιώνεις ότι έχεις συγχωρηθεί, συγχωρείς? Μήπως κρατείς μέσα στην καρδιά σου κακίες, πικρίες? Εσύ που ψάλεις χαρούμενα πως είσαι λυτρωμένος, μήπως είσαι σκλαβωμένος σε αδυναμίες, σε αμαρτίες? Εσύ που κάποτε υποσχέθηκες στον Θεό αγάπη φλογερή, αφιέρωση ολοκληρωτική, μήπως ζεις μια ζωή χλιαρή? Εσύ που πιστεύεις στην αιώνια ζωή, μήπως είσαι δεμένος στη γη? Εσύ που διακηρύττεις πως ο Χριστός έρχεται ξανά, γοργά, μήπως ζεις κοσμικά? Εσύ που διατείνεσαι ότι κάποια μέρα εκεί στον ουρανό αιώνια θα υμνείς τον Χριστό, θα επικοινωνείς παντοτινά μαζί Του, μήπως εδώ στη γη δεν αφιερώνεις καθημερινά ούτε 5 λεπτά στην προσευχή? Εσύ που πιστεύεις στην σταυρική θυσία, μήπως δεν συμμετέχεις στην Θεία Κοινωνία αλλά σηκώνεσαι και φεύγεις? Εσύ που βεβαιώνεις πως ο Θεός είναι Πατέρας στοργικός, αγαθός, ικτήρμων, μήπως ανησυχείς για τα προβλήματά σου? Μήπως αγωνιάς για τα παιδιά σου? Εσύ που καλείς τους ανθρώπους των Χριστών να βρουν την χαρά, μήπως την αναζητάς μακριά Του? Εσύ που κηρύττεις την αναγκαιότητα του αγιασμού, μήπως ζεις μια ζωή συμβιβασμού? Μήπως δικαιολογείς την αμαρτία? Εσύ που καυχάσαι στον Λόγο του Κυρίου, μήπως ατιμάζεις τον Θεό με την παράβαση του νόμου? Μήπως θα μπορούσαν να λεχθούν και για μας εκείνα τα τρομερά? Το όνομα του Θεού εξαιτίας σας βλασφημείται μεταξύ των ανθρώπων. Μήπως θα μπορούσε να μας προσαυθεί η φοβερή κατηγορία του Χριστού? Λέγουσι, αλλά δεν πράτουσι. Η ηθική ασυνέπεια ντροπιάζει, ατιμάζει το όνομα του Θεού. Πόσοι χριστιανοί μοιάζουν με τις γλυκόηχες καμπάνες? Προσκαλούν γλυκά, επίμονα, κατανυκτικά στην εκκλησία τους ανθρώπους, όμως εκείνες μένουν κρεμασμένες έξω. Μήπως ενώ καλούμε τους ανθρώπους στην εκκλησία,
Στην σωτηρία, εμείς μένουμε έξω από το κλίμα, το πνεύμα του Χριστού, μήπως. Ο Λόγος του Θεού προτρέπει, γίνεστε εκτελεστές του Λόγου και μη μόνον ακροατές απατώντες σε αυτούς. Ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει, εάν εξεύρετε ταύτα, μακάρι είστε αν κάμετε αυτά. Ο Ιησούς Χριστός τονίζει, δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών πας ο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράττων το θέλημα του ουράνιου Πατέρα. Τι τρομερή καταστροφή που έχει προκληθεί στην Εκκλησία του Χριστού από την ασυνεπή ζωή των χριστιανών. Ο κόσμος έχει βαρεθεί τα λόγια, αναζητά τα έργα, αναζητάει χριστιανούς με συνέπεια. Τάχα θα τους βρει ανάμεσά μας, σε σένα, σε μένα. Το ισχυρότερο επιχείρημα υπέρ του χριστιανισμού είναι η ζωή του χριστιανού, όταν είναι άγια, καθάρια, συνεπής. Αλλά και το ισχυρότερο επιχείρημα εναντίον του χριστιανισμού είναι πάλι η ζωή του χριστιανού, όταν είναι ασυνεπής. Ο Έμερσον γράφει, αυτό που είσαι μιλάει τόσο δυνατά, ώστε δεν τα καταφέρνω να ακούσω αυτό που λες. Με άλλα λόγια, τα έργα διαψεύδουν τα λόγια. Η ασυνεπή ζωή μας βουίζει και εμποδίζει τους ανθρώπους να ακούσουν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αδέλφια μου, ας αναρωτηθούμε, ποια είναι η μαρτυρία μας στο περιβάλλον μας, στην οικογένειά μας, στη δουλειά μας, στο γραφείο, στο σχολείο. Ποια είναι η μαρτυρία μας? Μήπως οι καλοπροαίρετοι συνάνθρωποι μας και συνάδελφοί μας θα μπορούσαν να επαναλάβουν τα λόγια του Χριστού? Αυτοί λέγουσι, αλλά δεν πράττουσι. Η ασυνεπή ζωή μπορεί να υψωθεί σαν ένας τεράστιος ογκόλιθος στην πόρτα της Εκκλησίας και της Βασιλείας του Θεού. Ένας ογκόλιθος που εμποδίζει τους ανθρώπους να εισέλθουν, να σωθούν, να δοθούν στον Χριστό. Γι' αυτό ο Χριστός βροντοφωνάζει τα φλογερά, τα φοβερά ουέ ενάντια στους γραμματείς και τους φαρισαίους. Ουέ εις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι κλείεται την βασιλεία των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων, επειδή σεις δεν εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφήνετε να εισέλθουν. Τι αποθητικό το παράδειγμα των γραμματέων και των φαρισαίων. Πόσο ελκυστικό το υπόδειγμα της ζωής του Αποστόλου Παύλου. Απευθυνόμενος προς τους χριστιανούς της εποχής του, τους προτρέπει να θυμηθούν την συμπεριφορά του, την διαγωγή του, την ζωή του ανάμεσά τους. Γράφει προς τους Θεσσαλονικείς, «Σεις είστε μάρτυρες ότι οσίως και δικαίως και αμέμπτος εφέρθημεν προς εσάς τους πιστεύοντας». Γράφει προς τους Φιλιππισίους, «Εκείνα τα οποία εμάθετε και παρελάβετε και ακούσατε και είδετε εις εμέ, ταύτα και πράτετε». Εκείνα τα οποία δίδασκε και εκήρυτε, μπορούσαν οι Φιλιππίσοι να τα δουν στη δική του την ζωή. Μπορούσαν να τα ψηλαφίσουν. Τι δυνατή η μαρτυρία μιας Άγιας ζωής. Τι φοβερή η αμαρτία της ασυνεπούς χριστιανικής ζωής. Όμως ασύγκριτα πιο αποτροπιαστική είναι η θρησκευτική υποκρισία. Αυτή αποτελούσε το δεύτερο και τρομερότερο γνώρισμα των αλλοτινών εκείνων θρησκευτικών ταγών. Γι' αυτό ο Χριστός εξαπολύει εναντίον τους τα τρομερά, τα φλογερά ουέ. Ουέ εις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές. Στην αρχαία ελληνική η λέξη υποκριτής σημαίνει τον ηθοποιό και κατ' επέκταση αυτόν που προσποιείται, που φοράει κάποια μάσκα, ένα προσωπείο για να κρύψει το πραγματικό του πρόσωπο, να κρύψει τα πραγματικά αισθήματα, τις πραγματικές σκέψεις και προθέσεις. Για τον Χριστό οι γραμματείς και οι φαρισαίοι έπαιζαν κάποιο ρόλο σαν ηθοποιοί στην θρησκευτική σκηνή του Ισραήλ. Δίνονταν με τα μεγαλοπρεπή η ματιά τους και τα φυλακτήριά τους. Τηρούσαν σχολαστικά όλες τις διατάξεις της θρησκείας.
Και όμως, στα βάθη της καρδιάς τους κρυβόταν υποκρισία, αδικία, αμαρτία, διαφθορά. Πίσω από τη μάσκα της θεοσέβειας υπήρχε η καρδιά ιδιαιστραμένη. Αγαπητοί μου φίλοι, το ξέρετε ασφαλώς. Οι μεγαλύτεροι ηθοποιοί δεν είναι μέσα στα θέατρα, αλλά έξω στην ζωή. Μέσα στις οικογένειες, μέσα στα σχολεία, μέσα στα γραφεία, έξω στους δρόμους, μέσα στο κοινοβούλιο, ακόμα και μέσα στη θρησκεία. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν εμφανίζονται με το πραγματικό τους πρόσωπο, φορούν το προσωπείο. Κρύβουν και κρύβονται και υποκρίνονται. Οι ανήθικοι φορούν την μάσκα της ηθικότητας. Οι κλέφτες, οι ψεύτες φορούν την μάσκα της ακεραιότητας. Τι όμορφο που περιγράφει τούτη την αλήθεια ο Λάμπρος Πορφύρας. Δεν ξέρω πώς να σας το πω, μα ο δρόμος χτες το βράδυ μες στη σταχτιά της συννεφιά σαν θέατρο είχε γίνει. Μόλις φαινόταν η σκηνή στον Άργιο το σκοτάδι και σαν σκιές φαινότανε μακριά η θεατρίνη. Τι μεγάλη θεατρίνη που είναι οι άνθρωποι. Δεν είναι δύσκολο καθόλου την μάσκα του χριστιανού να τη φορέσει κάποιος και μέσα στην εκκλησία. Να υποδηθεί το ρόλο του πιστού. Έρχεται εδώ, συμμετέχει στην υμνοδία, στην προσευχή, διαβάζει και θρησκευτικά βιβλία, ακόμα και την βίβλο. Και όμως η καρδιά του είναι μακριά από τον Θεό. Το ρόλο του χριστιανού μπορούν να παίξουν άριστα και τα παιδιά που έχουν γεννηθεί σε σπίτια χριστιανικά, που έχουν γαλουχηθεί με τα ιερά γράμματα. Φοιτούν σε κυριακά σχολεία, χρησιμοποιούν φρασεολογία βιβλική, συμμετέχουν σε χριστιανικές κατασκηνώσεις, ακόμα και σε ευαγγελιστικές συναθρήσεις, σε δογματικές συζητήσεις. Κι όμως η καρδιά τους είναι μακριά από τον Θεό. Ο Ιησούς κάποτε απευθυνόμενος προς τους γραμματείς και τους φαρισαίους είπε: «Καλώς προφήτευσε για σας ο προφήτης, ότι ο λαός αυτός με τιμά με τα χείλη, η δε καρδία του μακράν απέχει απ' εμού». Πόσοι χριστιανοί θυμίζουν τον αρχαίο Ιακώβ. Φόρεσε τα ρούχα του Ισάφ, σκέπασε τα χέρια του με δέρματα ερυθίων και πήγε στον γέροντα πατέρα του και ζήτησε την ευλογία του. Και ο γέρος, ο τυφλός Ισαάκ, θορυβήθηκε, παραξενεύθηκε. Ήταν τότε που είπε την περιλάλητη φράση: «Ημέν φωνή, φωνή Ιακώβ, εδε χείρες, χείρες Ισάφ». Μήπως για κάποιους χριστιανούς θα μπορούσε να επαναληφθεί αυτή η περίφημη φράση? «Ημέν φωνή αυτών, φωνή χριστιανών, εδε χείρες αυτών, χείρες αμαρτωλών». Τι τρομερός αυτός ο δικασμός! Φίλε μου, επίτρεψέ μου το τολμηρό, το αδιάκριτο ερώτημα. Μήπως υποδίεσαι το ρόλο του χριστιανού? Μήπως αντιγράφεις κάποιες εκδηλώσεις θρησκευτικές, κάποιες συνήθειες χριστιανικές, αλλά η καρδιά σου είναι μακριά, πολύ μακριά από τον Θεό, μήπως? Η Αγία Γραφή βροντοφωνάζει: «Ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος τούτο και θέλει θερήσει». Κι αν παίξει κάποιος τέλεια το ρόλο του εδώ στη γη, μια μέρα εκεί στον ουρανό θα αποκαλυφθεί. Εκεί μπροστά στο θρόνο του Χριστού θα σκιστούν τα προσωπία, θα αποκαλυφθούν τα πρόσωπα. Θα αποκαλυφθούν τα βάθη και τα πάθη, οι σκέψεις και οι πράξεις, τα πάντα. Ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλίσκων. Η βίβλος διακηρύττει. Είναι φοβερό να πέσει κάποιος στα χέρια του Θεού του ζωντανού. Η βίβλος βεβαιώνει: «Η αμαρτωλή εν Σιών θέλουσι τρομάξει». Τρόμος θέλει καταλάβει τους υποκριτές, ώστε θέλουσι λέγει: «Τι θέλει κατοικήσει μετά του κατατρώγοντος πυρός? Τι εξ ημών θέλει κατοικήσει μετά των αιωνίων καύσεων?» Πέταξε μακριά σου κάθε προσποίηση και κάθε προσωπείο και στάσου μπροστά στον Θεό ειλικρινής. Αυτός γνωρίζει τα πάντα. Εξερευνά το πλαγίασμά σου,
Το περπάτημά σου γνωρίζει όλους τους δρόμους, τα πάντα. Αδέλφια μου, όσοι από εμάς αναγεννηθήκαμε, όσοι δεχθήκαμε τον Χριστό προσωπικό μας λυτρωτή, ας ερευνούμε καθημερινά τα κίνητρά μας. Γιατί στα βάθη της καρδιάς μας διατρέχουμε τον κίνδυνο να εισχωρήσει η υποκρισία. Ο Ιησούς Χριστός απευθυνόμενος προς τους πιστούς προειδοποιεί: προσέχετε εις αυτούς από την ζύμη των Φαρισαίων, την υποκρισία. Δεν είναι δύσκολο καθόλου και στην καρδιά την αναγεννημένη να εισχωρήσει, να κατοικήσει η υποκρισία. Γι' αυτό ας ερευνούμε τα κίνητρα της φιλανθρωπίας μας, της λατρείας μας, της διακονίας μας. Ο Λόγος του Θεού συνιστά: προσέχετε να μην κάμετε την ελεημοσύνη σας έμπροσθεν των ανθρώπων, για να βλέπεστε υπ' αυτών. Όταν κάμνετε ελεημοσύνη, μη σαλπίσεις εμπροστές σου, καθώς κάμνουν οι υποκριτέ για να δοξαστούν υπό των ανθρώπων. Όταν προσεύχεστε, μη γίνεστε όσοι υποκριτέ. Αυτοί προσεύχονται για να φανούν εις τους ανθρώπους. Όταν νηστεύετε, μη γίνεστε όσοι υποκριτές κυθροποί, για να φανείτε εις τους ανθρώπους. Αλλά και η διακονία μας ας αποβλέπει στην δόξα του Χριστού. Η υπηρεσία μας στο έργο του Θεού αποβλέπει στην δική μας προβολή ή στη δόξα του Κυρίου. Ας φοβηθούμε μήπως και για μας λεχθεί αυτό που υπόθηκε για τους γραμματείς και για τους Φαρισαίους: πράττουσι πάντα τα έργα αυτών για να βλέπονται υπό των ανθρώπων. Αγαπούσαν τον πρώτο τόπο στους δείπνους, τις πρωτοκαθεδρίες στις συναγωγές, τους ασπασμούς στις αγορές. Επιζητούσαν τίτλους λαμπρούς, εντυπωσιακούς. Επιθυμούσαν να ονομάζονται ραβί, ραβί. Ο Λόγος του Θεού σαν δίκοπο μαχαίρι αυτό το πρωινό εισχωρεί στα βάθη της καρδιάς μας. Μας διαφωτίζει, μας συγκλονίζει. Μας βεβαιώνει πως κι όταν κρίνουμε είμαστε ένοχοι υποκρισίας. Ο Λόγος του Θεού τονίζει: μη κρίνετε για να μην κριθείτε. Διότι με οποίον κρίσιν κρίνετε, θέλετε κριθεί. Και με οποίον μέτρον μετρείτε, θέλει αντιμετρηθεί εις εσάς. Και γιατί βλέπεις το ξυλάριον εις τον οφθαλμόν του αδελφού σου, τη δε δοκό εις το οφθαλμό σου δεν παρατηρείς? Ή πώς θέλεις η πίπρο στον αδελφό σου, άφησε να βγάλω το ξυλάριο από το μάτι σου, ενώ η δοκός είναι μέσα στον δικό σου οφθαλμό? Υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν από τον οφθαλμόν σου και τότε θα δεις καθαρά για να εκβάλεις το ξυλάριο από τον οφθαλμό του αδελφού σου. Αδέλφια μου, όσοι δεχθήκαμε τη χάρη του Θεού, όσοι αναγεννηθήκαμε, ας ερευνούμε καθημερινά τα κινητρά μας, όχι μόνον. Ας οπλιστούμε με μια πίστη ανυπόκριτη. Όταν μέσα στις δυσκολίες, μέσα στις δοκιμασίες της ζωής δοξάζεις, τιμάς, μεγαλύνεις το όνομα του Κυρίου, τότε η πίστη σου ασφαλώς είναι ανυπόκριτη. Ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στον νεαρό Τιμόθεο, θα του γράψει: επιποθώ να σε δω. Θυμάμαι τα δάκρυά σου για να εμπλιστώ χαράς. Ανακαλώ στη μνήμη μου την ενσύ ανυπόκριτον πίστην, ή της πρώτον κατόκισε εν τη μάμη σου Λοΐδη και εν τη μητρή σου Ευνίκη. Είμαι δε πεπισμένος ότι και ενσύ. Τα λόγια του Αποστόλου Παύλου μπορώ να επαναλάβω κι εγώ για πολλούς νέους, για πολλές νέες της εκκλησίας μας, για παιδιά των κυριακών σχολείων που όντως μέσα στην καρδιά τους υπάρχει η ανυπόκριτη πίστη. Ας ερευνούμε τα κινητρά μας. Ας οπλιστούμε με πίστη ανυπόκριτη. Ας ντυθούμε αγάπη ανυπόκριτη. Αγάπη προς τον Θεό, αγάπη προς τον αδελφό. Πόσο συχνά και κατανυχτικά ψάλλουμε τον ωραίο ύμνο: εν πόθο θερμό σε Χριστέ αγαπώ, και χάριν σου παν κοσμικό παρετώ. Με προθυμία σε σένα θυσιάζω το παν, τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά Χριστέ σε αγαπώ. Ψάλλουμε τον ύμνο κατανυχτικά, ενθουσιαστικά, αλλά τον εννοούμε, τον ζούμε. Την καρδιά μας την φλογίζει αυτή η αγάπη, η θερμή, η έμπρακτη, η καθημερινή. Αδέλφια, συνδέει τις καρδιές μας η αγάπη του Χριστού η ανυπόκριτη?
Ή μήπως όταν συναντιόμαστε ανταλλάσσουμε φιλοφρονήσεις και ερωτήσεις όπως εκείνες που περιγράφει ο Σουρής. Τι κάνει ο πατέρας σας, πώς είναι η μητέρα σας, τι κάνει το μωρό σας, ο γέρο πεθερός σας, πολύ καλά, πώς χαίρω. Και λέγοντας πώς χαίρετε, σας αποχαιρετά. Και εσείς βεβαίως ξέρετε πως δεν ενδιαφέρετε για τούτους που ρωτά. Τι υποκρισία. Σε μια εποχή που η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί, η δική μας θα διατηρηθεί φλογερή, ανυπόκριτη, γνήσια. Αγάπη για τον Θεό, αγάπη για τον αδελφό. Ο Ιησούς Χριστός στέκεται μπροστά στα πλήθη των ανθρώπων και κοντά στους μαθητές του και βροντοφωνάζει τα φλογερά, τα φοβερά ουέ και ξεσκεπάζει τα δυο αποτροπιαστικά χαρακτηριστικά των γραμματέων και των φαρισαίων, την ηθική ασυνέπειά τους και την θρησκευτική υποκρισία. Με θάρρος τους προσάπτει την φοβερή κατηγορία. Λέγουν, αλλά δεν πράττουν. Και διατυπώνει την αποκαλυπτική καταγγελία. Πράττουν πάντα τα έργα αυτών για να φαίνονται υπό των ανθρώπων. Αναρωτιέμαι, μήπως και για κάποιον από μας θα μπορούσε να διατυπωθεί αυτή η καταγγελία? Μήπως σε κάποιον από μας θα μπορούσε να προσαυτεί αυτή η κατηγορία? Αδέρφια, ας ερευνήσουμε την καρδιά μας, ας εξετάσουμε την ζωή μας. Αυτό το πρωινό ο Ιησούς Χριστός στο χέρι του κρατάει το Φραγγέλιο, αλλά και προσφέρει γεμάτος άπειρη αγάπη το Ευαγγέλιο. Κρατάει το Φραγγέλιο για τους γραμματείς, προσφέρει το Ευαγγέλιο στους ειλικρινείς. Φίλε μου, φίλοι, δεν έρχεται κοντά σου ο Χριστός αυτό το πρωινό για να σε μαστιγώσει, αλλά για να σε λυτρώσει. Δεν έρχεται να σε φορτώσει με δυσβάστακτα φορτία εντολών, αλλά για να σηκώσει τα βάρη σου. Δεν έρχεται να απαιτήσει, αλλά για να σου χαρίσει χαρά, ειρήνη, ευφροσύνη. Δεν έρχεται να σε τιμωρήσει, να σε χτυπήσει με τους κεραυνούς της οργής. Έρχεται να σε συγχωρήσει, να σου χαρίσει χάρη, άφθονη χάρη, ικτυρμούς. Πόσο γλυκό, πόσο θαυμαστό το κάλεσμά του, το μήνυμά του. Ελάτε, ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι, όλοι φορτωμένοι, εγώ θα σας αναπαύσω. Σηκώστε επάνω σας τον ζυγό μου και μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην ψυχή και θα βρείτε ανάπαυση μέσα σας. Γιατί ο ζυγός μου δεν είναι βαρύς, το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Κοντά στον Χριστό δεν βρίσκουμε καταδυνάστευση, βρίσκουμε ανάπαυση. Δεν βρίσκουμε τυραννία, βρίσκουμε ελευθερία. Δεν βρίσκουμε δεσμά, βρίσκουμε χαρά, φτερά, ελπίδα. Κανέναν δεν απομακρύνει, κανέναν δεν αποθαρρύνει, κανέναν δεν απογοητεύει. Μας γοητεύει με την αγάπη του, με την χάρη του, με την καλοσύνη του. Ο Ιησούς Χριστός με αμήλικτη οργή κατακεράφλωσε τους γραμματείς, αλλά και με άπειρη αγάπη αγκάλασε τους αμαρτωλούς, τους δυστυχείς τελώνες. Αυτό το πρωί θέλει να συγχωρήσει, να αγκαλάσει, να λυτρώσει και σένα. Στάσου μπροστά του ειλικρινής. Πες του κάθε αμαρτία. Φανέρωσέ του τα βάθη σου. Και ζήτησέ του με το αίμα που χύθηκε πάνω στο σταυρό να σε καθαρίσει. Και για σένα πέθανε. Και για σένα θυσιάστηκε. Σε αγάπησε άπειρα. Υπέφερε πόνους φρικτούς. Για σένα, για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Επικαλέσου το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει. Και το Άγιο Πνεύμα θα σε γεμίσει με την παρουσία του. Θα σε αναγεννήσει, θα σε μεταμορφώσει. Και όσοι δεχθήκαμε το Ευαγγέλιο του, όσοι λυτρωθήκαμε, ας ζήσουμε μια χριστιανική ζωή συνεπή και ανυπόκριτη. Να λέγομεν και να πράττομεν. Να πράττομεν πάντα τα έργα ημών εις δόξαν Θεού. Και αν κάποιες φορές αποτυγχάνουμε, να μην αποκάμουμε, να μην παραιτηθούμε, να μην απογοητευτούμε ποτέ, αλλά να συνεχίσουμε τον όμορφο πνευματικό αγώνα μας.
Δεν είμαστε τέλειοι. Είμαστε ατελείς. Είμαστε ελλιπείς. Αλλά είμαστε ειλικρινείς και λακταρούμε να γίνουμε συνεπείς. Γι' αυτό αγαπούμε τους ελέγχους του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό τους αναζητούμε με όλη την καρδιά μας. Ποθούμε να συμμορφωθούμε προς αυτούς. Στους χριστιανούς που είναι ειλικρινείς και λακταρούν να είναι συνεπείς, ο Θεός δίνει την δύναμή Του, την πλούσια χάρη Του. Τους ικανώνει να ζήσουν μια όμορφη, χαρούμενη, αξιοβίωτη και αξιοζήλευτη ζωή. Αδέλφια, σε μια εποχή που η υποκρισία πλημμυρίζει τον κόσμο και η ασυνέπεια χαρακτηρίζει τους ανθρώπους, ας κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ας βιώσουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ας ζήσουμε μια ζωή συνεπή και ειλικρινή. Και κάποια μέρα που δεν είναι μακριά, όταν βρεθούμε εκεί στον ουρανό, στην παρουσία του Χριστού, δεν θα ακούσουμε το φοβερό, το φλογερό, «Ουέ, είσαι σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ». Αλλά θα ακούσουμε το ευλογημένο «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις ολίγα εστάθης πιστός, επί των πολλών θα σε καταστήσω. Αμήν».

Αγαπημένε μας Κύριε, σε ευχαριστούμε για το Ευαγγέλιο Σου, αλλά και για το Φραγγέλιο Σου.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Υμνος 3. Υμνος υπαριθμών 3. Μπορούμε να σηκωθούμε όρθιοι.

προσευχηθούμε. Υψώνουμε τις καρδιές μας στον θρόνο της χάρης και του ελέους σου, Πατέρα, στο όνομα πάντοτε του Ιησού Χριστού, γιατί αυτός είναι ο δρόμος και η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν μπορεί να έρθει, διακήρυξε ο ίδιος, σε σένα, εκτός εάν περάσει από αυτόν. Και σε ευχαριστούμε γιατί σήμερα το πρωί βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο, γνωρίζουμε τις αλήθειες σου, οι οποίες διακηρύσσονται μέσα από τον Άγιο Λόγο σου, ότι είσαι Θεός αγάπης, ελέους, έσκυψες επάνω στη ζωή μας, στους δρόμους μας, στο κατάντημά μας, στο ξεστράτισμα που είχαμε ο καθένας μας. Είχαμε πάρει τους δρόμους τους δικούς μας, αλλά εσύ μας κυνήγησες με έλεος και με αγάπη και μας βρήκες. Μας μίλησες για τον Χριστό το Σωτήρα. Μας άνοιξες τα μάτια της ψυχής για να δούμε εσταυρωμένο τον Υιόν σου για χάρη όλων μας. Και πήρε τη θέση μας αυτός. Αυτό το πρωί θέλουμε να σου στείλουμε το ευχαριστώ, τη λατρεία, την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας για τα μεγάλα σου σχέδια, για τη μεγάλη σου αγάπη, για τη μεγάλη σου λύτρωση και για ό,τι είσαι και μας αποκαλύπτεσαι μέσα στον Άγιο Λόγο σου. Και να σε παρακαλέσουμε, μίλησέ μας και σήμερα το πρωί άλλη μια φορά. Μίλησέ μας ποικιλόμορφα, πολυπίκυλα. Μίλησε στην καρδιά του καθενός μας ανάλογα με την ανάγκη που έχει. Ξέρεις εσύ τι χρειαζόμαστε. Δώσε μας την πνευματική τροφοδοσία, δώσε μας το φως, δώσε μας την αποκάλυψη του προσώπου σου και προπαντός. Ύψωσε στις καρδιές μας τον Ιησού, τον Σωτήρα, τον Χριστό. Πατέρα, σε παρακαλούμε μαζί με εμάς να ευλογήσεις κάθε παρόμοια αναστροφή στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Να απλώσεις το Ευαγγέλιο. Η ανάγκη είναι μία στον κόσμο. Να γνωρίσουν εσένα, το σχέδιό σου, τη λύτρωσή σου. Παρακαλούμε, λέει, σε την πατρίδα μας. Φύλαξέ την από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους. Και δώσε, σε παρακαλούμε, δίψα και πείνα για το λόγο σου. Σε αυτούς που μας κυβερνούν και σε όλους εμάς που κυβερνιόμαστε. Κύριε Ιησού Χριστέ. Και τώρα σε περιμένουμε, σε ευχαριστούμε που μας άκουσες στο όνομα του Ιησού Χριστού Πατέρα. Αμήν.

Θα διαβάσω θήτα μερικά εδάφια. Ρόλαμ δε θήτα είναι στη σελίδα 579. Ψαλμός Ρόλαμ δε θήτα, σελίδα 579. Τα πρώτα εδάφια, κάποια εδάφια από την αρχή και ύστερα. Επαναλαμβάνω, ψαλμός Ρόλαμ δε θήτα, σελίδα 579. Διαβάζω. Κύριε, εδοκίμασάς με και με εγνώρισας. Συ γνωρίζεις το κάθισμά μου και την έγερσή μου. Νοείς τους λογισμούς μου από μακρόθεν. Εξερευνάς το περιπάτημά μου και το πλαγίασμά μου και πάσα στα σοδούς μου γνωρίζεις. Διότι και πριν έρθει ο λόγος εις την γλώσσα μου, ιδού Κύριε γνωρίζεις το πάνω. Με περικυκλώνεις όπισθεν και έμπροσθεν και έθεσας επ' εμέ την χείραν σου. Η γνώση αυτή είναι υπερθαύμαστος εις εμέ. Είναι υψηλή. Δεν δύναμε να φτάσω εις αυτήν. Πού να υπάγω από το πνεύματό σου και από το προσώπου σου, πού να φύγω. Εάν αναβώ εις τον ουρανόν, είσαι εκεί. Εάν πλαγιάσω εις τον άδειν, ιδούσι. Εάν λάβω τα σπέρυγα της αυγής και κατοικήσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, και εκεί θέλει με οδηγήσει η χείρ σου και η δεξιά σου θέλει με κρατεί. Εάν είπω, αλλά το σκότος θέλει με σκεπάσει. Η νύξ όμως θέλει είστε φως περί εμέ. Και αυτό το σκότος δεν σκεπάζει ουδέν από σου. Και η νύξ λάμπει ως η ημέρα. Εισέ το σκότος είναι ως το φως. Διότι εσύ εμόρφωσα τους νεφρούς μου. Με περιετήληξας εν την κοιλία της μητρός μου. Θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλατώμην εν το κρυπτό και διαμορφωνόμην εν της κατωτάτης της γης. Το αδιαμόρφωτον του σώματός μου είδον οι οφθαλμοί σου. Και εν το βιβλίο σου πάντα ταύτα ήσαν διαγραμμένα. Ως και η μέρε καθάσε σχηματίζοντο και ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του και την ώρα μας αυτή. Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, ο λόγος του Θεού, το βιβλίο αυτό που μας διαβάζει καθώς το διαβάζουμε και που μας πληροφορεί ταυτόχρονα και μας οδηγεί σε εκείνον ο οποίος μας έπλασε και μας γνωρίζει μέσα στο βάθος μας, γνωρίζει τους δρόμους μας και τη ζωή μας, μας δίνει αυτή τη θαυμαστή πληροφορία ότι τα μάτια του Θεού μας παρακολουθούν παντού, όπου και αν βρεθούμε, όπου και αν σταθούμε, ό,τι και αν κάνουμε. Είναι αυτός ο Θεός ο οποίος μας βλέπει, μας εξετάζει, έρχεται να μας βοηθήσει, να μας δείξει τον δρόμο του Σταυρού της λύτρωσης στο Χριστό. Και είναι εκείνος ο Θεός ο οποίος μας παρακολουθεί όχι για να μας εκδικηθεί ή για να μας ανταποδώσει σύμφωνα με τις παραβάσεις και τις αμαρτίες μας, αλλά για να μας ανταποδώσει έλεος, χάρη, για να συναντηθεί μαζί μας και να μας καλέσει σε δείπνο, λαμπρό, θαυμαστό μαζί Του. Και καθώς διαβάζει κανείς αυτά τα λόγια του Θεού που δεν είναι παρά ένα μικροσκόπιο της ψυχής, που αναλύει όλο τον εσωτερικό μας κόσμο και ταυτόχρονα είναι ο προβολέας του Θεού που φωτίζει όλες τις πτυχές της ζωής μας και τους δρόμους μας, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ο άνθρωπος που γράφει τα λόγια αυτά δεν ήταν μοναδικός πάνω στη γη. Υπήρχαν κι άλλα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων. Και αν ο Θεός έβλεπε τη ζωή αυτού του δούλου του και την παρακολουθούσε και είχε ο ίδιος αυτή την προσωπική εμπειρία, τις πολλές θα έλεγα εμπειρίες μαζί με τον Θεό, το ίδιο ίσχυε για καθέναν. Ο Θεός μπορούσε να διαβάσει τις καρδιές όλων των ανθρώπων. Και αν σήμερα πάνω στον πλανήτη μας υπάρχουν μερικά δισεκατομμύρια ανθρώπων, το ίδιο ισχύει για όλους. Το ίδιο ισχύει για εμάς σήμερα το πρωί που είμαστε εδώ. Το ίδιο ισχύει για σένα προσωπικά, που αυτή τη στιγμή προσέχεις τα λόγια του Θεού και τα βάζεις μέσα στην καρδιά σου. Είναι ο Θεός λοιπόν που παρακολουθεί όλους μας σε κάθε λεπτομέρεια και μας βλέπει και μας γνωρίζει. Είχαμε ξαναπεί παλιότερα ότι με την ευκαιρία της επίθεσης και της σύγκρουσης που έγινε στον Περσικό κόλπο, οι Αμερικανοί με τα τέλεια μηχανήματα τα οποία έχουν ήδη, η τεχνολογία, την πολύ αυξημένη και προοδευμένη,
μπορούσαν να παρακολουθήσουν από πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα ψηλά με τα αεροπλάνα τους ακριβώς όχι μόνο τους στόχους, αλλά να διαβάσουν τους δρόμους και τους αριθμούς των δρόμων και μπορούσαν να ρίξουν στον στόχο τους με μεγάλη ακρίβεια. Και σκέφτεται κανείς, αν ο άνθρωπος που έχει μια σταγόνα μόνο από τη γνώση και την ικανότητα του Θεού μέσα του και μπορεί να καταρθώνει τόσο μεγάλα πράγματα, γιατί ο Θεός δεν μπορεί να παρακολουθήσει, να διαβάσει και να γνωρίσει τους δρόμους μας και τη ζωή μας? Αυτό είναι ένα αξίωμα το οποίο θέτει η Βίβλος μπροστά μας. Είναι μια αλήθεια η οποία δεν παίρνει συζήτηση. Πάνω σε αυτή πρέπει ο άνθρωπος να στηριχθεί και να ερευνήσει τον εαυτό του και τη ζωή του. Πρέπει όλοι μας με λίγα λόγια να πούμε ότι ο Θεός είναι από πάνω και τα μάτια του εκείνα τα οποία μας παρακολουθούν με αγάπη και ερευνούν τους δρόμους μας και τη ζωή μας. Είναι γνωστό ότι σε αυτό το ψαλμό που διαβάσαμε ο Λόγος του Θεού έρχεται να φανερώσει την παντογνωσία Του, την πανταχού παρουσία Του και την παντοδυναμία Του. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος τα γνωρίζει όλα. Ξαπλώνω, κοιμάμαι, περπατάω, σηκώνομαι. Τα πάντα εσύ τα γνωρίζεις και τα βλέπεις. Φεύγω από τον τόπο μου, πηγαίνω σε μακρινούς τόπους, μπαίνω μέσα σε σκοτάδι, μπαίνω ίσως σε φως. Θέλω να πετάξω έστω και με τη σκέψη μου και την επιθυμία μου μακριά, πάνω στα αστέρια, πάνω στους πλανήτες, αλλά εσύ είσαι εκεί. Δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει από τα ερευνητικά μάτια του Θεού. Και από το άλλο μέρος, αυτή η ίδια η κατασκευή μας, της ψυχής και του σώματος, όπως λέει παρακάτω, είναι τόσο θαυμαστή, τόσο υπέροχη και που αξίζει, τουλάχιστον οι γιατροί ανάμεσά μας, να μελετήσουν και να παραδώσουν από τη δική τους επιστήμη πλέον το θαυμαστό του σώματος, του ανθρωπίνου σώματος, την κατασκευή τους. Ένα παράδειγμα θα αναφέρω μόνο, επειδή οθήθηκα από τούτη ακριβώς την φρασεολογία του ψαλμού. Γνωρίζουμε ίσως ότι η εσωτερική κατασκευή του λαιμού του ανθρώπου είναι πολύ διαφορετική από τα ζώα. Κανένα ζώο δεν είναι έτσι κατασκευασμένο εσωτερικά ώστε να μοιάζει με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, μαθαίνουμε, ότι έχει δύο κανάλια εσωτερικά για την ζωή του και την ύπαρξή του. Το ένα, η τραχεία, το ένα κανάλι που παίρνει ο άνθρωπος την αναπνοή και που βρίσκεται μπροστά, και πίσω είναι ο ισοφάγος, το άλλο κανάλι, άλλο σωλήνας, αν θέλετε έτσι, από όπου η τροφοδοσία, οι τροφές κατεβαίνουν. Στα ζώα είναι ακριβώς το αντίστροφο. Γιατί τάχα. Ο Θεός ήξερε τι κατασκεύαζε. Τον άνθρωπο, εμάς όλους. Ήξερε ότι θα βρεθούμε σε κοινωνία ανθρώπων, σε παρέες, σε τραπέζια, την ώρα που θα γελάμε, την ώρα που θα τρώμε, που θα καταπίνουμε και θα αναπνέουμε. Αλλά πώς θα γίνει να μην μπερδευτούν αυτά? Ο Θεός έβαλε μια βαλβίδα, μια επιγλωτίδα, την οποία δεν τη γνωρίζουμε όλοι μας. Οι γιατροί ξέρουν πολύ περισσότερα γι' αυτό. Που ανοιγοκλίνει την ώρα που αναπνέουμε, εκείνη κλείνει τον ισοφάγο. Την ώρα που θέλουμε να καταβροχτίσουμε κάτι στο φαγητό, κλείνει αμέσως την τραχεία. Και γίνεται κάτι που εμείς δεν το γνωρίζουμε. Στα ζώα όμως δεν υπάρχει. Γιατί? Στα ζώα μπροστά είναι ο ισοφάγος να καταπίνει και να τρώει, γιατί δεν έχει να συζητήσει με κανέναν, δεν έχει συντροφιά. Και επαναλαμβάνω, είναι ένα μόνο από τα πολλά που έχει μέσα στην κατασκευή του το ανθρώπινο σώμα. Αυτό που λέει εδώ στον ψαλμό που διαβάσαμε και θα θυμόσαστε, ότι δεν εκρύφθησαν τα οστά μου, καθώς επλατώμηναν το κρυπτό, το αδιαμόρφωτον του σώματός μου είδον οι οφθαλμοί σου και ούτω καθεξής. Καθώς ο λόγος του Θεού μας περιγράφει αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Γιατί λοιπόν ο Θεός μας έφερε στην ύπαρξη? Γιατί ο Θεός μας αναζητεί? Βέβαια, η Βίβλος μας δίνει απαντήσεις σε όλα αυτά τα σημεία και σε όλες αυτές τις απορίες μας. Μας πληροφορεί ότι ο Θεός μας δημιούργησε να μας ανεβάσει πολύ ψηλά, να ζήσουμε στην παρουσία Του, όπως ευθύς εξ αρχής ήταν η επιθυμία Του και η κατάσταση του ανθρώπου. Αλλά όμως τραβήξαμε δικούς μας δρόμους, μεσολάβησε η πτώση, η αμαρτία, η απομάκρυνσή μας. Κλείστηκε ο δρόμος προς τη ζωή και την αιωνιότητα και άνοιξε ο δρόμος μπροστά του χάους, της διαφθοράς, της απομάκρυνσης, της αμαρτίας. Και ο Θεός δεν πάβει έκτοτε να αναζητεί τον άνθρωπο και να προετοιμάζει μέσα στην ιστορία καταστάσεις με προφήτες, με σχέδια δικά του παιδαγωγικά, έως ότου φέρει στον κόσμο τον Ιησού, τον Σωτήρα, για να δώσει τη λύτρωση στον άνθρωπο. Αλλά θα ήθελα να κρατήσουμε σε αυτό το πρώτο κομμάτι τούτη τη μεγάλη αλήθεια, ότι πάνω από εμάς υπάρχει αυτός ο Θεός της αγάπης, η καρδιά που χτυπάει για τον καθένα από εμάς. Και που ενώ υπάρχουν γύρω μας δισεκατομμύρια άνθρωποι
πολλά πλήθη ανθρώπων. Ο Θεός ενδιαφέρεται για σένα και για μένα ατομικά και προσωπικά. Είναι εκείνος που σε βλέπει την ώρα που έχεις τα προβλήματά σου, τις ανάγκες σου, την ώρα που δεν μπορείς να τα λύσεις, την ώρα που δεν σε καταλαβαίνει ο διπλανός σου, ακόμα και αγαπητά σου πρόσωπα, την ώρα που σε περιφρονούν κάποιοι που θα περίμενε στην εκτίμησή τους, την ώρα που βρίσκεσαι απομονωμένος και δεν έχεις πού να πεις και να κουμπίσεις το βάρος σου, τη θλίψη σου, την ανάγκη σου. Πρέπει να γνωρίζεις και να γνωρίζω ότι δίπλα σου είναι εκείνος ο Θεός, ο οποίος σε παρακολουθεί και σε βλέπει. Όχι μόνο, αλλά θέλει και να σε βοηθήσει. Θέλει να σε ανορθώσει. Θέλει να σε στηρίξει. Θέλει να γεμίσει την καρδιά σου με τις υποσχέσεις του. Θέλει να σε μάθει να εξαρτηθείς από αυτόν, να γαντζωθείς από αυτόν, να πιαστείς και να γίνει αυτός το φρούριό σου, ο βράχος σου πάνω στον οποίο θα πατήσεις, η ελπίδα σου, η χαρά σου και ταυτόχρονα εκείνος που θα είναι ο φύλακάς σου, ο προστάτης σου, να μην γλιστρήσεις, να μην τραβήξεις σε δρόμους οι οποίοι δεν του αρέσουν και να είσαι μέσα στην ευτυχία, καθώς έπλασε ο ίδιος ο Θεός. Πού να πάω, Κύριε, είσαι εκεί. Τι να κάνω, Κύριε, τα γνωρίζεις όλα. Με περικυκλώνεις μπροστά και πίσω και από πάνω μου, έβαλες το χέρι σου. Μια γνώση υπερθαύμαστη, στην οποία δεν μπορώ να φτάσω, δεν μπορώ να την καταλάβω. Διότι εσύ είσαι ο Θεός που με δημιούργησες, που με έφτιαξες. Ενδιαφέρθηκε και το σώμα ο Θεός, ενδιαφέρθηκε και την ψυχή μου, ενδιαφέρεται για όλα τα προβλήματά μου, για τις καθημερινές μου ανάγκες. Ο Θεός είναι που ενδιαφέρεται για το Α και το Ω, για ό,τι με αφορά. Εάν τον Θεό τον χρειαζόμαστε μόνο, όπως χρειαζόμαστε την πυροσβεστική υπηρεσία την ώρα που ανάβει μια πυρκαγιά για να τη σβήσει, τότε είναι κρίμα. Δεν γνωρίσαμε ποιος είναι ο Θεός. Εάν όμως καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι η πρώτη μας ανάγκη από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το άλλο πρωί, σε όλη μας την πορεία σε αυτή τη ζωή, ότι ο Θεός είναι εκείνο που χρειαζόμαστε, το οξυγόνο το πνευματικό, τότε μπήκαμε μέσα στους δρόμους, στην αναζήτηση του Θεού, για να μάθουμε σε τελική ανάλυση ότι ο Θεός γνωρίζεται σε εμάς, διαμέσου του Ιησού Χριστού. Ας κρατήσουμε αυτές τις πρώτες σκέψεις στην καρδιά μας πριν ψάλλουμε έναν δεύτερο ύμνο, τον ύμνο 164, μόνο τις τρεις πρώτες στροφές. 164, 1 έως και 3. «Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω!»

Πατέρα, σε ευχαριστούμε. Με θαυμαστό τρόπο μας έπλασες. Συ δημιούργησες τα σύμπαντα. Συ είσαι ο δυνατός, ο παντοδύναμος, ο κυρίαρχος Θεός. Σε ευχαριστούμε όμως γιατί στρέφεις τα μάτια της αγάπης και του ελέου σου πάνω στη γη. Αναζητάς τα πλάσματά σου, τα ταλαιπωρημένα, τα ξεπεσμένα, τα αμαρτωλά. Και ζητάς να τα ξαναφέρεις πίσω, στη σωτηρία σου, στην οικογένειά σου, στον ουρανό της δόξας. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ αυτό το πρωινό να μας μιλήσεις έντονα μέσα στις καρδιές μας και να μας ευλογήσεις. Φανέρωσέ μας τον Ιησού και το έργο της αγάπης στο Σταυρό. Κάλεσε ψυχές από ανάμεσά μας να σε γνωρίσουν. Στο όνομα του Χριστού σε παρακαλούμε. Αμήν. Η μεγαλύτερη ανάγκη μας, η πρωταρχική ανάγκη μας, είναι να συνδεθούμε με τον Χριστό. Να βρούμε το δρόμο μας προς τον Πατέρα. Να μπούμε μέσα στην οικογένεια του Θεού. Και βέβαια ο Θεός, όπως είδαμε και πριν, είναι εκείνος που εξετάζει τους δρόμους μας, τη ζωή μας, μας βλέπει. Αλλά όλη αυτή η γνώση, όσο θαυμαστή και αν είναι, δεν μπορεί να μας βοηθήσει να πάμε πιο πέρα. Να βρούμε εκείνο το κλειδί το πνευματικό που θα μας ανοίξει την πόρτα της σωτηρίας, του οίκου, της οικογένειας του Θεού. Και για να βοηθηθούμε σήμερα το πρωί θα ήθελα να φέρω μια σκηνή μπροστά σας μέσα από την Καινή Διαθήκη. Βρισκόμαστε στην Ιεριχώ. Η Ιεριχώ δεν ήταν η οποιαδήποτε πόλη μέσα στο Ισραήλ. Ήταν μια κοσμόπολη. Ήταν ένα εμπορικό κέντρο, θα έλεγα εμπορικότατο κέντρο. Ήταν μια πόλη με ιδιαίτερο πολιτισμό. Παρόλο που στις αρχές της βασιλείας του Ηρώδη καταστράφηκε από τους Ρωμαίους, ο ίδιος ο Ηρώδης που παράλληλα ήταν και μεγάλος αρχιτέκτονας και είχε χτίσει και μέσα στην Παλαιστίνη και έξω από την Παλαιστίνη κοσμήματα, μεγάλα κτίρια, θαυμαστά που μέχρι σήμερα υπάρχουν. Λέγω ότι φρόντισε να αναστηλώσει, να ξαναχτίσει, να επανορθώσει κάθε ζημιά. Έχτισε μάλιστα πάνω στον λόφο ένα παλάτι και πίσω από αυτό ένα θέρετρο που το ονόμασε με το όνομα της μητέρας του, Κύπρος. Υπήρχε επίσης υπόδρομος στην Ιεριχώ. Από την Ιεριχώ περνούσε η Via Maris, η οδός της θάλασσας, όπου οι θησαυροί από τη Δύση προς την Ανατολή και από την Ανατολή προς τη Δύση περνούσαν καραβάνια ολόκληρα. Ήταν μια κοσμοπολίτικη πόλη αυτής της μορφής, αυτής της εποχής. Και βέβαια πλήθη πολλά κατοικούσαν εκεί. Σε αυτή την πόλη υπήρχαν άνθρωποι που ζητούσαν τον Θεό. Λίγοι. Και για αυτές τις ψυχές ήταν ο Ιησούς Χριστός ο οποίος περνούσε για να τις βρει μία προς μία. Και καθώς μπήκε μέσα στην Ιεριχώ, πλήθη τον περιστήχιζαν πολλά και ο Ιησούς όπως πάντοτε τραβούσε τον δρόμο του και θα έβρισκε μια γωνιά, ένα σημείο κατάλληλο για να μιλήσει ξανά στα πλήθη για την αγάπη του Θεού και για τα σχέδια του Θεού για τον άνθρωπο. Πού είναι οι άνθρωποι που τον ζητούσαν? Πολλοί τον ακολουθούσαν, αλλά κανένας με πραγματική εξήγηση του προσώπου του. Και υπήρχε ένας, μας λέει ο Λόγος του Θεού, μέσα στα πολλά πλήθη, στην πολύκοσμη αυτή πόλη, ο οποίος είχε μεγάλη κοινωνική θέση, ήταν αρχιτελώνης, ο Ζακχαίος, που σημαίνει καθαρός, και ο άνθρωπος αυτός ήταν πολύ πλούσιος. Μάλιστα θεωρείται ότι στην Ιεριχώ τα κτίρια της, όσα από αυτά είχαν τη λαμπρότητα του κτιρίου και του σπιτιού του Ζακχαίου, ήταν πολύ ανώτερα από τα κτίρια της Πομπίας. Με τέτοια λαμπρότητα χτίζονταν όπου υπήρχε χρήμα, πλούτος. Και ο Ζακχαίος ήταν κάποιος τέτοιος, που είχε ένα θαυμάσιο σπίτι, είχε πολλά πλούτη, είχε μεγάλη εκτίμηση ανάμεσα στους δικούς του. Παρόλο που ήταν αρχιτελώνης, και οι Ιουδαίοι περιφρονούσαν εκείνους που τους έπαιρναν τα χρήματα εντούτοις, ήταν άνθρωπος, φαίνεται, με αρχές, που φρόντιζε να μην αδικεί κανέναν. Και επιτέλους είχε ό,τι μπορούσε να του προσφέρει αυτή η ζωή. Τι μπορεί να προσφέρει η ζωή σε έναν άνθρωπο? Να του δώσει ένα καλό όνομα, επιβολή, εξουσία, δύναμη κοινωνική, χρήμα αρκετό, να μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει και να μην στερείται τίποτα, να έχει και για τα γερατιά του ένα αποκούμπι, ό,τι χρειάζεται. Αλλά μέσα στην καρδιά του Ζακχαίου υπήρχε κάτι που έλειπε. Αυτό που λείπει από κάθε άνθρωπο. Ο Ζακχαίος, όπως και κάθε άνθρωπος,
όσο και αν περιστοιχίζεται από πλούτη και επιτυχίες. Μέσα του είναι κάτι που του λέει, είσαι αμαρτωλός, ο Θεός από πάνω σε βλέπει, τα μάτια του σε παρακολουθούν, μια μέρα θα φύγεις, αργά ή γρήγορα, και θα μπεις μέσα στην αιωνιότητα και θα συναντήσεις τον Θεό. Πώς θα τον συναντήσεις, στα μαύρα χάλια που είσαι, φορτωμένος με αμαρτίες, με αδικίες, που μπορεί με να θέλεις να επανορθώσεις, να αποκαταστήσεις, να κάνεις τη ζωή σου όμορφη, αλλά που δεν μπορείς, δεν υπάρχει ανθρώπινο μέσον. Η Βίβλος μας λέει ξεκάθαρα ότι πάντα σήμερτον και στερούνται της δόξας του Θεού. Και από το άλλο μέρος μας λέει ότι κανένας δεν μπορεί να έρθει στον Πατέρα, παρά μόνο διαμέσου του Ιησού Χριστού. Και ένα είναι το όνομα εκείνο, διακηρύττουν οι γραφές, που δόθηκε κάτω από τον ουρανό, στη γη δηλαδή των ανθρώπων, μέσω του οποίου μπορούμε να σωθούμε. Και αυτό το όνομα είναι ο Ιησούς Χριστός και το έργο του Σταυρού. Αλλά πώς θα συναντήσει τον Ιησού και τι θα του πει ο Ιησούς, δεν ήξερε ακόμα. Πώς θα τον αντιμετωπίσει, πώς θα καλύψει τις εσωτερικές του ανάγκες. Και καθώς τα πλήθη περνούσαν και συνόδευαν και συμπίεζαν τον Ιησού, εκείνος καθότι ήταν κοντά στο ανάστημα, μας λέει, ανέβηκε σε μια σικαμινιά απάνω και από εκεί ήθελε να τον δει ποιος είναι. Φαίνεται προφανώς ότι τουλάχιστον να πάρει μια πρώτη γεύση και πώς με κάποιο τρόπο θα μπορέσει να τον πλησιάσει αργότερα για να βρεθεί στη συντροφιά του και να ακούσει τα λόγια του. Αλλά να, τα μάτια του Θεού ψάχνουν παντού. Τα μάτια του Ιησού Χριστού επίσης έψαχναν για τις ψυχές. Και καθώς περνούσε, ο Ιησούς κοιτάζει ψηλά και τον βλέπει. Και ήξερε και το όνομά του. Και του φωνάζει, Ζακχαίε, κατέβα κάτω. Σήμερα θα έρθω στο σπίτι σου να μείνω. Η χαρά του Ζακχαίου δεν περιγράφεται. Κατέβηκε γρήγορα, το πήγε σπίτι. Άρχισε να του λέει, Κύριε, πριν από όλα του τρώσουν το τραπέζι, αν έχω αδικήσει κάποιον, να τα επανορθώσω όπως λέει ο νόμος. 4-5 φορές να δώσω. Και τα μισά από τα υπάρχοντά μου να τα δώσω στους φτωχούς. Τι πρέπει να κάνω, Κύριε, για να έχω την αιώνια ζωή. Και τότε ο Κύριος δίνει τη μεγάλη αυτή αλήθεια και διακήρυξη ταυτόχρονα. Σωτηρία έγινε μέσα σε αυτό το σπίτι. Ο άνθρωπος αυτός ήταν έτοιμος να δεχθεί τον Ιησού. Αλλά ο Ζακχαίος και η περίπτωσή του δεν είναι για μας παρά ένα παράδειγμα, ένα σκαλοπάτι, αν θέλετε, μια εικόνα, ένα υπόδειγμα να ακολουθήσουμε. Γιατί σήμερα το πρωί, στα καθίσματά μας, καθώς καθόμαστε, είναι ο Ιησούς που περνάει αόρατα, χωρίς να τον βλέπουμε, αλλά είναι εδώ και ψάχνει τις καρδιές μας. Και σε ρωτάει προσωπικά, αν θέλεις, όχι πια να τον καλέσεις στο σπίτι σου, μπορεί να μην έχεις ή να μην έχεις πολυτελές σπίτι ή τη δυνατότητα, αλλά να τον καλέσεις μέσα στην καρδιά σου. Πού είναι το καλύτερο και ωραίτερο σπίτι που θέλει να κατοικήσει ο Ιησούς. Εσωτερικά, να σε κάνει έναν καινούριο άνθρωπο. Γι' αυτό μέσα στο λόγο του ο Ιησούς Χριστός εδώ και εκεί πάντοτε καλούσε τις ψυχές. Και ιδιαίτερα στην Αποκάλυψη έχουμε εκείνη τη διακήρυξη την τόσο δυνατή. Στέκομαι έξω από την πόρτα της καρδιάς σου και χτυπάω. Έξω είναι ο Ιησούς, έξω από τη δική σου καρδιά, σήμερα το πρωί και χτυπάει. Εάν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα και με αφήσει να μπω μέσα, θα μπω και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Είναι μια πρόσκληση την οποία κάνει ο Ιησούς Χριστός. 4-5 εκατομμύρια ανθρώπους έχει η Αθήνα και η Πειραιά σήμερα. Εσύ και εγώ αποτελούμε αντικείμενο έρευνας των ματιών του Ιησού και σήμερα. Σε βλέπει. Βλέπει τους εσωτερικούς σου πόθους. Σε ψάχνει οπουδήποτε στέκεσαι, σε όποια σικομοριά είσαι ανεβασμένος. Εάν τον επιθυμείς, εάν τον θέλεις, εκείνος είναι κοντά σου αυτή τη στιγμή και σε καλεί να τον δεχθείς μέσα στην καρδιά σου. Υπάρχουν όμως προϋποθέσεις. Όσο και αν είναι εύκολο αυτό που λέμε, όσο και αν είναι απλό μέσα από το Λόγο του Θεού, υπάρχουν προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να γίνει αυτή η συνάντηση με τον Ιησού αν δεν ξεκαθαριστεί πρώτα το έδαφος. Και το έδαφος της καρδιάς σου είναι μολυσμένο, υπάρχει ρυπαρότητα, υπάρχει αμαρτία, υπάρχει ασέβεια, υπάρχουν πράξεις για τις οποίες ντρέπεσαι προσωπικά που τις έκανε εσύ ο ίδιος. Όλα αυτά πώς θα καθαριστούν. Ο Ιησούς Χριστός μέσα από τις γραφές σήμερα το πρωί θα σου ξαναπεί για άλλη μια φορά. Όπως τις βλέπεις, τις αμαρτίες σου, το παρελθόν σου, ολόκληρο το είναι σου, βρώμικο και ρυπαρό, στα μάτια του Θεού τα Άγια. Καταδίκασέ τα. Λυπήσου γι' αυτό που έζησες μακριά από τον Χριστό.
έκφρασε γι' αυτό την αντιπάθειά σου, το μίσος σου, την αποστροφή. Και πες του, θέλω να απαλλαγώ, λυπάμαι. Έκφρασέ του λοιπόν με αυτόν τον τρόπο τη μετάνοιά σου. Αυτή είναι η μεγάλη προϋπόθεση για να τον πλησιάσεις. Πρέπει να μετανοήσεις. Γιατί αν δεν υπάρξει αυτή η προϋπόθεση, δεν μπορεί να γίνει το έργο του Θεού μες στην καρδιά σου. Δεν μπορείς να ζεις μέσα σε δύο κόσμους. Για τον Θεό, για τον διάβολο, για τον κόσμο, για την καθαρότητα του Θεού. Δεν γίνεται. Πρέπει να μετανοήσεις για ό,τι ήσουν και για ό,τι είσαι. Και να επικαλεστείς το όνομα του Ιησού Χριστού για να σωθείς. Πες του, Κύριε, σε επικαλούμε. Κύριε, σε φωνάζω στη ζωή μου, σε καλό να έρθεις. Να μπεις μέσα στην καρδιά μου να κατοικήσεις. Να με πλύνεις με το αίμα του Σταυρού. Να με κάνεις δικό σου. Πες το. Γι' αυτό, καθώς το λέμε πες το, συνοδεύεται από τη δεύτερη προϋπόθεση. Δηλαδή, πίστεψε ότι αυτός είναι ο σωτήρας σου. Ότι αυτός σε ακούει. Ότι αυτός θα κάνει αυτό που του ζητάς. Θα σε καθαρίσει. Τον εμπιστεύεσαι για να αναλάβει αυτό στη ζωή σου και θα γίνει αυτό μέσα σου η μεταστροφή αυτή, η αλλαγή, η βαθιά αλλαγή την οποία κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτές είναι οι δύο προϋποθέσεις τις οποίες μας βάζει ο Λόγος του Θεού πριν μπούμε μέσα στην ατμόσφαιρα την Άγια του Θεού. Μετανόησε ειλικρινά για τις αμαρτίες σου και πίστεψε στο έργο και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού για να σωθείς. Είναι μια υπόσχεση την οποία ο Ιησούς δεν παίρνει πίσω. Τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες αυτών ου μη μνηστώ έτη. Αυτή η διπλή άρνηση, όπως ξέρουμε, σημαίνει ποτέ και για κανένα λόγο. Δεν πρόκειται ποτέ να τις ξαναφέρω στη μνήμη μου. Ένας Θεός ο οποίος αυτοπεριορίζεται για μας, τα πλάσματά Του. Να μην θυμάται ο Θεός, ναι, θέλει να μην θυμάται το μέρος αυτό που λέγονται αμαρτίες, για τις οποίες πλήρωσε ο Χριστός και για σένα. Και εσύ τώρα έρχεσαι να οικειοποιηθείς το έργο του Χριστού που έγινε για σένα, καταδικάζεις την παλιά σου ζωή, πιστεύεις αυτόν τον λυτρωτή και τον δέχεσαι μέσα στη ζωή σου. Η σωτηρία που θα γίνει μέσα σου θα είναι πολύ θαυμαστότερη από εκείνη τη χαρά που ένιωσε ο Ζακχαίος όταν δέχτηκε τον Ιησού στο σπίτι του. Μέσα λοιπόν από την πολυάριθμη, πυκνοκατοικημένη Αθήνα, ο Ιησούς Χριστός περνάει σήμερα το πρωί δίπλα σου. Τα μάτια του σε εξετάζουν, σε ερευνούν, σε γνωρίζει που κάθεσαι, που περπατάς, πώς είσαι, πώς νιώθεις, τι αποφάσεις έχεις πάρει, τι σχέδια έχεις κατά νου, ποιο είναι το μέλλον σου. Τα ξέρει όλα. Δεν ανάγκη τίποτα να του πεις ή να του κρύψεις. Τα ξέρει, σε διαβάζει. Αλλά όμως πάνω απ' όλα θέλει να σε σώσει. Θέλει να μπεις μέσα στην οικογένεια των λυτρωμένων. Και σε καλεί άλλη μια φορά σήμερα το πρωί. Έλα σε μένα για να σε σώσω. Και ελάτε σε μένα όλοι εσείς που κοπιάζετε. Οι κοπιώντες, λέει στο αρχαίο κείμενο. Εσείς που κάνετε ό,τι και μοχθείτε και που είσαστε φορτωμένοι, πεφορτισμένοι από όλες τις αμαρτίες. Ελάτε. Και τι θα γίνει Ιησού αν έρθω? Η υπόσχεσή μου είναι θα πάρετε ανάπαυση μέσα στις καρδιές σας. Καλούμε σήμερα το πρωί με τη χάρη του Θεού και στο όνομα του Χριστού κάθε ψυχή που είναι ανάμεσά μας και που δεν έκανε αυτό το σωτήριο βήμα. Μπορεί να τις ξέρεις αυτές τις αλήθειες, να τις άκουσες πολλές φορές ή να τις ακούς για πρώτη φορά. Σημασία δεν έχει αυτό. Σημασία έχει ότι σήμερα πρέπει να πάρεις τη μεγάλη απόφαση της ζωής σου και να μπεις μέσα στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Τα μάτια του Θεού σε παρακολουθούσαν πριν. Σε παρακολουθούν και αυτή την κρίσιμη ώρα. Τι θα κάνεις? Αν θα στρέψεις το κλειδί της καρδιάς με πίστη στον Ιησού Χριστό. Το ευχόμαστε να γίνει αυτό μια απόφαση για σένα σήμερα και μια καινούρια πορεία ζωής στο όνομα του Χριστού. Πριν προχωρήσουμε θα ψάλλουμε επίσης τον ύμνο 79 πάνω σε αυτό το πνεύμα, ώστε η ψυχή σου, καθώς σε καλεί ο ύμνος, να στραφεί στον Ιησού Χριστό εκεί που είσαι, στη θέση σου. Ύμνος 79, έλα τώρα στον Χριστό να λυτρωθείς.

Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε γιατί εμφανίζεσαι μέσα στις γραφές λαμπρότατος, θαυμαστός, λυτρωτής, Κύριος. Παρακαλούμε φανέρωσε το πρόσωπό σου και τη σωτηρία σου και την πρόσκλησή σου σε κάποια ψυχή που διψάει σήμερα το πρωί και είναι κοντά μας. Βοήθησέ την να πάρει τη μεγάλη απόφαση να στραφεί σε σένα με γνήσια μετάνοια και πίστη στο λυτρωτικό σου έργο. Και δώσε μας ακόμα, παρακαλούμε, στη συνέχεια ένα κομμάτι πνευματικής τροφής για να χαρούν οι ψυχές μας και να δοξαστεί το όνομά Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού. Αμήν. Πριν προχωρήσουμε να διαβάσω το πρόγραμμα, βρισκόμουν πριν από μια εβδομάδα σε ένα σπίτι αδελφικό. Βρήκα μέσα στην οικογένεια ένα πρόσωπο τρομερά απελπισμένο, απογοητευμένο. Και μου λέει, όχι μία και δύο φορές, επανειλημμένα μου το έλεγε, «Αδελφέ μου, προσεύχομαι ο Θεός να με πάρει από τη ζωή». Του εξήγησα ότι αυτές δεν είναι προσευχές που μπορούν να γίνονται και ούτε τις ακούει ο Θεός. Αλλά το αναφέρω απλώς γιατί είναι μία πραγματικότητα σήμερα. Σήμερα και μάλιστα σε ανθρώπους του Θεού οι οποίοι βρίσκονται σε μία κατάσταση πτώσης, κατάθλιψης, απογοήτευσης, γιατί ή κάπου έχασαν τον δρόμο της πορείας και της στενής κοινωνίας με τον Θεό, ή κάπου τους ξεγέλασε ο διάβολος, τους απομόνωσε και έρχεται τώρα να τους χτυπήσει με ένα πνεύμα απελπισίας και είναι αδυνατό να φύγουν από τη ζωή. Ένα τέτοιον άνθρωπο έχουμε στην Παλιά Διαθήκη που ήταν τρομερός, δυνατός στα πράγματα του Θεού, ένας ήρωας της πίστης. Είχε αναστατώσει το λαό του. Τον φοβόταν όλος ο λαός και ο ίδιος ο βασιλιάς ο Αχάβ. Πρόκειται για τον Ηλία τον προφήτη. Ήταν εκείνος που ζήτησε από τον Θεόν για να μην βρέξει και δεν έβρεξε 3,5 χρόνια. Ήταν εκείνος ο οποίος κάλεσε τους προφήτες του Βάλ και τους έβαλε εκεί συγκεντρωμένους και τους είπε «Προς, πάνω σε αυτό το θύμα που βάλατε, καλέστε τον Θεό να ρίξει φωτιά, αν είναι Θεός». Και οι προφήτες δεν τα κατάφεραν. Παρόλο που έκαναν εντομές στο σώμα τους, παρόλο που από το πρωί στο βράδυ χόρευαν γύρω από το θυσιαστήριο του Βάλ, τίποτε. Και ο Ηλίας έριξε νερό και πρώτη φορά και δεύτερη φορά και τρίτη φορά, μέχρι που ξεχύλισαν τα βλάκια. Και επικαλέστηκε το όνομα του Κυρίου και κατέβηκε η φωτιά από τον ουρανό και κατέκαψε εκείνο το θυσιαστήριο με το θύμα που ήταν απάνω. Ένας τέτοιος δυνατός άνθρωπος του Θεού. Τι αξιοζήλευτος. Πόσες φορές θα θέλαμε, πολλές φορές οι νέοι μας ψάλλουν, ήρθε να είμαι σαν τον Ηλία, σαν τον Αβραάμ. Κι όμως, και ο Αβραάμ και ο Ηλίας και άλλοι άνθρωποι του Θεού βρέθηκαν σε τρομερή ώρα πτώσης, αδυναμίας, κατάπτωσης πνευματικής. Και βλέπουμε τον Ηλία μετά από αυτό, ενώ θα έπρεπε να έχει θεργέψει στην πίστη και στην εξάρτησή του με τον Θεό, του έρχεται ένα μήνυμα από τον Ιεζάβελ. Όπως έκανες με τους προφήτες του Βάρα και τους θανάτωσες, έτσι αύριο θα γίνεις εσένα. Μη σε πιάσω κάπου, θα σε κατακόψω, θα σε εξαφανίσω από τη γη. Ο Ηλίας, ο δυνατός, ο ισχυρός, τάχασε. Ηλία, πού είναι η πίστη σου, πού είναι οι διακηρύξεις σου. Γύρνα λίγο πίσω να δεις τι ο Θεός έκανε μέσα από σένα. Τίποτε. Σε τέτοιες ώρες κρίσιμες, αυτές οι εμπειρίες οι πνευματικές δεν παίζουν κανένα ρόλο. Είχε πάρει την κάτω βόλτα. Και ενώ ήταν πάνω στο όρος Κάρμιλος, σε μία ευθεία οδό την οποία μέτρησε πάνω στο χάρτη, η οποία βέβαια δεν είχε τότε την ευθύτητα, αεροπορικό δρόμο θα λέγαμε σήμερα, 150 χιλιόμετρα μακριά, δηλαδή διπλασιάστε την, 300 χιλιόμετρα με τα πόδια από βουνοπλαγιές και από σοκάκια άλλα κλπ, να φτάσει στο νότο κάτω και πιο κάτω ακόμα, στη Χερσόνησο του Σινά. Να φύγει. Και μάλιστα φρόντισε στην Ήρσα Δε να αφήσει το δούλο του να μην τον ταλαιπωρήσει κι αυτόν. Και τράβηξε μακριά. Και η προσευχή του στον Θεόν ήταν, «Κύριε, σε παρακαλώ, πάρε με από τη ζωή». Σαν τον αδελφό που είχα συναντήσει πριν από μια εβδομάδα. «Κύριε, βοήθησε με να αυτοκτονήσω, αλλά μέσα από σένα. Εσύ να κάνεις να αυτοκτονήσω. Πάρε με εσύ». Και ο άνθρωπος αυτός που είδα πριν από μια εβδομάδα μου είπε, «Είναι κακό να πέσω από το παράθυρο και να αυτοκτονήσω». Κοιτάξτε, αδελφοί μου αγαπητοί, γιατί απευθύνομαι σε πιστούς ανθρώπους αυτό το τελευταίο κομμάτι. Πού μπορεί να σε οδηγήσει ο διάβολος, σε τι απελπισία, σε τι χάος. Όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι του Θεού έχουν περάσει από τέτοιες κρίσεις πνευματικές.
Αν έχετε διαβάσει το μεγάλο αυτό βιβλίο, τον μεγάλο άνθρωπο που γράψαμε στο βιβλίο μας «Βροχή στα βουνά», τον Ιεραπόστολο τον σπουδαίο, ο οποίος είχε πάει στην Κίνα και άφησε πίσω τον έργο θαυμαστό, εκκλησίες, εκατοντάδες εκκλησιών, χωρίς να έχουν γραφή στη γλώσσα τους, τους μετέφρασε τη γραφή, τους έκανε αλφαβητάριο δικό τους και τους έκανε τη μετάφραση. Αλλά ο διάβολος πώς τον πολέμησε, του λέει: «Πέσε κάτω, αυτοκτόνησε, απέτυχες». Ο διάβολος μπορεί να μην φτάσει σε σένα σε αυτό το σημείο να σου πει αυτοκτόνησε, φύγε από τη ζωή ή ζήτησε από το Θεό να σε βγάλει από τη ζωή, αλλά μπορεί να σου πει: «Απέτυχες τώρα, δεν γίνεται τίποτα, δεν βλέπεις γύρω σου, όλα είναι πλαδαρά, τράβα τους δρόμους, πήγαινε στην απομόνωσή σου, ζήσε όπως μπορείς». Προχθές στον δρόμο βρήκα έναν άνθρωπο του Θεού που διάβαζε την Αγία Γραφή πολλά χρόνια. Και τι νομίζετε είχε ως τελευταίο κατασταλάγμα της μελέτης του? Αυτός και ο Θεός, κανένας άλλος. Αυτός ήταν η Εκκλησία, η λυτρωμένη, τα πάντα, κανένας άλλος. Τι κρίμα. Σε τι σοκάκια, σε τι αδιεξόδους, σε τι τείχους μπροστά, ψηλούς και αδιάβατος μπορεί να σε οδηγήσει ο διάβολος. Αλλά ο Θεός, ο οποίος παρακολουθήσε τον Ηλία και στον θρίαμβο, αλλά και στην πτώση, ήταν εκείνος που τον άφησε. Και πήγε και καλοστρώθηκε, έκανε μια όμορφη σπηλιά πάνω στο βουνό και κάθισε εκεί να περάσει, δεν ξέρω τι εγώ, πόσο έως ότου ενδεχομένως ανοίξουν οι δρόμοι ή ίσως τον πάρει ο Θεός, γιατί είχε προσευχηθεί να τον πάρει ο Θεός. Αλλά ο Θεός όμως ήθελε τον Ηλία για άλλες δουλειές, όπως θέλει και όλους εμάς αδελφοί, και προβάντως εκείνους που τα έχουν χάσει, που έχουν σπάσει τα φτερά τους, που είναι πληγωμένοι, που έχουν κατεβάσει το κεφάλι τους χαμηλά και είναι απελπισμένοι. Ο Θεός λέει: «Είμαι εδώ, τα μάτια μου σε παρακολουθούν. Πού θα πας? Στην άκρη της θάλασσας, πάνω στα αστέρια, πάνω στο βουνό όπως ο Ηλίας? Είμαι εκεί. Θα με βρεις εκεί, όπου και αν είσαι». Και έρχεται η πρώτη φωνή του Θεού, η πρόσκληση του Θεού: «Ηλία, τι κάνεις εδώ? Τι όμορφο είναι αυτό». Και αυτό, ας αφήσουμε έξω τον Ηλία από τη συζήτηση αυτή την ώρα και ας κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Αδελφέ μου, σε σένα που είσαι κάτω σε πτώση, που είσαι σε κατάθλιψη, που είσαι μέσα σε μια ζωή πλαδαρή πνευματικά, το μήνυμα του Θεού έρχεται και σου λέει: «Τι κάνεις εδώ? Σε αυτή την κατάσταση που είσαι, τι κάνεις? Τι ζητάς? Εσύ που είσαι ο άνθρωπος του Θεού, ο ηγεμόνας του Θεού πάνω στη γη, τι ζητάς κάτω στα κατώτατα μέρη της γης? Τι θέλεις?» Άρχισε ο Ηλίας να, μέσα από τη σπηλιά, δεν είχε βγει ακόμα έξω, να λέει το παραπονό του, ότι με εγκατέλειψαν όλοι και έμεινα μόνος μου κτλ. Τον καλεί ο Θεός και του λέει: «Ηλία, όχι από μέσα από το κρυσφύγετό σου. Βγες έξω να σε δω, να με δεις, να μιλήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο». Ο Ηλίας δεν τόλμησε να βγει. Και ο Θεός επεμβαίνει εκείνη την ώρα με το να δώσει έναν δυνατό άνεμο. Διαβάζουμε εδώ: «Ένας δυνατός άνεμος που έσχιζε τα όρη, συνέτριβε τους βράχους έμπροστα του Κυρίου. Κατόπιν ένας σεισμός δυνατός μετά τον άνεμο και κατόπιν φωτιά μεγάλη». Αυτά τα τρία μαζί μέσα στις γραφές, υπάρχουν παραπομπές που μπορεί κανείς εύκολα να τα βρει, είναι πάντοτε σημάδια της κρίσης του Θεού. Ο άνεμος είναι εκείνος ο οποίος σχίζει, κομματιάζει, ακόμα και τη σκόνη την εξαφανίζει. Ο σεισμός είναι που ταρακουνάει τα θεμέλια, τα στηρίγματα του ανθρώπου. Να μην νομίζεις ότι επάνω στη γη μπορείς να μείνεις για πάντα. Και η φωτιά είναι εκείνη η οποία σου λέει: «Το τέλος του κάθε τη γύρω σου πρόκειται να έρθει, όπου να είναι». Και τα τρία μαζί, στοιχεία και δείγματα της κρίσης του Θεού. Και μας λέει η Γραφή τρεις φορές: και ο Κύριος δεν ήταν μέσα σε αυτά. Ο Κύριος τα χρησιμοποιεί αυτά, αλλά δεν ήταν μέσα σε αυτά. Και ύστερα από τα τρία αυτά έρχεται μια λεπτή άβρα, ένας άνεμος λεπτότατος. Και όταν ο Ηλίας αυτό το είδε, το ένιωσε, το κατάλαβε, βγαίνει έξω σκεπάζοντας το πρόσωπό του σε συνάντηση του Θεού. Είχε την εσωτερική επιθυμία. Κατάλαβε ότι αυτά τα τρία τα πρώτα ήταν να τον ξυπνήσουν, να τον τραντάξουν, να τον βγάλουν από τη σπηλιά και από τη θέση που είχε πάρει, τη μαλθακή, την απελπιστική, τη βασανιστική για το είναι του. Και βγήκε έξω. Αλλά σκεπασμένος. Δεν μπορείς να συναντήσεις τον Θεό κατά πρόσωπο ποτέ. Πρέπει να σκεπαστείς, να κρύψεις την τροπή σου, να κρύψεις την πτώση σου.
να κρύψεις οτιδήποτε βδελιρό πέρασε από τη ζωή σου, το πνεύμα αυτό που σε έριξε κάτω, να είσαι νικημένος. Και πάλι ο Θεός. Ηλία, τώρα θα μιλήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Πες μου στα αλήθεια, Ηλία, τι κάνεις εδώ? Τι κάνεις εδώ, Ηλία? Και επαναλαμβάνω, αυτό το ερώτημα του Θεού απευθύνεται σε εσάς, αδελφοί, και σε μένα. Τι κάνεις εδώ, Γιώργο, Μέρη, Σπύρο, Μαρίκα, Ιωάννα, Κώστα, όποιος και είσαι, τι κάνεις εδώ? Το εδώ αφορά την κατάστασή σου, την εσωτερική, αδελφέ μου και αδελφή μου. Τι κάνεις εκεί? Πώς έχουν κλείσει αυτά τα οποιαδήποτε ολόγυρά σου οι φράκτες και σε στένεψαν και σε σμίχρυναν και σε έχουν αδυνατήσει? Πώς κατάντησες έτσι? Γιατί έκοψες τα μαλλιά σου τα πυκνά όπως έπαθε ο Σαμψόν και έχασες τη δύναμή σου? Γιατί? Κύριε, τολμάει να απαντήσει ο Ηλίας. Υπήρξα ζηλωτής, αλλά οι Ισραήλ εγκατέλειψαν τη διαθήκη σου, τα θυσιαστήριά σου τα κατέστρεψαν, θανάτωσαν με ρομφαία τους προφήτες σου και έμεινε μόνος εγώ. Τι ιδέα λανθασμένη που έχεις, Ηλία, του λέει ο Θεός. Δηλαδή, τι νόμιζες, ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία των δοκιμασιών, των ταλαιπωριών, των γκρεμισμάτων, της αστηρίων, του θανάτου των προφητών, ιτήθηκε το έργο του Θεού και το μήνυμα του Θεού να περάσει το κάθε άλλο? Η επιστολή προς Αβραίους στο 10ο κεφάλαιο αυτή ακριβώς την εικόνα μας δίνει. Την αρνητική, με θρίαμβο όμως, μέσα από θάνατο, θλίψη κλπ. Και την επίσης τριαντευτική, θετική πλευρά, καθώς οι δυνάμεις του Θεού ασκούνται σε πιστούς ανθρώπους. Αλλά Ηλία, γιατί νομίζεις ότι εγώ λείπω, έφυγα, απουσιάζω, δεν ενδιαφέρομαι? Και επίσης, ποια λανθασμένη εικόνα έχεις που νομίζεις μόνος σου? Άλλες 7.000 είναι μαζί με σένα, που με αγαπούν, με λατρεύουν και μάλιστα όχι σαν και σένα, σε αυτή την κατάσταση της πτώσης, της χαλάρωσης, της απομάκρυνσης, να είσαι στην ερημιά. Τι θέλεις στην ερημιά, Ηλία? Ο μοναχισμός είναι ένα φαινόμενο πολύ κατοπινό. Δεν το έχει εγκρίνει ποτέ ο Θεός. Σε θέλει μέσα στον κόσμο, στα πλήθη. Και του έδωσε από εκεί και πέρα τις εντολές του τι να κάνει. Και όχι μόνο για τον Ισραήλ, όχι μόνο για τη διαδοχή του, αλλά και για τα γύρω έθνη. Γιατί ο Θεός έχει υπόψη του και το περιβάλλον το κοντινό και το απομακρυσμένο. Παντού είναι τα μάτια του Θεού που ψάχνουν να βρουν ψυχές, γιατί οι οφθαλμοί του Κυρίου διατρέχουν δια πάσας της γης, καθώς διαβάζουμε, για να φανεί δυνατός υπέρ εκείνων οι οποίοι έχουν την καρδιά τους τέλεια απέναντι προς αυτόν. Αδελφέ μου και αδελφή μου, δεν ξέρω αν μοιάζουμε στην περίπτωση του Ηλία. Είμαι σίγουρος όμως ότι αρκετοί από εμάς, δεν θα πω λίγοι, αρκετοί από εμάς είναι εκείνοι που έχουν πλαδαρέψει, έχουν παγιδευτεί, έχουν καταπέσει, είναι καταθλιμμένοι, δεν μπορούν να σηκώσουν το κεφάλι τους ψηλά, δεν είναι θριαμβευτές, σαν να πέθανε ο Θεός, σαν να μην έχουν σωτήρα τον Ιησού, σαν εκείνο να μην κυβερνά τα σύμπαντα. Αδελφέ μου και αδελφή μου, ψηλά το κεφάλι, να προσβλέψουμε σε αυτόν τον δυνατό Κύριο, ο οποίος ζει και σήμερα. Δεν έχουμε παρά κι εμείς, εάν είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, να ταπεινωθούμε, να ζητήσουμε καθαρισμό, να ζητήσουμε ανανέωση, να ζητήσουμε την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, αλλά να προχωρήσουμε θριαμβευτές. Γιατί ο Κύριος των Κυρίων είναι εδώ. Ο παντοδύναμος Θεός. Περιπάτη ενώπιόν μου και σε τέλειος, και θα φανώ δυνατός σε σένα. Είναι η υπόσχεση του Θεού. Τα μάτια λοιπόν του Θεού ψάχνουν παντού. Μας βλέπουν παντού, μας παρακολουθούν παντού. Παρακολουθούν και σένα, ο οποίος θέλεις την ώρα αυτή να δοθείς στον Χριστό. Παρακολουθούν και όλους εκείνους από ανάμεσά μας που γνωρίζουν τον Χριστό και έχουν τα προβλήματα, τις ανάγκες, την πτώση τους. Και μας καλεί σε ανόρθωση, μας καλεί σε θρίαμβο πνευματικό, μας καλεί σε μια πορεία μαζί του που είναι πάντοτε πορεία νίκης και ευλογίας. Έχουμε Κύριο, αδελφοί, και πρέπει αυτό να το καταλάβουμε. Κύριος, με όλη τη σημασία της λέξεως. Ο κυρίαρχος του σύμπαντος αλλά και της ζωής μας. Αρκεί να τον αφήσουμε να κυριαρχήσει μέσα σε όλους μας. Ήθε ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια του και να μας μιλήσει ανάλογα με το τι έχουμε ανάγκη όλοι μας. Να ψάλλουμε έναν τελευταίο ύμνο, τρεις μόνο στροφές, τον ύμνο 57. Την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη.
από το 57 έλα οδηγός να μου οδηγήσεις.

Εσύ ξέρεις το δρόμο για τη δόξα. Είναι η διαπίστωση και η πείρα όλων μας που σε γνωρίζουμε, σε αγαπούμε. Από τότε που μας αξίωσες να γνωρίσουμε το πρόσωπό σου, τη σωτηρία σου, την κυριαρχία σου μέσα στη ζωή μας. Παρακαλούμε πολύ να μας μιλήσεις εσύ σήμερα με το λόγο στην καρδιά μας. Φανέρωσε τον εαυτό μας, το πρόσωπό σου, το σχέδιό σου, τις υποσχέσεις σου, τις δυνατές σου επεμβάσεις στη ζωή μας, τα θαυμαστά τα οποία κάνεις εσύ σε όσους εμπιστεύονται και απόλυσέ μας με ειρήνη στην καρδιά μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε, παρακαλώ.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Η ευλογία της προσευχής. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε. Α. Θεσσαλονικής 5.17. Έχω διαβάσει δεν ξέρω πόσες φορές την Αγία Γραφή. Πριν από τη φυλάκισή μου, πίστευα στο Θεό, όχι ουσιαστικά όμως. Μέσα στη φυλακή ανακάλυψα τη δύναμη της προσευχής. Προσευχόμουν, δεν σταματούσα να προσεύχομαι. Και μια μέρα ένας φύλακας μου ζήτησε να προσευχηθώ για την κόρη του που ήταν άρρωστη. 2 μέρες μετά μου είπε «Σε ευχαριστώ, γιατρεύτηκε». Τα λόγια αυτά είναι η μαρτυρία του Μαρσέλ Καρτόν, ενός παλιού Γάλλου ομήρου στο Λίβανο. Η προσευχή έχει πολύ μεγάλη σημασία στη ζωή του χριστιανού και στη ζωή της Εκκλησίας. Είναι η αναπνοή της ψυχής, λέμε συχνά. Χωρίς την αναπνοή, το σώμα δεν μπορεί να ζήσει, το ίδιο και η ψυχή. Χωρίς την προσευχή που την φέρνει σε επαφή, σε κοινωνία με το Θεό, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η προσευχή είναι το μέσο για να λάβουμε όλα όσα ο Κύριος έχει ετοιμάσει για μας πνευματικά και υλικά. «Δεν έχετε επειδή δεν ζητείτε», μας λέει στο Ιακώβου 4.2. Χρειαζόμαστε ειρήνη, χαρά, πίστη, δύναμη, αύξηση στη ζωή μας. Προσευχή και όλα είναι έτοιμα, από το Θεό δοσμένα για μας. Η προσευχή είναι και μέσω υπηρεσίας. Ο Αβραάμ προσευχόταν για τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ο Μωυσής για το λαό του. Ο Ιώβ για τους φίλους του. Ο Απόστολος Παύλος για τις εκκλησίες. Ο Θεός ψάχνει και σήμερα για ανθρώπους προσευχής, που θα αγκαλιάσουν με την πίστη τους πολλές ψυχές και θα φέρουν τις υποσχέσεις τους στις οικογένειές τους

στη συγγένειά τους, στον τόπο τους. Κύριέ μου, θέλω κι εγώ να γίνω άνθρωπος προσευχής και με ταπεινή καρδιά να σταθώ έτοιμος να με χρησιμοποιήσεις για τα σχέδιά σου.

Δόξα σε σένα, Κύριέ μας, λυτρωτή μας, γιατί μας απελευθέρωσες από την αμαρτία, το εγώ μας, τον εγωκεντρισμό μας. Σε ευχαριστούμε γιατί συγχώρεσες τις αμαρτίες μας επάνω στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε για την πνοή του Πνεύματός σου που μέσα μας έδωσε μια καινούρια καρδιά, καρδιά δική σου. Σε ευχαριστούμε γιατί τώρα αναπνέουμε και κινούμαστε σε ένα άλλο κόσμο, τον όμορφο, τον δικό σου κόσμο. Κύριέ μας, ήρθαμε να σε λατρεύσουμε εδώ. Διώξε την συνήθεια από πάνω μας. Έμπνευσέ μας με το Πνεύμα σου το Άγιο, ώστε η επαφή μαζί σου, η λατρεία του ονόματός σου, όλα να είναι ζωντανά, αληθινά, γνήσια για τη δική σου τη δόξα. Στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα Τριάδα Μία, ας είναι δόξα, τιμή και λατρεία, τώρα και πάντοτε. Αμήν. Παρακαλώ να ανοίξουμε τον Άγιο, τον ευλογημένο Λόγο του Θεού. Ένα από τα μεγάλα πράγματα που ο Θεός, ο Πατέρας μας, έχει κάνει στο ανθρώπινο γένος, όχι μόνο με την ενσάρκωση της αλήθειας και της αγάπης στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά να μας δώσει επίσης γραπτό το Λόγο του, την Αγία Γραφή, που είναι ένα αιώνιο βιβλίο για να το μελετούμε, να γεμίζουμε και να ζούμε όπως Εκείνος θέλει. Ματθαίος, κεφάλαιο 15, ΙΕ, στη σελίδα 862, στις γραφές με παραπομπές, 862 και 18 στις άλλες. Ματθαίος, κεφάλαιο 15, ΙΕ. Είμαστε έτοιμοι? Τότε προσέρχονται προς τον Ιησούν ή από Ιεροσολύμων γραμματείς και φαρισαίοι, λέγοντες: «Διατί οι μαθητές σου παραβαίνουσι την παράδοση των πρεσβυτέρων, διότι δεν νύπτονται τα σχήρας αυτών όταν τρώγωσι άρτων?» Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς: «Διατί και εσείς παραβαίνετε την εντολή του Θεού δια την παράδοσή σας? Διότι ο Θεός προσέταξε λέγον: «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα, και ο κακολογών πατέρα ή μητέρα εξάπαντος να θανατώνεται». Σεις όμως λέγετε: «Ως της είπε προς τον πατέρα ή προς τη μητέρα, δώρον είναι, ότι ήθελες ωφεληθεί εξ εμού, αρκεί και δύναται να μη τιμήσει τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού, και ικυρώσατε την εντολή του Θεού δια την παράδοσήν σας. Υποκριτέ, καλώς προεφύτευσε περί ημών ο Ισαΐας λέγον: «Ο λαός ούτος με πλησιάζει με το στόμα αυτόν και με τα χείλη με τιμά, η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ' εμού. Εις μάτιν δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων». Και προσκαλέσας τον όχλον είπε προς αυτούς: «Ακούετε και νοείτε, δεν μολύνει τον άνθρωπον το εισερχόμενον εις το στόμα, αλλά το εξερχόμενον εκ του στόματος, τούτο μολύνει τον άνθρωπον». Τότε προσελθόντες οι μαθητές αυτού είπαν προς αυτόν: «Εξεύρισε ότι οι Φαρισαίοι, ακούσαντες των λόγων τούτων, εσκανδαλίστησαν?» Δε αποκριθείς είπε: «Πάσα αφητεία, την οποίαν δεν εφύτευσε ο πατήρ μου ο ουράνιος, θέλει εκκριζωθεί. Αφήσατε αυτούς, είναι οδηγοί τυφλοί τυφλών. Τυφλός δε τυφλών, εάν οδηγεί,
αμφότερης βόθρον θέλους υπέσει. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε προς αυτόν, εξήγησον εις ημάς την παραβολήν ταύτην. Και ο Ιησούς είπεν, έτι κι εσείς ασύνετοι είστε, δεν εννοείται ότι πάντο εισερχόμενον εις το στόμα καταβαίνει στην κοιλία και εκβάλλεται εις τα φεδρώνα, τα δε εξερχόμενα εκ του στόματος, εκ της καρδίας εξέρχονται και εκείνα μολύνουση των άνθρωπων. Διότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνίε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε. Τα αυτά είναι τα μολύνοντα των άνθρωπων. Το δε να φάγει της με ανύπτους χείρας δεν μολύνει τον άνθρωπο. Το Πνεύμα του Θεού είναι έτοιμο να ευλογήσει το λόγο της καρδιάς μας, εάν τις ανοίξουμε σε αυτές. Εάν τις ανοίξουμε σε αυτό, για να ευλογηθούμε πολύ. Να ψάλλουμε παρακαλώ και τον ύμνο 165. 165, που είναι η ιστορία του κάθε ανθρώπου που στο διάβα της ζωής του άνοιξε την καρδιά του, την παράδοση στον Χριστό, την αναγέννησε το Πνεύμα του και μπήκε μέσα στη μεγάλη πείμνη του, την μία Αγία Καθολική Εκκλησία σε ολόκληρο τον κόσμο, που την αποτελούν όλοι οι αληθινά λυτρωμένοι.

Βλέπω υπάρχουν ανάμεσά μας αδελφοί και φίλοι από διάφορες άλλες εκκλησίες, πόλεις και χωριά και θέλω να τους καλωσορίσω θερμά και με αγάπη στην εκκλησία μας την πρωινή τούτη λατρεία. Ιδιαίτερα όμως θα ήθελα να καλωσορίσω τους αδελφούς μας που προέρχονται από την Εύανδρον Άνδρον, από την Άνδρον. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και παρακάλεσα τον αδερφό μας Νίκο, τον παππού, με πάνω από 80 χρόνια το βράδυ, να μας πει την βία του, πως σήκωσε τη σημαία του Ευαγγελίου εκεί και σας προσκαλούμε το βράδυ, ώρα 7, για υμνοδία και μηνύματα από το Λόγο του Θεού κάτω στην αίθουσα Αποστόλου Παύλου. Ευχόμαστε όλους εσάς, αδελφοί μου, ο Θεός να σας ευλογεί και όπου κι αν είστε και όπου κι αν είμαστε, πάντοτε να δίνουμε έτσι μια φωτισμένη και ζωντανή μαρτυρία για τον Κύριό μας, τον Ιησούν Χριστόν. Την Τετάρτη, κάθε Τετάρτη, 6:30 είναι η συμπροσευχή μας, οι πνευματικοί πνεύμονες της Εκκλησίας μας. Στις 7:30 η συμμελέτη με ελεύθερη συζήτηση. Συμμελετούμε την πρώτη προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15. Παρακαλώ μελετήστε από το 38 και κάτω. Από το 38 και κάτω που ο Παύλος αναφέρεται στο σώμα της Ανάστασης των νεκρών. Παρακαλούνται τα μέλη του ομίλου της νεολαίας να παρευρεθούν σε μια συνάντηση που θα γίνει απόψε μετά την βραδινή μας σύναξη μετά τις 8 στην αίθουσα του ομίλου της νεολαίας. Το Σάββατο, κάθε Σάββατο ώρα 7 η νεολαία έχει την ώρα της και αντί να αρχίσουμε την συμμελέτη η αντιμετώπιση των πειρασμών, αυτό το κάνουμε του χρόνου, θα αρχίσουμε μαζί μια συμμελέτη πώς ο νέος πιστός πρέπει να ξοδεύει τον ελεύθερο του χρόνο και τις διακοπές που έρχονται τώρα, οι διακοπές. Ένα πολύ σπουδαίο θέμα για κάθε πιστό. Ώρα 12 σήμερα είναι η συμμελέτη του ομίλου των εφήβων, όπως κάθε Κυριακή. Την ερχόμενη Κυριακή, δεύτερη του μήνα, θα έχουμε την τέλεση του Κυριακού Δείπνου και προσκαλούνται οι αδελφοί να πάρουν μέρος στην Τράπεζα του Κυρίου. Η προσφορά μας για το Ταμείο Συνταξιοδότησης σήμερα και πρόνοιας των εργατών του Ευαγγελίου της Συνόδου μας θα γίνει στο τέλος της λατρείας. Από την πολύ αγαπητή μας αδελφή που τη γνωρίσαμε, ήρθε εδώ επανειλημμένα, την αδελφή μας Κέι Γουέμπ, την Αγγλίδα που επί χρόνια τώρα βρίσκεται στις Ινδίες. Είναι πάνω, σίγουρο αυτό, από 80 χρόνια έχει. Δεν θέλω ακριβώς να πω πόσα είναι για να μην την αδικήσω. Εξακολουθεί, απέκτησε μάλιστα στο γράμμα που με έστειλε με πολύ αγάπη και χαιρετίσματα το πρώτο της δισέγγωνο. Και εξακολουθεί και εργάζεται ανάμεσα στα λεπρά παιδάκια στο Μπαγκαλόρε και στο Μάισορ της Νότιας Ινδίας. Έχω πάει εκεί και ξέρω τη μιζέρια. Αναφέρει μερικά τραγικά πράγματα. Από τον Απρίλιο δεν έβρεξε εκεί και ξέρετε ότι η σοδειά τους την στηρίζουν κυρίως στις βροχές. Μεγάλη ξηρασία, τρομερή πείνα. Παιδιά έχουν πεθάνει από γαστροεντερίτιδα και από ασιτία. Προσπαθούν όσο μπορούν στο νοσοκομείο που έχουν να τα σώσουν, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αναφέρει μια άλλη τραγική περίπτωση μιας γιαγιάς που έχει τρεις κόρες παντρεμένες και που αναγκάστηκαν οι κόρες της να της πούνε «Μαμά, δεν μπορούμε να σε θρέψουμε, δεν έχουμε φαγητό, πήγαινε κάπου αλλού». Και την βρήκε η αδελφή μας αυτή για να δει τι θα μπορεί να κάνει. Εργάζεται πολύ σκληρά σε αυτή την ηλικία, ανάμεσα στα λεπρά παιδάκια. Και θυμάστε ότι θέλει γραμματώσιμα ελληνικά, μεταχειρισμένα γραμματώσιμα ελληνικά. Σας παρακαλώ μην τα πετάτε, μαζεύετε τα, τα στέλνουμε εκεί και σε διάφορες εκθέσεις που γίνονται τα ελληνικά γραμματώσιμα γίνονται ανάρπαστα. Και με τα χρήματα που μαζεύει παίρνει φάρμακα και τρόφιμα για τα λεπρά παιδάκια.
ώστε και από άλλη μέρα αν είστε, θα χαρούμε να μας στείλετε γραμματόσημα ελληνικά μεταχειρισμένα για να τα στείλουμε στην αδελφή μας στις Ινδίες. Προσεύχεστε για το έργο της και το έργο που γίνεται γενικότερα εκεί, ο Θεός να το ευλογήσει. Παρακαλώ να ανοίξουμε πάλι τον Άγιο Λόγο του Θεού. Στο βιβλίο του προφήτη Ιεζεκιήλ. Ιεζεκιήλ κεφάλαιον 36 λάμδα στίγμα. Στη σελίδα 770 τις γραφές με παραπομπές και 839 στις άλλες. Ιεζεκιήλ κεφάλαιον 36 λάμδα στίγμα από το εδάφιο 25. Μια υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στον λαό του και γενικότερα σε ολόκληρο τον κόσμο και που βλέπουμε ότι εκπληρώθηκε τέλεια στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και στην έκθεση του Πνεύματος του Αγίου που μπαίνει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και της Αναγέννησης. Από το 25 λοιπόν. Θέλω ράνι εφημών καθαρών είδωρ και θέλετε καθαριστεί από πασών των ακαθαρσιών σας και από πάντων των ειδώλων σας θέλω σας καθαρίσει και θέλω δώσει σε σας καρδία νέαν και πνεύμα νέων θέλω εμβάλλει εν ημίν και από σπάσας την λιθύνην καρδίαν από τη σαρκό σας θέλω δώσει σε σας καρδίαν σαρκίνην και θέλω εμβάλλει εν ημίν το πνεύμα μου και σας κάνει να περιπατείτε εν της διατάγμασή μου και να φυλάτε τας κρίσης μου και να εκτελείτε αυτάς και θέλετε κατοικήσει εν τη γη την οποίαν έδωκα εις τους πατέρας σας και θέλετε είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός σας και θέλω σας σώσει από πασών των ακαθαρσιών σας και θέλω ανακαλέσει των σύτων και πληθύνει αυτών και δεν θέλω πλέον επιφέρει σε σας πείναν και θέλω πληθύνει των καρπών των δέντρων και τα γεννήματα του αγρού για να μην λάβετε πλέον ονειδισμών πίνης μεταξύ των εθνών και θέλετε ενθυμηθεί τα σοδούς ημών τα σπονηράς και τα έργα ημών τα μη αγαθά και θέλετε αποστραφεί αυτοί εαυτούς έμπροσθεν των οφθαλμών σας δια τα ανομία σας και δια τα βδελήγματά σας. Εγώ δεν κάνω τούτο ένα και νημών, λέγει Κύριος ο Θεός. Είναι γνωστόν εις εσάς. Σχύνθητε και εντράπητε δια τα σοδού σας, οίκος Ισραήλ. Θυμάστε την προπερασμένη Κυριακή είχαμε δει την καρδιά του ανθρώπου. Όπως τη συναντούμε στον κόσμο γύρω μας, όπως εμπειρικά ζούμε τη δική μας την καρδιά. Και είχαμε πει ότι μετά θα δούμε την καρδιά του πιστού, του λυτρωμένου. Ήθελα να κάνω μια σύντομη επανάληψη για να συνδεθούμε με αυτά τα οποία είπαμε την προπερασμένη Κυριακή. Σας είχα αναφέρει ένα σωρό γεγονότα από την εφημερίδα. Την εφημερίδα μιας μέρας, μια εφημερίδα. Από χθες και προχθές, ξανά πάλι, για το νεαρό που πέθανε εδώ, στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, στο δημόσιο ψυχιατρίο. 20 χρονών. Έπαιρνε ναρκωτικά πριν από πολλά χρόνια. Σε αθλία κατάσταση. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα και τα δυο πόδια του νεαρού ήταν κατεστραμμένα μέχρι πάνω από τρυπήματα των ενέσεων ηρωίνης σε αναζήτηση ατρύπητου σημείου. Από τη χρήση των ναρκωτικών είχαν καταστραφεί το σηκώτη, τα νεφρά του. Ήταν σε κακό χάλι όλος ο οργανισμός του, είπε ο ιατροδικαστής.
Δέλτε μερικά άλλα πράγματα για να καταλάβουμε ποια είναι η καρδιά του ανθρώπου τέλος πάντων. Έπνιξε με τα χέρια της τον όθο αγοράκι, μόλις το γέννησε και το πέταξε σε ξεροπήγαλο. Επετέθησαν κατά σκοπού χωροφύλακα του τμήματος αλλοδαπών θαυμαστές τραβεστή. 8 σκοτώθηκαν και πάλι στα τροχαία δυστυχήματα του τελευταίου 24ωρου. Ομαδικός βιασμός σερβιτόρας 19 χρονών από 3 θαμώνες του Ferry West, ενός κέντρου. 2 Ιορδανοί νάρκωσαν και κατάκλεψαν σύρο έμπορο στην Αθήνα. Στο εδόλιο οι θείοι που σκότωσαν την ανιψιά τους και τον αραβωνιαστικό τους, γιατί μισούσαν τον αραβωνιαστικό και δεν τον ήθελαν γαμπρό. Όπως λέγαμε, δεν είναι η διαπίστωση θεολόγων ή πιστών χριστιανών για την κατάντια του ανθρώπου, της προσωπικότητας του ανθρώπου. Είναι διαπίστωση παιδαγωγών, ψυχιάτρων, κοινωνιολόγων, φιλοσόφων, που οι περισσότεροι τους δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό, ότι η καρδιά του ανθρώπου πάσχει, είναι άρρωστη, χρειάζεται θεραπεία και ότι από μέρα σε μέρα το κακό περισσεύει. Κανένας δεν μπορεί να έχει ασφάλεια. Ο λόγος του Θεού αιώνες πριν το έχει διακήρυξει. Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Και ακούσαμε προηγουμένως τα λόγια του Χριστού ότι εκ της καρδίας προέρχονται όλα εκείνα, οι εκβάσεις της ζωής, όλα εκείνα που μολύνουν τον άνθρωπο. Πώς θα θεραπευθεί? Ανάφερα, θυμάστε, 2 μεθόδους, τις πιο γνωστές. Πώς θα θεραπευθεί η καρδιά του ανθρώπου? Τη μέθοδο της επάλυψης. Να γυαλίσουμε τον άνθρωπο, να τον μορφώσουμε, να τον διαπαιδαγωγήσουμε. Και βέβαια έχουν σημασία όλα αυτά τα πράγματα. Και βέβαια πρέπει να υπάρχει σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας και των νέων μας. Και βέβαια η μόρφωση μπορεί να βοηθήσει κάπως τον άνθρωπο, αλλά να τον γυαλίσει είναι βοηθητικά, όχι ουσιαστικά, για να καθαρίσουν την βρώμικη καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό βλέπετε μουσικές ιδιοφυΐες, επιστήμονες ερευνητές που έχουν τόσο προκόψει από ηθικής πλευράς, από πλευράς ανθρωπιάς, να είναι στρογγυλά μηδενικά και κάποτε πιο κάτω. Γιατί ξέρουν με το μυαλό που έχουν να κάνουν καλύτερα το κακό. Το λέει και αυτό ο λόγος του Θεού. Αλλά μας λέει επίσης στον προφήτη Ιερεμία 13, δίνεται ο Αιθίωπς να αλλάξει το δέρμα αυτού? Οι πάρδαλοι στα ποικίλματα αυτής, τότε δίναστε κι εσείς να κάνετε καλόν οι μαθώντες το κακό. Δεν γίνει. Μια άλλη δεύτερη μέθοδος που την αναλύσαμε, θα θυμάστε, την προπερασμένη Κυριακή, ήταν η μέθοδος της μάλαξης. Να μαλάξουμε την καρδιά που είναι πέτρινη για να τη συνεφέρουμε, να την κάνουμε να δουλεύει σωστά. Είναι η μέθοδος της ηθικολογίας, της θρησκευτικότητας, αν θέλετε. Να κλαδέψουμε. Παίρνουν την επί του όρους ομιλία και λένε, να, αυτό να είναι το στάνταρ της ζωής μας. Να κάνεις αυτά και να μην κάνεις εκείνα. Το κλάδεμα. Έτσι η καρδιά θα μαλαχτεί. Κάμε και ζήσε, όπως ήταν στην Παλιά Διαθήκη. Αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά που ο Χριστός είπε, και ιδιαίτερα αυτά που αναφέρει στην επί του όρους του ομιλία. Δεν μπορεί. Πάτε σε έναν εγκληματία,
ή σε μια, αν θέλετε, όπως χαρακτηρίζεται πολλές φορές, εγκληματική φύση και πες του, μην τον σκοτώσεις, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, κοίταξε τι ωραία που τα λέει εδώ ο Χριστός, δεν μπορεί. Και καταλήξαμε μετά στη μέθοδο της μεταμόσχευσης. Πρέπει να φύγει αυτή η καρδιά από μέσα μας και να μπει μια άλλη καρδιά. Και είδαμε πως οι επιστήμονες, παίρνατε στην Νότια Αφρική παλιά, χρησιμοποίησε αυτή τη μέθοδο με τον περίφημο κύριο Βασκάνσκι για να αλλάξει την καρδιά, να βάλει μια άλλη καρδιά, να δουλεύει. Τώρα μάλιστα ανακάλυψε μια τεχνητή καρδιά που μπορεί να κάνει τον άνθρωπο να δουλεύει και να μην πεθάνει παίρνοντάς του την σάπια καρδιά. Εδώ στο Εζεκιήλ που διαβάσαμε έχουμε ακριβώς αυτή την υπόσχεση του Θεού. Λέει, είναι η μεταμόσχευση, η πνευματική. Θα αποσπάσω την πέτρινη καρδιά σας και θα σας δώσω μια καρδιά σάρκινη που να πάλι, να χτυπά, να είναι γεμάτη αγάπη. Είναι η μέθοδος του Θεού. Την οποία βέβαια πραγματοποίησε με τον ερχομό του Ιησού Χριστού που ήταν ο γιος του, ως ο ίδιος, που ανέβηκε στο Γολγοθά για να αγκαλιάσει τον κόσμο, ο αναμάρτητος να γίνει αμαρτία, όχι ζήσε και κάμε, αλλά πάρε και κάμε, πάρε και κάμε. Ποια καρδιά είναι κατάλληλη για να μπει στην καρδιά του ανθρώπου? Όπως οι επιστήμονες λένε για τις μεταμοσχεύσεις των καρδιών, πρέπει η καρδιά να είναι συμβατή με τον οργανισμό. Ο ξένος ιστός πρέπει να είναι συμβατός με τον οργανισμό του ασθενούς. Γιατί αλλιώς θα την πετάξει. Υπάρχει καμιά ανθρώπινη καρδιά που μπορεί να μπει στην καρδιά κάποιου άλλου ανθρώπου για να αλλάξει ηθικά, πνευματικά? Όχι. Μόνο η καρδιά του Χριστού. Ο ίδιος λέει, ο αναμάρτητος έγινε αμαρτία για μας. Και διαβάζουμε επίσης την επιστολή προς Εβραίους.

να αφήσουμε κατά μέρος κάθε ανθρώπινο στοιχείο, να δούμε εσένα, να ακούσουμε εσένα, να γευθούμε εσένα, να γεμίσουμε από σένα και να ζήσουμε για σένα. Αμήν. Παρακαλώ ένα ακόμα ανάγνωσμα σύντομο από την πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιον πρώτο. Αλφα Πέτρου, κεφάλαιον πρώτον, στη σελίδα 1074, στις γραφές με παραπομπές, και 227 στις άλλες. 1074 και 237 στις άλλες. Αλφα Πέτρου, κεφάλαιον πρώτον, από το εδάφιο 13. Λέει παραπάνω πως μας αναγέννησε ο Θεός σε μια ελπίδα ζώσα με τη δύναμη της Ανάστασης του Χριστού, σε μια κληρονομία άφθαρτη και αμίαντη, πως μας έδωσε αυτήν την καινούρια ζωή και την καινούρια καρδιά. Και τώρα λέει στο 13, δια τούτο αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας εγκρατεύεσθε και έχετε τελείαν ελπίδα εις την χάριν την ερχομένην εις εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Ως τέκνα υπακοής μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας τας οποίας είχετε εν αγνία ημών, αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος ως της σας εκάλεσεν, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή, διότι είναι γεγραμμένον Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Τι υψηλός προορισμός! Ο Άγιος Θεός να μας ξεχωρίζει από τον κόσμο και να μας κάνει Άγιους. Δεν φτάνει να αποκτήσεις την καινούργια την καρδιά του Χριστού. Υπάρχουν μετά προβλήματα που αρχίζουν, δυσκολίες που παρουσιάζονται. Άλλωστε ποτέ ο Χριστός δεν μας είπε πως η καινούργια, η όμορφη, η δυναμική, η ειρηνική ζωή που θα σας δώσω είναι εύκολη. Αντίθετα, μας είπε ότι είναι πολύ δύσκολη. Είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός. Εάν εμέ μίσησαν και εσάς θα μισήσουν, οι θέλοντες να ζήσω συνευσεβώς θα διωχθούν. Βρισκόμαστε σε ένα ξένο περιβάλλον με την καινούργια ζωή που μας έχει δώσει ο Θεός. Συνεπώς η καινούργια ζωή είναι μόνο η αρχή μιας ένδοξης νικηφόρας ζωής ως το θάνατο που θα ολοκληρωθεί στην παρουσία του Θεού στην αιωνιότητα ολόκληρη. Αυτό το πρόβλημα και αυτοί που έκαναν τις μεταμοσχεύσεις της καρδιάς είχαν παλαιά ο Μπέρναρντ, αλλά και τώρα με αυτήν την αποπλαστική ύλη καρδιά που έχουν βάλει. Διάβασα πως όταν ο Κλάρκ αναρρώσει, αν ο καημένος αναρρώσει, γιατί υπάρχουν επιστήμονες που φοβούνται πως δεν θα αναρρώσει, αν αναρρώσει πλήρως θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του συνδεμένος με σωλήνες μήκους 1 και 8, 180 εκατοστά, 1 και 8 μέτρα, με αεροσυμπιεστή που είναι τοποθετημένος επάνω σε ένα καροτσάκι μεγέθους περίπου σαν τα καροτσάκια των σούπερ μάρκετ. Ζωή είναι και αυτή. Να ζήσεις βέβαια ξαπλωμένος στο κρεβάτι ή με το καροτσάκι του σούπερ μάρκετ να το κουβαλάς να ζήσεις και χωρίς να ψωνίζεις. Είναι αυτή η κακομοιριασμένη ζωή που μας χαρίζει ο Ιησούς Χριστός, να μην μπορούμε να κινηθούμε, να μην μπορούμε να δράσουμε, να μην μπορούμε να γεννήσουμε.

Ζήσουμε είναι τέτοια, όχι αγαπητοί μου, όχι. Χίλες φορές μας χαρίζει μια πλούσια ζωή, άφθονη ζωή, χαρούμενη ζωή, ειρηνεμένη ζωή, καρποφόρα ζωή και μας δίδει και τα μέσα. Αυτό είναι το σπουδαίο. Δεν μας έδωσε μόνο την καινούργια καρδιά, αλλά τώρα μας δίδει και τα μέσα. Μας δίδει το Πνεύμα το Άγιο που μπορεί να μας γεμίζει καθημερινά και να παρουσιάζεται στη ζωή μας κάθε μέρα ο καρπός του. Μας δίνει το Λόγο του τον Άγιο που μπορούμε να τρώμε, να χορταίνουμε, να δυναμωνόμαστε από όλες τις ποικιλίες των φαγητών υπάρχουν εδώ, χωρίς να παθαίνουμε άλλα πράγματα που παθαίνουμε από αυτά που μας αρέσουν να τρώμε, να γεμίζουμε και να τρέχουμε μέσα στον κόσμο για να ομολογούμε τον Χριστό, τον ζωντανό Κύριό μας, τον μεγάλο καρδιοχειρουργό του κόσμου. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχουν μερικοί που λένε, αφού αναγεννήθηκες, τάκ πατάς ένα κουμπί και αγιάζεσαι ολοκληρωτικά και τελείωσε. Και βαδίζεις το δρόμο του αγιασμού και φτάνουν μάλιστα μερικοί να λένε τον δρόμο της αναμαρτυσίας. Τέτοια πράγματα η Γραφή δεν μας διδάσκει. Μας λέει αντίθετα ότι ο καινούριος άνθρωπος και η καινούρια καρδιά την οποία ο Θεός τοποθέτησε και ο άνθρωπος που δημιούργησε μέσα μας δεν γίνεται ανεκτός από τον παλαιόν άνθρωπο. Αντιδρά, δεν είναι σύμβατος, αν θέλετε, με τον παλαιό άνθρωπο του παλιού μας πνευματικού οργανισμού. Το σώμα του θανάτου και της αμαρτίας. Ρωμαίους 6, 14 και 6, 7 διαβάζουμε τούτα τα λόγια του Παύλου. 14. Η αμαρτία δεν θέλει σας, Κύριε, διότι δεν είστε υπό νόμων, αλλά υπό χάρη. Είναι η υπόσχεση του Θεού. Δεν θα μας κυριεύσει η αμαρτία. Αλλά στα προηγούμενα εδάφια, 6 και 7 λέει, τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος, ο παλιάνθρωπος, συνεσταυρώθη δια να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην είμεθα πλέον δούλοι της αμαρτίας. Διότι ο αποθανόν ηλευθερώθη από της αμαρτίας. Ο αποθανόν δεν δικαίωται, που δίνουμε άλλη σημασία. Ο αποθανόν ελευθερώθηκε από την αμαρτία. Μιλάει για κατάργηση. Όχι για εξαφάνιση του παλιού μας ανθρώπου, για κατάργηση. Υψώνει το κεφάλι του από καιρό σε καιρό ο παλιός άνθρωπος. Θέλει να διώξει ή να κάνει την καινούργια καρδιά να μην έχει τα αποτελέσματα που μπορεί και πρέπει να έχει στην ζωή του πιστού. Γι' αυτό, αδελφοί μου, χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται αγρυπνία, χρειάζεται προσευχή, ώστε να τρεφόμαστε από το Λόγο του Θεού και να αφήνουμε τις θείες ακτινοβολίες του Πνεύματος του Αγίου τα καρκινώματα εκείνα τα παλιά να τα κρατά καταργημένα, καταργημένα. Γιατί κατάργηση σημαίνει αχρίστευση, αχρηστεύει, αλλά όχι ότι εξαφανίζει. Κατάργησε το σώμα του θανάτου, δεν το εξαφανίζει. Δεν έχει πια δύναμη πάνω μας. Αυτή είναι η σημασία. Μη φοβάστε. Μήπως δεν θα τα καταφέρετε. Μη φοβόμαστε. Δυνάμεις θείας έξω από μας ενεργούν μέσα σε μας. Ο Παύλος λέει όλα τα θεώρησα σκύβαλα για να γνωρίσω την δύναμη της Αναστάσεως του Κυρίου μου Ιησού Χριστού. Και υπάρχουν υποσχέσεις δυναμικές και ευλογημένες μέσα στο Λόγο του ότι ο Θεός είναι μαζί μας και ότι ο Χριστός θα μας χαρίσει με το Πνεύμα του το Άγιο νικηφόρα Άγια Ζωή. Στην 1η Πέτρου 1, 3 με 6 διαβάζουμε, μας αναγέννησε κατά το πολύ του έλεος εις ελπίδα ζώσαν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών εις κληρονομίαν άφθαρτων και αμίαντων και αμάραντων πεφυλαγμένη της ουρανής δι' ημάς, ήτινες
με την δύναμη του Θεού, όχι τη δική μας, του Θεού, φυλατώμεθα δια της πίστεως, η εμπιστοσύνη μας εκείνων, η σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτω καιρών, δια το οποίο αγαλιάστε, αν και τώρα ο λίγον, εάν χρειαστεί, λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής. Και στον Ιεζεκιήλ 36, 27, λέω, θέλω εμφάλιν μου το πνεύμα μου και σας κάνει να περιπατείτε της διατάγμασή μου και να φυλάτε τας κρίσης μου και να εκτελείτε αυτάς. Το πνεύμα του Θεού μας κάνει να περπατούμε στο δρόμο του Χριστού, να φυλάτουμε τις εντολές του, να τις εκτελούμε. Μια-δυο εικόνες του Παύλου από τη γραφή για την καρδιά του Χριστού μέσα μας. Γαλάτας 2:20 λέει, μετά του Χριστού συνεσταυρώθη, ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ζει ο Χριστός εν εμή, ώστις με ηγάπησε και παρέδωκε αυτόν υπέρ εμού. Επίσης στην πρώτη Πέτρου είδαμε ότι αγιάσατε Κύριε τον Θεό σας μέσα στις καρδιές σας, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, για να περπατάτε κατά πάντα μέσα στο θέλημά του το Άγιο. Αλλά και στην Ρωμαίους 6 που αναφέρθηκα προηγουμένως, ακούστε στο 8 τι λέει, εάν δε αποθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύομαι ότι και θέλουμε να συζήσει μετά αυτού. Γινώσκοντες, στο 12 μετά, 12. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία εν τόθου το ημών σώματι, ώστε κατά τας επιθυμίας αυτού να υπακούεται εις αυτήν. 13. Μη δε παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας εις την αμαρτία, αλλά παραστήσατε αυτούς εις των Θεών ως ζώντας εκ νεκρών και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης εις των Θεών. Στο 19. Ανθρωπίνος λέγω δια την ασθένεια της αρχός σας, διότι καθώς παρεστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την ακαθαρσία και εις την ανομία προς την ανομία, ούτω τώρα παρεστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την δικαιοσύνη προς αγιασμό. Δεν είναι αλήθειες. Δεν είναι υποσχέσεις του Θεού, και ο Θεός ξέρουμε ότι είναι πιστός και τις εκτελεί αν εμείς τις αγκαλιάσουμε με πίστη και αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να δουλέψει μέσα μας. Η καρδιά του Χριστού σας αναγέννησα, λέγει, μετά την αναγέννηση έρχεται η Αγία Ζωή. Θυμάστε Εφεσίους 2, κατά χάριν είστε σωσμένοι δια της πίστεως. Και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχή εξέργων, δια να μην κάθει δίπλης. Διότι αυτού ποίημα, δημιούργημα είμεθα, πιστέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός δια να περιπατήσουμε εν αυτής. Τώρα, τι σημαίνει η καρδιά του Χριστού μέσα μας σε ολόκληρη την χριστιανική μας ζωή? Πολλά πράγματα, 2-3 θα σας αναφέρω. Σημαίνει ότι έχω δώσει τον εαυτόν μου στους σκοπούς του Θεού με μια τέλεια και χαρούμενη υποταγή στο θέλημά του. Παρακαλώ, σημειώστε τις λέξεις. Μια τέλεια και χαρούμενη υποταγή στο θέλημά του. Δεν είμαστε κάλυψες μια ζωή, όχι πώς θα το κάνω αυτό, όχι πάλι. Πάλι θα πάω στην Εκκλησία, πάλι θα διαβάσω το λόγο του, πάλι θα κάνω αυτό. Χαρούμενοι, δουλέψατε λέει στον Κύριο, ενεφροσύνη. Χαίρο Θεέ μου, με εκτελώ το θέλημά σου. Είμαστε στον 119 ψαλμό που λέει, τα διατάγματά σου υπήρξαν σε με ψαλμωδίε εν το οίκο της παροικίας μου. Τραγούδι είναι τα διατάγματά σου, οι εντολές σου. Τώρα μπορείς να εκτελέσεις αυτά που λέει στην επί του όρους ομιλία ο Ιησούς Χριστός. Το αιμόν φαγητόν, λέει ο Χριστός, είναι να κάμω το θέλημα του πέμψαντός με Χριστού.
Τι θα έκανε ο Χριστός στη θέση μου, στο πρόβλημά μου, πώς θα σκεφτόταν, πώς θα ενεργούσε, τι λόγια θα έλεγε. Είναι, αδελφοί μου, μια σοβαρή ερώτηση που πρέπει πολύ συχνά να την κάνουμε μπροστά στον Θεό με ειλικρίνεια. Εσύ, Κύριε, πώς αντιδρούσες και πώς θέλεις να αντιδράσω. Να υποταχθώ στο θέλημά σου, να πω τα σωστά λόγια, να μην πω τα λόγια που δεν πρέπει να πω, να κάνω αυτά που θέλεις, να μην κάνω εκείνο που σε δυσαρεστεί. Είναι το Πνεύμα το Άγιο που μας δίδει αυτή την χάρη. Την πνευματική διάκριση, να διακρίνουμε τα διαφέροντα που διαφέρουν, για να είστε, λέει, πλήρης καρπών δικαιοσύνης, γράφει ο Παύλος στην επιστολή του προς Φιλιππησίους. Εγώ ζω ή ζούμε τώρα πρώτα. Δεν ζω τώρα, λέει, εγώ, αλλά ζει ο Χριστός. Το δεύτερο πράγμα που σημαίνει αγιασμός, πρόοδος στην πνευματική μου ζωή, να είμαστε γεμάτοι από αγάπη. Μια καρδιά τέλεια, τρυφερή, ταπεινή, σπλαχνική, συγχωρητική. Αγαπητοί μου, ο κόσμος ψοφάει, πεινάει, διψάει για αγάπη. Πάτε στον πιο νεσχρό και λεϊνό άνθρωπο στον πιο σκληρό. Δείξε του λίγη τρυφερότητα. Χαϊδέψε τον λίγο. Όχι υποκριτικά, όχι φαρισαϊκά. Αλλά να δεις τα μάτια σας ότι πραγματικά ενδιαφέρεστε για αυτόν. Θα λυγίσει η καρδιά. Γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος από αγάπη για αγάπη. Και εφόσον την νιώθει, είναι η αγάπη του Χριστού που μας κάνει, που μας γεμίζει, για να τον φέρουμε σε κοινωνία με τον Χριστό. Εμείς, εσύ, εγώ, ιδιαίτερα τώρα στις γιορτές, πόσο σκεφτόμαστε τους άλλους. Ήδη έχουμε προγραμματίσει πού θα πάμε, πού θα πιούμε, πού θα καλοπεράσουμε, πού θα ξεκουραστούμε δίθεν, γιατί είμαστε τόσο κουρασμένοι. Πόσο σκεφτόμαστε τους άλλους. Πόσο στις μέρες αυτές που δεν θα έχουμε την καθημερινή μας δουλειά, που τα μαγαζιά μας θα είναι κλειστά, που δεν θα πάμε στα επαγγέλματά μας, να δοθούμε στους άλλους, να τρέξουμε στους άλλους, να φανερώσουμε την αγάπη του Χριστού στους άλλους. Θυμάστε τι γράφει ο Παύλος, Εφεσίους 5:2, γίνεστε μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ημών προσφοράν και θυσίαν στον Θεόν ίσως μην ευωδίας. Και στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου στο 3:16, στο 3:16 διαβάζουμε: εκ τούτου γνωρίζομαι την αγάπη, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε, και εμείς οφείλουμε υπέρ των αδελφών να βάλουμε τα ψυχά σημα. Και το τρίτο και τελευταίο: η δόξα μας σε τούτη τη ζωή και η κάθισή μας να είναι ο Θεός, να είναι το πρόσωπο μας. Ο χριστιανός δεν μπορεί να καυχαίται για τίποτα εκτός για ένα πράγμα. Θυμάστε τον Βασκάνσκι, σας τον ξανατιμίζω, αυτόν τον φαρμακοποιό, μου φαίνεται, φαρμακοποιός ήταν στην Νότιο Αφρικανική Ένωση, που του έβαλαν μια καρδιά, την έκρισε. Πέθανε τελικά, δεν φταίει βέβαια το φίλο της καρδιάς. Του είπαν, πώς αισθάνεσαι τώρα που έγινες διάσημος και σε ξέρει όλος ο κόσμος. Η απάντηση: σας είπα, εγώ δεν είμαι διάσημος, ο γιατρός είναι διάσημος, ο άνθρωπος με τα χρυσά χέρια.
δόξαν παρανθρώπου, λέει ο Κύριος μας, δεν λαμβάνω, δεν ζητώ την δόξαν μου. Ούτω σας λάμψει το φως σας έμπροστον των ανθρώπων. Όχι για να δοξαστείτε εσείς, αλλά για να δοξαστεί ο επουράνιος πατέρας που σας έδωσε αυτήν την ζωή. Ας προσέξουμε όμως ένα πράγμα, γιατί στον Εζεκιήλ 36 στο 20 διαβάζουμε τούτο. Και όταν εισήλθον στα έθνη, όπου ήλθον, ευεβδήλωσαν το όνομά μου το Άγιον, ενώ ελέγεται περί αυτών ούτι είναι ο λαός του Κυρίου και εκδηχής αυτού εξήλθον. Έλεγαν οι δικοί του, αλλά το ευεβδήλωσαν. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος γράφει στην δεύτερη επιστολή του προς τον Τιμόθεο, δεύτερο κεφάλαιο, λέει, γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού. Ας απομακρυνθεί από τις αδικίας, ας ώστις ονομάζει το όνομα του Χριστού. Για να τιμούμε τον Χριστό, για να δοξάζουμε τον Κύριόν μας. Και στην πρώτη επιστολή προς τον Τιμόθεο, 6:13, σας παραγγέλω ενώπιον του Θεού, του ζωοποιούντος τα πάντα και του Ιησού Χριστού, του μαρτυρήσαντος ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου, και συνεχίζει μετά, να φυλάξεις την εντολή αμόλυντον, άμεμπτον, μέχρι της επιφανίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Κάφησή μας λοιπόν, αδελφοί μου, ο μέγας καρδιοχειρουργός, ο Θεός, η καρδιά του Χριστού, ο Χριστός, να είναι η ζωή μας, η μαρτυρία μας. Ό,τι καλό έχουμε, προέρχεται. Αυτή η ελπίδα του ουρανού, αυτή η ειρήνη βαθιά μέσα μας, αυτή η δύναμη μέσα στην αδυναμία μας, χάριτι Θεού, κράζει ο Παύλος, 1 Κορινθίους 15:10, είμαι ό,τι είμαι. Είσαι με δε γέννητο, δε μη γέννητο, Γαλάτας 6, να καυχόμαι ή μη εις τον Σταυρόν του Χριστού. Ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται. Τι σημαίνει κάφηση? Λόγια και λόγια. Σημαίνει όμως ζωή ευγνωμοσύνης. Κάφηση εν Χριστώ σημαίνει δραστηριότητα ζωής Αγίας. 1 Πέτρου 3:15. Προσέξτε. Αγιώσατε, λέει, εάν και πάσχετε δια την δικαιοσύνη, όχι την αδικία, είστε μακάρι. Τον δε φόβων αυτών μη φοβηθείτε, μη δε ταραχθείτε. Αλλά αγιάσατε Κύριον των Θεών εν τες καρδίες ημών. Και έστε πάντοτε έτοιμοι εις απολογία με τα πραότητος και φόβου προς πάντα τον ζητούντα από σας λόγων περί της ελπίδος της εν ημίν. Έχοντες συνείδηση αγαθήν, ή να ενώ σας καταλαλώσιν ως κακοποιούς, κατεσχυνθώσιν εις οικοφαντούντες την καλήν σας εν Χριστώ διαγωγή. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτή είναι η κάθισή μας. Που σημαίνει ευαγγελισμός. Δεν μπορείς να κρύβεις τον Χριστό που μπήκε μέσα σου. Ψαλμός 40:9-10. Εκήρυξα δικαιοσύνη συνάξη μεγάλη, ιδού δεν εμπόδισα τα χείλη μου, Κύριε, σι εξεύρεις. 1 Κορινθίους. Ουέ είσαι με, λέει ο Παύλος, εάν δεν κηρύττω. Ήμουν τυφλός, άρρωστος, καρδιοπαθής, τώρα βλέπω. Τώρα έχω μια καρδιά που πάλι που χαίρεται από την αγάπη του Θεού. Ζω, αισθάνομαι χάρη του Χριστού. Ελάτε να δείτε τον Χριστό. Γεύτητε ότι αγαθός ο Κύριος. Και κλείνοντας, όλα αυτά ο Παύλος τα συμπεριλαμβάνει στα λόγια που αναφέρει στο 11ο κεφάλαιο της επιστολής του προς Ρωμαίους.
και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Στον χάρη και έλεος να μας δείξει τους δρόμους του και τα θέλημά του. Εψάλλομαι πρώτα τον ύμνο υπαριθμών 3 από τα υμνολόγια τα μαύρα που είναι μπροστά μας. Ύμνος υπαριθμών 3. Παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι.

να προσευχηθούμε. Υψώνομαι τις καρδιές και τα πνεύματά μας στην παρουσία σου, Πατέρα ένδοξε, τούτη την ώρα, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε που μας έφερε στην ύπαρξη με σκοπούς δοξασμένους και καθώς ξεπέσαμε και ξεφύγαμε και εξεστρατήσαμε στο σκοτάδι, στη διαφθορά και την αμαρτία, στην παραμόρφωση ολόκληρου του είναι μας, δεν μας εγκατέλειψες. Αλλά μας αγάπησες με υπερβολική αγάπη, αφού έδωσες για τη δική μας τη σωτηρία ό,τι πολυτιμότερο είχες επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, τον Υιόν σου, τον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα μας και Κύριο. Σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη σου αυτή αγάπη και χειρονομία για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός ζωντανός, αληθινός και επεμβαίνεις στη ζωή των ανθρώπων και αλλάζεις εκείνους που σε εξητούν με ειλικρίνεια στην καρδιά. Πατέρα, ήρθαμε αυτό το πρωί να ακούσουμε τη φωνή σου μέσα από το λόγο σου και σε παρακαλούμε να σταθείς κατά την υπόσχεσή σου ανάμεσά μας, να μας μιλήσεις, να φωτίσεις τα βάθη μας, να μας βοηθήσεις να δούμε τους εαυτούς μας, να βρούμε σε σένα εκείνο που ζητά μέσα στα βάθη η ψυχή μας. Πατέρα, ο λόγος σου να έχει δύναμη και αποτελέσματα μεταξύ μας. Παρακαλούμε με την ευκαιρία σήμερα το πρωί να επισκεφθείς την πατρίδα μας, τους άρχοντες που μας κυβερνούν και μας που είμαστε οι αρχόμενοι. Κύριε, να κάνεις έλεος αυτόν τον τόπο και ιδιαίτερα με τις εκλογές που πλησιάζουν να μας χαρίσεις ανθρώπους με φόβο Θεού, με δικαιοσύνη, με εξήτηση του προσώπου σου και να στρέψεις τις καρδιές σου σε σένα, στον λόγο σου που είναι ο μόνος που μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο και τη ζωή γενικότερα και να σώσει ψυχές. Πατέρα μας, είμαι εμάς να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συναστροφή σε όλο το έθνος μας, σε όλο τον κόσμο. Σε περιμένουμε σήμερα το πρωί. Συ που διαβάζεις τα πνεύματα και τις καρδιές μας, συ που ξέρεις τις ιδιαίτερες ανάγκες μας, μίλησέ μας και ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσω ένα μικρό μέρος από το Λόγο του Θεού. Είναι από την δεύτερη επιστολή του Τιμόθεου, στη σελίδα 1055, από τις γραφές που υπάρχουν μπροστά σας. Σελίδα 1055, β' επιστολή προς Τιμόθεον, το κεφάλαιο γ, τα πέντε πρώτα χωρία, πέντε πρώτα εδάφια. Επαναλαμβάνω, σελίδα 1055, β' προς Τιμόθεον, κεφάλαιο γ, τα πρώτα πέντε εδάφια. Γίνος και τούτο, ότι εν δε σας χάτες ημέρες θέλουν συνελθεί καιροί κακοί, διότι θέλουν συνείστε οι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις στους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντε, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγατοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον, παράφιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ειρνημένοι δε την δύναμη αυτής. Αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού αντικαθρεπτίζει, αντιγράφει όλους τους ανθρώπους της εποχής μας. Και εάν κανείς με ιδιαίτερη προσοχή το διαβάσει και αναλύσει το κομμάτι αυτό λέξη προς λέξη, θα δει πώς ο Λόγος του Θεού γράφει για τις ημέρες που ζούμε και περνάμε, πώς οι άνθρωποι θα είχαν αλλάξει, θα είχαν μεταμορφωθεί, θα είχαν αποκτήσει μια εσωτερική ηθική αρρώστια, μια λέπρα της ψυχής, η οποία θα τους παραμόρφωνε κυριολεκτικά. Και αξίζει να σημειώσει κανείς ανάμεσα σε όλα τα άλλα, πρώτον ότι το πρωτότυπο κείμενο εκεί που λέει ο Βάμβας εδώ στη μετάφραση «καιρή κακή», έχει «καιρή χαλεπή», που η λέξη «χαλεπός» σημαίνει κάτι που δεν μπορείς να το κρατήσεις, κάτι που περιέχει μεγάλους κινδύνους, που έχει αγριότητα, που είναι αβάστακτο, που είναι τρομερό, που εμπνέει το φόβο. Και μάλιστα προσθέτει στο αρχαίο κείμενο «ενστήσονται καιροί χαλεπή». Δηλαδή θα έρθουν από πάνω και θα επιβληθούν σαν μια μπότα σκληρή και καταπιεστική που δεν θα μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ζεις μέσα σε αυτού.

Δημιούργημα του Θεού άνθρωπος, εμείς όλοι, πώς καταντήσαμε να είμαστε σε αυτά τα ηθικά, τα πνευματικά χάλια. Πώς βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι άδροι, ανήμεροι, λέει ο λόγος του Θεού. Του μιλάς, του ζητάς μια πληροφορία στον δρόμο και σε κοιτάζει αγριοπά. Μπαίνεις μέσα στις δουλειές του και συναλλάσσεσαι μαζί του και είναι εκείνος αδιάλακτος. Με τίποτα δεν μπορεί να συνδιαλλαγεί μαζί σου. Είναι εκείνος που παραβαίνει τις συνθήκες, ακόμα και αν έχει υπογράψει συμβόλαια. Δεν θέλει να τα τηρήσει. Είναι, όπως λέει ο λόγος του Θεού, οι άνθρωποι φύλαυτοι. Αγαπάνε σε πρώτη θέση τον εαυτό τους. Είναι φυλάργυροι. Αγαπάνε το χρήμα. Είναι αλαζόνες, όπως εξηγήσαμε. Είναι υπεροπτικοί, υπερήφανοι μέσα τους. Είναι βλάσφημοι. Βλάπτουν δηλαδή την φήμη οποιοδήποτε, αρκεί να λένε, έστω και αν δεν ξέρουν στοιχεία, και να κατηγορούν. Να είναι απειθείς στους γονείς, να περιφρονούν τη μητέρα, να περιφρονούν τον πατέρα. Εκείνους που τους γέννησαν, να μην τους λογαριάζουν. Αρκετό είναι αν πάρεις από εμάς κάποια καλή κουβέντα. Σου φτάνουν αυτά. Γι' αυτό πληθαίνουν ή τα γυροκομεία. Γι' αυτό οι άνθρωποι είναι σκληροί. Δεν θέλουν να έχουν κοντά τους τους γονείς να τους αγαπούν. Θα είναι αχάριστοι. Όσο και αν τους κάνεις αγαθό και τους δώσεις στη ζωή τους μεγάλες χειρονομίες αγαθότητας. Θα είναι επίσης ανώσιοι, δηλαδή έξω από την ευσέβεια και την λατρεία του αληθινού Θεού. Θα είναι ασπλαχνοί, χωρίς σπλάχνα μέσα τους. Δεν θα είναι διαλλακτικοί. Θα είναι συκοφάντες. Και αν κατά κάποια ερμηνεία ετυμολογική η λέξη είναι έτσι, δηλαδή σηκώνω να φαίνονται τα σίκα, τα φύλλα της σικιάς, είναι εκείνοι που ξεσκεπάζουν τα πάντα και τα φέρνουν στη φόρα, αρκεί να κάνουν θέαμα τα μυστικά του άλλου. Είναι ακρατής, δεν κρατιώνται με τίποτα σε όλες τις επιδιώξεις του. Και έχουν μέσα τους μία τύφωση. Έχουν μέσα τους ένα σύννεφο σκοτεινό στο πνεύμα τους. Και δεν μπορούν να διακρίνουν τι είναι το συμφέρον τους το αληθινό. Πού βαδίζουν, σε ποιο γκρεμό πρόκειται να καταλήξουν. Και η μεγάλη τραγικότητα του πράγματος είναι το τέλος της διακήρυξης που μας δίνει ο λόγος του Θεού. Θα είναι φιλίδωνοι μάλλον, παρά φιλόθεοι. Θα αρέσκονται να ικανοποιήσουν κάθε ειδονή τους, κάθε ευχαρίστησή τους με οποιοδήποτε τρόπο και μέσον, έστω και αν πατήσουν πάνω σε πτώματα, έστω και να δικήσουν τους άλλους και κλαίνε οι άλλοι μπροστά τους από την αδικία, αυτοί να ικανοποιηθούν. Ποιο Θεό, μάλλον φιλίδωνοι, παρά φιλόθεοι. Και είναι ντυμένοι με μια ενδυμασία ευσέβειας. Όμως, λέει ο λόγος του Θεού, μέσα τους έχουν αρνηθεί αυτή την ίδια τη δύναμη. Τη δύναμη του Θεού. Τι συμβαίνει λοιπόν με τους ανθρώπους? Πώς ο άνθρωπος κατάντησε σε αυτό το σημείο που τον βλέπουμε να είναι σήμερα? Τα ξέρετε την ιστορία του πίνακα του μυστικού δείπνου του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, ένας επιστήμονας σε πολλά πράγματα αλλά και ζωγράφος, μεγάλος και ο οποίος μέχρι σήμερα έχει αφήσει το όνομά του στην ιστορία, όταν ήθελε να γράψει και να απεικονίσει και να δώσει τις μορφές των 12 και του Κυρίου στο μυστικό δείπνο, έψαχνε για πρόσωπα. Το πρώτο πρόσωπο που ήθελε να βρει ήταν κάποιον που να δείχνει γλυκύτητα, αγαθότητα, λαμπρότητα, φωτεινότητα, ένα νέο. Έψαξε πάρα πολύ καιρό και τελικά βρήκε πραγματικά ένα νέο τραγουδιστή στο επάγγελμα, χαριτωμένος, ελκυστικότατος, γλυκύτατος, με τα μάτια του τα οποία λαμπύριζαν, και τον παρακάλεσε πολύ αν ήθελε να έρθει να γίνει το αντικείμενο, το μοντέλο του για να ζωγραφίσει τον Ιησού Χριστό. Πράγματι, αυτός ο άνθρωπος, ο Πιέρο Μπαντινέλη, δέχτηκε και πήγε και κάθισε εκεί στο στούντιο του ζωγράφου υπομονητικά και απεικονίστηκε το πρόσωπο του Χριστού. Τον ευχαρίστησε βέβαια ο Νταβίντσι και έφυγε. Και από εκεί και πέρα άρχισε η διαδικασία μεγάλου χρονικού διαστήματος για να ζωγραφίσει τα υπόλοιπα πρόσωπα, αλλά έφτασε μια στιγμή που έπρεπε να απεικονίσει τον Ιούδα. Πού να βρει ένα κατάλληλο πρόσωπο? Έτρεξε δεξιά, έτρεξε αριστερά, πήγε σε καταγόγια να βρει ανθρώπους σκληρούς, νέους μεν, αλλά από τα χαρακτηριστικά τους να προδίδουν κάτι το αγριοπό. Χρόνια πάλεψε για να βρει ένα πρόσωπο και τελικά το βρήκε. Ήταν ένας ρακένδυτος νέος που πάνω στο πρόσωπό του ρητίδες, παρά τα νιάτα του, σκοτεινές γραμμές, μια μορφή που έδειχνε αγριοπάδα, και είπε: αυτός μου κάνει. Τον παρακάλεσε, σε παρακαλώ, του λέει, έλα να γίνεις μοντέλο μου για λίγες ώρες
Γιατί έχω έναν πίνακα που θέλω να ζωγραφίσω και βέβαια δεν ενδιαφέρθηκε, αλλά ο Λεωνάρδο Νταβίτσι του έδωσε πολλά χρήματα.

τον πλήρωσε αδρά και τον προσήλκησε και τον πήρε. Και καθώς ζωγράφισε το πρόσωπο του Ιούδα, καθώς η γνωριμία και η συζήτηση γινόταν ανάμεσα στο ζωγράφο και στο μοντέλο του, τι αποκαλύφθηκε στο τέλος? Ότι αυτός που τώρα ζωγραφιζόταν ως ο Ιούδας ήταν ο ίδιος ο Πιέρο Μπαντινέλη που πριν από χρόνια είχε παρασταθεί εκεί κοντά στο ζωγράφο και τον είχε ζωγραφίσει ως τον Χριστό. Και λέει κανείς, μα είναι δυνατόν? Αν σας τύχει κάποτε να δείτε τον πίνακα αυτό, προσέξτε τη φυσιογνωμία του Χριστού και του Ιούδα. Να δείτε τα χαρακτηριστικά που μοιάζουν απόλυτα, εκτός από τις αγριοπές γραμμές και τις ρητίδες που έχει το άλλο πρόσωπο. Πώς έγινε αυτό το κατάντημα? Πώς παραμορφώθηκε αυτή η όμορφη, η λαμπρή μορφή που είχε ο Πιέρο Μπαντινέλη? Απλούστατα. Ξέπεσε ηθικά, έζησε μια ζωή μέσα στη χλυδή, μέσα στην ακολασία, μέσα στη διαφθορά, και όλες αυτές οι μορφές της ζωής που έζησε, του υποκόσμου γενικά, τον έφεραν να αλλάξει πέρα για πέρα. Και είναι, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, τούτη ακριβώς η ίδια περίπτωση με τον άνθρωπο. Από τα χέρια του Θεού βγήκε ένα πλάσμα όμορφο και χαριτωμένο, που μέσα στην παρουσία του Θεού έζησε μέσα στην ευτυχία και τη ματαριότητα. Και ήρθε η στιγμή που θέλησε να τραβήξει δικούς του δρόμους, να αποστατήσει από τον Θεό, να ακούσει άλλη φωνή, να νομίζει ότι από αλλού υπάρχει ο δρόμος της ανύψωσής του, ότι μπορεί και εκείνος να ενθεωθεί, αλλά από άλλους δρόμους. Και έφτασε η στιγμή που ο Θεός τον αναζήτησε στο πρόσωπο του Αδάμ και φωνάζει μέσα στον κήπο της Εδέμ: Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Πού μου ξέφυγες? Σε ποιους δρόμους γυρίζεις? Σε ποια σοκάκια? Σε ποια σκοτάδια? Σε ποια ανηθικότητα και διαφθορά είσαι? Αδάμ, πού είσαι? Και αυτή η φωνή του Θεού στρέφεται στην όλη εποχή μας, σε όλους τους ανθρώπους, αλλά ειδικότερα σε εμάς σήμερα το πρωί, εδώ ανάμεσά μας, σε κάποιους οι οποίοι δεν έχουν ακόμα επιστραφεί στον ζωντανό

Και καθώς μπήκε στην Ιερουσαλήμ και ξαναβγήκε και γυρίζει από μέρος σε μέρος, τυχαίνει να μπαίνει σε μία μικρή κομμόπολη που είχε λίγες εκατοντάδες σπίτια. Και καθώς μπήκε σε αυτή την κομμόπολη, ο Ιησούς ακούει από μακριά μια συγχορδία ανθρώπων να φωνάζουν: «Κύριε, Κύριε Ιησού, ελέησέ μας!» Τους κοιτάζει ο Ιησούς. Αυτοί ήσαν 10 άνθρωποι λεπροί. Δεν μπορούσαν να πλησιάσουν, δεν επιτρεπόταν να πλησιάσουν τους άλλους ανθρώπους. Έπρεπε να μένουν έξω από τις πόλεις, έξω από τους ανθρώπους, μόνοι τους. Και η λέπρα, όπως ξέρετε, στην κύρια μορφή της ήταν παραμορφωτική. Έκοβε αυτιά, έπεφταν από πάνω, οι μύτες παραμορφώνονταν, τα άκρα των χερών και των ποδιών. Αν έχετε δει λεπρούς, χανσιατικούς, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι να τους λυπάται κανείς. Και οι άνθρωποι αυτοί θεωρούνται κατά τον νόμο ακάθαρτοι και δεν είχαν καμία επικοινωνία και ήσαν βέβαια καταδικασμένοι στην απομόνωση. Είχαν φαίνεται ακούσει, γιατί διαφορετικά δεν εξηγείται από μακριά να φωνάζουν στον Ιησού και να του λένε: «Κύριε Ιησού, βοήθησέ μας, ελέησέ μας!» Και ο Ιησούς, όπως είπαμε και πριν, τους κοίταξε και τους είπε: «Εντάξει, πηγαίνετε σε εκείνους που εκδίδουν τα πιστοποιητικά θεραπείας να το πάρετε». Ήσαν οι παλαιοί εκείνοι που δεν υπάρχουν βέβαια σήμερα, οι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι είχαν εξασκηθεί σε αυτά και ήξεραν να διαπιστώνουν αν είναι άρρωστος ακόμη κανείς ή όχι, λεπρός ή όχι, και έδιναν το πιστοποιητικό για να μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα ανάμεσα στους υγιείς. Πηγαίνετε, τους λέει, να πάρετε το πιστοποιητικό θεραπείας. Να πάμε να πάρουμε το πιστοποιητικό θεραπείας? Κοίταζαν τα χέρια τους ο ένας τον άλλον. Τι γίνεται εδώ? Πώς να μας δώσουν πιστοποιητικό? Εμείς είμαστε κατάμεστοι, γεμάτοι από λέπρα. Δεν είναι δυνατό. Αλλά η φωνή του Ιησού Χριστού που τους είπε «πηγαίνετε να πάρετε το πιστοποιητικό» σήμαινε ότι επειδή αυτός το είπε, έπρεπε να το πιστέψουν και πιστεύοντας να γίνει μέσα τους αυτή η θεραπευτική αλλαγή, η μεταμόρφωση του σώματος και να γίνουν ξανά υγιείς. Και χωρίς καμιά αντίρρηση. Και οι 10 προχώρησαν. Και έχει μια όμορφη διατύπωση μέσα στο Λουκά, στο αρχαίο κείμενο, εντοϋπάγειν. Δηλαδή, καθώς προχωρούσαν και πήγαιναν προς το κέντρο, εκεί που ήταν ο ναός και οι αρμόδιοι να τους δώσουν το πιστοποιητικό, εντοϋπάγειν εκαθαρίστησαν άπαντες. Και κοίταζε ο ένας τον άλλον και έλεγαν: «Βρε παιδιά, γίναμε καλά. Δεν υπάρχει λέπρα. Εσύ την βλέπεις τη μύτη μου? Καλά δεν είμαι? Εσύ πώς είσαι?» Και οι άνθρωποι πηδούσαν από τη χαρά τους και ανακουφίστηκαν. Και τρέξαν βέβαια γρήγορα να πάρουν το πιστοποιητικό της υγείας, άσχετα για τα υπόλοιπα της σκηνής που ένας βρέθηκε με γεμάτη την καρδιά ευγνωμοσύνη και γύρισε πίσω να ευχαριστήσει τον Ιησού και του είπε: «Πρέπει να ξέρεις ότι εσύ επιβραβεύεσαι και η πίστη σου σε έσωσε. Αυτό που έγινε σε σένα συνδέεται με την πίστη και πρέπει να πάρεις την επιβράβευση». Για τους άλλους δεν ξέρουμε τι απέγιναν. Εάν και κατά πόσον η θεραπεία ολοκληρώθηκε, επειδή μέσα τους δεν ξέσπασε η ομολογία της ευγνωμοσύνης. Αλλά σημασία για μας έχουν τα προηγούμενα, τα οποία βρίσκονται σε αυτή τη σκηνή. Τι έχουμε εδώ? Πώς μπορούμε δηλαδή να μεταμορφωθούμε? Αυτό είναι το μυστικό. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε εσωτερικά? Πώς μπορούμε να λυτρωθούμε στη γλώσσα της Αγίας Γραφής? Τα λόγια έρχονται το ένα ύστερα από το άλλο. Ο λόγος ο πρώτος είναι: ο Ιησούς μπήκε μέσα σε μία κόμη. Και κατ' επέκταση, ο Ιησούς μπήκε σε αυτή τη μεγάλη κόμη που λέγεται κόσμος. Ήρθε στον κόσμο ο Ιησούς. Και μέσα στον κόσμο δεν είχε να συναντήσει τίποτα άλλο παρά λεπρούς, δεξιά και αριστερά. Βέβαια, όλοι οι λεπροί στο Ισραήλ τότε δεν έγιναν καλά, και το ξέρουμε όλοι. Ούτε όλοι εκείνοι που ήσαν άρρωστοι δεν έγιναν καλά. Καλά γίνονταν μόνο εκείνοι που πήγαιναν στον Ιησού και ζητούσαν από τον Ιησού τη θεραπεία και την αποκατάσταση και τη λύτρωση. Αυτοί γίνονταν καλά. Όλοι ανεξαιρέτως. Έχουμε το δεύτερο λοιπόν στοιχείο. Θέλεις να γίνεις καλά, να γίνεις υγιής, θέλεις να σωθείς? Κάνε εκείνο που έκαναν οι λεπροί, δηλαδή φώναξε στον Ιησού και επικαλέσου τον ως Κύριο και Σωτήρα. «Κύριε Ιησού», του είπαν, «Ιησού σημαίνει Σωτήρας, ελέησέ μας!» Ζήτησε και εσύ το έλεος του Θεού σήμερα το πρωί. Εάν διαπιστώνεις ότι ανήκεις στη γενιά αυτή τη διαφθαρμένη, τη σκληρή, την αποστατημένη, η οποία μέσα της δεν αγαπάει τον Θεό, είναι μισόθεη και όχι φιλόθεη, αλλά έχει μέσα της όλα τα χαρακτηριστικά που οδηγούν προς την κόλαση, εάν διαπιστώνεις το κατάδυμά σου, φώναξε προς τον Ιησού.

Βέβαια, μπορεί να αμφιβάλλεις ή μπορεί να σκέφτεσαι κατά πόσον εκείνος θα απαντήσει στην ανάγκη σου. Είναι σίγουρο. Η εικόνα που φέραμε σήμερα το πρωί από το Λόγο του Θεού δείχνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ο Ιησούς δεν έμεινε χωρίς ασυγκίνητος, χωρίς να ενεργήσει. Τους κοίταξε και τους απάντησε. Και τους είπε και βέβαια, θα γίνετε καλά. Δεν έχετε παρά να προχωρήσετε, να πάτε να ζητήσετε το πιστοποιητικό υγείας. Παρόλο που μέσα τους και γύρω τους δεν ένιωθαν την αλλαγή αυτή. Και εδώ είναι το σπουδαίο και το θαυμαστό. Εκείνο το οποίο κάνει ο Ιησούς Χριστός μέσα στις καρδιές μας, δεν έρχεται από κάποια πηδήματα ή χοροπηδήματα της καρδιάς ή κάποιους παλμούς ή ενθουσιασμούς αν θέλετε ή άλλα εξωτερικά ή εσωτερικά σημάδια, αλλά έρχεται μόνο από την πίστη. Θα πιαστείς με πίστη από τον Ιησού Χριστό, από τον Λόγο του Ιησού Χριστού. Ο Λόγος του Ιησού Χριστού είναι εκείνος που περνάει μέσα από τις καρδιές και από το πνεύμα αρμούς και μυελούς, ανασκαλεύει τις καρδιές, ελέγχει τις καρδιές, φέρνει το φως, καταδικάζεις τον εαυτόν σου, ζητάς τη βοήθεια του Χριστού και εκείνος πιστεύεις ότι θα σε σώσει και το κάνει. Στο σημείο που το ζήτησες, στο σημείο που βρίσκεσαι. Δηλαδή καλή ώρα σήμερα το πρωί. Εάν κάποιος στο καθισμά του εσωτερικά, χωρίς κάποιος δίπλα του να καταλάβει τι κάνει, πει και στραφεί στον Χριστό πνευματικά με πίστη και του πει: Κύριε, αναγνωρίζω ότι μέσα μου υπάρχει αυτή η διαφθορά της λέπρας της ηθικής. Είμαι χαμένος. Και ακούω και μαθαίνω ή ξέρω από το λόγο σου ότι είσαι σωτήρας, ότι με αγαπάς, ότι μπορείς να με θεραπεύσεις. Επικαλούμε, Κύριε Ιησού. Είναι εκείνος ο οποίος την ίδια στιγμή, στην καρέκλα που κάθεσαι, θα επέμβει δυναμικά και θα φέρει επάνω σου την σωτηρία. Το πιστεύεις? Αυτό φυσικά για τον Ιησού δεν είναι μία πράξη απλώς αγαθοεργίας. Του στήχησε πάρα πολύ. Γιατί για να μας προσφέρει την σωτηρία αυτή που σήμερα η πόρτα είναι ανοιχτή και η ευκαιρία είναι δική μας να τη ζητήσουμε και να την αποκτήσουμε, στήχησε πάρα πολύ ακριβά. Στήχησε ακριβά διότι άφησε τη δόξα του Θεού και ήρθε στον κόσμο και έγινε άνθρωπος. Αυτός που δεν τον χωρούσαν τα σύμπαντα, ο μεγάλος, ο δημιουργός, έγινε άνθρωπος. Αυτός κατηγορήθηκε, περιφρονήθηκε, βλασφημήθηκε, χτυπήθηκε, βλασφημήθηκε. Επίσης, ραπίστηκε και τον οδήγησαν στο Σταυρό και υπέφερε.